Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έχουν αρχίσει κινητοποιήσεις από κλάδους σκληρά εργαζομένων, οι οποίοι λογικά ζητούν βελτίωση των οικονομικών τους. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Νίκος Καρβέλας. Ζητάει από τη Βύση 300 χιλιάρικα για πνευματικά δικαιώματα που προέκυψαν από την πρόσφατη συναυλία. Ήδη οι δικηγόροι των δύο πλευρών έχουν πάρει θέση. Θέση έχει πάρει και ο Σταμάτης Καρλούτσος. Βρίσκεται πάνω από την κονσόλα του ήχου. Θα ακούσετε τον κρυστάλλινο ήχο του Alpha Radio 989 να φτάνει μέχρι τα αυτάκια σας. Και τι θα ακούσετε? Θα ακούσετε ηχητικά τα οποία έχει φροντίσει η Χριστίνα Μούγιου. Και τη φωνή του Βαγγέλη Περίπου που είναι μπροστά στο μικρόφωνο. Είμαστε λίγο συγκλονισμένοι, γιατί ο σαν κεραυνός εν εθρία έπεσε η θλιβερή είδηση ότι ο γνωστός από τις εκπομπές του, κυρίως ο Φίλιππος Καμπούρης, φέρεται ως ηγετικό στέλεχος συμμορίας που κατηγορείται ότι έκανε μια μικροαπάτη κατά του ΕΦΚΑ γύρω στα 1,5 μέχρι 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο τηλεοπτικός και πολιτικός παράγων συνελήφθη και τα μέσα βρίσκουν ευκαιρία να θυμηθούν το πολιτικό παρελθόν του, γιατί έχει και τέτοιο. Για παράδειγμα, στις τελευταίες εκλογές ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν υποψήφιος. Εδώ σε θέλω. Για βρες σε ποιο κόμμα ήταν υποψήφιος.
3: Να ζητήσω κι εγώ από τους φίλους τηλεθεατές ψήφο εμπιστοσύνης. Ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί θα παλέψω στην κυριολεξία. Για την πατρίδα μου, τη θρησκεία μου, την οικογένεια. Για τις αρχές και τις αξίες. Που δυστυχώς κάποιοι όταν ακούνε Ορθοδοξία τρέχουν, τρελαίνονται, δαιμονίζονται. Ακούνε πατρίδα, δαιμονίζονται. Ακούνε οικογένεια, δαιμονίζονται. Και προσπαθούν να σε κατηγορήσουν και να σε σπηλώσουν, γιατί κάνεις το σταυρό σου, έχεις μια εκκλησία. Γιατί παρασπίζεσαι τα συμφέροντα της χώρας σου, της πατρίδας σου και όχι τα ξένα συμφέροντα. Έχουμε πολιτικούς εγκληματίες, οι οποίοι τι κάνουνε, μόνο προασπίζονται τα ξένα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα της χώρας. Και αυτό είναι λυπηρό. Γι' αυτό ζητώ τη στήριξη του κόσμου σε αυτές τις εκλογές. Είναι τιμή μου που θα το πω και να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον αρχηγό της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, που με συμπεριέλαβε και εμένα στα ψηφοδέλτια του βόρειου τομέα Αθηνών της Ελληνικής Λύσης.
4: Και είναι σίγουρο ότι θα έχετε τη στήριξη του κόσμου, κύριε Καμπούρη, γιατί πλέον οι πολίτες έχουν βαρεθεί το ψέμα και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στις εκλογές που είναι την ερχόμενη Κυριακή 21 Μαΐου.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Έξω οι απατεώνες.
6: Η Ελλάδα μιλάει φωνή.
2: Ψήφος στον Καμπούρη.
6: Ελληνική λύση.
2: Με την ελληνική λύση.
6: Παντού.
2: Για τη θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια. Πόσο χρέο είναι τώρα το καθένα, βγαίνει γύρω στο εκατομμυριάκι το καθένα.
6: Με δόξα και τιμή.
2: Με αγωνία περιμένουν και το νέο ψηφοδέλτιο του Βελόπουλου, για να ξέρουμε τι θα ασχοληθούμε μετά. Από πού θα προκύψουν οι πρωταγωνιστές της επικαιρότητας.

0: Είπαμε ότι έπεσε σαν κεραυνός σε νεθρία, ως κεραυνός ή ως σαν κεραυνός σε νεθρία, τέλος πάντων. Η είδηση αυτή με τον Φίλιππο Καμπούρη. Το ξέρετε ότι υπάρχει μια πολιτική αρχηγός που μπορεί τους κεραυνούς να τους σταματήσει. Και αν δεν μπορεί τους κεραυνούς, σίγουρα μπορεί να σταματήσει τη βροχή. Όπως κάνανε οι Ινδιάνοι με το χορό της βροχής, το ίδιο μπορεί να κάνει η ζωή μας, η ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ενθουσιασμένη που αυτό το δεύτερο κάλεσμά μας για το Φεστιβάλ Ελευθερίας, για συναυλίες ελευθερίας με θέμα νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη, Παλαιστίνη, είχε πάλι αυτή τη φοβερή ανταπόκριση με νέο κόσμο, με ανθρώπους όλων των ηλικιών που αψήφισαν τις προειδοποιήσεις για βροχή, διότι με άκουσαν ότι έχω κανονίσει να μην βρέχει.
0: Υπήρχαν προειδοποιήσεις, προφανώς είχαν βομβαρδίσει τα σύννεφα, τα ξέρουμε όλα αυτά, για να βρέξει. Αλλά κατάφερε, μπράβο, στη ζωή να σταματήσει και τη βροχή. Και εκεί που είχαν μαζευτεί σύννεφα από πάνω, ο κόσμος είχε βγάλει τις ομπρέλες, ξάφνου

0: Έχουν αρχίσει λοιπόν τα θαύματα, οι πολιτικοί αρχηγοί. Όσο πλησιάζουμε σε εκλογές, πόσο θέλουμε ακόμα, 8 μήνες, αν γίνουν το Μάιο, θα έχουμε και άλλα τέτοια. Και αν από τώρα έχουν αρχίσει στα πάνελ τα προεκλογικά, γιατί προεκλογικός είναι ο χαρακτήρας των πάνελ, να πλακώνονται, και υποψιάζουμε ότι τις παραμονές των εκλογών μπορεί να έχουμε ξυλοδαρμούς, μπορεί να έχουμε ποτήρια να πετάνε στο κεφάλι του άλλου. Αλλά κοντά είμαστε και τώρα. Δηλαδή, παρακολουθώ τις πολιτικές εκπομπές. Για παράδειγμα, Χαριτάτος. Χαριτάτος, σκόνδρα της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα προκύψει? Σύγκρουση.
1: Δεν μπορούμε να τρελαίνουμε τον κόσμο με αυτά που λέμε.
2: Δεν τρελαίνουμε τον κόσμο.
1: Μα δεν είναι σαν να λέμε ψέματα στον κόσμο.
2: Μα τι ψέματα.
1: Μα δεν συνάδει τώρα με το λέει και ο ίδιος αγοραστός.
2: Σιγά, θα πνιγείτε.
1: Δεν θα πνιγώ, κυρία Σκόνδρα.
2: Ήρεμα, ήρεμα.
1: Δεν πουλάω σανό. Το μαγαζί δεν πουλάγε ποτέ σανό, καταλάβατε. Ούτε μια αλλοπόληδες είμαστε.
2: Ούτε εμείς πουλάμε
1: σανό. Ούτε
2: αυτό είμαστε εδώ για να μιλάμε.
3: Δεν το ψηφίζετε όμως.
2: Δεν το ψηφίζετε όμως τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Κυρία Σκόνδρα, μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Διότι κοροϊδεύετε τον κόσμο. Με συγχωρείτε, πάρτε το πίσω. Διότι ξέρετε τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, όχι, είναι ντροπή. Είναι ντροπή όταν συμβαίνουν αυτά. Όταν συμβαίνουν αυτά. Και είμαι πάρα πολύ οργισμένος να εκμεταλλεύεστε αυτό για να πείτε αυτή τη στιγμή. Ακούστε τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Ψηφίστε την πρότασή μου για το 86 που θα κρατήσω τους 151 ως φίλτρο για να ξαναβγάλω λάδι τους υπουργούς μου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αλήθεια το λέω. Πώς φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, οι συγγενείς τους, τους περιποιούνται? Γιατί γυαλίζει το μάτι τους, φεύγουν και λες θα πλακωθούν. Η πλάκα είναι από ό,τι μας λένε, όταν φεύγουν είναι αγκαλιασμένοι. Και αυτός που μένει με την τρέλα, έτοιμος δηλαδή να σαλτάρει, είναι ο τηλεθεατής.

0: δύσκολους καιρούς η παρηγοριά του έθνους είναι η ποίηση. Θα θυμάμαι στη δικτατορία, διάβαζες λίγο σε φέρι και ερχόσουν στα ίσα σου. Και τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορεί η ποίηση να μας σώσει, αδέρφια. Αλλά επειδή δεν διαβάζουμε πια βιβλία, βλέπουμε τηλεόραση, παρακολουθούμε τα social, έχουν βάλει την ποίηση σε εκπομπές εκεί που δεν το περιμένεις και μπράβο τους. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Για παράδειγμα, το κάτι ψήνεται. Το κάτι ψήνεται, τι περιμένεις, να δεις απλακώνονται, αν είχαν βάλει πολύ μπεσαμέλα, αν δεν είχαν βάλει. Κι όμως σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύονται οι ποιητές του αύριο.
1: Θέλω να πω ένα ποίημα. Όμορφη μου καλεσμένη, γύρω από το τραπέζι.
2: Ναι.
1: Στη μέση του το φαγητό ψυχή.
2: Ζώσα.
1: Που τρεμοπαίζει. Του κάθε ενός λαχτάρα.
2: Α.
1: Το σώμα να χορτάσει. Το πνεύμα είναι εδώ, δεν αντιδρά. Ως να γλυκοχαράξει.
2: Δεν πάει.
1: Μα μέχρι τότε πέστε του στο σώμα να αφήσει τους γευστικούς, τους γευστικούς του κάλικες για να δρομολογήσει.
2: Έχει κι άλλο.
1: Το πάρτι των αισθήσεων στη γευστική αρένα αυτή του κάτι ψήνεται και ας γίνουμε όλοι
3: ένα.
4: Τι ξέρω τι.
2: Πίνει.
4: Πραγματικά μου άρεσε η κίνηση, αλλά ρίξε πολύ το vibe του τραπεζιού.
0: Κοίταξε τώρα να δεις μια γενιά που ανατρέφεται λάθος. Έπεσαν τα vibe εξαιτίας της ποίησης. Εξαιτίας της. Κάτσε. Ενώ η λαϊκή μούσα υμνεί τον ποιητή. Άγνωστε ποιητή.

0: καταλάβατε πόσο είναι μέσα στην ψυχή του λαϊκού ανθρώπου η μεγάλη ποίηση. Ρίτσος Ελίτης, Σεφέρης, Λαζόπουλος. Νομίζω ο Λαζόπουλος είναι ποιητής. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Έδωσε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη τώρα τελευταία στην εκπομπή της Ίσης Χριστίδου. Και επειδή είναι άνθρωπος που κάνει αναφορές πολιτισμού, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να διδαχτούμε κάτι που το έχουμε δει στο σινεμά, αλλά ίσως να μην καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Το ξορκίζει, μας θεραπεύει. Τι κάνει το γέλιο τελικά στις πιο τραγικές στιγμές? Πιο
2: το γέλιο είναι όπως στην ταινία του Ουμπέρτο Έκο που έπαιζε ο Σον Κόνερι, το όνομα του Ρόδου. Υπήρχε ένα μοναστήρι εκεί όπου γινόντουσαν δολοφονίες και χανόντουσαν, πεθάναν μοναχοί και ψάχνουν τον λόγο. Και ποιος ήταν ο λόγος? Ότι οι μοναχοί είχαν βρει βιβλίο του Αριστοφάνη. Το διαβάζαν κρυφά και γελάγαν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συγγνώμη Λάκη. Ο Μπέρτο Έκο δεν έχει παίξει, δεν έχει γράψει το σενάριο σε καμία ταινία. Έχει γράψει ένα βιβλίο. Επίσης αυτό το βιβλίο γράφει ότι όλη η ιστορία με τους φόνους στο μοναστήρι δεν γινόταν για τον Αριστοφάνη, αλλά για το δεύτερο βιβλίο της ποιητικής του Αριστοτέλη. Αν πεις Άριστος ο ένας, Άριστος ο άλλος, τα μπερδεύουμε. Ζούμε στην εποχή των Αρίστων άλλων. Άλλωστε. Το Ρόδον ονομάζεται Ρόζα. Και έχουμε κόκκινα ρόδα στην παρέα μας. Μάσιμο Ρανιέρι.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εμείς έχουμε στη διάθεσή σου ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και ένα email. onerpapakelfaradio989.gr. Αλλά και το Viber σε περιμένει. 6947-989-989. Είναι με χρέωση των δεδομένων του προγράμματός σου, ανάλογα δηλαδή με το ότι έχεις, αυτό πληρώνεις. Και έχουμε ένα μήνυμα. Είναι η Σοφία. Βρε καλό στο σοφάκι. Τι καλά λόγια λέει η Σοφία, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι και δασκάλα γαλλικών. Τι ωραία. Τέτοια μηνύματα θέλουμε. Είχαν έρθει κάποια άλλα τα οποία χαθήκανε. Δεν ξέρω γιατί, κάτι έγινε. Και ήταν ένα μήνυμα, ρε παιδιά, που ήταν υπέρ του Τσίπρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει ανάγκη από κάποια υποστήριξη. Όλοι εναντίον του, όλοι.
2: Εκτικά σχόλια δέχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή το περιεχόμενο της ανάρτησης που έκανε στο διαδίκτυο για την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος.
3: Φωτιές άναψε η διήμερη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, που ξεκίνησε από τη Μονή Ιβύρων και τη Μονή Σίμωνος Πέτρας, για την οποία έγραψε σε ανάρτησή του.
4: Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης.
3: Οι πολιτικοί του αντίπαλοι αντιμετώπισαν με σκοπτικά σχόλια τόσο την επίσκεψη όσο και το περιεχόμενο της ανάρτησης του Προέδρου της Ελλάς.
5: Για άθεος, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος.
6: Εδώ έχουμε τον κύριο Τσίπρα να πηγαίνει στο Άγιο Όρος, εδώ πέρα τα δούμε όλα, δεν είναι.
3: Τον πρώην πρωθυπουργό συνοδεύει στο περιβόλι της Παναγίας ο Δημήτρης Λινός, σύζυγος της Αθηνάς Λινού, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη.
7: Έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας. Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα.
8: Η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες. Υποστεί, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλά, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει.
1: Ρε, τι σκληράδα είναι αυτή, αλήθεια, τι σκληράδα. Ευτυχώς που ο άνθρωπος τα άκουσε αυτά, δεν είχε εκεί σήμα, μόνο η φωτογραφική μηχανή λειτουργούσε, γιατί μπορεί να μένει εκεί. Τέτοια απογοήτευση, αντί να πούνε δόξα τω Θεώ. Δεν φαντάζομαι εκεί, θα γινόταν μοναχός στο Άγιον Όρος μαζί με το Λάκη Παπαδόπουλο. Ωραία παρέα.
9: Ένα χρυσό μουσείο το κεφάλι μου έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα βρούσε η αλλοπολείο θα εφορμήσω. Αν ακούστρεξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε στο Άγιο Όρος που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς. Όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστορήματα, πάω εκκλησίας. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός στο Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεπελής και λίγο έως φόρος.
10: Τι? Και λίγο έως φόρος. Ναι.
9: Μοναχός.

0: Τώρα που το σκέφτομαι και με βοήθησε πολύ αυτό το τραγούδι που ακούγαμε. Που ακούμε, δηλαδή, του Λάκη Παπαδόπουλου. Πιο καλά να στα λένε μπροστά παρά από πίσω. Δηλαδή, ό,τι ήταν να πούνε για τον Τσίπρα, του τα πάνε. Γιατί υπάρχουν και άλλοι τύποι στην κανονική ζωή, τη δική μας, που δεν μπορεί να τους έχεις καμία εμπιστοσύνη. Μπροστά είναι, μόλις αλλάξουν λίγο τα πράγματα, αλλάζουν αυτή και άποψη. Για παράδειγμα, το first date. Είναι αποτύπωση της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ας σας πω αλήθεια. Ερωτικά δεν είμαι καλός ή καλός εκεί, αλλά μπορεί να με κερδίσεις.
2: Τι?
1: Γιατί όχι.
2: Εγώ?
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Έγινε.
2: Εσύ θα κάνεις την πρώτη κίνηση.
1: Αφού θα με χάνουν.
2: Κοίτα, δεν μάτερ.
1: Εντάξει.
3: Οπότε όχι.
1: Δυστυχώς.
2: Την κρέμ βρουλέ που είναι?
1: Να σε φτιάξω, αλλά σου να έρθεις Κύπρο, άσε το ότι είπαμε τώρα.
2: Συγγνώμη, τώρα θα τη φάμε την κρέμ βρουλέ, πότε μετά?
1: Ζαλί. Έλα σε πάρω. Α, περίμενε, έχει κανένα ζαχαροπλασία κοντά? Περιμένω σε πάνω. Bye.
2: Τι έλεγα εγώ πριν, ότι άλλα λένε μπροστά, άλλα λένε πίσω? Κάτι ξέρω. Να κάνω εγώ την πρώτη κίνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί?
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Της είχε προσχεδεί μια κρέμ μπριλέ και τελικά λέει πάνω να τη φέρω και δεν γύρισε. Μιλάμε για τεράστιο ψέμα. Και η γυναίκα ήταν λίγο νευρική, είχε αγωνία.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε ένα πιάνο, αλλά στην πραγματικότητα παίζει κανείς πιάνο. Τι ακούτε? Ακούτε ήχο και είναι κρυστάλλινος, γιατί τον έχει επιμεληθεί ο Σταμάτης Καρλούτσος. Σε λίγο θα έχουμε και ηχητικά στο ρεπερτόριό μας. Χριστίνα Μούγιου τα έχει επιλέξει. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι στο μικρόφωνο. Και θέλω να σου πω κάτι τώρα. Να μιλήσω, να ανοίξω την καρδούλα μου. Πιστεύω ότι αυτή η εκπομπή που κάνουμε θα γράψει παγκόσμια ιστορία. Πιστεύω ότι αν γίνει, ας πούμε, ένας κατάλογος, ποιες είναι οι πιο επιτυχημένες εκπομπές από τότε που έγινε το ραδιόφωνο. Νομίζω ότι την πρώτη θέση με διαφορά θα την έχει η δική μας εκπομπή. Δηλαδή, αν γινόταν εκλογές μεταξύ των εκπομπών, θα παίρναμε αυτοδυναμία. Να πείτε πού τη βρήκε στην αισιοδοξία. Την ψώνησε από τη Μαρία.
3: Αν στις εκλογές, αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
4: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
3: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
4: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία, στη δική μας περίπτωση, δεν τη θεωρώ απίθανη.
2: Πολύ σωστά, μπράβο. Πάρα πολύ σωστά. Όλα και τα δύνατα μπορούν να γίνουν κάποτε δυνατά. Βάλουμε το άλλο που λέει κοτσόβολος. Α, και αυτό ωραίο είναι, γιατί είναι μαζί μας η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: μετά θα γίνουν εκλογές και θα έχει αυτοδυναμία η Μαρία και θα σας λέει γίνανε δυνατά τα δύνατα. Να δω που θα πάτε να κρυφτείτε όλοι εσείς. Άκουγα για την προηγούμενη εκπομπή που ηρωνευότανε. Εγώ σημειώνω και θα δείτε τι θα γίνει. Και να δείτε τι θα γίνει μόλις βγει το πρόγραμμα του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία για την υγεία. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή θα υπάρχουν σε κάθε γειτονιά μηχανήματα βιοανάδρασης. Θα πηγαίνεις και θα βιοαναδράσει. Τώρα τι συμβαίνει αυτό, τι σημαίνει, δεν ξέρω. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι όλα αυτά δεν ισχύουν. Άσε μας κυρία Παγώνη και εσύ.
1: Για πάμε λίγο στην κυρία Ματίνα Παγώνη. Κυρία Παγώνη, καλή σας ημέρα. Πείτε μας λίγο, ξέρω ότι έχετε ένα ταξίδι να κάνετε. Για δύο λεπτά παρακαλώ πάρα πολύ, για την ιατρική σας γνώση. Αυτό το μηχάνημα της βιοανάδρασης είναι ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να το έχει ο καθένας ιατρός ή μη ιατρός χωρίς ειδική άδεια στο ιατρείο του ή στο σπίτι του, από ό,τι καταλάβαμε?
2: Κύριε Λιάκα, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ο κάθε γιατρός έχει ένα φάκελο με την ειδικότητά του στον ιατρικό σύλλογο τον αντίστοιχο. Μέσα εκεί θα καταθέσει και τι άλλο έχει στο ιατρείο του και τι ακριβώς κάνει. Ούτε κβαντική ιατρική είναι αναγνωρισμένη από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ούτε οτιδήποτε άλλο. Το δε θέμα της διαφημίσεων, να ξέρετε ότι είναι συγκεκριμένο. Υπάρχει ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας και δεν μπορεί ο κάθε γιατρός να αναρτά εκεί πέρα. Τώρα βέβαια τα κατεβάσαν, το 90% τα έχουν κατεβάσει όλοι. Όλα τα 90% έχει μείνει τίποτα, ελάχιστο. Οπότε βάσει του κώδικα λοιπόν ακόμα και η διαφήμιση είναι συγκεκριμένη, γιατί υπάρχει το άρθρο 17,
1: ξέρετε,
2: που είναι ο κάθε γιατρός.
1: Κυρία Παγώνη μου, ξέρετε
2: και τώρα
1: τι λένε,
2: να πούμε για το μηχάνημα.
1: Για πείτε μου, ναι.
2: Το μηχάνημα, οτιδήποτε μηχάνημα υπάρχει σε ένα ιατρείο, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο. Και από εκεί και πέρα, μετά από την άδεια που δίνει ο ιατρικός σύλλογος, εάν πρέπει να το λειτουργήσει.
1: Το είχε δηλωμένο το μηχάνημα της βιοανάδρασης η κυρία Καριστιανού, ή δεν το είχε δηλωμένο?
2: Αυτό θα σας πω τώρα το εξής. Επειδή θα γίνει έλεγχος, όπως ξέρετε, το ακούσατε αυτές τις μέρες, η Επιτροπή πήγε εκεί, ό,τι έχει καταγράψει και ό,τι έχει δηλωθεί θα φανεί.
1: Ωραία. Η ίδια λέει ότι είναι μη επεμβατικό και δεν χρειάζεται άδεια. Η ίδια λέει πάντως ότι δεν χρειάζεται άδεια το μηχάνημα.
2: Οτιδήποτε μηχάνημα υπάρχει στο ιατρείο δηλώνεται.
0: Κοιτάξτε τώρα να δεις τι γίνεται, και είναι μεγάλη αδικία. Όλα αυτά που συνέβησαν τελευταία με τους γιατρούς μας έχουν κάνει να ξεχάσουμε την κοινωνική διάσταση του λειτουργήματος. Άκου τι μπορεί να έχει κάνει ένας γιατρός.

0: ξέρω αν υποψιάζετε τη συνέχεια του τραγουδιού. Γιατί αρχίζει και χοντρένει λίγο η ιστορία και λέω να τη μαζέψουμε. Πάντως υπάρχουν και θαύματα τα οποία γίνονται χωρίς τη βοήθεια της ιατρικής. Για παράδειγμα, πες ότι έχεις ένα κρίκο όπως έχουμε οι περισσότεροι στη μύτη. Για να βγάλεις αυτό τον κρίκο, πας σε ένα γιατρό, έχει εκεί μια τανάλια, μια ηλεκτροκόλληση, κάπως σου το αυγάζει. Αλλά μπορεί να γίνει και το θαύμα. Άκου να δεις τι μας διηγείται η Σούπερ Κική. Η Σούπερ Κική είναι ένας άνθρωπος πολύ ποιον τόνων που έχει λόγους που έχει γίνει διάσημη. Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Νομίζω ότι ήταν στη φυλακή, αλλά μετά έκανε πολύ σπουδαία πράγματα. Κάποια. Αλλά απασχολεί την επικαιρότητα και για το θέμα του κρίκου που έχει στη μύτη.
1: Θυμάστε που είχα ένα σκουλαρίκι στη μύτη, έναν κρίκο. Αυτός ο κρίκος, ξέρετε γιατί τον είχα τόσα χρόνια? Γιατί δεν έβγαινε με τίποτα, μόνο με πένσα. Ήταν το σκουλαρίκι σκουριασμένο, όχι σκουριασμένο, με πένσα μόνο, δεν γινόταν. Εγώ μέχρι και χειρουργείο έχω μπει που δεν μπορούσα να το βγάλουν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη μύτη μου και δεν ξέρω και τίποτα. Πόσο καιρό δεν υπάρχει, δεν ξέρω, πρέπει να μπω να δω φωτογραφίες.
2: Ο κρίκος.
1: Δεν υπάρχει. Στριμωγμένος κρίκος, κλειστός. Με ηλεκτροκόλληση, ηλεκτροκόλληση, πραγματικά έλεγα από μέσα μου θα πεθάνω με αυτόν μάλλον. Ο κρίκος αυτή τη στιγμή δεν είναι στη μύτη μου, το κατάλαβα εχθές, δεν ξέρω πόσο καιρό λείπει. Πήγα να σκαλίσω στη μύτη μου και ήταν ελεύθερα τα πράγματα. Ήταν ελεύθερα τα πράγματα, λέω κάτι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν μας έδειξε τα αποτελέσματα του σκαλίσματος της μύτης, αλλά δεν θα αργήσει, είναι influencer. Μπράβο ρε Κική. Τι να πω, εντάξει, μπράβο. Στην οικονομική κρίση η Κική, η Σούπερ Κική, βρήκε τον τρόπο να βγάζει φράγκα. Μιλώντας για τον κρίκο και που σκάλισε τη μύτη της.

0: καλό. Α, αρχίσαμε τις προσβολές, θα πρέπει να αλλάξουμε κατηγορία. Δεν γίνεται. Θα μείνουμε στον Κρίκο όμως. Είναι ο Κρίκος, το καινούριο. Το καινούριο τηλεπαιχνίδι του Open. Που είναι παλιό, αλλά τώρα το κάνουν πιο ωραία. Και έχουν βρει και πολύ ωραίους καλεσμένους. Θυμάστε τη Βαλεντίνα που ήταν στη Φάρμα, στο 5x5, στο My Style Rocks, στο Αφαντάσματα και σε άλλες 4-5 εκπομπές. Λοιπόν, την βρήκαν. Πώς τα καταφέραν και ρατούκλητες, άμα θέλει ο άνθρωπος, έχει παραγωγή του Κοκλώνη βέβαια. Και είχαν φιλοξενούμενη τη Βαλεντίνα, που όπως και στις προηγούμενες εκπομπές, μίλησε για την Κίνα.
1: Βαλεντίνα Σπέντζα και έχω έρθει σήμερα μαζί με τον μικρό μου Τζιν Σιαομάο, που σημαίνει κινέζικο, βασικά χρυσό πάντα, για να μου φέρει λίγη τι.
2: Βαλεντίνα, ναι. Ποια είναι η αφετηρία της γραμμής του τραμ που πάει στην Πικροδάφνη?
1: Είναι το Παλαιοφάλιρο.
2: Σύνταγμα, Τίνα, ποια τραγουδίστρια παντρεύτηκε το 2004 στο Las Vegas και ο γάμος της κράτησε μόλις 55 ώρες?
1: Jennifer Aniston.
2: Britney Spears. Βαλεντίνα,
1: τι ερωτήσεις κάνατε σε μένα? Είχα δικαιολεκτικά πιο εύκολες.
2: Βαλεντίνα.
1: Ναι, ηρεμώ.
2: Jennifer Aniston τραγουδίστρια, δεν γίνεται αυτό. Βαλεντίνα.
1: Δεν το άκουσα το τραγουδίστρια.
2: Βαλεντίνα.
1: Εντάξει, το κατεβέδωσα.
2: Εκτός του ότι είσαι καταπληκτική σαν εμφάνιση, έχεις φέρει και το πολύ ωραίο πάντα σου.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Είμαστε ταιριαστοί. Άμα δείτε, έχουμε ίδια συναλλάκι. Η Πάου λέγεται σε κινέζικα. Να μην βολούμε.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θες να μιλήσεις για αυτά που ζεις, για ό,τι ζεις και δεν ξέρεις τον τρόπο, ε? Το λέω για τελευταία φορά σήμερα. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το πιάσες. Το email onerpapakialfarendio989.gr και το Viber, θα το πω πιο αργά γιατί συνήθως επικοινωνούμε μέσω του Viber, 6947-989-989. Εντάξει, το έχουμε. Ο Γιώργης είναι εδώ στην παρέα μας και λέει: αρίμπα μουτσάτσος, αν δεν υπήρχε ο ηχολήπτης Βαγγέλη θα ήσουν ένα τίποτα. Εντάξει, έχεις δίκιο. Και η Χριστίνα ανέλειπε επίσης, θα ήμουν ένα τίποτα. Και η φωνή μου ανέλειπε, θα ήμουν ένα τίποτα. Ένας βουβός καλλιτέχνης. Έχουμε και διάφορα ωραία που μας στέλνει. Μερικά μπορούμε να τα πιούμε κιόλας, η Σοφία. Και έχουμε και τον Πάνο που λέει: με την ευλογία που πήρε από τον Άγιο Εφραίμ ο Αλέξης, μετά πήγε στους μαθητές, τους ψαράδες, να τους πήγε τη θάλασσα και όλοι ξέρουμε τι έγινε. Ας μην μείνουμε εκεί, ας πάμε σε μια αγαπημένη εκπομπή. Είναι εκπομπή, δεν το λέω για να πενευτεί, του Τάκη Χατζή, όπου ακόμα και να μην ασχολείσαι με την πολιτική θα τη δεις, γιατί έχει πάντα ένα ενδιαφέρον πάνελ, παρά είναι ήπιο όμως για τα γούστα μου.
2: Μην μιλάτε μαζί, ρε παιδί μου. Τι κακό ελάττωμα είναι αυτό, ρε γάμο.
3: Μου απευθύνεται ένα ερώτημα.
2: Ναι, απευθύνω στον κύριο που μιλάω, στον άνθρωπο. Μιλάγατε τόση ώρα με τον Νίκο. Ρησί, συγγνώμη. Συγγνώμη.
3: Από 100.
2: Συγγνώμη, κύριε Κουβελά, δεν ξαναρθείτε. Πρέπει να ακούτε τι σας λέμε. Σας αφήσαμε, μιλήσατε τόση ώρα. Ακούστε λοιπόν τα προβλήματα.
4: Κύριε Κουβελά. Κύριε Κουβελά.
3: Ναι,
4: έχετε κυβερνήσει 50 χρόνια αυτή τη χώρα, σας παρακαλώ.
5: Δεν είναι άδικο ο κύριος σε αυτό που είπε τώρα. Γιατί λέτε για να διανομή εσείς πλούτου. Όχι, να μιλήσετε.
4: Δεν θα με αφήνετε
2: να μιλήσει.
5: Να μιλήσει. Απλώς να προσθέσετε και για τις επιχειρήσεις που πρέπει να βγάλουμε πλούτο για να το κάνεις σαν διανομή μετά.
3: Και μας πηδήξατε τότε.
2: Εφάγατε το.
3: Με το πρόσχημα του μνημονίου.
2: Ελάτε κύριε.
4: Τι κάναμε. Τι ξαναπείτε το, ξαναπείτε το.
5: Μην κουβέντα τώρα.
4: Ξαναπείτε το.
3: Τους ελεύθερους επαγγελματίες.
4: Τι κάνατε, για πες το.
3: Μας πηδήξατε.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο πηδήμα.
1: Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος και παραλίγο παρεξηγηθούνε. Εντάξει, άλλος δεν το είχε πάρει χαμπάρι με την πρώτη. Μετά το κατάλαβε, λέει, τι είπατε. Ότι γίνεται το μεγάλο πηδήμα.

0: Ροϊκές στιγμές του ελληνισμού θυμόμαστε. Που η πατρίδα και η φιλή μπορούσε να πάρει βενζίνη. Οι πάντες πηγαίνουν στα βενζινάδικα, τα θυμάστε αυτά. Βενζινάδικα με κόσμο να περιμένει. Τώρα έγινε το μεγάλο πείδημα ή θα γίνει. Έχει ακριβήνει λίγο η βενζίνη, αλλά δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ να λέμε, έχουμε έναν άνθρωπο που σκέφτεται για μας και πήρε μέτρα για τη βενζίνη. Έχουμε μέτρα για τη βενζίνη, άλλαξε η κατάσταση.
1: Νέο πακέτο μέτρων για την ακρίβεια στα καύσιμα ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Πώς αισθάνονται οι πολίτες?
2: Εσάς πώς σας φάνηκαν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα καύσιμα?
3: Αν μου πεις τι ανακοίνωσαν.
2: Α, δεν έχω ιδέα. Δημοσιογράφος είμαι, δεν ξέρω.
1: Χωρίς να θέλω να βάλω για στο στόμα σας, πόσο γάμισαν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα καύσιμα?
4: Τα μέτρα για τα καύσιμα, τι θέλετε να πείτε, ότι τα καύσιμα είναι ακριβά?
1: Α, αυτό λέω, μια χαρά είναι τα καύσιμα.
4: Τα καύσιμα είναι φτηνά, η φόρη είναι ακριβή.
1: Από πού πιστεύετε ότι πρέπει να κοπεί χρηματοδότηση για να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα, να κόψουμε από την εκπαίδευση? Ούτε σε όλα τα παιδιά στουρνάρια βγαίνουν από εκεί, από το σχολείο.
5: Βγαίνουν, οπότε δεν έχει νόημα.
1: Θα τα κόψουμε από εκεί.
5: Εκεί, ναι.
1: Να κόψουμε από την υγεία στα νησιά, ούτως ή άλλως η μισή Ελλάδα στην Αθήνα είναι, χρειαζόμαστε γιατί στα νησιά.
5: Όχι τόσο, είναι αλήθεια.
1: Μπορούμε να κόψουμε λίγο.
5: Ναι.
1: Από πού πιστεύετε ότι μπορεί να κοπεί χρηματοδότηση για να πέσουν οι φόροι στα καύσιμα?
6: Από το μισό των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Τους κόψουμε έναν ακόμα μισθό να πάνε στους 11.
6: Ναι.
1: Πρακτικά μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να κόβουμε και λεωφορεία και σειρμούς. Δεν χρειάζεται τόσο πράγμα.
7: Ναι, γιατί τώρα έχουν ασυρθεί τα δρομολόγια.
1: Και είναι άδειο το λεωφορείο μέσα, πηγαίνει μόνο
7: του. Είναι άδειο, ναι, και είναι άδειο το λεωφορείο.
8: Εμείς έχουμε το πετρέλαιο, όχι αυτοί εκεί.
1: Ποιο είναι το πετρέλαιο, πού είναι?
8: Εμείς το έχουμε. Άμα σκάψουμε το οποίο είχαν πει εδώ και καιρό.
1: Στο κρύβουν, το παραδέχτηκαν.
8: Βέβαια.
1: Εσείς πόσο ικανοποιημένοι είστε από τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα καύσιμα?
9: Για τα καύσιμα, τίποτα, αυτά είναι μηδέν.
0: Ρε παιδιά, δεν σας βρίσκουν πουθενά. Έχουμε πετρέλαιο στα πόδια μας. Σκάβεις για να βάλεις μια κάτι. Μια αμυγδαλιά, ας πούμε, και βρίσκεις πετρέλαιο. Εντάξει, τιμές έχουν πάει τόσο ψηλά που τα βενζινάδικα είναι ψηλά στα σύννεφα. Τα είχε προβλέψει αυτά η πρωτοψάλτη, είχε.

0: Δυστυχώς δεν έχουμε αυτές τις μέρες κάποιο γκάλωπ να σχολιάσουμε που να δείχνει το ένα γκάλωπ τεράστια απόσταση από το άλλο, αλλά εμείς να λέμε τα πιστεύουμε όλα. Και έτσι πηγαίνουμε στα γκάλωπ που κάνουν οι ιστοσελίδες. Έχει γράψει ιστορία το σχετικό γκάλωπ που είχε κάνει ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος πριν από τις τελευταίες εκλογές, όπου έβγαζε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε πάνω από 50%. Εντάξει, μερικές φορές γίνονται και λάθη, ή μπορεί να μην είναι αντικειμενικά αυτά. Τα παλιά, τώρα έχουν αλλάξει. Γιατί υπάρχει ένα site που κάνει κάθε μέρα δημοσκοπήσεις και βγάζουν αποτελέσματα.
1: Θυμάστε το site που είχα δείξει σε ένα προηγούμενο βίντεο με μια δημοσκόπηση, όπου την έριξαν βέβαια. Με 50.000 ψήφους ο Καστιδιάρης είχε 50%. Χθες έπεσε στο feed μου ξανά αυτό το νέο site. Τιψηφίζω.gr λέγεται, όπως το βλέπετε στο βίντεο. Με τον ίδιο τρόπο και εδώ επιλέγεις το κόμμα της επιλογής σου, βάζοντας ηλικία, το δήμο σου, και σου βγάζει τα αποτελέσματα, τα οποία με σχεδόν 24.000 ψήφους δείχνουν τον Καστιδιάρη στο 75%. Μπείτε ψηφίστε να δούμε τι θα βγάλει, γιατί αύριο Δευτέρα βράδυ λήγει και βγαίνουν τα αποτελέσματα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Βγήκαν τα αποτελέσματα, τα είδα. 85 πήγε, ρε παιδιά. Πήγε 85%. Όπερ σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε το ρεπερτέρο που παίζουμε στο ραδιόφωνο, να μπούμε στο κλίμα. Να βάλουμε τραγούδια μιας άλλης εποχής, μιας άλλης κουλτούρας.

0: Έχουμε σήμερα μαχόμενη δημοσιογραφία. Ξέρω ότι σας έχει λείψει. Έχουμε. Και η έννοια της μαχόμενης δημοσιογραφίας φέτος έχει ταυτιστεί με την εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη. Τι έκανε ο Νάσος χτες? Έπαιρνε τηλέφωνο. Ποιος? Ο Νάσος καταδέχθηκε να πάρει τηλέφωνο το δήμαρχο της Σύρου. Και τι έκανε αυτός? Δεν απαντούσε. Δεν υπάρχει τσίπα σε αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει ντροπή.
1: Ο γιατρός και ανάλογα με το ιατρικό σου ιστορικό λειτουργούσε. Εδώ μιλάμε για μια γυναίκα η οποία έχει πάει σε ιατρικό συνέδριο στη Σύρο. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Πού είναι η κάμερα? Αύριο. Και εσείς κύριε δήμαρχε της Σύρου που σας καλούμε δύο μέρες τώρα για να βγείτε να δώσετε απαντήσεις και μας κλείνετε το τηλέφωνο, καλά θα κάνετε να το σηκώσετε. Γιατί έχετε θεσμικό ρόλο. Και ξέρετε γιατί έχετε θεσμικό ρόλο? Γιατί το παραμύθι αυτό με τις υπνώσεις και όλα αυτά τα έλεγε στο δικό σας το νησί. Θα τα πούμε αύριο όμως. Περιμένουμε μέχρι και αύριο να έχουμε τις απαντήσεις σας. Γιατί είμαστε έξω φρενών με τη συμπεριφορά κάποιων εκεί τοπικών αρχόντων του νησιού.
2: Πάντως,
1: και ξέρετε γιατί το λέω? Διότι στο επόμενο κομμάτι που θα δείτε αμέσως τώρα, θα δείτε τη γιατρό να πουλάει την πραμάτια της, την ύπνωση, τη μέθη, την προποφόλη και όλα αυτά τα οποία αναμένεται να προκύψουν από τις τοξικολογικές του Γιώργου Μαζονάκη, με μια πολύ μεγάλη άνεση, και από κάτω οι χειροκροτητές να αποδέχονται την κυρία αυτή. Για δείτε το βίντεο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πες τα ρε Συνάσο. Willieben dich, λέει ο Γιώργος. Να σας πω γιατί γουστάρουμε όλοι οι Έλληνες τον Άσο Γουμενίδη. Γιατί τα λέει σαν τα δόντια. Και αυτό το κάνουν μόνο λίγοι άνθρωποι. Αυτοί που έχουν το μέταλ του δημοσιογράφου. Αυτοί που ως αγόρια είναι σκληρά.

Dirt είναι η ελληνική λέξη, όχι το dirt το αγγλικό, το βρώμικο. Μπερδευόμαστε. Ο Ανθός στη δημοσιογραφία.

χαμό βγαίνει γιατί τα φώτα δεν είναι σωστά και το μακιγιάζ, έτσι. Παρεβαίνουμε και ζητάμε άμεση αποκατάσταση της αλήθειας. Αλλά θέλετε να πάθετε κι άλλα αληθινά νέα, εδώ είμαστε. Είναι το Δελτίο Edition του Alpha Radio 989. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και μετά έρχεται η αγαπημένη μας εκπομπή. Δημήτρης Στάκης, την παρακολουθούμε, την παρακολουθείτε. Μπράβο σας, εμείς τα λέμε αύριο, αντιγέν.

0: Αλφα Radio 989.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026, Αλφα Radio 989 και Τάσος Τασκαλδρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, στα μικρόφωνα στις 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, σε εσάς που ετοιμάζεστε και σε εσάς που επιστρέφετε. Θα δούμε αρκετά θεματάκια που έχουμε στην επικαιρότητα σε αυτές τις δύο ώρες. Το πρώτο βέβαια, εντάξει, είναι και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, αλλά έχουμε και άλλα θέματα που θα δούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, και ένα που έχουμε προγραμματίσει αφορά και την υγεία, να σας πω. Οπότε έχει να κάνει με τους καρδιολογικούς ελέγχους και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία νομίζω ότι είναι καλό να τα δούμε, και τις μελέτες της καρδιολογικής εταιρείας δεν πρέπει έτσι λίγο να τα αφήνουμε κατά μέρος αυτά τα ζητηματάκια. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα με περισσότερη λεπτομέρεια. Τη νύχτα είχαμε και μια έκρηξη, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά τα θέματα, στην Οδό Παπάγου, στην περιοχή του Ζωγράφου, που έτσι αναστάτωσε όλη την περιοχή. Εκτιμήθηκε αρχικά πως ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί και ειδοποιήθηκε το τμήμα εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών. Ωστόσο, από την πρώτη έρευνα προέκυψε ότι η έκρηξη, η οποία έγινε σε διαμέρισμα σε δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, πιθανότατα να συνδέεται με οικιακή συσκευή. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, δύο ένοικοι, ένας 33χρονος και μια 24χρονη μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο και πραγματοποιεί προανάκριση η πυροσβεστική υπηρεσία. Έτσι, αυτό το περιστατικό που έγινε τη νύχτα, όπως σας είπαμε, στην περιοχή του Ζωγράφου. Επίσης, τα ξημερώματα, 3 παρατέταρτο περίπου, σημειώθηκε σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο δυτικά της Κάσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου, σε απόσταση περίπου 387 χιλιόμετρων από την Αθήνα. Και είναι ένα σημείο που έχει και πάρα πολλά βάθη, σκεφτείτε, ανάμεσα στην Κάσο και την Κρήτη, έτσι, την ανατολική πλευρά της Κρήτης, εκεί από τον Άγιο Νικόλαο, σε εκείνο το κομμάτι του νησιού. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, πρέπει να σας πούμε ότι από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώθηκε πως για το 2025 είχαμε παράνομο τζόγο με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και παίχτηκαν περίπου 1,8 δις ευρώ από 900.000 ανθρώπους, έτσι, στην παράνομη αγορά. Τώρα, κοιτάξτε, έχουμε, νομίζω αυτό μπορεί να το δει κανείς και το γνωρίζει, και στην Αθήνα και στην περιφέρεια, πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που τζογάρει, έτσι. Δηλαδή, τα δεδομένα που έχουμε εδώ πέρα είναι 1,8 δις ευρώ που παίχτηκαν στην παράνομη αγορά, 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια και 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στην Black List. Η μόνη επιφύλαξη που κρατάω από αυτά τα δεδομένα είναι αυτή, αν οι 900.000 είναι μοναδικά άτομα. Έτσι, αυτό δεν ξέρω αν αποδίδεται στατιστικά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί αν είναι μοναδικά άτομα, μιλάμε για το 10%, για το 15% του ενεργού πληθυσμού, έτσι. Δεν το συζητάμε τώρα. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Το γνωρίζουμε, το βλέπουμε, το ακούμε στον περίγυρό μας. Έτσι, μου έλεγε άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σε τέτοιο πρακτορείο, κάτι μια μέρα εκεί που πήγα και κουβέντιαζα, μου λέει, ξέρεις, μου λέει, τι ώρα ανοίγεται, τι ώρα κλείνεται. Είχα μια τέτοια κουβέντα και μου λέει, τι ώρα ανοίγω. Με περιμένουν να ανοίξω. Έτσι, πρωί τώρα μιλάμε, έτσι, καθημερινή, Τρίτη, Τετάρτη, είναι ο άλλος και περιμένει να ανοίξει, και αυτά είναι τα νόμιμα. Φανταστείτε τα παράνομα και τον εθισμό που υπάρχει για το πόσος κόσμος είναι σε αυτήν την ιστορία πάρα πολύ μέσα. Δύσκολο να χάνει η μάνα σε αυτά τα παιχνίδια. Έτσι, δύσκολο, αρκετά. Δεν πολύ συμβαίνει. Επομένως, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα το οποίο περνάει κάτω από τα ραντάρ. Αλλά τα νούμερα αυτά, τα στοιχεία αυτά από το Υπουργείο Οικονομικών είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ χαρακτηριστικά για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα παράνομα παιχνίδια. Επίσης και παράνομα τσιγάρα, συνεχίζεται και αυτή η ιστορία. Έγινε χθες και μια κατάσχεση από την ΑΔΕ. Είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που είχε εντοπιστεί στη χώρα και έγιναν και 4 συλλήψεις. 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Έτσι, φορτηγό και βατικό όχημα βρέθηκαν και ένα δίκυκλο, αλλά και είχαν και ένα κλάρκ εκεί μαζί για να μεταφέρουν το εμπόρευμα. Τα ευρήματα οδηγούν σε καλά οργανωμένη δομή διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων και βέβαια όπως καταλαβαίνετε ήταν με πλαστές πινακίδες όλα αυτά τα πράγματα και ήταν μέσα σε ξύλινες κάσες, έτσι, έτοιμα προς διαμονή. 1,4 εκατομμύρια ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί, έτσι, και συνελήφθησαν 4 άτομα. Άλλες υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τέτοια πράγματα είναι αυτή η ιστορία με τον ΙΕΦΚΑ. Εκεί φαίνεται πως υπήρξε μια απάτη που ζημίωσε κατά 1,5 εκατομμύριο τον οργανισμό, όπου φαίνεται να μπλέκεται και ένας παρουσιαστής και πρόεδρος κόμματος και σύζυγός του που συνελήφθησαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της αστυνομίας. Οι εταιρείες δεν κατέβαλαν τις εισφορές και στη συνέχεια έκλειναν αφήνοντας υπέρογκο χρέος, έτσι, και οι αρχές είχαν εντοπίσει και άλλους 4 ανθρώπους που φέρονται να εμπλέκονται, 2 από την Ελλάδα, 1 από τη Βουλγαρία και 1 από την Ρουμανία. Γίνονται λοιπόν και αυτά τα πράγματα, έτσι, αρκετά τους έπιασε η αστυνομία για όλη αυτή την ιστορία και βέβαια αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά το πόσα μπορούν τέτοια πράγματα να στηθούν γύρω μας. Καλημέρα μας στο φίλο μας τον Πάτροκλο, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα και καλά μυαλά σε όλο τον κόσμο. Αν μιλάμε, λέει, για τζόγο τα παράνομα εδώ στη Δοϊτσιλάνδη, κοιμούσε πίσω από τα μαγαζιά στα υπόστιχα μας, λέει, 24-7 οι πελάτες. Καλημέρα και καλά μυαλά σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτροκλε, για αυτό το μήνυμα που μας ενημερώνει ότι όχι μόνο στη δική μας χώρα, αλλά και αλλού γίνεται έτσι λίγο χαμός σε αυτό το πραγματάκι. Πάντως στην Ελλάδα νομίζω ότι ο τζόγος, ο εθισμός στα παιχνίδια, νόμιμο και παράνομο από ό,τι φαίνεται, γιατί τα στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών είναι αποκαρδιωτικά, είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Έτσι. Υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων που συνεχίζουν, όσο και αν φαίνεται στις μέρες μας, δύσκολο να ποντάρουν και να χάνουν πάρα πολλά σοβαρά λεφτά στα τυχερά παιχνίδια, έτσι, σοβαρά λεφτά. Καλημέρα σε όλους από τον Θεμιστοκλή, να είσαι καλά Θεμιστοκλή, να έχεις μια όμορφη μέρα. 6-9-47-9-89-9-89, ο τρόπος για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας στείλετε πρώτα απ' όλα τις καλημέρες σας και στη συνέχεια τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας σε όσα κουβεντιάζουμε. Επίσης μέσω mail στο onair@alfaradio989.gr και εκεί έχετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να μας στείλετε τα θέματα τα οποία ενδεχομένως θα θέλετε κι εσείς να αναδείξουμε. Επίσης μπορείτε να λάβετε μέρος στο κουιζάκι που βάζουμε κάθε μέρα και εξηγούμε την έννοια μιας λέξης ή μιας φράσης όπως θα κάνουμε σήμερα και είναι μια πάρα πολύ γνωστή φράση αλλά καλό είναι να την χρησιμοποιούμε σωστά. Ήγκηκεν η ώρα. Έτσι, τι ακριβώς σημαίνει η συγκεκριμένη φράση, απαντήστε μας όπως σας είπαμε στο 6-9-47-9-89-9-89. Άλλα δύο θέματα, ας πούμε, από την οικονομική επικαιρότητα και θα πάμε μετά στα του κυρίου Ρούμπιο, τα οποία θα δούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είπαμε να ξεκινήσουμε ανάποδα από τα υπόλοιπα θέματα για να θυμηθούμε τι μας γίνεται και μετά θα λύσουμε και τα μεγάλα γεωπολιτικά. Ο Πρωθυπουργός εχθές στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ανακοίνωσε μέτρα για την υποστήριξη της βιομηχανίας, κυρίως στο σκέλος του ενεργειακού κόστους. Θα δώσει 95 εκατομμύρια ευρώ, αυτά είναι τα μέτρα, η κυβέρνηση, για να περιοριστεί η ζημιά, το κόστος μάλλον, έτσι για να είμαστε ακριβείς, που έχουν οι βιομηχανίες από την αύξηση της ενέργειας. Επίσης είπε εκεί ότι η Ελλάδα καταγράφει ταχύτερη μείωση μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ στο χρέος και σημείωσε πως στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται παρεμβάσεις 2,2 δις ευρώ που είχε ανακοινώσει στην ΔΕΘ και το ότι η Ελλάδα παράγει πραγματικά πλεονάσματα είναι το οπλοστάσιό της ακριβώς απέναντι στην κρίση, απέναντι άλλων χωρών οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν αυτή την δυνατότητα. Σημείωσε ωστόσο ότι θα επιμείνει στην τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Έτσι. Οι βιομήχανοι ανακοίνωσαν ότι σε πρώτη ανάγνωση είναι θετικά τα μέτρα που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, ωστόσο θα περιμένουν την εξειδίκευσή τους όταν αυτά παρουσιαστούν και τεθούν σε κάποια μορφή, αν θέλετε, νομικής ισχύως, για να έχουν οι βιομηχανίες αυτή την υποστήριξη στο υψηλότερο ενεργειακό κόστος. Έτσι. Έχουμε και εμείς ένα βιομηχανικό κλάδο σε αυτή τη χώρα, ο οποίος είναι σημαντικός, δεν είναι το βασικό σκέλος της οικονομίας μας, αλλά είναι καλό κάποια στιγμή να παράγουμε και ό,τι παράγουμε χρήσιμο είναι, διότι σε αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως οικονομία. Έχουμε μια μικρή παραγωγική βάση. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα και από εκεί ξεκινάνε σχεδόν τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε ως οικονομία. Στις 14 ευρώ, Οκτωβρίου, αναμένεται να ανοίξει και η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, έτσι να κλείσουμε αυτή την οικονομική είδη στη συγκεκριμένη ενότητα. Προσφέρονται 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές με 50% του ποσού προκαταβολικά. Ενώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά και η κατάθεση των δικαιολογητικών για το ανακαινίζω, ώστε οι πολίτες να πάρουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Έτσι, όσοι είναι δικαιούχοι σε αυτό το πρόγραμμα και θα πάρουν κάποια σημαντικά χρήματα. Αρκετοί είναι επιλέξιμοι, θα δούμε ποιοι από αυτούς είναι δικαιούχοι, έτσι, για το πώς θα τρέξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης είναι προς ανακοίνωση και το σπίτι μου 3, το οποίο αφορά 20.000 πολίτες, έτσι, που μπορούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία και με μια διευκόλυνση στα επιτόκια, με μια διεύρυνση και στα ηλικιακά όρια. Έτσι. Για το ανακαινίζω να σας πούμε ότι έχουν εκδοθεί 94.000 βεβαιώσεις τελικά και 80.000 είναι ιδιώκτες και 14.000 κλειστά ακίνητα. Εδώ είναι και η κριτική πολλών από τον κλάδο της χρηματαγοράς που έλεγε ότι έπρεπε το πρόγραμμα αυτό, εφόσον πάει για τη στεγαστική κρίση, να αφορά αποκλειστικά τα κλειστά σπίτια, γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς, έτσι, σχεδόν τώρα γιατί 94.000 να πούμε 100, 7-8 στις 10 αιτήσεις είναι για ιδιοκτήτες που θέλουν να ανακαινήσουν το δικό του σπίτι και έχουν τα κριτήρια που έχει βάλει το πρόγραμμα. Επομένως και εκεί είναι πάρα πολύ πιθανό το μεγαλύτερο μέρος να πάει στην συντήρηση του σπιτιού, το οποίο είναι μια χαρά και πάρα πολύ καλό, αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος προγράμματος. Το στόχος του προγράμματος είναι να βάλεις καινούργια ακίνητα στην αγορά, γιατί το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο οδηγεί και σε εκλογές στην Ισπανία, έτσι, έχει να κάνει κατά βάση με την χαμηλή προσφορά σπιτιών. Λιγότερα σπίτια από αυτά που ζητάει ο κόσμος. Έτσι, αυτή είναι η μεγάλη ιστορία σε αυτό το θέμα. Και όλες οι πολιτικές υποτίθεται ότι προσανατολίζονται σε αυτή την κατεύθυνση. Είχαμε και μια αντιπαράθεση και για το στεγαστικό στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και με τις προτάσεις της κυβέρνησης και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και είναι και ένα θέμα το οποίο φυσικά ταλανίζει και θα ταλανίζει για πάρα πολύ καιρό την ελληνική κοινωνία με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν. Και αυτό θα λυνότανε από το να φεύγαμε από την Αθήνα κάποια στιγμή ένα σημαντικό ποσοστό κόσμου. Έτσι, εννοείται. Όπως σχεδόν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο τον Τζατραφίλια. Θα έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις αύξηση της άνοδο της θερμοκρασίας αυτές τις ημέρες, το οποίο δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Ας ακούσουμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα από τον εξαιρετό συνάδελφο και μετεωρολόγο τον Γιώργο τον Τζατραφίλια.
1: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει, με πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν.

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο τα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος έρχεται σήμερα και έχει μια αρκετά πυκνή ατζέντα στο διάστημα το οποίο θα είναι στη χώρα μας. Πριν πάμε στις μεγάλες αναλύσεις, να σας πούμε ότι έχουμε και μέτρα ασφαλείας τα οποία θα είναι αρκετά έντονα, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες θα ισχύουν έως και αύριο το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Ποτέ δεν ανακοινώνεται το πρόγραμμα, έτσι είναι γνωστά αυτά, για την ασφάλεια των υψηλών προσώπων. Όμως σε αυτό το δάκτυλιο, ο οποίος είναι στους βασικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, από το Σύνταγμα μέχρι την Βασιλή Σοφία, τη Βασιλή Κωνσταντίνου, την Αμαλία, στην Πανεπιστημίου και τη Σταδίου, σε όλο αυτό το τμήμα, ανατακτά διαστήματα και κάποιες ώρες θα κόβεται η κυκλοφορία, προκειμένου να περάσει έτσι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τώρα, προφανώς όσοι έχετε να πάτε στο κέντρο γιατί είναι η δουλειά σας εκεί και με κάποιον τρόπο ή να διασχίσετε το κέντρο, θα το κάνετε. Απλά να έχετε υπόψη σας ότι θα έχει αρκετή κίνηση, περισσότερα από ό,τι έχει κάθε μέρα δηλαδή. Και προφανώς αν έχετε άλλη επιλογή, είτε διαδρομής, είτε ώρας, είτε ενδεχομένως μετακίνησης, καλό θα είναι να την αξιοποιήσετε εάν αυτή σας βολεύει. Είναι γνωστό ότι πολλές διαδρομές από το κέντρο της Αθήνας αυτοκινήτων είναι υπερτοπικές, έτσι, δηλαδή δεν πάει κάποιος στα Εξάρχεια ή στο Κολωνάκι ή στο Παγκράτη ή στα Κάτω Πατήσια ή στο Μοναστηράκι, έτσι περνάει, γιατί πρέπει να πάει για παράδειγμα από το Παγκράτη στο Περιστέρι. Έτσι, ενδεχομένως, δηλαδή από την Κεσαριανή στο Εγάλαιο. Λοιπόν, και περνάει μέσα από το κέντρο ή από τους δρόμους του κέντρου. Αυτό είναι το δεδομένο. Επομένως, δύσκολο κάποιος να αποφύγει αυτές τις διαδρομές. Πάντως, λογικά θεωρούμε ότι μέχρι μια ώρα, δηλαδή τώρα αν κινηθείς μέχρι τις 8, εντάξει θα είσαι, όποιος και να είσαι, όπου και να πηγαίνεις, από εκεί και μετά δεν θα πέσει σε κλειστό δρόμο, δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί ένα λεπτό να κλείσει το κέντρο δρόμο, τελείωσε. Έτσι, αυτό ήταν. Δεν σώζεται. Επίσης, υπάρχει αυτό το μέτρο της απαγόρευσης συγκεντρώσεων. Σε Ριζάρι, Πλουτάρχου, Κλεωμένου, όλο αυτό το κομμάτι που είναι ουσιαστικά, για να μην το κουράζουμε, από την Αμερικανική πρεσβεία μέχρι το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτός ο κύκλος, όπως σας είπαμε και πριν, και αυτά είναι τα μέτρα της ασφάλειας που ενδεχομένως να επεκτείνονται και σε κάποιους δρόμους πιο εδώ και πιο εκεί, κάθε φορά που θα υπάρχει κάποια μετακίνηση, και να αφορούν και τη στάθμευση, έτσι, όχι μόνο την κυκλοφορία αλλά και τη στάθμευση. Είναι και η Αμερικανική πρεσβεία φωταγωγημένη. Θα έχουν και άλλες φωταγωγήσεις ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, σημεία στα οποία μπορεί να επισκεφθεί ή να μιλήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα δει και αρκετούς υπουργούς. Έχει ένα ευρύ πρόγραμμα, όπως σας είπαμε. Ήρθε με 25 αυτοκίνητα, έτσι, της ασφάλειάς του, της αστυνομίας, και βαν, όλα αυτά θα τον προστατεύουν, και 6 μοτοσυκλέτες, σύνολο 32 οχήματα, έτσι, όλο αυτό το κομβόι. Έφτασε χτες το βράδυ στις 10 παρα 10, έτσι, σε κεντρικό ξενοδοχείο εκεί στη Βασιλίσσης Σοφίας, και το απόγευμα 7 θα δει τον Πρωθυπουργό. Αμέσως μετά θα παρακαθίσει το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Αλλά θα ξεκινήσει το προγραμματάκι από τις 9 το πρωί με επίσκεψη στο ΙΠΕΞ, κέντρο της Αθήνας, εκεί κοντά στη Ζαλοκώστα, όπου θα έχουν μια συνάντηση και κοινές δηλώσεις με τον κύριο Γεραπετρίτη. Αμέσως μετά θα μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ κατά τις 11. Επομένως εκεί το 10.30, 11, 11.30 από Βασιλής Σοφίας την ξεχνάμε, έτσι, σε εκείνο το διάστημα στο οποίο θα κινηθεί. Βέβαια, όση ώρα γίνει η υπομπή, είναι ένα λεπτό θα κάνει να φτάσει. Αλλά το θέμα είναι ότι το πριν και το μετά θα κλείσει η Βασιλής Σοφίας, έτσι, από απέναντι τη Βουλή που είναι το Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι την Αμερικανική Πρεσβεία. Στη συνέχεια θα έχει σε κεντρικό ξενοδοχείο στρατηγικό διάλογο, ο οποίος θα κρατήσει αρκετές ώρες και περιμετρικά, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει πάρα πολύ κίνηση και θα είναι κλειστά. Στις 6, Επίσης θα μιλήσει στην Πνίκα και εκεί θα έχουμε φωταγωγήσεις, έτσι για να έχουμε μια καλή εικόνα και μια έξωθεν μαρτυρία και όλα αυτά τα πράγματα σε αυτόν το χώρο. Θα αρχίσει τα κλασικά με το democracy και όλα αυτά τα που λένε, τέλος πάντων οι Αμερικάνοι που έρχονται και μιλάνε εδώ πέρα, και θέλουμε και ένα καλό φόντο για την εικόνα προς το εξωτερικό. Στις 6 το απογευματάκι, δεν έχει νυχτώσει ακόμα, θα σας πούμε και τα σαν σήμερα σε λίγο, 7 και κάτι νυχτώνει, αλλά θα έχει ένα ωραίο απογευματάκι, θα μιλήσει εκεί και μετά θα ανέβει από την Πνίκα για να πάει Μαξίμου 6-7 το απόγευμα. Έτσι 6-7 που λένε οι νέοι. Επομένως και εκεί πάλι το απογευματάκι, κίνηση, έτσι. Όλη αυτή η καλή ιστορία. Και τώρα πάμε στα της ουσίας. Τώρα, η ουσία είναι ότι αυτό που λένε οι περισσότεροι αναλυτές είναι πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έρχεται εδώ πέρα για να επιβεβαιώσει την στρατηγική συμμαχία που υπάρχει και τις καλές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, ενδεχομένως βάζοντας και επιτόπιτος 2-3 πράγματα από τη δική του πλευρά. Κάτι θα πούμε και εμείς, κάτι μπορεί να ζητήσουμε επιπλέον, κάτι να ζητήσουν και εκείνοι, και κάπως έτσι θα πάει αυτή η ιστορία. Γιατί το λέμε? Γιατί ο στρατηγικός διάλογος είναι μια ιστορία που θα κάτσουν και θα μιλήσουν πάρα πολλές ώρες και με διάφορους υπουργούς και θα αναλύσουν διεξοδικά κάποια θέματα. Επομένως δεν είναι στον αέρα η συζήτηση, ούτε 5 φιλοφρονήσεις, διότι σας είπαμε έχει μια ατζέντα που ξεκινά από τις 9 το πρωί και καταλήγει το βράδυ full πρόγραμμα με συναντήσεις, συζητήσεις υπουργών, αξιωματούχων, όλο αυτό το πράγμα. Επίσης ο κύριος Ρούμπου επισκέπτεται επίσης και Ισλανδία και Πορτογαλία, και ο στρατηγικός διάλογος, όπως σας είπαμε, θα αφορά περιφερειακά ζητήματα, θα υπογραφεί επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντας, όπως επίσης θα ανανεωθεί το μνημόνιο συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνικού υλικού στο 15ο αιώνα και ένα MOU για την πιστοποίηση των ναυτικών. Αυτές είναι διμερείς συμφωνίες. Έτσι, ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο, επενδύσεις και άμυνα. Όλα αυτά θα τεθούν σε αυτό το εξάωρο των συνομιλίων για τον στρατηγικό διάλογο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και της Ελλάδας. Τώρα, όπως σας είπαμε, η ομιλία θα είναι λίγο από δημοκρατία, δυτικό πνεύμα, αναγέννηση, Ακρόπολη, όλο αυτό το πακέτο, και εκεί θα καλέσει, φαίνεται, ο κύριος Ρούμπιο και τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη αναγέννηση πιανού του δυτικού πνεύματος. Έτσι. Εκεί είναι λοιπόν το δυτικό πνεύμα, την κληρονομιά από την Αθήνα και τη Ρώμη μέχρι την Χριστιανοσύνη και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτά γνωρίζουμε από την πλευρά της Αμερικανικής Αποστολής. Συνοπτικά, προφανώς έχει μια σημασία το εύρος της οποίας θα το δούμε στο τέλος της επίσκεψης. Η απόφαση του κυρίου Ρούμπιου να έρθει εδώ και να μείνει μία μισή μέρα, ουσιαστικά κάνοντας πάρα πολλές επαφές, κάτι θέλει να δείξει, κάτι θέλει να αναγνωρίσει πιθανόν το ρόλο της Ελλάδας σε όλη αυτή την ιστορία που ήταν συμμαχικός, έτσι, και να δούμε τι άλλο ακριβώς ενδεχομένως μπορεί να αξιώνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες από αυτή την συνεργασία. Πάμε γρήγορα σε ένα διάλειμμα, να πω μετά για τους διαγωνισμούς, θα πω μετά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, στα άμεσα τα δικά μας τώρα, αφού θα λύσαμε όλα τα γεωπολιτικά και μπορούμε να τα δούμε και στη διάρκεια της εκπομπής με περισσότερη λεπτομέρεια. Θυμίζουμε, διαγωνισμός μεγάλος έως και την Παρασκευή για ένα φοβερό δώρο, γεύμα στο εστιατόριο Σολούνα. Κάθε μέρα κλήρωση, ένας τυχερός κερδίζει ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ, εστιατόριο ωραίο, να πάτε βόλτα με δικαίωμα εξαργύρωσης για 15 μέρες μετά την κλήρωση, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Λοιπόν, εκεί όπου ο ήλιος συναντά το φεγγάρι, ετοιμαστείτε για εκλεπτυγμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας. Σολούνα, στη καρδιά της Αθήνας, κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία. Επισκεφτείτε το Σολούνα σήμερα και ζήστε τη δική σας αξέχαστη βραδιά. Τώρα, για να λάβετε μέρος στην κλήρωση και να πάτε να επισκεφτείτε το ωραίο εστιατόριο αυτό, θα πρέπει να στείλετε ένα μηνυματάκι στο ως εξής. Θα γράψετε 989, θα αφήσετε ένα κενό, τη λέξη τραπέζι, το ονοματεπώνυμό σας και θα το στείλετε στο 54301, έτσι, με χρέωση 34 cents και μια συμβολική δωρεοπιτογή για όλους από το winnow.gr. Ξαναλέμε για το Σολούνα, το υπέροχο αυτό δώρο, γράφετε μηνυματάκι 989, κενό, τη λέξη τραπέζι, ονοματεπώνυμο και στέλνετε στο 54301. Επίσης, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάστε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την προστιθέμενη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή σε πια. Στην επικοινωνία. Καλημέρα σας κύριε Παναγιώτη, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Καλή εκπομπή, καλημέρα. Η λέξη ηγικένη ώρα σημαίνει αυτό. Πάρα πολύ σωστά απαντά ο κύριος Παναγιώτης. Κρατάμε το μήνυμά του για να απαντήσουμε στο τέλος του quiz. Ο Πάτροκλος μας λέει για τον τζόγο και εκεί στη Γερμανία παίρνουν δάνεια από την τράπεζα όχι για να ξεχρεώσουν αλλά για να παίξουν και μόνο. Έτσι, Αλβανοί, Τούρκοι σε πρώτη θέση, μετά εμείς και μετά Ιταλοί. Μας λέει για τον τζόγο και για τις κοινότητες των μεταναστών, το πόσο εθισμένες είναι στη Γερμανία ο Πάτροκλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, έβλεπα χτες ένα αλμανάκ και πραγματικά και οι Ιταλοί έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα. Έτσι, δεκαετίες στη Γερμανία. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι, πολλοί μετανάστες και εκείνοι και οι Ιταλοί. Πέρα από τους Τούρκους που το ξέρουμε, έτσι, αλλά και τους Αλβανούς που ενδεχομένως να έχουν πάει τα τελευταία 20-30 χρόνια. Και οι Ιταλοί είναι πιο παλιοί μετανάστες εκεί, αλλά και εκεί μας λέει ο Πάτροκλος πάρα πολύ τζόγος. Χαμός γίνεται πραγματικά. Η υποθητή μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Δεν ξέρω ποια περιοχή είναι αυτή της Σαντορίνης. Δεν πρέπει να είναι, όχι Περίσσα, είναι. Δεν ξέρω κιόλας. Μάλλον λάθος κάνω. Ή το ακροτήρι. Μπερδεύομαι. Δεν μπορώ να δω από αυτή τη γωνία. Πάντως μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία από τη Σαντορίνη, όπως κάνει κάθε μέρα. Την έχουμε ανάγκη αυτή τη φωτογραφία. Μας στέλνει υποθητή για να μας θυμίζει ότι υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα εκεί έξω. Αυτή τη Σαντορίνη, είπαμε, ένα νησί κατηγορία μόνο του. Δεν το συζητάμε. Καλημέρα. Καλή Τετάρτη με υγεία και αγάπη. Να είσαι καλά. Υποθητή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα. Το τέλειο φινάλε, Μέση, Τάσο Δασκαλδράνιαν, γκολ, δύο ασίστ και πολλά δάκρυα στο αντίο του. Στην Αργεντινή, έτσι κάναμε και την κουβέντα προχθές με το πότε πρέπει να φεύγουν οι ποδοσφαιριστές και όλα αυτά, και ο Μέση το έχει κρατήσει πάρα πολύ, απίστευτα πολύ, 39 ετών, έτσι πλέον. Νομίζω, δεν ξέρω, φέτος πρέπει να κλείνει τα 40, ίσως. Δεν τα έχει κλείσει όμως ακόμα, νομίζω. 3-0 επί του Μπενίν στο κατάστημα στο Μονουμεντάλ στην Αργεντινή. Τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Ό,τι καλύτερο μου συνέβη ήταν ότι αγωνίστηκα με την Εθνική, δήλωσε ο Αργεντίνος Άσος, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής αυτός, και εντάξει, προφανώς συγκινήθηκε και εκείνος και κατά την ανάκριση του εθνικού ύμνου, όσο και κατά την άφηξή του εκεί. Κατάφερε και σκόραρε και πάλι, έπαιξε πάλι και καλά, έδωσε και ασίστ. Το σημαντικό όμως είναι ότι ουσιαστικά όλος ο κόσμος εκεί, 90.000 κόσμος πόσο περίπου, πήγε για να τον αποθεώσει και για να τον αποχαιρετήσει στην τελευταία του εμφάνιση με την Εθνική της Αργεντινής. Την ίδια στιγμή, εφόσον μιλάμε για αυτούς, να πούμε ότι ο Χριστιάνο Ρονάλντο ζήτησε συγγνώμη από τον λαό της Πορτογαλίας και δήλωσε διαθέσιμος για την εθνική. Έβγαλε μια μακροσκελή ανακοίνωση, σεντόνι δηλαδή, είναι τώρα τα συγγνώμη, τα σεντόνια και σε τέτοια φάση βρισκόμαστε εκεί πέρα, λοιπόν, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την εθνική Πορτογαλίας. Τέλος πάντων, και δήλωσε πάλι διαθέσιμος για την εθνική ομάδα. Λίγο διαφορετική μάλλον χαρακτήρες. Πάντα ήτανε και στο στυλ και στο αγωνιστικό και στην εικόνα τους μέσα και έξω από τα γήπεδα. Ο κύριος Τάσος Καλτρανιάν μας πιέζει χρονικά να πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, και αυτό θα πράξουμε ευθύς αμέσως διατηρώντας τον προγραμματισμό της εκπομπής.

0: Μόλις 30 ετών γίνεται σήμερα ο Λιούις Καπάλντι, ο Σκοτσέζος τραγουδοποιός, έτσι, που έχει βγάλει αυτό το τραγούδι που ακούτε, το You Love, και επέλεξε ο Τάσος. Έχει κάτι από 90's στυλ, έτσι, την περίοδο που γεννήθηκε.
1: Πολλά hits, πολλές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια ο συγκεκριμένος.
0: Έτσι, τρομερά ταλαντούχος ο Καπάλντι, και δεν σου κάνει και το όνομα για Σκοτσέζος.
1: Λοιπόν, ιταλικό είναι.
0: Κάτι έχει γίνει εκεί πέρα, τέλος πάντων. Αλλά έχει αυτό το γρέζι που σου κάνει για σκοτσέζικο, λίγο, έχει, πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και είπαμε έτσι να πρωτοτυπήσουμε λίγο σήμερα, να σας βάλουμε ένα τέτοιο τραγούδι, πιο νεανικό, γιατί μας έκανε εντύπωση και εμάς πόσο νέος καλλιτέχνης είναι σε ηλικία, έτσι, και πόσα πράγματα έχει καταφέρει έως σήμερα. 7:24 ανατολή του ηλίου, 7 το απόγευμα δύση του ηλίου, εκεί που θα τα λέει ο κύριος Ρούμπιο, μια χαρά θα πέφτει και το Ιωστεφές Σάστη, μια χαρά είμαστε από σκηνοθεσία, κερδίζουμε. Χρόνια πολλά.
1: Αυτά μας μαράνανε, φιλέ.
0: Σε αυτά είμαστε καλοί.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στο Βάκχο, στην Πολυχρονία, στο Σεριανό, στη Σεριανή, στο Σέργιο και στη Σεργία, που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν, αρκετός κόσμος γιορτάζει. Μην τους λησμονίζετε, μην τους ξεχάσετε. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα με τη βοήθεια του Σεάν σήμερα, και ξεκινάμε από το ένα, το φοβερό, το επικό γεγονός. Στα 1571, στη ναυμαχία της Ναυπάκτου, έτσι, η οποία ουσιαστικά έπιανε όλη εκείνη τη θαλάσσια περιοχή μέχρι πάνω τις Εχινάδες και ανοιχτά του Μεσολογγίου δηλαδή. Ένας χαμός έγινε εκεί. Ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν Αντεαούστρια κατέστρεψε στην Ναύπακτο τον τουρκικό στόλο του Σελίμ του Δεύτερου, σταματώντας ουσιαστικά την Οθωμανική επέκταση προς την Δύση. Έτσι, κατά την διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώθηκε και ο ναύαρχος των Τούρκων, ο Αλή Πασά. Θυμάστε, κάποιες δεκαετίες νωρίτερα είχαν κερδίσει την Πρέβεζα τους δυτικούς οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί. Αλλά εκεί πήραν τη μεγάλη εκδίκηση στην ναυμαχία της Ναυπάκτου, η οποία ήταν εξαιρετικά φωνική, και πρέπει να σας πούμε ότι η μάχη, η ναυμαχία μάλλον, περιελάμβανε και πάρα πολλά σκάφια από τις δύο πλευρές. Ήταν τεράστια η δύναμη που υπήρχε, 210 γαλέρες, 30 φρεγάτες, 24 μεταφορικά πλοία από τον συμμαχικό στόλο και άλλες 200 γαλέρες και 50 πλοία συνοδείας από τους Οθωμανούς. Προσέξτε να δείτε εδώ πέρα τι ιστορία είχαμε. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου για τους Έλληνες ήταν ένας μικρός εμφύλιος, διότι στο συμμαχικό στόλο ήταν πάρα πολλοί Έλληνες από τα νησιά του Ιωνίου, είχαμε νοτοκρατία. Και όλες αυτές οι συγκρούσεις εκεί πέρα που γίνονταν, δηλαδή οι Οθωμανοί τα περισσότερα ελληνικά εδάφη τα πήραν από τους Ενετούς, δεν τα πήραν από εμάς μετά την άλωση ή πριν την άλωση. Έτσι, τα είχαν πάρει ήδη από τη Φραγκοκρατία οι Ενετοί, οι οποίοι ήταν και περισσότερα χρόνια σε πολλές περιοχές. Για παράδειγμα, στην Κρήτη ήταν διπλάσια χρόνια από ό,τι ήταν οι Τούρκοι, οι Ενετοί. Τέλος πάντων, 15.000 Έλληνες από τα Ιόνια και άλλες ενετοκρατούμενες περιοχές στην Κρήτη, στον συμμαχικό στόλο, και άλλοι τόσοι Έλληνες επιστρατευμένοι στον Οθωμανικό στόλο, βία στρατολογημένοι. Επομένως,

0: Επομένως, στις δύο πλευρές που αντιμάχονταν ήταν χιλιάδες Έλληνες, οι οποίοι ήταν στους δύο στόλους. Μάλιστα, μετά κάποιους τους αφήσανε ελεύθεροι όταν συνελήφθησαν τα πλοία των Οθωμανών. Πολλούς Έλληνες που ήταν στα πληρώματα τους άφησαν ελεύθεροι. Η αποφασιστική μάχη, όπως σας είπαμε, είναι ανοιχτά εκεί στα νησάκια, στις Εχινάδες, έτσι. Λοιπόν, εκεί ανοιχτά του Μεσολογγίου και του Αστακού, αυτή η θαλάσσια περιοχή, εκεί έγινε ουσιαστικά, αλλά έμεινε στην ιστορία ως ναυμαχία της Ναυπάκτου. Μάλιστα, νομίζω είχαν και στην Ναύπακτο ή έχουν αυτό το Σαββατοκύριακο την αναπαράσταση, ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα που κάνουν εκεί για την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Έχουν φτιάξει και το λιμάνι με τα κάστρα. Πάρα πολύ ωραία βόλτα είναι αυτή, έτσι να την κάνετε, και ωραίο θέαμα αν θέλετε για μια εκδρομή στην Ναύπακτου. Είναι εξαιρετική ιδέα. Και βέβαια είναι η ναυμαχία στην οποία έχασε το χέρι του ο Μιγέλ ντε Θερβάντες, ο συγγραφέας του Δον Κιχώτη. Έτσι, ευτυχώς όχι εκείνο με το οποίο έγραφε. Έχασε το αριστερό του χέρι. Ήταν η πιο μεγαλόπρεπη στιγμή, λέει, που γνώρισαν οι περασμένοι ή τούτοι οι σημερινοί καιροί ή που θα δούνε οι μελούμενοι. Μια επική ναυμαχία πραγματικά αυτή της Ναυπάκτου. Στα 1825 εκδόθηκε το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, έτσι, πρόδρομος εφημερίδας της κυβέρνησης. Το 1955 ο Άλαν Κίνσπερ διαβάζει το ποίημα «Το Ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία και έκανε γνωστό το κίνημα Beat. Στα 1979 αεροπλάνο της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο βγαίνει εκτός διαδρόμου κατά τη διάρκεια προσγείωση στο ελληνικό και παίρνει φωτιά, σκοτώνονται 14 επιβάτες, έτσι. Το 2015 με 155 ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και τον ανέλη κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης. Τότε το 2020 βγήκε η απόφαση όπου η Χρυσή Αυγή κρίθηκε ως εγκληματική οργάνωση από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων και ένοχος ανθρωποκτονίας ο Γιώργος Ρουπακιάς, στη δολοφονία βέβαια του Παύλου Φίσα. Λοιπόν, το 2023 η Πανεπιστημιακή Έλλειπνη Οργάνωση Χαμάς κάνει μια εφνιδιαστική στρατιωτική επίθεση. Έχουν περάσει 3 χρόνια, έτσι, λοιπόν, από την επίθεση της Χαμάς. 7 Οκτωβρίου σήμερα συμπληρώνονται, έτσι, με ρουκέτες και μαχητές της οργάνωσης οι οποίοι μπαίνουν στο Ισραηλινό έδαφος και σκοτώνουν 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και πιάνουν 240 ομήρους. Η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στη σύγκρουση ήταν αυτή για πολλές δεκαετίες και μετά από αυτό ξεκίνησε ο πόλεμος. Έτσι, 1.200 Ισραηλινοί νεκροί, η συναυλία, όλα αυτά τα θυμόμαστε. Το 1885, κύριε Τάσο, γεννήθηκε ο Νίλς Μπορ. Είναι ο Δανός φυσικός που πήρε Νόμπελ λογοτεχνίας για ποια θεωρία? Την κβαντική. Λοιπόν, υπάρχει κβαντική φυσική, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα εφαρμογές έχουμε πει μια άλλη ιστορία. 1952 έχει ενέθλια Βλαδίμηρος Πούτιν σήμερα, έτσι, γεννημένος το 52, 74 ετών, έτσι, όχι, ναι. Είναι το κρύο εκεί με το, ξέρεις, που κρυώνει το δέρμα και μένει τσίτα. Λοιπόν, εντάξει, ο πρόεδρος ή πρωθυπουργός της Ρωσίας, προσέξτε, από το 2000 τα τελευταία 26 χρόνια, έτσι, με παρελθόν στην Κατικεμπέ, όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Χρόνια πολλά και στον κύριο Δένδια, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είναι γεννημένος το 59, σήμερα έχει γενέθλια. Τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ο Έντγκαρ Αλάν Πο, Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής, και ο Γιώργος Αμερικάνος, ο αγαπημένος Έλληνας καλαθοσφαιριστής, μέλος κορυφαίο της σπουδαίας ομάδας της ΑΕΚ της δεκαετίας του 60.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Εστία. Όχι νέξαν σε Μακρόν Μητσοτάκη, διαψεύδει με επιστολή στην ΚΑΠΑ διαρροή κυβερνητικών πηγών, αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο, δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία ούτε θα την ενημερώσει, δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα. Ψυχρολοσία για τους Έλληνες, λέει η ανακοίνωση υπογραφής συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας Γαλλίας-Τουρκίας το περασμένο Σάββατο η εφημερίδα Εστία. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Σενάρια σοκ για το πετρέλαιο και το 2027. Πολύμινη κρίση στην παραγωγή. Προβλέψεις για τιμές έως και $200 το βαρέλι. Εφιαλτικές παραμένουν οι εκτιμήσεις παρά την αποκλιμάκωση τιμών ενέργειας. Επίσης, νέο πακέτο 95 εκατομμύρια ευρώ στη βιομηχανία Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμβάθυνση διμερών σχέσεων στην Αθήνα ο Ρούμπιο. Ψηλά στην ατζέντα ενέργεια άμυνα. Και Φόντερ Λάιεν βλέπει ενεργειακά δύσκολο χειμώνα, αλλά ψελίζει ημίμετρα και εμείς τον βλέπουμε. Στενά του Ορμούς, βροχή επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων, πρόσθετα μέτρα 200-200 εκατομμύρια ευρώ για καύσιμα. Και Αντώνη Σαμαράς, να τελειώνουμε με την ευρυελεύθερη διαχείριση. Είχε μια ομιλία ο κ. Σαμαράς πάλι χθες. Ελεύθερος τύπος για 10 ψηφιακές πληρωμές και φόρους, τα 10 SOS. Πόσα και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνετε με κάρτες ή e-banking για να αποφύγετε έξτρα φορολόγηση. 4,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ηλεκτρονικά δαπάνες για αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες να καλύπτουν το 30% των ετήσιων εισοδημάτων τους. Δηλαδή, βγάζετε 30.000 ευρώ εισόδημα, τα 10.000 πρέπει να είναι ηλεκτρονικές πληρωμές. Αλλιώς έχετε... Εντάξει, σου λέει αναλυτικά εφημερίδα εδώ πέρα, κάνει κάποιες εξειδικεύσεις με τις επιμέρους ρυθμίσεις. Λοιπόν, εμείς λέμε το θέμα που αναδεικνύει η εφημερίδα. Μπορεί να έχει κάνει μια αναλυτικό ρεπορτάζ. Στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμύρια ευρώ. Μητσοτάκης στο ΣΕΒ, η Ελλάδα από την καθήλωση στην ανάπτυξη. Πιερακάκης, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Στη ΦΑΚΑ 18 influencer. Για παράνομη προώθηση, για πρόθεση παράνομου τζίγου, έτσι χαμούλης και εκεί. Σε διπλή κρίση Γαλλία, μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους, εκτόξευση απόδοσης δεκαετούς ομολόγου, έτσι δηλαδή δανείζεται ακριβά η Γαλλία. Έχει και τις κινητοποίησεις οι οποίες πλέον έχουν πάρει καθαρά αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση, έτσι έχουμε και αυτό το θέμα. Λοιπόν, η ανακοίνωση βόμβα του δημιουργού κατά της εταιρείας και της τραγουδίστριας με φόντο της συναυλίας στο ΆΚΑ, αν έβγαλε τα λεφτά της, αν είχαν συνεννοηθεί, αν έπρεπε να πάρει μερίδιο, με όλα αυτά τα θέματα. Ο Φίλιππος Καμπούρης και ο ρόλος του Κολοτούμπα, εισαγωγικά, πρόεδρος στο κύκλωμα με 25 εικονικές εταιρείες προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμύρια στο δημόσιο. Στα νέα. Κεντρικό θέμα, το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο ΣΤΕ επισπεύδεται η διαδικασία. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Πιάνει από τη Λάιρο και την Ανάφη μέχρι τη Μήλο, για να σας δώσουμε έτσι μια εικόνα. Χτίζω για να νοικιάσω. Πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση στεγαστικής κρίσης στη σκιά των εξελίξεων. Κάτι με παραπάνω συντελεστή, αν πρόκειται να είναι για ενοικία στα σπίτια, είναι το σκεπτικό εδώ πέρα. Γλυπτά έμεση απειλή για βέτο. Μητσοτάκη αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν ώψη των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία, μαύρη τρίτη στους δρόμους. Έτσι, η Wall Street Journal τη χαρακτηρίζει ως τον πιο αδύναμο κρίκο στην Ευρώπη. Και στην Αθήνα τι θα πει και τι θα υπονοήσει ο Ρούμπιο. Δημοκρατία. Νάπιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκη. Ήβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Βαρύς και μελαγχολικός ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων. Μόλις έσβησαν τα φώτα. Και έχει τη φωτογραφία του κυρίου Φλωρίδη. Κερκόπορτα για θέμα μειονοτήτων μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αλλεπάλληλα διπλωματικά πλήγματα και η κυβέρνηση άφωνη. Δημόσιος χάρτης με Κύπρο και Θράκη και νησιά σε τουρκικά χρώματα, λέει η εφημερίδα. Εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στο απόϊχο της απειλής Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δις ευρώ έφερε μαζί του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Γαλλία, τρίτη πράξη του μαθητικού ξεσηκωμού. Γερμανία και άλλο σκάνδαλο κατασκοπίας. Συνέλεφθη ο πρώην διοικητής υπηρεσίας πληροφοριών για αποκάλυψη χρηματικών μυστικών. Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της business ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος κυρίως αυτή την πρόταση του στεγαστικού του πρωθυπουργού. Αντώνη Σαμαράς, καθημερινές οι αιχμηρές παρεμβάσεις και Ισραήλ Γάζα 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου. Καθημερινή. Τα 4,83 ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές, το στίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό, έτσι για κάποιες χώρες της Ευρωζώνης που λήγουν τα ομόλογα, φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας, αυτή είναι η κεντρική φωτογραφία που έχει καθημερινή, με αστυνομικούς, οδοφράγματα και φωτιές, στον πάγο μετροπότυπα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν οι ζημιές στα κτίρια, λέει η εφημερίδα, τι θα πει και ποιους θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, τα μηνύματα, ο στρατηγικός διάλογος και οι συμφωνίες. Πάμε στον ριζοσπάστη. Το μήνυμα παραδόθηκε, ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στο σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους, χιλιάδες λαούς στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και το στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Κόντρα. Προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις, με παρέμβασή του αφήνουν εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Στη Γαλλία ξεχυλίζει οργή. Και κλείνουμε με την εφημερίδα απογευματινή. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου, νόμος Κούπα Πιοπυρακάκη, 18 μηνύσεις influencers, μοντέλα Travel που προωθούσαν μαύρα φουρτάκια και τα κρύπτο καζίνο. Πρόστιμο 50.000 ευρώ. Αντώνη Σαμαράς, ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο. Η επιθέση που εξαπέλεγε κατά την 11η θητεία του ως πρόεδρος της Πολάν στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι θέμα. Κάθος διάδρομος κατακτά τα Βαλκάνια και οδεύει προς την κεντρική Ευρώπη. Το ελληνικό σχέδιο ανατρέπει τα τουρκικά ενεργειακά πλάνα. Και στην απογευματινή επίσης, μεγάλη κομπίνα 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Mr. Trust TV. Στήριξη βιομηχανίας με σχεδόν 95 εκατομμύρια ευρώ και μηνύματα από την Πνίκα και τέτα-τέτ με τον Κυριάκο. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και φυσικά, όπως μας είπε και ο κύριος Παναγιώτης, η γηγενή ώρα σημαίνει έφτασε η ώρα.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έφτασε χθες βράδυ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου έγινε δεκτός από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Στις 9 το πρωί θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχει συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινέ δηλώσει των τύπου και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 12 το μεσημέρι, σε κεντρικό ξενοδοχείο, αναμένεται η συνεδρίαση του Στρατηγικού Διαλόγου, ενώ για τις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει δεκτός από τον Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στις 7, ενώ στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή ασφάλεια και οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, αναμένεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός. Άμεση επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ σε κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή κρίση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή και ελληνική βιομηχανία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας εθνικό πλωστάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Στηρίζουμε την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και απουσία ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής, έκανε λόγο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ως έναν εναλλακτικό πόλο μακράς πνοής και μοναδικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ο Άλεξης Τσίπρας, μιλώντας σε σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών Αττικής του κόμματος. Ξεβολέψαμε την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου που σχεδίαζαν εκλογικό περίπατο, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αλλάξει τον σχεδιασμό της. Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας. Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ στην οδό Παπάγου 99 στην περιοχή του Ζωγράφου. Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς αρχικά υπήρξε η εκτίμηση ότι ενδεχομένως είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός. Από την έρευνα των πυροτεχνουργών, ωστόσο, δεν προέκυψε κάτι ύποπτο, καθώς η έκρηξη φαίνεται πως προκλήθηκε από οικιακή συσκευή. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ ένας 33χρονος και μία 24χρονη μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στον διεθνή χώρο, 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία κατέκλυσαν τους δρόμους, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των μαθητών για πανεθνικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα υπέρ των ετοιμάτων τους για την παιδεία. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Δεν πρόκειται για τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια χώρα που κάποτε ήταν σπουδαία, σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση στη Γαλλία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για αυτόν στις σχέσεις του με το Ιράν είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποιος το καλό κυβερνά τη χώρα. Στη διάρκεια ομιλίας του, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει μόνο ένα ερώτημα σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, κάνοντας λόγο για καλό ή όχι και τόσο καλό τρόπο, προσθέτοντας ότι θα μάθουμε σύντομα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο από τις νέες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στο Κίεβο, αφού οι ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις κήρυξαν συναγερμό για την προσέγγιση βαλιστικού πυράβλου προς την πρωτεύουσα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Έφυγε ο καιρό, περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στον Ιντοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρους στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Αλφα Radio 989, Τάσο Τάσκαλτρα 9 στην ρύθμιση του ήχου. Την αμόσου στο μικρόφωνο, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Καλώς ήρθε το δολάριο.
0: Καλώς ήρθε το δολάριο.
1: Στις 10 το βράδυ ήρθε το δολάριο.
0: Καλώς φεύγει το ευρώ.
1: Λοιπόν, το υποδεχθήκαμε το δολάριο.
0: Κάπως έτσι πηγαίνει αυτή η ιστορία. Και θα είναι μέρα δολάριου σήμερα, να το πούμε έτσι.
1: Γι' αυτό το λέω. Όπου κινείται τον δόλαρ, εσείς να μην κινήσετε σήμερα.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Εντάξει, δύσκολη κατάσταση στο κέντρο, δεν το συζητάμε.
0: Όπως είναι, ναι, τα πράγματα.
1: Μένει και στο κέντρο, που θα μένει βεβαίως. Στο Elysian το ανακαινισμένο.
0: Ναι, λογικά είναι, εντάξει, εκείνο ένας μικρός δακτύλος στον οποίο θα μετακινείται ο κύριος Ρούμπιο, αλλά εντάξει, ό,τι έχουμε κάθε μέρα, συν λίγο παραπάνω, συν λίγο διαφορετικό βέβαια. Εγώ επιμένω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν βγαίνουν έξω και κάποιοι τύποι οι οποίοι θα βγαίνουν και δεν έχουν και πάρα πολύ δουλειά να βγουν.
1: Λες εσύ λοιπόν, τώρα.
0: Λέω εγώ τώρα. Αλλά εντάξει, πες ότι είναι τα δικά μου τα θέματα.
1: Εγώ σου λέω ότι μπορεί όλη τη μέρα τα ραδιόφωνα, τα κανάλια, όλοι. Ναι. Τι να σου πω τώρα, τα site να το γράφουν. Και κάποιος θα κατέβει κάτω.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι ένας, θα είναι περισσότεροι.
0: Ο καλά και αυτό ισχύει. Δεν
1: μα
0: το συζητάμε.
1: Μα τι χαμός γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδιά.
0: Και γιατί
1: δηλαδή,
0: και με είναι αυτά τα πράγματα και άντε φύγετε πια.
1: Ποιος
0: από εδώ.
1: Ήρθε και πάλι και εμείς ναι, ταλαιπωρούμαστε.
0: Και στη στάση, μα γιατί δεν περνάει το λεωφορείο, το οποίο έχει σταματήσει μισή ώρα να περνάει.
1: Και
0: μια
1: να
0: ώρα,
1: λες, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, ναι. Στα λέω. Δηλαδή, στα λέω τις προηγούμενες μέρες, πραγματικά.
0: Εντάξει, είναι κόσμος ο οποίος δεν πολύ παρακολουθεί. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Δεν δίνουν βάση οι άνθρωποι. Ναι, αλλά για να μην ταλαιπωρηθείτε, καλό είναι να ακούτε σε κάθε περίπτωση. Και αυτό είναι και χρήσιμη μια πρωινή εκπομπή.
0: Γεγονός είναι αυτό. Και κάπως έτσι πηγαίνει για αυτή η ιστορία. Γι' αυτό και εμείς σας τα λέμε και σας τα ξαναλέμε. Για να τα μεταφέρετε και στους υπόλοιπους οι οποίοι δεν πολύ ακούνε. Γιατί παίζει αυτό. Ξέρεις, το από στόμα σε στόμα είναι το πιο αποτελεσματικό. Έτσι, αυτό είναι το δεδομένο.
1: Οι στάσεις με τρόπο θα κλείσουν. Ξαναπείτε και τις ώρες αν έχετε, μας λέει ο φίλος ο Ηλίας.
0: Κοιτάξτε τώρα.
1: Όλα θα σας τα πούμε.
0: Θα
1: όλα.
0: Σας τα πούμε. Τις ώρες τώρα εκεί είναι λίγο πώς να σου πω, δυναμικό. Γιατί αυτό είναι απόφαση που λαμβάνεται εκείνη τη στιγμή από την πλευρά της από τις αστυνομίες και της τροχιάς. Μετά τις 9 το πρωί όμως, να ξέρετε ότι είναι δεδομένο πως υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις. Επομένως, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι από εκείνη την ώρα και λίγο πιο πριν πιθανότατα θα έχουμε αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Άθηνας και στη συνέχεια κατά συνθήκη ενδεχομένως να γίνονται κάποιοι αποκλεισμοί με απόφαση αστυνομίας και του ανθρώπων του μετρό.
1: Ναι, αλλά τώρα λίγο πιο πριν, αλλά χθες το βράδυ που τον περιμέναμε, ας πούμε, να έρθει. Δύο ώρες πριν τουλάχιστον, μη σου πω παραπάνω, υπήρχαν αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και μάλιστα έλεγε ο κόσμος, αφού τελικά ήρθε στις 10 το βράδυ, εμάς γιατί μας ταλαιπωρήσατε?
0: Ναι.
1: Για λόγους ασφαλείας. Έτσι γίνεται. Δεν το κλείνεις γιατί βγαίνει από την πόρτα. Το κλείνεις νωρίτερα.
0: Γι' αυτό και όταν μετακινείται, για παράδειγμα, κάποια στιγμή θα πάει από τις 10 που θα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών σε κάποιο άλλο μέρος θα μετακινηθεί, πιθανότατα προς την πρεσβεία. Εκεί, ειδικά με κλειστούς δρόμους, η διαδρομή είναι οριακά λεπτό. Έτσι, μπορεί να είναι και λιγότερο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, αλλά αυτό ότι θα κλείσει ο δρόμος αρκετά νωρίτερα.
1: Οπωσδήποτε. Λοιπόν, θα επαναλάβουμε σε λίγο και όλο το πρόγραμμά του για να ξέρετε πού περίπου θα κινηθεί. Πολύ σημαντική η επίσκεψη, μας λέει η κυβερνητική πλευρά, και είναι σημαντικό. Κάποιος μου έλεγε, ας πούμε, σιγά ρε παιδί μου, πώς κάνουμε έτσι, λες και ήρθε ο Τραμπ. Μα είναι σαν να ήρθε ο Τραμπ.
0: Εντάξει.
1: Είναι ισχυρότατο πρόσωπο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στέκεται πιο κοντά στη χώρα μας. Θεωρούν πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν μας έκανε πακέτο τις επισκέψεις με την Τουρκία. Δηλαδή, συνήθως όταν κάποιος κάνει το ταξίδι αυτό το υπερατλαντικό, αμερικανικός παράγοντας, σου λέει ευκαιρία, ένα πεταχτό και απέναντι. Όχι, δεν θα πεταχτεί απέναντι. Ήρθε για τη χώρα μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χθες έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη εδώ στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Τάκη, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, βέβαια, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς περιγράφει την αγωνιώδη προσπάθεια που κατέβαλε το τουρκικό λόμπι για να καταφέρουν και μια επίσκεψη στην Τουρκία, την οποία δεν κατάφεραν τελικά.
2: Και μόνο που γίνεται η επίσκεψη είναι μια επιτυχία, διότι ο Ρούμπιο δεν επισκέπτεται καμία άλλη χώρα στην περιοχή. Και τολμώ να σας αποκαλύψω, αν θέλετε, ότι υπήρξε σφοδρότατη αντίδραση από το φιλοτουρκικό λόμπι να μην γίνει η επίσκεψη. Εν τέλει όμως γίνεται, που δείχνει ακριβώς τη σημασία που δίνουν οι Αμερικάνοι στη χώρα μας και στη σχέση που έχουμε. Αλλά ήθιστε, όταν έρχονται και κάνουν όλο αυτό το ταξίδι, το υπερατλαντικό, να πηγαίνουν και απέναντι. Αυτή τη φορά δεν πήγε και ο Μπαράκ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα και πολλοί άλλοι παράγοντες στην Ουάσιγκτον προσπάθησαν να την ακυρώσουν. Εν τέλει
3: έχει ενδιαφέρον
2: αυτή του η επίσκεψη, με την έννοια ότι ο Ρούμπιο είναι ένας παίκτης, σοβαρός παίκτης και διεκδικητής με φόντο την Ακρόπολη. Θα μιλήσει αύριο το απόγευμα στην Πνίκα. Η ομιλία είναι 6,5 ώρα. Έχουμε μια σειρά από συμφωνίες που θα υπογραφούν και στον πολιτισμό και στα αμυντικά. Να κλειδώσει η πώληση των F-35, τα ενεργειακά. Νομίζω ότι θα υπάρχει αναφορά στη γενέτειρα της Δημοκρατίας, στην Αθήνα, στην Ελλάδα και στη σημασία όλων αυτών. Τώρα, πόσο δεσμευτικά θα είναι όλα αυτά, μένει να το δούμε αύριο. Νομίζω οι εργασίες θα προχωρήσουν παρά την παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί. Είναι μέσα στο πλαίσιο του 3-1, διότι το καλώδιο, όπως ξέρετε, πάει στη Κύπρο και από εκεί στο Ισραήλ. Είναι κάτι το οποίο αφορά την ενεργειακή διασύνδεση και του Ισραήλ με την υπόλοιπη Ευρώπη και το στηρίζουν οι Αμερικανοί όπως και οι Ευρωπαίοι.
3: Άρα πιστεύετε ότι και γι' αυτό θα υπάρξει ένα λεκτικό σήμα?
2: Δεν το ξέρω. Δεν θέλω να προτρέχω. Θα το δούμε.
3: Μάλιστα.
0: Πάντως, επειδή θα είναι πολλές επαφές που θα γίνουν και οι συζητήσεις και με υπουργούς και στο στρατηγικό διάλογο και με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τον Πρωθυπουργό, είναι δεδομένο ότι και αύριο είναι πολύ πιθανό να έχουμε νέα πράγματα έτσι, από αυτήν την επίσκεψη. Δηλαδή δεν έρχεται να δει μισή ώρα τον Υπουργό Εξωτερικών και άλλη μισή ώρα τον Πρωθυπουργό και να φύγει. Έτσι, θα μιλήσει και θα συμμετάσχει σε πολύ ωραίες έτσι, επαφές και συναντήσεις και διευρυμένες με τους υπουργούς, με το άμυνα, στο πολιτισμό, τα ενεργειακά, όλα αυτά.
1: Πολύ επίπεδη είναι συνεργασία, για όσους ρωτάτε αν ήρθε να δώσει ή να πάρει. Εντάξει, στην ουσία τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί το βλέπουμε ως ισχυρό μήνυμα στήριξης της αμερικανικής κυβέρνησης στη χώρα μας. Άρα προσπαθούμε να το εργαλειοποιήσουμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και από την άλλη είναι προφανές ότι ο ίδιος έχει να κάνει συμφωνίες. Ακούσατε, όχι μόνο για οπλικά συστήματα και για τα ενεργειακά που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Αμερικανούς.
0: Ναι.
1: Και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που θα το ξαναπούμε, γιατί τη βλέπουμε έτσι να είναι πραγματικά εντυπωσιακή ως παρουσία, να πηγαίνει έτσι σε γκαλά, σε κοινωνικές εκδηλώσεις, να πηγαίνει στα μπουζούκια. Τα ελληνικά μπουζουκιά τα αγαπάει πολύ.
0: Ναι, έχει ένα αποτύπωμα το
1: αλλά
0: οποίο.
1: Αλλά δεν ήρθε εδώ να διασκεδάσει. Το ξαναλέμε, το λέγαμε από την πρώτη μέρα. Δηλαδή, θα το χαρεί μεν, είναι το τερπνόν μετά του ωφελήμου που λένε. Αλλά το ωφέλιμο. Να μην ξεχνάμε το ωφέλιμο. Παιδιά, για τη χώρα της βέβαια.
0: Εδώ στην ενέργεια υπάρχει και το θέμα της μεταφοράς του αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας. Έτσι, προς τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη υπάρχουν ηλεκτρικές διασυνδέσεις για το 3-1, το σχήμα Κύπρος-Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αρκετά ευαίσθητα θέματα αυτά που αφορούν τους Αμερικανούς. Και στα εξοπλιστικά έχουμε ήδη πάρα πολλές συμφωνίες που τρέχουν και όλες αυτές έχουν ουρά. Δηλαδή, το παίρνω F-35 δεν είναι δίνω λεφτά και μου έρχεται ένα αεροπλάνο. Αυτό το πράγμα έχει μια διαδικασία την οποία την παρακολουθείς όλη την ώρα. Ανταλλακτικά, τεχνολογία, εξοπλισμοί που υποστηρίζουν το αεροπλάνο, εκπαιδεύσεις. Είναι ένα ολόκληρο πρόγραμμα.
1: Είναι δεν είναι κεφάλαιο
0: το πήρα, μου ήρθε τα αμάξι, ζελατίνα, φεύγω. Επομένως όλα αυτά είναι τρέχουσες διαδικασίες.
1: Σωστό.
0: Και σίγουρα τα κουβεντιάζουν.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Ο Αλφα Radio 989 εννοείται θα καλύπτει και με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου του Χρύσανθου Κωσελόγλου θα μπορούσαμε να έχουμε και το αναλυτικότατο ρεπορτάζ της επίσκεψης αυτής και τα μηνύματα τα οποία έχουν βγει και η ουσία, έτσι, γιατί πάντα μένουμε στην ουσία.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να σας θυμίσουμε τους δρόμους γιατί το ζήτησε ο φίλος μας ο Ηλίας, που θα υπάρχουν ρυθμίσεις κυκλοφοριακές, δεν κλείνουν τελείως όλη μέρα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι εκ περιτροπής, όποτε χρειάζεται να μετακινηθεί, αυτοί θα είναι οι δρόμοι που θα έχουν το θέμα. Είναι η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, λοιπόν, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου και οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.
0: Εντάξει, σκεφτείτε ένα κύκλο από τον κόμβο των Αμπελοκήπων, λίγο πιο πάνω από την Πρεσβεία, ουσιαστικά συμβολή της Βασιλής Σοφίας με την Αλεξάνδρας, μέχρι το Σύνταγμα και λίγο πιο χαμηλά, έτσι δηλαδή και κάτω από την πλευρά της πλατείας. Ενδεχομένως, αν πάει και προς την Πνίκα το Μοναστηράκι, το απόγευμα θα γίνει αυτό. Γιατί μέχρι το απόγευμα θα είναι κυρίως εκεί στο κομμάτι μεταξύ Βασιλής Σοφίας και Συντάγματος, που είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, αυτό το κομμάτι, και βέβαια η πίσω πλευρά, η Βασιλείος Κωνσταντίνου, έτσι, που πάντα κλείνουν το δρόμο το συγκεκριμένο, ο οποίος είναι πάρα πολύ κρίσιμος για την κυκλοφορία, γιατί είναι η αρτηρία που φτάνει μέχρι τα νότια τη Συγκρού, έτσι.
1: Βεβαίως. Να πούμε ότι η ελληνική αστυνομία σε ανακοίνωσή της ζητάει αυτό που σας ζητάμε και εμείς σχεδόν καθημερινά, να αποφύγετε τη μετακίνησή σας με το αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας σήμερα τουλάχιστον, και οι απαγορεύσεις, εννοείται, και συγκεντρώσεων, γιατί υπάρχουν, είναι μέχρι αύριο το πρωί στις 6, να ξέρετε. Να έχετε μια εικόνα. Τώρα, αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μέσα μεταφοράς, δεν υπάρχει ανακοίνωση για πολύ ωρο κλείσιμο σταθμών.
0: Όχι.
1: Μετρό, γιατί μας ρωτάτε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αν όμως κρίνουν ότι οι λόγους ασφαλείας θα πρέπει να κλείσουν για λίγο, μπορεί και να συμβεί αυτό. Επομένως, να το ξέρετε.
0: Ναι, που συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι περνάνε χωρίς στάση. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να είναι εφικτή η αποβίβαση σε κάποιους σταθμούς για κάποια χρονικά διαστήματα. Τώρα, εκεί κάποια στιγμή, οι σταθμοί που είναι στο Μέγαρο ή στο
1: Σύνταγμα,
0: στο Σύνταγμα και στο Μέγαρο, που είναι η Πρεσβεία, μπορεί να έχουν ενδεχομένως κάποιους αποκλεισμούς. Δεν μπορούν να αγγέλλονται συνήθως. Γίνεται λίγο πιο πριν.
1: Εννοείται. Λοιπόν, πρέπει να σας πούμε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Αυτό το γνωστό δημοσιογραφικό κλισέ που λέμε, τα δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Ή αστακό στο κέντρο της Αθήνας. Κάπως έτσι.
0: Έχω θεατράκι σήμερα, μας λέει η Μαρία Πλατεία Καρίτσι. Ακυρώνω, για πείτε. Όχι, γιατί να ακυρώσω το θέατρο.
1: Δεν το ξέρεις όμως, εξαρτάται πώς θα πας, φίλοι μου.
0: Γιατί να το ακυρώσω.
1: Θα κατέβεις από πού, ας πούμε, να πας. Θες να κατέβεις με τα μέσα, θες να κατέβεις με τα μάξι.
0: Χαρά. Ομόνια. Κατεβαίνει η Πανεπιστήμιο, ανεβαίνει, πάει η Πλατεία Καρίτσι, μπαράκι από
1: καλά,
0: πίσω.
1: Καλά, να σου πω τώρα, επειδή θα μπλοκάρει το σύμπαν. Εγώ, αν ήμουν στη θέση σου, φίλοι μου, θα άλλαζα μέρα, αν μπορούσα.
0: Εγώ θα κατέβαινα και θα σου πει και ειδικά το απογευματάκι.
1: Μπορεί να είσαι τολμηρό, θα ναι,
0: και ειδικά το απογευματάκι που θα είναι εκεί στα δείπνα, κλεισμένοι μετά
1: την Πνίκα.
0: Ναι, και μετά την Πνίκα, 7 η ώρα τελειώνει η Πνίκα. 7.30 θα ανέβουν πάνω, 8.30 θα πάνε στις συσκέψεις στο Μαξίμου και στα δείπνα και σε όλα αυτά.
1: Κάτσε να κατέβει η Μαρία να πάει να δει το θέατρο, να μην καταφέρει να το δει και μετά να κυνηγάει τον Κόλια.
0: Όχι, μπορεί να κατέβει από την κάτω πλευρά στην Καρίτσι, αφού θέλω να πάει στην Καρίτσι η κυρία Μαρία. Μπορεί να κατέβει από κάτω. Δεν χρειάζεται, μην κατέβει στο Σύνταγμα. Πήγαινε από την κάτω πλευρά.
1: Από την κάτω να πας, Μαρία.
0: Από Πανεπιστήμιο, από μόνο και ανέβα από πάνω.
1: Κάτσε να μην δει παράσταση η γυναίκα και θα σου πω εγώ.
0: Μια χαρά θα είναι.
1: Κάνε και ένα τηλεφώνημα.
0: Να δούμε και τι ώρα είναι
1: η παράσταση αυτή.
0: Ναι, τι ώρα είναι η παράσταση.
1: Ένα τηλεφώνημα να κάνει στο θέατρο, βεβαίως, νωρίτερα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. 3.000 αστυνομικοί, drones και ελεύθεροι σκοπευτές. Ο κακός χαμός, βεβαίως. Τα μέτρα ασφαλείας, είπαμε. Ο Αμερικανός κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι, εκεί από τα πολλά αυτοκίνητα που είναι σε κάποια από αυτά και όλα τα σχετικά.
1: Ναι, πάντως το ξενοδοχείο το οποίο θα μείνει είναι το ανακαινισμένο, έτσι, το Conrad, το Elysian. Εγώ, παιδιά, είχε τύχει να το επισκεφθώ όταν ήταν Hilton ακόμα. Και ήμουν τυχερή διότι είχαμε κλείσει συνέντευξη. Για δουλειά πήγα, μην φανταστείς. Στην προεδρική σουίτα. Έχω να σας πω ότι ανεβαίνεις στην προεδρική, παθαίνεις την πλάκα της ζωής σου. Η προεδρική σουίτα είναι ένα διαμέρισμα από
0: αυτό
1: που αντιλαμβάνεσαι. Και εντάξει, βλέπεις την Ακρόπολη. Να έχεις πιάτο, ρε παιδί μου. Είναι υπέροχα, είναι πολύ ωραία.
0: Από τη μέση και πάνω βλέπεις την Ακρόπολη στο Χιλτόν. Αλλά
1: συστάμε.
0: Η προεδρική είναι ακόμα παραπάνω. Γι' αυτό και πηγαίναν όλοι σε κέντρο.
1: Τέρμα πάνω, υπέροχη βεράντα. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Είχε και το μπαράκι.
1: Ας το χάρη. Ας το χάρη σε κάθε περίπτωση. Να.
0: Λοιπόν, και τώρα έχουν κάνει και τις πισίνες εκεί κάτι κάτω, σε κάτι συνέδρια. Γιατί τώρα έχουν ξεκινήσει και γίνονται πάντα στα ξενοδοχεία αυτά και συνέδρια και συνεντεύξεις, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Πρόκειται σε διαφορά ανθρώπων τώρα. Εγώ σου λέω για τη Θέα από την προεδρική που έχει ύψος και έχει πιάτο την Ακρόπολη. Ο Γκόλιας είναι πιο πρακτικός, σκέφτεται τις πισίνες.
0: Γιατί εσύ δυναμούσες στα ψηλά τα πατώματα, ενώ εμείς κάτω.
1: Και εσείς τα χαμηλά. Γιατί δεν έχει τύχη σε ξενοδοχείο να έχει και ψηλά στην οροφή.
0: Ναι,
1: στην ταράτσα πισίνα. Πολλά έχουν.
4: Λίγο πιο πέρα το κάραβι.
0: Λίγο πιο πέρα.
1: Να έχει και θέα και πισίνα.
0: Έχουν κάνει μια μεγάλη στο συγκεκριμένο κάτω που είναι έτσι, πώς να σου πω, είναι μεγάλη, πάρα πολύ χώρο και γύρω γύρω είναι λίγο σκηνικό, νομίζω ότι είσαι σε νησί όπως το έχουν ανακοινήσει. Είναι απέναντι από την αίθουσα που γίνονται οι συνεδρίες, οι συνεδεύξεις.
4: Κάθε μέρα πάμε, ξέρουμε.
0: Εντάξει, ο Τάσος είδες κάθε μέρα και είναι.
1: Λοιπόν,
4: είμαστε και οι μέλη.
1: Μα εννοείται τι το συζητάς. VIP club.
0: Και εκεί που ήμουν που λες και κρατούσα σημειώσεις τι γίνεται, βγαίνω τον Τάσο, βλέπω τον Τάσο να βγαίνω από την καμπάνα. Αυτά είναι. Λοιπόν, ωχ Θεέ μας, τι είμαστε λίγο.
1: Λοιπόν, γελάω με τη Μαρία. Θα χωριστώ στα δύο, λέει, παιδιά. Η μισή θα πάω θέατρο, η μισή θα μείνω σπίτι. Μπερδέψα από τη γυναίκα.
0: Ναι,
1: εγώ λέω άλλαξε μέρα αν μπορείς καλού κακού. Ο Δημήτρης λέει πήγαινε.
0: Ναι, γιατί θέλω να υποστηρίξω τα θέατρα. Μην χάσουν τους θεατές από
1: λέει,
0: το
1: γυναίκα,
0: πράγμα.
1: 7 η ώρα είναι λέει, η παράσταση. Ναι. Τα μέσα λέει θα πάω.
0: Μια χαρά.
1: Ας μαζευτεί λέει και λίγο στο ξενοδοχείο του. Εντάξει, δεν ήρθε να κάνει στο ξενοδοχείο που είναι ωραίο και έχει ωραία θέα. Έχει δουλίτσες εδώ.
0: Όχι, 7 θα
4: είναι στην πνίκα του. 7
0: θα είναι στην πνίκα. Μια χαρά είναι η καρέτσι εκείνη την ώρα.
1: Του διαλέξαμε και πώ το λένε. Ώρα ηλιοβασιλέματος να πάει στην πνίκα. Πέροχα θα είναι.
0: Είπαμε, σε αυτά το έχουμε.
1: Εντάξει.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σολούνα. Εκεί Σολούνα. Που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι. Ετοιμαστείτε για εκλεπτυμένες γεύσεις, signature cocktails σε χωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα παράμιλης κομψότητας. Σολούνα στην καρδιά της Αθήνας. Κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία. Επισκεφτείτε το Σολούνα σήμερα και ζήστε τη δική σας αξέχαστη βραδιά. Εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό εάν διεκδικήσετε το σπουδαίο δώρο. Ένα στιχερός κάθε μέρα κερδίζει ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ με δικαίωμα εξαργύρωσης μέχρι 15 μέρες μετά την κλήρωση εκτός Σαββάτου και Κυριακής και με προκράτηση. Πώς θα διεκδικήσει αυτό το δώρο?
1: Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε γραπτό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο, γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη τραπέζι με ελληνικούς χαρακτήρες και το όνομα τεπώνυμό σας. Όλο αυτό το αποστέλλετε στο 54301. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Θα κερδίσετε όλοι για τη συμμετοχή σας μια συμβολική δώρο επιταγή από το winnow.gr, ένα μικρό δωράκι δηλαδή. Και πρέπει να σας πω ότι καθημερινά μέχρι και την Παρασκευή, σήμερα είναι Τετάρτη, θα δίνουμε από μία τέτοια δώρο επιταγή. Μπορείτε να πάτε εκτός Σαββάτου και Κυριακής, επαναλαμβάνουμε, προκράτηση και ο νικητής που θα κληρωθεί σήμερα θα λάβει απαντητικό μήνυμα από το σύστημα ότι έχει κερδίσει. Είπαμε για λόγους διαφάνειας γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή η κλήρωση. Δεν έχουμε εμείς καμία συμμετοχή σε αυτό. Και θα πρέπει να το προγραμματίσει το επόμενο 15ήμερο. Τις καθημερινές του επόμενου 15ήμερου.
0: Λοιπόν, ένα εξαιρετικό δώρο, μια ωραία ευκαιρία για να γεμίσετε λίγο την καθημερινότητα έτσι με, με κάτι διαφορετικό.
1: Είναι ένα διαφορετικό βράδυ έτσι, καθημερινής. Να κατέβεις στο κέντρο να το ευχαριστηθείς.
0: Έτσι. Mm. Να είναι και ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών.
1: Να μην είναι σήμερα. Λοιπόν. Να από αύριο που έχει φύγει ο Ρούμπιο. Αντιλαμβάνεστε.
0: Ωραία, θα είναι σήμερα ήσυχα. Θα είναι όποιος πάει. Λοιπόν.
1: Ησυχία.
0: Ησυχία. Και μας έχει στείλει ο κύριος Γιώργος ένα μήνυμα εδώ πέρα. Καλημέρα. Μας στέλνει εικόνες από το λιμάνι. Ποιο λιμάνι είναι αυτό? Που είναι ένα πλοίο που λέει ότι οι Ισπανοί τουρίστες ετοιμάζονται για κρουαζιέρα.
1: Αχ, μάλιστα. Οι Ισπανοί πάνε και σε πρόωρες εκλογές, έτσι, παρεπιπτόντως.
0: Ναι.
1: Με κύριο θέμα, αυτό είναι που προκάλεσε στην ουσία και τις πρόωρες εκλογές, την απόφαση αυτή του Σάντσεθ, έτσι, η στεγαστική κρίση, παιδιά.
0: Εντάξει, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και στην Ισπανία δεν έχουν καταφέρει και εκεί να την αντιμετωπίσουν παρά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση. Πολύ δύσκολο το πρόβλημα. Αυτό άλλωστε πυροδοτεί και πολιτικές αντρές και εδώ διαφωνούσαν για το στεγαστικό με αφορμή της εξέλιξης εκεί στην Ισπανία. Θα δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Σάντσες, αν θα καταφέρει να κερδίσει ή όχι. Εντάξει, δύσκολη μάχη και εκεί με πολλά διαφορετικά δεδομένα και μια ακτίματα αγορά η οποία έχει τους δικούς της λίγο, ξέρεις, τις δικές της ιδιαιτερότητες στην Ισπανία.
1: Όπως επίσης ακούω χθες με ενδιαφέρον τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πυρακάκη, να λέει ότι για τη στεγαστική κρίση, εντάξει, κανείς δεν έχει τη λύση, όλοι μας λέει προσπαθούμε για το καλύτερο. Αυτό για το οποίο ήταν χαρούμενος ωστόσο, από ό,τι κατάλαβα έτσι από τις δηλώσεις που έκανε χθες, είναι ότι έχουμε καταφέρει, λέει, σε συγκεκριμένες περιοχές, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, να μειώσουμε το Airbnb με τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει. Και αν δείτε, λέει, τώρα εγγεγραμμένα είναι λιγότερα, κατά κάποιες χιλιάδες τα Airbnb. Όπως επίσης ένας φίλος μας έστελνε συνέχεια μηνύματα για την Μπαϊκάλ, Δημήτρη, το θυμάσαι, είπε ότι το 27 θα έχουμε τον ανάδοχο.
0: 27.
1: Προχωράει αυτό. Δηλαδή θα μεταφερθούν υπουργεία στην Μπαϊκάλ. Δεν έχουν κάνει πίσω στο σχέδιο αυτό. Είπε όχι όλα. Αλλά πηγαίνω, λέει, στο εξωτερικό, ας πούμε, και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει ένα συγκρότημα κυβερνητικών κτηρίων και ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας διοίκησης είναι συγκεντρωμένο σε ένα σημείο. Κάτι αντίστοιχο θα κάνουμε και εμείς στη Δάφνη.
0: Εντάξει, κοίταξε, αυτό 27, το 30 και μετά ενδεχομένως καλό είναι έτσι σε έναν ορίζο από τα 5 ετίας να το προγραμματίσεις.
1: Τώρα βέβαια
0: να το
1: κάτι και εκεί ήθελα να γίνει πάρκο, να γίνει αξιοποιηθεί αλλιώς ο χώρος όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Κοίταξε, μπορεί να έχει μέσα το σχέδιο και κάποιου είδους τέτοιες χρήσεις. Το θέμα είναι ότι εντάξει, ενδεχομένως βοηθάει αυτό. Ίσως, κυρίως αν θέλεις λίγο τη λειτουργία του συστήματος. Τώρα αποκέντρωση δεν το λες, έτσι, συγκέντρωση είναι σε ένα συγκεκριμένο χώρο.
1: Σε ένα άλλο σημείο πλην του κέντρου της Αθήνας. Είναι ο Δήμος Δάφνης Ημιτού εκεί και είπε ότι θα τους εξυπηρετήσει πάρα πολύ και το μετρό της Δάφνης, το μετρό που είναι στην πλατεία Καλογύρων δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό εξυπηρετεί.
0: Εντάξει, αυτό είναι και ότι μπορεί, λίγο τις μετακινήσεις βοηθά αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί όταν έχουν συγκεντρωθεί σε ένα σημείο αρκετές υπηρεσίες, έχεις αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα. Έτσι, και όταν υπάρχει κοντά σταθμός του μετρό. Αλλά εντάξει, δεν είναι και μακριά το κέντρο. Η Δάφνη, ο Νέος Κόσμος.
1: Η Δάφνη, όχι, δεν είναι. Προφανώς. Αλλά τουλάχιστον δεν είναι το κέντρο.
0: Εκείνο το κομμάτι της Βουλιαγμένης είναι. Αρκετά πυκνό. Είπαμε, το στεγαστικό λύνεται όπως και όλα τα προβλήματα αυτής της χώρας, κοινωνικό, ακρίβειες, δημογραφικά, όλα με την αποκέντρωση, όλα. Δεν έχουμε ικανή εγκεφαλική ικανότητα ως λαός να το δουλέψουμε αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε αρκετά ούτε έξυπνοι, ούτε αποφασισμένοι, ούτε να το βάλουμε σε προτεραιότητα. Δεν μπορούμε να το δούμε. Επιμένουμε να ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει τώρα 6 εκατομμύρια, σε λίγα χρόνια θα έχει 7. Στο τέλος θα είμαστε όλοι εδώ. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το λύσουμε. Και όσο δεν το λύνουμε, και αυτά τα προβλήματα εκ των πραγμάτων δεν μας επιτρέπει η φυσική και η αριθμητική να τα λύσουμε. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε πολιτικά και ιδέες και τέτοια πράγματα, οι αριθμοί είναι κοφαντικοί, είναι συντριπτικοί τα δεδομένα. Άμα έχεις 6 εκατομμύρια κόσμο εδώ πέρα, τι έκανε. Φτιάξε.
1: Σίγουρα.
0: 30 έργα, 35 έργα, 40 έργα, όλα θα γεμίζουν.
1: Πριν περάσουμε στο αναγκαίο διάλειμμα και στην πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχουμε αμέσως μετά, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα βεβαίως προηγουμένως, πρέπει να σας πούμε ότι ξαφνιαστήκαμε χθες το πρωί όταν μας ήρθε η είδηση για το γνωστό δημόσιο πρόσωπο, έτσι ήταν και τηλεοπτικό πρόσωπο, ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του ως αρχηγός κυκλώματος, παρακαλώ, το οποίο ζημίωνε το δημόσιο. Τι έκαναν, άνοιγαν λέει εταιρείες, 25 εταιρείες λέει άνοιξε, σε ονόματα αχυρανθρώπων, χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές, και όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τις έκλειναν, προκαλώντας τον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων. Αυτό συνέβαινε χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Χρόνια. Είναι είδηση. Την απάντησή του. Σοβαρή κατηγορία πάντως.
0: Καλά, βέβαια. Σοβαρή κατηγορία και σοβαρή και η ζημιά, έτσι, και για τον οργανισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν το
1: κουβεντιάζουμε.
0: Και με πολύ κόσμο και με άλλους εμπλεκόμενους και εδώ και στο εξωτερικό.
1: Νυχτερινά κέντρα, καφετέριες, σουβλατζίδικα. Ότι μπορείς να φανταστείς. 25 επιχειρήσεις στον αριθμό. Και δεν απέδεται, λέει, ούτε ΦΠΑ, ούτε τα τις υποχρεώσεις που έχει μια επιχείρηση. Να σου πω, έτσι ανοίγω και εγώ επιχείρηση.
0: Έτσι ανοίγει πολλοί κόσμος επιχείρηση. Δηλαδή, όχι πολλοί κόσμος. Αλλά
1: εδώ σε θέλω.
0: Είναι κάτι που γίνεται αυτό. Προκαλεί εντύπωση ότι, ξέρεις, είναι ένας που έχει ανοίξει πάρα πολλές, έτσι. Mm. Και είναι και γνωστό πρόσωπο. Το δεν το λες και πρωτοφανές σε κάποιους χώρους, σε κάποιες επιχειρήσεις να ανοίγουν, αλλά κυρίως όχι με αυτή τη λειτουργία, έτσι. Mm-hmm. Ενδεχομένως κάποιος να έχει μια δραστηριότητα και να θέλει να ανοίξει ως επένδυση, νόμιμη επένδυση, έτσι. Έτσι. Μια επιχείρηση.
1: Ο φίλος ο Σπύρος λέει: καλημέρα παρεάκη, είμαι έξαλλος με την υπόθεση αυτή. Αναφέρεται στο θέμα που συζητάμε τώρα, γιατί έχω βιώσει ανάλογη κατάσταση. Τέτοιοι τύποι κυκλοφορούν γύρω μας και συνεχίζουν να προοδεύουν.
0: Αυτό.
1: Εκτός αν πέσουν στην τσιμπίδα, φίλε μου Σπύρο. Επομένως, αν πέσουν στην τσιμπίδα, εδώ καλούνται τώρα. Είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Δεν είναι απλό. Δεν είναι επιστρέψεις τα χρήματα με τα οποία ζημίωσε το ελληνικό κράτος, ας πούμε, ή και τους εργαζόμενους σου, ίσως. Εδώ είσαι αντιμέτωπος με τον νόμο. Αρχηγός, έτσι.
0: Και πρέπει να δούμε. Σωστό είναι αυτό. Βέβαια, πρέπει να δούμε πώς τελειώνει την υπόθεση. Γιατί αυτό που λέει ο κύριος Σπύρος έχει ένα πόντο. Δηλαδή, αν στο τέλος της ημέρας με τα δικαστήρια αυτά, τα από εδώ και από εκεί, κάποιες ρυθμίσεις, όλα καλά και όλα ωραία.
1: Εντάξει, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Θα το παρακολουθούμε πάντως με ενδιαφέρον.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πάμε να δούμε λίγο τα θέματα της υγείας. Ζητήματα τα οποία είναι μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας και ίσως τους δίνουμε έτσι λιγότερη σημασία από ό,τι πρέπει μέχρι τη στιγμή που θα σκάσει το πρόβλημα και εκεί δυσκολεύουν τα δεδομένα. Υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία την οποία θα θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα.
1: Εμείς έχουμε αναδείξει πολλές φορές τα ζητήματα της πρόληψης. Είναι κορυφαίο ζήτημα για τη δική μας εκπομπή, τρίτη σεζόν με τον Δημήτρη και αυτή τη σεζόν το ίδιο θα κάνουμε. Θέλουμε πάρα πολύ να είστε ενημερωμένοι αρχικά, να ακούτε τους ειδικούς, να ακούτε τους επιστήμονες και να κάνετε το καλύτερο για την υγεία σας. Μας έκανε εντύπωση συγκεκριμένη έρευνα γιατί δείχνει ότι ως προς τα καρδιαγγειακά ζητήματα είστε ενημερωμένοι αρκετά. Δεν φαίνεται ωστόσο να ξέρετε έτσι κάπως να κάνετε μια αντιστοίχηση στη δική σας πολύ προσωπική περίπτωση. Αυτό είναι λίγο ανησυχητικό ή αν μη τι άλλο προβληματίζει. Να καλωσορίσουμε Δημήτρη στην τηλεφωνική μας γραμμή, έναν φίλο της εκπομπής θα πω πρωτίστως, μας τιμάει με την παρουσία του. Είναι ο καθηγητής καρδιολογίας, πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τούτουζας. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
0: Καλή σας μέρα, τι κάνετε.
2: Καλημέρα σε εσάς, σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία και στους ακροατές σας βέβαια.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
2: Πράγματι εσείς έχετε κάνει. Που έχετε αναφερθεί πολλές φορές στην πρόληψη, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια που παρακολουθώ. Και αυτό βέβαια συμβάλλει έτσι. Χωρίς εσάς δεν γίνεται να το λέμε μόνοι μας.
1: Πρέπει να είναι ενημερωμένοι οι ακροατές μας. Πρέπει να κάνουν τα σωστά βήματα. Πρέπει να καταλαβαίνουν τα καμπανάκια όταν αυτά χτυπούν. Και θέλουμε έτσι να μοιραστείτε με τους ακροατές μας και μαζί μας τα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα αυτής της έρευνας.
2: Μάλιστα. Αυτή καταρχήν από όταν η πρώτη φορά που κάναμε τέτοια έρευνα, ενώ στο γενικό πληθυσμό, δεν ήταν έρευνα δηλαδή σε ιατρικό πληθυσμό ή σε ασθενείς, ήταν στο γενικό πληθυσμό. Πήραμε μια εταιρεία δημοσκοπήσεων μετά από διαγωνισμό και αυτή η έρευνα έγινε πανελλαδικά σε πάνω από 1.200 άτομα. Και τα στοιχεία είναι πάρα πολλά βέβαια. Ακόμα εμείς θα τα αναλύσουμε περαιτέρω και γιατί είναι πάρα πολλές ερωτήσεις και έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο, αν θέλετε, να τα στοιχειολογήσουμε από την εικόνα που έχουν οι πολίτες για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τη σημασία τους και την επικινδυνότητά τους.
1: Αν ξέρουν ότι είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος, ας πούμε, για την υγεία.
2: Αυτό που με ρωτάτε, το πρώτο με το δεύτερο δεν πάει μαζί. Δηλαδή, αναφέρονται στη σοβαρότητα γενικότερα, αναγνωρίζεται από την πλειονότητα των πολιτών. Όμως, αυτό που αναφέρετε, αν είναι η πρώτη αιτία θανάτου που δυστυχώς παραμένουν τα καρδιαγγειακά. Το απάντησε μόλις το 55%, δηλαδή ούτε 6 στους 10. Δηλαδή υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός που πιστεύει ότι είναι άλλες οι αιτίες, τουλάχιστον οι πιο συχνές αιτίες θανάτου. Άρα αυτό είναι ένα θέμα. Ειδικά οι νέοι δεν πάει το μυαλό τους καθόλου στο καρδιαγγειακά. Σου λέει ότι ο κόσμος πεθαίνει από τροχαία, από άλλα θέματα, αλλά όχι από τα καρδιαγγειακά. Άρα εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα στην αναγνώριση του πραγματικού κινδύνου, ας πούμε. Ένα άλλο επίσης πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον είναι ότι πιο πολλοί πιστεύουν ότι είναι μόνο αντρική υπόθεση. Δεν είναι τόσο δηλαδή, δεν ακουμπάει τις γυναίκες. Και αυτό το λένε και οι άντρες και οι γυναίκες δυστυχώς.
1: Γιατί δεν μας ακουμπάει εμάς, κύριε καθηγητά, εμείς δεν έχουμε καρδούλα.
2: Βεβαίως ακουμπάει αυτό, λέω ότι η αντίληψη βέβαια αυτή είναι εντονότερη κυρίως στους άντρες. Φτάνει περίπου 57% δηλαδή. Αλλά αυτό που δεν αναφέρεται είναι ότι η πρόληψη πρέπει να είναι και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Δεν το γνωρίζει τόσο καλά ο κόσμος όταν περίπου οι μισοί μόνο το αναφέρουν. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Ένα άλλο μετά το πιο σημαντικό, ένα από τα πιο σημαντικά το πιο σημαντικό είναι η αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου. Εκεί τα αποτελέσματα είναι ψηλά. Δηλαδή η παξαρκία, το άγχος, η πέταση, το κάπνισμα αναγνωρίζεται σχεδόν πάνω από 8-9 στους 10 το αναγνωρίζουν ότι πράγματι είναι παράγοντες κινδύνου για την καρδιακή νόσο. Ας πούμε το κάπνισμα βρίσκεται πολύ ψηλά, η παξαρκία. Δεν δίνουν ιδιαίτερο βάρος και αυτό μας έκανε πολύ έτσι, εντύπωση στην κακή χολυστερόλη που λέμε την LDL. Εκεί μόνο 40% το αναγνώρισε. Όπως επίσης και εκεί που είναι εντυπωσιακό είναι ότι δίνουν ιδιαίτερο βάρος στο σαγαρό διαβήτη. Μόλις το 26%, ένας δηλαδή στους 4 περίπου, το αναγνωρίζει ως παράγοντα.
0: Εντάξει, ίσως αυτό να αντικατοπτρίζει και την ελλειπή γνώση του κοινού, έτσι, του μεγάλου μέρους του κοινού σε θέματα που μπαίνουν λίγο πιο εξειδικευμένα στην ιατρική γνώση. Μπορεί από αυτό.
2: Πόσο εξειδικευμένο να ξέρει ότι κάποιος που έχει σαχαρό διαβήτη κινδυνεύει και από την καρδιά του. Δηλαδή, Αυτή είναι μια. Δεν νομίζω, εγώ τώρα δεν μπορώ να το κρίνω όπως το βλέπει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Μέσα μου θέλω να φαίνεται πολύ βασική γνώση, αλλά δεν νομίζω ότι.
0: Σε σχέση με το κάπνισμα, ναι.
1: Που... Γι' αυτό είναι σημαντικό να τα λέμε. Δηλαδή, κάποιος που ξέρει ότι είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου το κάπνισμα. Ή αυτός που ξέρει ότι η παχυσαρκία επιβαρύνει πάρα πολύ. Μπαίνει στη διαδικασία να κόψει το κάπνισμα, μπαίνει στη διαδικασία να χάσει κιλά.
2: Λοιπόν, εδώ είναι το άλλο. Τι κάνουμε τώρα? Γιατί το πρώτο είναι τι ξέρουμε. Τι κάνουμε τώρα? Εδώ θα δούμε ότι είμαστε λιγότεροι δραστήριοι από ότι πραγματικά θα περίμενε κάποιος. Αφού ξέρουμε, η ερώτηση είναι, αφού ξέρουμε τι κάνουμε. Δεν κάνουμε και πάρα πολλά. Δηλαδή, στο καπνίσμα, παρά την αναγνώριση, το 42% των ερωτήτων δηλώνει ότι καπνίζει ή ατμίζει. Δηλαδή, για να πω, είμαι πιο συγκεκριμένος, περίπου το 30% καπνίζει καθημερινά και το ένα περίπου 10-11% ατμίζει καθημερινά. Άρα εδώ το ποσοστό εμείς περιμέναμε να είναι χαμηλότερο στην αλήθεια. Βέβαια θα μου πεις, καταφέραμε τα τελευταία 10 περίπου χρόνια με όλη την πολιτική που γίνεται, ενώ από την επιστημονική κοινότητα, από εσάς, από την πολιτεία, έχει μειωθεί το πραγματικό καπνίσμα στο 30% περίπου. Αυτό είναι θετικό. Παρά τα αυτά, το άτομισμα βλέπουμε ότι αντικαθιστά κατά κάποιο τρόπο το χαμένο έδαφος.
1: Πρέπει να το επισημάνουμε για άλλη μια φορά, κύριε καθηγητά, ότι είναι εξίσου επιβλαβές το άτομισμα.
2: Βεβαίως, πώς δεν είναι, εννοείται.
1: Δεν είναι αθώο.
2: Βέβαια, δεν είναι αθώο. Είπαμε ότι συγκριτικά με το.

0: ή και λιγότερο. Δηλαδή, ξέρει ότι το βάρος του δεν είναι κανονικό, αλλά στην άσκηση ούτε ένα στους δύο κάνει κάτι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά θέλω να πω ότι ενώ γνωρίζουμε, δεν.
1: Δεν κινητοποιούμαστε εμείς για να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Αυτό είναι νομίζω το σημαντικό. Να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου, να γίνει πιο υγιεινός, ναι. πιο σωστός, για να μην κινδυνεύσεις.
2: Υπάρχει μια ανάλυση όσον αφορά στις ηλικίες. Γιατί είπατε πριν, για παράδειγμα, για τους νέους οι οποίοι αγνοούν κάποια πράγματα και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Έχει ανάλυση η έρευνα αυτή για το αν και κατά πόσο, ξέρετε, με βάση τα δημογραφικά στοιχεία έχουν διαφορετικές ανταπατήσεις, κυρίως ας πούμε για αυτό το θέμα του τρόπου ζωής? Δηλαδή οι νέοι είναι πιο λίγο, αν θέλετε, αδιάφοροι για αυτά τα θέματα?
0: Είναι αυτό που έχουμε αναλύσει τα πάντα.
2: Ναι.
0: Οι αναλύσεις επαναλαμβάνω συνεχίζω, γιατί εμείς πήραμε τα στοιχεία την προηγούμενη Τρίτη.
1: Τα επεξεργάζεστε.
0: Τα επεξεργάζουμε ακόμα. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Αλλά αυτό που λέτε, ναι. Δηλαδή σε διάφορες ερωτήσεις που έχουμε κάνει, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι νέοι υποτιμούν το κίνδυνο γενικότερα, αλλά και, και το θεματικό απλησμό, το θέμα της παξαρκίας. Επίσης οι νέοι πιστεύουν ότι πάνω από ένας στους δύο πιστεύω ότι δεν θα πάθουν ποτέ καρδιά. Δηλαδή, αυτό επιφυλάσσουμε για το νούμερο, θα το κοιτάξω, αλλά δεν το αναγνωρίζουν ότι μπορεί να πάθουν κάτι από την καρδιά τους.
2: Είναι λίγο φυσιολογικό, κύριε καθηγητά. Είναι λίγο φυσιολογικό.
0: Διαφορετικά. Λογικό είναι, βέβαια. Αυτό είναι και το θετικό.
1: Είναι σημαντικό.
0: Ένα άλλο στοιχείο.
1: Παρακαλώ, όχι, είμαι σε
0: διακόψη. Ένα εντυπωσιακό στοιχείο, δεν ξέρω αυτό και δεν μπορώ να το ερμηνεύσω πολλά, είναι ότι όταν ρωτήσαμε αν σε μια περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει άμεση ανάγκη, τι θα κάνετε, τι αριθμό θα πάρετε, νούμερο, ποιο αριθμό θα πάρετε να καλέσετε, μόλις ούτε ένα στους δύο είπε το 166. Το μας έκανε τεράστια εντύπωση.
1: Αυτό είναι φοβερό, δηλαδή δεν θυμούνται τον αριθμό κλήσης του ΕΚΑΒ, έτσι.
0: Ναι. Το οποίο τι σημαίνει, ότι πρέπει η πολιτεία να έχει κάποια σποτάκια, κάποια διαφήμιση να το πενθυνίζει τους πολίτες.
2: Όχι, είναι πολύ σημαντικό που το λέτε, διότι ξέρετε, ίσως είναι κάποιες εκστρατείες που έγιναν. Για παράδειγμα, μια μεγάλη τέτοια κουβέντα έχει γίνει και για το AIDS, τα προφυλακτικά, έτσι, όπου έχουν ατονίσει αυτές τις εκστρατείες τα τελευταία 10-20 χρόνια. Και οι νέες γενιές, όπως και το 166 τώρα που μας λέτε, και είναι εντυπωσιακό το εύρημα, είναι σε άγνοια από αρκετό κόσμο. Δηλαδή, τώρα ένα στους δύο σχεδόν είναι τεράστιο ποσοστό.
1: Να το επαναφέρουμε με σποτάκι. Δηλαδή είναι κάποιοι βασικοί αριθμοί, όπως είναι το 100, το 199, το 166, που από μικρά παιδιά τα μαθαίνουμε.
2: Εμείς.
0: Οι νέες γενιές. Υπάρχει άγνοια.
1: Φαίνεται ότι δεν τα μαθαίνουμε.
0: Δηλαδή κάποια που θεωρούμε εμείς δεδομένα. Δεν είναι τελικά το
1: έβριμα. Τελικά δεν είναι. Αυτό ήταν σοκαριστικό το έβριμα της έρευνας.
0: Επίσης, για την κάρπα, για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, το 82,6%, δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα, γνωρίζει τι είναι η κάρπα. Αλλά μόλις το 25% λέει ότι έχει εκπαιδευτεί να την πραγματοποιεί. Αντίστοιχα, το να πενιδωτεί το γνωρίζει το 72,8%, αλλά μόλις 19,5%, δηλαδή 1 στους 5, δηλώνει ότι θα ήξερε να το χρησιμοποιήσει. Βέβαια η πρόθεση εδώ είναι ένα εντυπωσιακό στοιχείο. Η πρόθεση για εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα ψηλή. 74,2% θα ενδιαφερόντουσαν να παρακολουθήσουν σεμινάρια κάρπα.
1: Τα τελευταία χρόνια γίνονται, κύριε καθηγητά, και με τη δική σας τη βοήθεια διοργανώνονται σεμινάρια κάρπα και βλέπω ότι υπάρχει συμμετοχή.
0: Ναι, διψάει να μάθει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε συνολικά.
2: Και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι και πάρα πολύ χρήσιμη γνώση, έτσι, και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ως εμπειρία, διότι όσοι να γνωρίζουμε και μπορεί να μας φέρονται αυτονόητα, είναι τελείως, μα τελείως διαφορετικά όταν προσπαθείς να το κάνεις στην πράξη.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι άλλο σημαντικό που θα ήθελα να πούμε, κύριε καθηγητά, έχει να κάνει με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Με τις εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά. Εδώ βλέπω ότι ο κόσμος μάλλον έχει αγκαλιάσει το πρόγραμμα αυτό. Γι' αυτό είναι και σημαντικό να συνεχιστεί, θεωρώ. Αρκετοί μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν έστω τις αρχικές εξετάσεις, αν δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα.
0: Ναι. Κάναμε και ειδικό ερωτηματολόγιο για το πρόγραμμα που λαμβάνω. Καταρχήν να πω ότι εμείς, σαν καρδιολογική κοινότητα, γενικά. Τρέξαμε πάρα πολύ το πρόγραμμα προλαμβάνω με τους καρδιολογούς. Στείλαμε email, ενημερώσαμε, αλλάξαμε τη διαδικασία με την βοήθεια του Υπουργείου. Αλλάξαμε το ΦΕΚ και υπήρχε μια ανταπόκριση του Υπουργείου να γίνει πιο ευρύ, έτσι ώστε να συμμετέχουν πιο πολλοί άνθρωποι. Και πραγματικά νομίζω και τη μαστογραφία, δεν ξέρω το ποσοστό.

0: Ναι. Είναι το πιο πετυχημένο από πρόγραμμα που λαμβάνω. Βέβαια, γιατί από τα, όταν εννοώ πετυχημένο, από την ανταπόκριση των ανθρώπων στο, στα SMS ήταν το ψηλότερο ποσοστό. Δεν θυμάμαι τις μαστογραφίες, μπορεί και τις μαστογραφίες να είναι αντίστοιχα υψηλό. Στα υπόλοιπα προγράμματα που τρέχουν τώρα, η ανταπόκριση είναι πολύ χαμηλότερη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η πολιτεία πρέπει να περιλαμβάνει και τους γιατρούς να βοηθούν, γιατί αυτοί είναι οι εκπρόσωποι.
1: Ναι, γιατί ένας πολίτης από μόνος του μπορεί να μην έμπαινε στη διαδικασία να επισκεφθεί τον καρδιολόγο του και να κάνει αυτές τις εξετάσεις. Και είναι πολλοί άνθρωποι που διαπίστωσαν ότι έχουν πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις εξετάσεις του προγράμματος.
0: Στο πρόγραμμα προλαμβάνω συγκεκριμένα, υπήρχε γενικότερα ισχυρή αποδοχή. Λοιπόν, να σας πω και τα. Και τα στοιχεία. Το 85% των ερωθέντων είχε ακούσει το πρόγραμμα. Πρόσκληση έλαβε από αυτούς που ρωτήσαμε εμείς τουλάχιστον το 71,9% σε ηλικία 30 με 70 ετών. Έτσι, γιατί εκεί έτρεξε. Το 58% ολοκλήρωσε τις εξετάσεις μέχρι τέλος.
1: Σημαντικό.
0: Και το 17,8% της πραγματοποίησης εν μέρη ή το 19% δεν έκανε καθόλου. Άρα 6 περίπου στους 10, για να το βάλω πιο εύκολα να το θυμόμαστε, ολοκλήρωσε τις εξετάσεις. Το πρόγραμμα που λαμβάνει.
2: Από το 0 που θα ήταν πριν είναι τεράστια απόσταση.
1: Και είναι μεγάλη αξία των προγραμμάτων αυτών. Το λέμε κάθε φορά να συνεχιστούν. Ο κόσμος τα θέλει. Ακολουθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων και μαθαίνουμε πράγματα, προλαμβάνουμε πράγματα. Σώζονται ζωές για καθηγητά.
0: Έχει και ισχυρή γενικότερα κοινωνική στήριξη όλη αυτή η διαδικασία της πρόληψης και της εκπαίδευσης. Δηλαδή ο κόσμος πραγματικά θέλει μέτρα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι πάνω από 83% έχουν αποδοχή μέτρα που έχουν να κάνουν από την πολιτεία για την πρόληψη και την εκπαίδευση στη θέματα υγείας. Και μάλιστα το 83% θέλει αυστηρότερη εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
1: Μάλιστα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Βέβαια. Κύριε καθηγητά, κλείνοντας, προετοιμάζεστε για το cardio lifestyle, έτσι, για την επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Βέβαια. Αυτό είναι για τον κόσμο, ανοιχτή εκδήλωση, το επόμενο Σάββατο. Στο σινεμά Αθήνεων θα έχουμε μια ημέρα γιορτής που θα είναι για τον ευρύ κόσμο, στο οποίο θα γίνουν παραστάσεις, αναλύσεις, εκπαιδεύσεις γύρω από την αντιμετώπιση του άγχους, πραγματικές, με βιωματική δράση, δηλαδή πώς θα αντιμετωπίζεις το άγχος όταν έχεις, βιωματικές δράσεις όσον αφορά την εφαρμογή της υγιεινής διατροφής, της άσκησης μες στο γραφείο, δηλαδή κάποιος έχει δουλεύει, σου λέει, και στο γραφείο δεν μπορώ να κινηθώ. Υπάρχουν πλέον τρόποι που προτείνονται από ειδικούς, στους οποίους έστω και για 5 λεπτά και για 10 λεπτά να ξεφύγεις από την καθιστική ζωή.
2: Όλα αυτά που προβληματίζουν τους περισσότερους ανθρώπους μας περιγράφουν.
1: Είναι υπέροχο, είναι η επιστήμη δίπλα στον κόσμο, δίπλα στο κοινό.
0: Είναι το άλλο Σάββατο στο Αθήνα. Ναι.
1: Τέλεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά,
1: και για
2: τη
1: σημερινή επικοινωνία και για όλη την επικοινωνία που έχουμε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ό,τι υπάρχει ενδιαφέρον για τα ζητήματα υγείας, είμαστε πάντα εδώ να το ακούσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Είστε καλά, κύριε καθηγητά. Καλή δύναμη. Καθηγητής καρδιολογίας, κορυφαίος, ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θυμάστε παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προστό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Εξαιρετικά, και σας θυμίζουμε ότι σε 5 λεπτά από τώρα θα γίνει και η σημερινή μας κλήρωση για την υπέροχη δωροεπιταγή που μας προσφέρει στον σταθμό και στην εκπομπή μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, το εστιατόριο Σολούνα. Καθημερινά λοιπόν και μέχρι την Παρασκευή, κάθε μέρα ένας νικητής ή μία νικήτρια θα κερδίζει ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ. Έχετε δικαίωμα εξαργύρωσης σε 15 μέρες από σήμερα, μετά την κλήρωση δηλαδή. Εκτός Σαββάτου και Κυριακής θα πρέπει να κάνετε προκράτηση. Θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα. Να θυμίσουμε έτσι δύο στοιχεία για το Σολούνα.
2: Εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι, ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας. Σολούνα στην καρδιά της Αθήνας. Κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία. Επισκεφτείτε το Σολούνα σήμερα και ζήστε τη δική σας αξέχαστη βραδιά. Πώς θα λάβετε μέρος στην κλήρωση? Μηνυματάκι, γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό. Τη λέξη τραπέζι, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54301, χρέος 34 cents και δωροεπιταγή συμβολική από το winnow.gr.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Τόσο ερωτικά που το είπες, νομίζω θα μας καλέσει το Σολούνα να φάμε όλοι μαζί.
2: Θα σας καλέσω, να με κεράσετε.
1: Όχι εσύ, βρε, το Σολούνα λέω.
2: Ναι,
1: εγώ θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη να ακούγεται τόσο ερωτική φωνή.
2: Λοιπόν, θα το ενσωματώσουμε στο μενού της βραδιάς. 989 κενό, τραπέζι, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54301 για αυτό το ωραίο δώρο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας, στο Βαρκάρι, στον Αχέροντα. Οι ερωτιάρες καρδιές διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο? Για ρωτήστε τον κύριο καθηγητή Κωνσταντίνα.
2: Ξεκάθαρα.
1: Άμα είσαι ερωτιάρης, Βαρκάρι μου, γι' αυτό πηγαίνω έρχεσαι στον Αχέροντα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, έρχονται. Τώρα εσύ έπρεπε να έχεις και βίσμα. Ναι, δεν έπρεπε να ξέρεις.
1: Πήγαινε λοιπόν. Και κάπου αλλού, ρε παιδί μου, κι εσύ.
2: Όπως και να έχει. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα προκαλούν έτσι και τις άλλες επιπτώσεις. Επίσης, ο κύριος Σπύρος μας λέει: είστε πολύ αισιόδοξοι για το θέμα που λέγαμε πριν. Το είπαμε ότι να δούμε πώς θα καταλήξει η ιστορία. Την αφήσαμε έτσι την παράμετρο αυτή ανοιχτή. Επίσης, ο κύριος Νίκος μας λέει: παχυσαρκία, χολυστερόλη, έχει πολύ περισσότερο ανώτερο από τροχέα. Μήπως το ψυγείο είναι πιο επικίνδυνο από τη μηχανή μου?
1: Έτσι φαίνεται. Λέει, ναι. Έτσι φαίνεται. Κάνε λίγο κράτη στο άνοιγμα του ψυγείου.
2: Το ψυγείο είναι σίγουρα επικίνδυνο. Έτσι,
1: καλά, θέλω. Δεν το συζητάμε. Όπως επίσης λέει: δεν πρέπει να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ όταν πεινάς. Το ξέρεις αυτό, ε?
2: Όχι.
1: Δεν πηγαίνεις μετά τη δουλειά που είσαι από το πρωί στο πόδι και πεινασμένος, γιατί θες να κατεβάσεις όλα τα ράφια. Να πηγαίνεις χορτάτος.
2: Ως καταναλωτής δηλαδή.
1: Ναι, παιδί μου. Να πηγαίνεις για ψώνια σε μια φάση που είσαι χορτάτος, τάσο μου το κάνεις εσύ.
2: Ναι.
1: Και εγώ το κάνω.
2: Όχι, εμένα δεν.
1: Όταν πάει μετά τη δουλειά, τα σηκώνει όλα.
2: Ναι, δεν μου κάνει κάποια διαφορά. Δηλαδή...
1: Ότι μπορείς να σηκώσεις πλέον δηλαδή. Αλλά
0: εγώ όταν πηγαίνω πνευμένος σηκώνω όλα το διάδρομο με τα γλυκά.
1: Το έχεις πάθει και εσύ, ναι, και εγώ.
0: Σοκολάτες, μπισκότα.
2: Όχι, εγώ δεν παίρνω τέτοια.
1: Παίρνεις δηλαδή βλακιούλες που δεν θα τις έπαιρνες άλλες
0: συνθήκες,
1: παιδί μου. Ναι, πραγματικά.
2: Ναι.
1: Βέβαια, συμβουλή είναι αυτή.
2: Okay.
1: Κορυφαία συμβουλή για τα ψώνια.
2: Για να το λέτε.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Πάτροκλος μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Καλώς τον. Δεν είναι μόνος εδώ. Λοιπόν, μας ακούει από μια πολυεθνική στη Γερμανία. Εκεί εργάζεται ο φίλος μας ο Πάτροκλος. Εξαιρετικός είσαι, Πάτροκλε. Πολύ ωραίος τύπος. Και δίπλα του είναι η φίλη μας εδώ, Γερμανιδούλα πρέπει να είναι. Και λέει: γεια σου, Ντίνα, πάρε με στην Ελλάδα, λέει, για να μάθω τη γλώσσα. Γιατί μας ακούει τόση ώρα ο Πάτροκλος, ακούει το σταθμό. Μας ακούει μπυρι-μπυρι-μπυρι-μπυρι. Σου λέει: τι λένε αυτοί, να καταλάβαινε και όλα στο κορίτσι.
2: Είστε υπέροχοι και οι δύο και σας ευχαριστούμε για αυτή την ωραία εικόνα.
1: Να έρθετε με το κορίτσι εδώ να τις κάνουμε διντάκτα, δεν λέγαμε παλιά.
2: Ταχύρυθμα. Μια χαρά. Και ο φίλος ο Πάτροκλος μας στέλνει κάθε μέρα τον μήνυμα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να του ευχηθούμε καλή δουλειά και σε εκείνον και στους
1: συναδέλφους. Καλή δύναμη. Ο φίλος ο Δημήτρης από τη Χαμολιά. Παράδεισος, λέει, Χαμολιά το πρωί. Θάλασσα ήρεμη, το δάσος θέλει καθάρισμα. Πάρτε τις τσουγκράνες, λέει. Μαζέψτε πευκοβελόνες, κάνουν για θέρμανση, φωτισμό και μαγείρεμα. Όλα αυτά οι πευκοβελόνες.
2: Ναι, βέβαια, αλλά πρέπει να έχεις το σωστό εξοπλισμό. Ή το τζάκι, την ξυλόσομπα, κάτι από όλα αυτά.
1: Σωστά.
2: Να γίνει.
1: Σωστά. Τι ωραίο όμως να ξυπνάς τη Χαμολιά. Ωραία δεν είναι?
2: Μια χαρά, δεν πειράζει. Εμείς θα καθίσουμε εδώ πέρα όλοι.
1: Υπέροχα.
2: 8 εκατομμύρια.
1: Μια που λέμε θάλασσα, ο Παύλος μας έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία με ένα φάρο. Και λέει, είναι ο πρώτος φάρος στην Ελλάδα με περιστρεφόμενο μηχανισμό από το 1834, περίτεχνη κατασκευή από μάρμαρο και σπίτι φαροφύλακα στη βάση του. Σήμερα καταραίει. Πόσο μου αρέσουν οι φάροι.
2: Εντάξει, είναι εντυπωσιακή εικόνα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Παύλο, για αυτό το μήνυμα από το 1834, έτσι.
1: Εξαιρετικά. Και ο φίλος μας ο Παναγιώτης Οράγκος, ανάτος, ο φοροτεχνικός σύμβουλος της εκπομπής. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, λέει. Να έχετε μια υπέροχη εκπομπή και μια όμορφη μέρα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
2: Μαζεύσεις
1: τώρα
2: πολύ
1: θέματα για να τα πούμε, ξέρεις.
2: Λοιπόν, και αφού διαβάσαμε και τα δικά σας μηνύματα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για τη συμμετοχή σας. Πάντα μας δίνει έτσι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και πάνω απ' όλα, καλημέρες σας. Ο Τάσος Σκλαδρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Αμόσχου στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Το κορίτσι μας, Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου.
5: Καλημέρα.
1: Γάργαρη φωνή.
5: Εννοείται έτσι.
1: Το δελτίο ειδήσεων, το αναλυτικό στις 8 θα ακούσετε τώρα.
2: Αμέσως μετά, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναϊς Νέγκα. Να είστε όλοι καλά, υπομονή, λίγοι περισσότεροι σήμερα στους δρόμους.
1: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρες μας συναντούν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη. Στη λεωφόρο Κηφισίας ένα τμήματα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλίσεως Κύμη, στο ρεύμα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο Γιαλαμία. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έφτασε χθες βράδυ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου έγινε δεκτός από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Στις 9 το πρωί θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχει συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 12 το μεσημέρι, σε κεντρικό ξενοδοχείο αναμένει τη συνεδρίαση του Στρατηγικού Διαλόγου, ενώ για τις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει δεκτός από τον Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στις 7, ενώ στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή ασφάλεια και οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, αναμένεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός. Άμεση επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ σε κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή κρίση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή και την ελληνική βιομηχανία. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Στηρίζουμε την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, ανέφερε. Στο Σπλίτ της Κροατίας μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής του σχήματος ΜΕΝΤΕ-ΝΕΑ με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενεργειακή κρίση, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, το μεταναστευτικό καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει ότι η Ευρώπη οφείλει να αναζητήσει τρόπους στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας. Ως έναν εναλλακτικό πόλο μακράς πνοής και μοναδικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών Αττικής του κόμματος. Ξεβολέψαμε την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου που σχεδίαζαν εκλογικό περίπατο, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε ο κύριος Τσίπρας. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Στον διεθνή χώρο, 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία κατέκλυσαν τους δρόμους και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των μαθητών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Δεν πρόκειται για τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια χώρα που κάποτε ήταν σπουδαία, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση στη Γαλλία. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ απίφθινε προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και κάλεσε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό να αποφεύγουν τα πλήθη. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 για αναμέτρηση ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας για το FIBA Basketball Champions League και στις 8 για αναμέτρηση Άρης Μπούργος για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στον Ιντοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026. Εκεί έξω γίνεται χαμός στους δρόμους. Είναι η μέρα του Ρούμπιο, παιδιά. Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών. Από χθες έχει φτάσει στην Αθήνα. Για εσάς τώρα σημαίνει ότι να αποφύγετε το κέντρο της Αθήνας. Είναι απλά τα πράγματα. Γιατί υπάρχουν ρυθμίσεις, αποκλεισμοί. Δεν υπάρχει ζήτημα. Από τις 9 η ώρα θα ξεκινήσει το Νταραβέρι εκεί πέρα. Επισκέψεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μαξίμου από εδώ, από εκεί. Και ομιλίες, πνίκα. Οπότε μέχρι αύριο το πρωί. Εντάξει, από το βράδυ και μετά προφανώς θα ελαφρώσουν λίγο τα πράγματα. Αλλά μέχρι αύριο το πρωί που θα φύγει τα ξημερώματα, νομίζω ότι καλό είναι να μην κανονίσετε τίποτα για το κέντρο της Αθήνας. Τώρα, η 7η Οκτωβρίου έχει και αυτή τη μνήμη της 7ης Οκτωβρίου του 2023, που δεν ήταν απλώς ακόμα μία αιματηρή ημέρα στη μακρά σύγκρουση Ισραηλινών και Παλαιστινίων, ήταν το σημείο μηδέν μιας νέας εποχής για τη Μέση Ανατολή. Η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, με μαζικές δολοφονίες αμάχων και εκατοντάδες ομήρους, προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα, αναδιαμόρφωσε τις ισορροπίες στην περιοχή και άνοιξε μέτωπα από τον Λίβανο μέχρι το Ιράν. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία από το 23 μέχρι σήμερα και έχουμε σε εξέλιξη τον πόλεμο στο Ιράν που έχει τις υφέσεις και τις εξάρσεις. Αυτή τη φάση δεν έχουμε επιχειρήσεις πολεμικές, αλλά το ζήτημα είναι τι θα γίνει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, που υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια στο τραπέζι. Τρία χρόνια μετά λοιπόν η Μέση Ανατολή δεν είναι ίδια, και το τραγικότερο είναι ότι ούτε οι κοινωνίες που πληρώνουν το τίμημα βλέπουν ακόμη καθαρά πού τελειώνει αυτός ο κύκλος αίματος. Γιατί προφανώς είναι τα συμφέροντα, προφανώς είναι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, προφανώς είναι η επιβίωση όλων αυτών που μάχονται τους άλλους. Οι μεν θέλουν να εξαφανιστούν οι άλλοι θέλουν να εξαφανιστούν οι μεν. Οπότε είναι ένας φαύλος κύκλος αίματος που δεν τελειώνει ποτέ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε Λιονέλ Μέση, που έδωσε την τελευταία του παράσταση με την Εθνική Αργεντινή σε μια βραδιά γεμάτη γκολ. Μέση, δάκρυα, συγκίνηση. Είναι το monumental, δηλαδή μνημειώδης, τεράστιος, εξαιρετικός, εξαιρετικά σημαντικός και όλα αυτά. Ήταν το συγκεκριμένο παιχνίδι το οποίο διοργανώθηκε για τον αποχαιρετισμό του Λιονέλ Μέση. Παραλυρούσαν στις κερκίδες 85.000 φίλαθλοι, αποχαιρετούσαν τραγουδώντας. Ο Μέση δεν φεύγει. Και πώς να φύγει αυτός ο άνθρωπος, που για μένα είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο. Βέβαια, εντάξει, κάθε εποχή έχει τα δικά της κριτήρια, αλλά η διάρκεια του, το παιχνίδι του, τα σκορ που πέτυχε, οι τίτλοι και όλα αυτά, νομίζω ότι τον καθιστούν ως βασιλιά. Στο βασιλιά των σπορ, που δεν είναι άλλο από το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τώρα, για να επιστρέψουμε στα δικά μας, είμαστε μια χαρά, είμαστε εκλογική, προεκλογική περίοδο, ακόμα και αν δεν έχουν προκηρυχθεί επίσημα οι εκλογές. Και βέβαια έχουμε διάφορα. Εσείς τους συμπονάτε τους εργοδότες ή είστε τίποτα μίζεροι? Εκεί στη Νέα Δημοκρατία, παιδιά, το έχουν σπάσει το κοντέρ. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό που ζούμε δεν είναι πραγματικότητα. Και ότι αυτό που λένε κάποιοι τέλος πάντων είναι μιζέρια. Οκ, αυτό θα φανεί στην κάλπη λοιπόν. Αν όντως είναι ισχύει αυτό που λένε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και διάφορα στελέχη, ότι ζούμε μια ευημερία, ότι είμαστε μια χαρά, ότι όλο αυτό και σταματήστε πια τις γκρίνιες, είσαστε μίζεροι, θέλετε την καταστροφή και αυτά κτλ. Και μπαίνουν και τα διλήμματα. Ο λογαριασμός στην κάλπη, παιδιά, και θα φανεί ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Από την άλλη, το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλουν μοντέλο Θεσσαλίας για τις καταστροφές της Κρήτης. Δηλαδή, νομίζουν ότι τα πήγανε μια χαρά στη Θεσσαλία και θα πάνε το κάνουν το ίδιο και στην Κρήτη. Τέλος πάντων. Πάντως, βρήκαμε και το πρόβλημα για το στεγαστικό. Φταίει το Συμβούλιο της Επικρατείας που δεν αφήνει να χτιστούν τα πάντα. Τσιμέντο να γίνει, ρε παιδιά, θα χτίσουμε και τελειώνει η ιστορία. Και βέβαια οι πατριώτες έχουν και ευαισθησία στην τσέπη. Ένας ακόμα πατριώτης, ο Καμπούρης, πρόεδρος του Λάος, ήταν εμπλεγμένος μέσα στις απάτες με τον Εύκα. Μην σας κάνει εντύπωση, δεν έχει καμία σημασία. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο πορευόμαστε μια χαρά. Και έχουμε και τους influencer, όπου εδώ πέρα διαφήμιζαν παράνομο τζόγο, δηλαδή influencer, μοντέλα, τράπερ και αυτά, προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και κρύπτο καζίνο. Και τώρα μπαίνουν τα πρόστιμα, αλλά το χειρότερο είναι ότι αυτούς τους λογαριασμούς ακολουθούσαν παιδιά, έτσι. Δηλαδή βάζανε παιδιά και ανήλικα από την πίσω πόρτα
σε ηλεκτρονικά καζίνο, φρουτάκια κτλ. Εντάξει, τους ανακάλυψαν, δεν έχει. Και η πιο αστεία φωτογραφία της ημέρας, τέλος πάντων, είναι ο Φλωρίδης με τη σημαία της Δημοκρατίας που έχει γίνει viral, παιδιά, στα social media. Είναι ο Φλωρίδης με ένα χαμόγελο έτσι της ευτυχίας και είναι με τη σημαία της Δημοκρατίας. Είναι λίγο παράτερο, έτσι. Τέλος πάντων, το βλέπεις αυτό και λες, ωραία, τι έχει γίνει. Και βέβαια έχουμε και την είδηση ότι μπαίνει στον πάγο Μητροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές. Γιατί προκλήθηκαν ζημιά στα κτίρια. Βέβαια, εδώ τώρα υπάρχει μεγάλη ευθύνη που πρέπει να μας πούν τι ακριβώς έχει γίνει εκεί πέρα. Γιατί ταλαιπωρούνται άνθρωποι. Μιλάμε για 14 πολυκατοικίες που έχουν βρεθεί ότι έχουν τα προβλήματα. Οι κάτοικοι λένε ότι είναι παραπάνω πολυκατοικίες. Και εδώ πρέπει να ελεγχθεί και το τι ακριβώς έγινε με τις μελέτες. Γιατί κάτι παίζει εδώ πέρα. Κάτι παίζει. Λοιπόν, μετά του καιρού, καλοκαιράκιδες, εδώ εμείς στενούμε πάρτι. Ήλιος, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Μέχρι τους 27 βαθμούς και εκεί βλέπουμε νεφώσεις κάπου τοπικά στην Πελοπόννησο. Αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερο. Ηλιοφάνεια αναμένεται στην Αττική. Λίγες θα είναι οι τοπικές νεφώσεις, μην δίνετε σημασία. Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 2-4 μπουφοράκια, 2-4 τα μπουφόρ, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται. Και λέμε χρόνια πολλά στο Βάχο, στη Βαχία, στον Πολυχρόνη, στην Πολυχρονία, στο Στέργιο και στη Τσαριανή. Χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά. Και εντάξει, το θέμα της ημέρας σήμερα είναι Μάρκο Ρούμπιο, παρακαλώ. Στρατηγικούς διαλόγους, F-35, όπλα, γεωπολιτική, ελληνοτουρκικά, ενεργειακούς σχεδιασμούς. Κοιτάξτε τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι μια ισχυρή προσωπικότητα, έτσι, στο κατεστημένο το πολιτικό και στο περιβάλλον του Τραμπ. Είναι αυτός και ο Κίσιτζερ, αν δεν κάνω λάθος, από τους υπουργούς εξωτερικών που παράλληλα είναι και σύμβουλος ασφαλείας. Μόνο ο Κίσιτζερ είχε αυτό και τους δύο τίτλους. Λοιπόν, και μαζί με το Βάντς που είναι αντιπρόεδρος, είναι οι δύο που θα διεκδικήσουν την επόμενη μέρα του Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό έρχεται εδώ να μιλήσει με την Πνίκα. Έχουν όλοι κόλλημα με την Πνίκα. Από το λύκνο του πολιτισμού πρέπει να πάρουν αυτή τη φλόγα, ρε παιδί μου, της δημοκρατίας. Τώρα τι δημοκρατία έχουν εκεί στο στρατόπεδο του Τραμπ είναι κάτι άλλο, αλλά δεν έχει σημασία. Ο καθένας το βλέπει όπως αυτός νομίζει. Ο Ρούμπιο έχει κάτι άλλο. Έχει κοινή καταγωγή με τον Μενέντες. Είναι κουβανός κι αυτός. Και έχει ανδρωθεί στην λογική Μενέντες. Είναι απέναντι στην Τουρκία. Δεν θέλει να πάρουν F-35 κτλ. Έδινε κι αυτός μάχες για τους αποκλεισμούς και τις κυρώσεις. Από μένα να δούμε τι θα κάνει τώρα. Και βέβαια, δεν ξέρω, εγώ δεν περιμένω και πάρα πολλά πράγματα. Στο να αλλάξει δηλαδή η αντιμετώπιση των ΗΠΑ απέναντι στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ναι, μεν έχουμε συμμαχίες, ναι, μεν έχουμε αυτό, στρατηγικό βάθος, ναι, μεν τους δίνουμε χώρους, τους εξυπηρετούμε στο αμερικάνικο LNG, κεντρικούς κάθετους άξονες κτλ. Είμαστε καλοί σύμμαχοι, έχουμε και τη Σούδα, μην το ξεχνάτε αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν θα σπάσει αυτό το ουδέτερο. Γιατί η αμερικανική εξωτερική πολιτική χαρακτηρίζεται από την ουδετερότητα απέναντι σε Ελλάδα και Τουρκία. Έτσι, αυτό. Δηλαδή, απειλούν, φωνάζουν και αυτά κτλ. Προκαλούν στο πεδίο οι Τούρκοι, σου λέει βρείτε τα. Το βρείτε τα, δεν ξέρω, όταν ο άλλος απειλεί και προκαλεί. Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα πει κάτι. Τώρα μπορεί να μείνει σε επίπεδο ρητορικής κάτι, να αφήσει ένα υπονοούμενο, να το μεταφράσουμε εμείς, να το πάρουμε δημοσιογράφοι. Να ορίστε μήνυμα στην Τουρκία και αυτά και εκείνο. Το θέμα είναι πολύ συγκεκριμένο. Εμείς αγοράζουμε όπλα, τους δίνουμε χώρο. Αυτός προφανώς είναι Αμερικανός, έτσι, υπουργός εξωτερικών. Τα συμφέροντα των ΗΠΑ εξυπηρετεί και όσο εμείς εξυπηρετούμε και τα συμφέροντα των ΗΠΑ, είμαστε μια χαρά σύμμαχοι. Τελεία και παύλα, μέχρι εκεί. Θα πάρουμε και F-35, τα πληρώνουμε, παιδιά, όπως τα πληρώναμε και στον Μακρόν, 10 δισεκατομμυριάκια το πακέτο και πήγε μετά, αφού ολοκλήρωσε τον κύκλο αυτό και μας έλεγε εδώ εγώ μαζί σας είμαι, έκανε και μια αμυντική συμφωνία με τον Ερντογάν για να πουλήσει και εκεί οπλάκια. Καταλάβετε πώς γίνεται η δουλίτσα. Για να μην έχουμε αυταπάτες, ρε παιδιά, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Οκ, εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και καλό είναι αυτό, τις συμμαχίες μας. Αλλά ποτέ οι σύμμαχοι στη στραβή δεν βρέθηκαν δίπλα στην Ελλάδα. Να το ξέρετε, η Ελλάδα βρέθηκε δίπλα στους συμμάχους, αλλά οι σύμμαχοι όταν γίνανε οι στραβές, κοιτάγαν κάπου αλλού. Από μικρασιατική καταστροφή, κυπριακή τραγωδία, παιχνίδια που παίζει η Τουρκία στο Αιγαίο, Ήμια. Δηλαδή, οκ, καλοί είναι οι φίλοι μας και μετά θα μας πούνε, πείτε και ένα ευχαριστώ που δεν σας καταστρέψανε οι Τούρκοι εντελώς. Κάπως έτσι σχηματικά το λέω, όπως το είπε τότε ο Κώστας Ημίτης. Ευχαριστούμε τους Αμερικανούς γιατί να τους ευχαριστήσουμε, όπου κάναν τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Όχι οι Αμερικανοί, οι Τούρκοι, αλλά οι Αμερικανοί δεν κάναν κάτι άλλο. Έτσι, για να ξέρουμε, ρε παιδιά, να μην μπερδευόμαστε, δηλαδή, να μην δημιουργούμε ζητήματα χωρίς λόγο. Από την άλλη, βέβαια, σαφέστατα δεν θα αγνοήσει κανένας ότι έχει αναβαθμιστεί η Ελλάδα γεωπολιτικά. Με τους αμυντικούς εξοπλισμούς,
Σίγουρα έχουμε ένα ρόλο στην περιοχή. Από εκεί και πέρα όμως περιμένουμε να δούμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών τι δίνει και στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, στο LNG θα γίνουμε εμείς, ας πούμε, εδώ θα δώσουμε το δρόμο να πάει το LNG να το προωθήσουμε. Θα τιμολογηθούμε χαμηλότερα, ας πούμε, θα πάρουμε κάποιο μπόνους σε αυτό το πράγμα. Λέω εγώ τώρα, τι ρωτάς και εσύ. Όπως επίσης στο θέμα των απειλών και στο καλώδιο, αφού είναι αμερικανικό project, μάλλον το θέλουν και οι Αμερικανοί, και να πω και κάτι άλλο για το Ρούμπιο. Είναι στο λόμπι των Εβραίων ο Ρούμπιο, επομένως σε σχέση με τις τουρκο-ισραηλινές σχέσεις, πατάει αυτή τη στιγμή στα Ισραηλινά συμφέροντα, που εμείς έχουμε πολύ καλή σχέση, στρατηγική συμμαχία, που σημαίνει ότι εδώ η πλάστικα κέρνει υπέρ μας σε αυτή τη φάση, έτσι. Λοιπόν, άρα εδώ ο Ρούμπιο θα πει για το καλώδιο, θα πει μην τολμήσετε να βγείτε όξο και να απειλείτε τους Έλληνες. Για τα ενεργειακά που έρχονται οι αμερικανικές κολοσσοί, αυτοί οι αμερικανικοί κολοσσοί, τέλος πάντων, που θα εξορίξουν αυτά τα πετρέλαια και τα φυσικά αέρια, θα στείλουν μήνυμα στους Τούρκους. Σταματήστε, καθίστε στον πάγκο σας. Περιμένουμε να δούμε. Εγώ δεν έχω πολύ έτσι μεγάλη ελπίδα για να γίνει κάτι διαφορετικό, αλλά απομένει, μπορεί να μας εκπλήξει ευχάριστα ο Ρούμπιο. Περιμένουμε τις συναντήσεις και τα μηνύματα που θα δώσει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: αρνηθεί.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Ρέστης Παπάς, Αγγελική Λάζου, επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ντίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, για το Viper 6947-989-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και στα θέματα της ημέρας τα οποία ασχολούμαστε, όχι εμείς, οι τηλεοπτικές εκπομπές, τα πρωινάδικα κτλ. Είναι Μαζονάκης. Παιδιά, έχει πέρασει ένας μήνας. Τον άνθρωπο δεν τον έχουμε αφήσει να ησυχάσει. Δεν τον έχουμε αφήσει να ησυχάσει. Βγαίνουν πράγματα τα οποία είναι τα ίδια περίπου, ανακυκλώνονται. Τι έκανε, τι δεν έκανε. Οι κατηγορούμενοι αυτοί, πώς γίνανε οι συναλλαγές. Τα έχουμε βγάλει όλα φορά παρτίδα, παιδιά. Κάνει νούμερα προφανώς το θέμα. Τώρα όμως σκατζάρανε το θέμα και είναι Βύση Καρβέλας, παιδιά. Το αιώνιο αγαπημένο ζευγάρι, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν μαζί στην προσωπική του σχέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ήταν αγαπημένοι, το διαφήμιζαν αυτά, τι καλές σχέσεις και αυτά. Αλλά τώρα 200-300 χιλιάρικα τους χώρισαν. Ή τέλος πάντων έβγαλε μια ανακοίνωση ο Καρβέλας χθες και είπε ότι εμένα δεν είναι, μην βγάζετε διαρροές. Χρεώσεις στο περιβάλλον της Βύση, ότι βγάλανε ότι διεκδικεί 200-300 χιλιάρικα για να τον υποβαθμίσουν, ρε παιδί μου, ότι α, όχι, λέει, εγώ δεν τα έκανα για τα λεφτά, αλλά για όλο αυτό που βλέπω και την υποτίμηση του έργου μου. Του κόψανε, λέει, και τις VIP προσκλήσεις, γιατί τέλος πάντων αυτός δεν συμφωνούσε με τον τρόπο που γίνονται οι συναυλίες και αυτά, δεν θέλει, έχει μια άλλη κουλτούρα. Και να που τώρα έγιναν, πώς το λένε, πρωτοσέλιδο, στα μανταλάκια η Βύση και ο Καρβέλας, παιδιά. Να ασχολούμαστε με κάτι, έτσι, να έχει το πόπολο να ασχολείται με κάτι. Γιατί τώρα τι, ασχοληθούμε με το στεγαστικό, με τα θέματα της κυκλοφορίας, την ακρίβεια, γιατί είχε πέσει πολύ ιστορία με το πρατήριο και τις τιμές. Οι τιμές δεν έχουν πέσει, παιδιά, έτσι, μη σας... Νομίζω εσείς το βλέπετε γιατί πηγαίνετε και πληρώνετε, αλλά δεν θα το δείτε στα κανάλια, γιατί εδώ τώρα έχουμε Μαζονάκι, έχουμε Καρβέλα Βύση, θα πάμε έτσι, και νομίζω ότι όλα τα άλλα ζητήματα με σφουγγάρι σβήνουνε. Δεν ξέρω αν γίνεται κάτι και με την τσέπη, αν το σφουγγάρι λειτουργεί και στην τσέπη. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalytes.gr.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ.
7: Οκ, τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Ξεκινά το πρώτο παιχνίδι λογικής. Εδώ που οι γνώσεις δεν θα σας φανούν χρήσιμες, γιατί η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας. Σήμερα μαζί μας, κυριολεκτικά, 100 παίκτες από όλη την Ελλάδα.
11: Το κλαμπ του 1%. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Αντωνή, στην Μαριάννα, από τα μηνύματα μου στέλνετε στα προσωπικά μου social media για την εκπομπή, την καλημέρα σας. Η Όλγα μου λέει καλημέρα, εύχομαι καλή γλυκιά Τετάρτη. Ο Βαρκάρης τον Αχαίροντα, σκέψε ομορφόπεδο να υποχρεώσουν τους αγρότες να πάρουν ηλεκτρικά τραχτέρια. Και ο Πάτροκλος μου λέει: Βανς Ρούμπιο, πες μου ποιος είναι ο φίλος σου, να σου πω ποιος είσαι. Γεια σου Νίκο, γεια σου Πάτροκλε. Ο Νίκος μου λέει: Κανονικά θα πρέπει να κάνουν, όσοι πάνε στην Πνίκα να μιλήσουν, να έχουν έξτρα χρέωση. Καλή ιδέα. Να βάλουμε ένα εισιτήριο, ρε παιδί μου, για όλους αυτούς. Και όσο πιο επιφανής πολιτική είναι τέλος πάντων του παγκόσμιου συστήματος, να πληρώνουν κάτι παραπάνω. Λοιπόν, αν κρίνει κανείς από όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή, οι εκλογές πρέπει να είναι την άλλη Κυριακή, έτσι. Ο Σαμαράς περιγράφει παιδιά παρακμή. Ανακάλυψε ο Σαμαράς παρακμή. Και ξέρετε, εμένα μου τη δίνουν οι πολιτικοί οι οποίοι όταν φεύγουν από την καρέκλα της εξουσίας ανακαλύπτουν ότι όλα είναι μαύρα. Γιατί ρε παιδί μου, okay, είχες εσύ τη δυνατότητα να αλλάξεις και την πορεία και τον ρόλο της ιστορίας. Αυτός δεν έκανε λάθη όμως, αλλά πάντα ήταν υπέρ της πατρίδος και τα έκανε για τη χώρα. Ενώ οι άλλοι είναι προδότες. Δεν καταλαβαίνω το νόημα του Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, βγήκε χθες στους διαλόγους ένα συμπόσιο που κάνει διαλόγου το Βήμα και. Τα περιέγραψε όλα μαύρα. Ότι είναι, τελικά το περιέγραψε ότι είναι ο μοναδικός πατριώτης σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, παιδιά, οκ. Okay. Ο Τσίπρας λέει ότι ήδη χάλασε τον εκλογικό περίπατο του Μητσοτάκη. Βέβαια, εγώ δεν είδα τον Μητσοτάκη να εδρώνει από την παρουσία του Τσίπρα. Δηλαδή, δεν έχασε κανένα ποσοστό ο Μητσοτάκης. Σα κέρδισε καμιά-δυο μοναδούλες από εκεί που ήταν. Μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά δεν του κάνει καμιά ζημιά. Το άλλο με τον Τωτό, κύριε Αλέξη, το ξέρετε. Ο Ανδρουλάκης κάνει διεύρυνση, μαζεύει από εδώ από εκεί. Προσπαθεί τέλος πάντων να κερδίσει τον Τσίπρα, γιατί για να κερδίσει τον Μητσοτάκη θέλει ακόμα πολλά ψωμιά. Και προσπαθούν να δικαιολογήσουν εκεί στο Πασόκ τον Σάντσεθ. Πώς την πατάνε έτσι, ρε παιδί μου, γιατί πρέπει δηλαδή να πάνε. Γιατί μας λένε οι Πασόκοι τώρα, ούτε λίγο το πολύ, ότι ο Σάντσεθ πληρώνει τη στεγαστική κρίση και τις πολιτικές του προηγούμενου. Δηλαδή, πού πήγε, ρε παιδιά, πίσω. Δηλαδή, είναι το γνωστό. Αυτό που λένε οι πολιτικοί όταν έρχονται στην εξουσία και έχουν υποσχεθεί διάφορα στην αντιπολίτευση, παραλάβαμε καμένη γη. Δηλαδή, στην ίδια λογική, όταν και εφόσον δημιουργηθεί κυβέρνηση και θα είναι μέσα το Πασόκ ή άλλα κόμματα, θα πούνε: Α, παραλάβαμε καμένη γη. Άρα, κάντε υπομονή για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Δεν μας τα λέτε καλά, παιδιά. Και η Νέα Δημοκρατία, βέβαια, μετά τα γενέθλια, προσπαθεί να συσπυρώσει, αρκεί να δείτε τη φωτογραφία στη Δημοκρατία σήμερα, αλλά και στο social media, όπου είναι ο Φλωρίδης και κρατάει τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Παιδιά, τα ζούμε και αυτά. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή και η πολιτική. Και δεν ξέρω τώρα, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Επίσης σήμερα υπάρχει μια πολύ σοβαρή υπόθεση για χιλιάδες συνταξιούχους, όπου θα δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάνω από 400-500.000 συνταξιούχους. Και είναι το θέμα της φοράς αλληλεγγύης. Θα κριθεί, ρε παιδί μου, πώς ακριβώς καταλογίζεται από την ολομέλεια του Ελεκτρικού Συνεδρίου. Και είναι μια πιλωτική δίκη. Πώς υπολογίζεται. Το κρίσιμο σημείο είναι αν η εισφορά πρέπει να υπολογίζεται όπως σήμερα, πάνω στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όταν ξεπερνά συγκεκριμένα όρια ή με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή να μπαίνει στο υπόλοιπο, γιατί μέχρι ενός ποσού δεν μπαίνει. Αυτοί που παίρνουν παραπάνω σύνταξη πληρώνονται στο σύνολο του ποσού. Γιατί να γίνεται. Πώς γίνεται δηλαδή να μιλάμε για αύξηση συντάξεων και την ίδια στιγμή χιλιάδες συνταξιούχοι να βλέπουν μέρος της αύξησης να επιστρέψει το κράτος από την άλλη πόρτα. Εδώ είναι η συζήτηση μεγάλη. Και βέβαια να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου για να δούμε με τι καταπιάνεται ο τύπος σήμερα. Η απογευματινή λέει: Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου, νόμος Κούπα από Πυρακά και 18 μηνύσεις influencer, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια. Πρόστιμα ως 50.000 ευρώ. Μάλιστα. Ωραία. Θα το πατάξουμε γι' αυτό, παιδιά. Δημοκρατία είναι αυτό που σας έλεγα, που γίνει viral στα social media πρώτα, έτσι από χθες. Λοιπόν, ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Να, ποιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκη. Καλά, δεν ήταν μόνο ο Φλωρίδης, παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Τέλος πάντων, δεν είναι και η μοναδική παράταξη κόμμα που έχει κάνει μεταγραφές, για να μην τρελαινόμαστε, γιατί συμβαίνουν και αυτά πολλές φορές. Λοιπόν, η εστία διαψεύδει με επιστολή της στην καθημερινή διαρροή κυβερνητικών πηγών. Αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα, λέει με την επιστολή αυτή. Η καθημερινή λέει στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές. Τα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές, το στοίχημα της αναχρωματοδότησης του φθηνού χρέους με ακριβό. Και βέβαια φωτιές στους δρόμους και τις αγορές της Γαλλίας. Γίνεται χαμός στη Γαλλία με τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Ο Τραμπ το βρήκε ότι είναι επίθεση του Ισλάμ. Έτσι, αυτό λέει ο Τραμπ. Η εφημερίδα των συντακτών λέει ότι λεφτά υπάρχουν μόνο για τους εξοπλισμούς. Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στον απόϊχο της απειλής στην Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δις έφερε μαζί του ο Αμερικανός ΙΠΕΚ. Στόχος της επίσκεψης να υπάρξουν ισορροπία σε σχέση με τις αγορές από Γαλλία και Ισραήλ. Να πάρουμε και από αυτούς δηλαδή. Παιδιά, τώρα το θέμα των οπλικών συστημάτων είναι μεγάλη κουβέντα. Ελεύθερος τύπος, τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Και στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση. Παιδιά, είναι το θέμα σας, λέω εγώ τώρα. Τι συζητάμε. Και έχουμε επίσης τα νέα που έχουν πρώτο θέμα το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί το ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα Δεκεμβρίου το διάταγμα για το πάρκο του Ιουνίου. Ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 10 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτεμπορική σενάρια σοκ για το πετρέλαιο και το 2027. Εντάξει, έχουμε συνηθίσει στο σοκ. Και ο ριζοσπάστης, το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου στα σκουπίδια, οι επικίνδυνες συμφωνίες του χιλιάδες λαού στα συλλαλητήρια για το Ρούμπιο χθες που οργάνωσε το ΚΚΕ. Κόντρα. Προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπίες. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και με παρέμβασή του αφήνει εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει ίδρυση κόμματος. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearad@alfaradio989.gr. Και ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα σας. Αν ήξερε πόσο θα πούλαγε ο Μαζονάκης με τα θάνατο, δηλαδή. Ο Νίκος μου λέει: Νίκος είναι ο παδέ. Πολύ σημαντικός ο καθένας αγωγός για την πατρίδα μας. Μακάρι. Μας έγινε συνήθεια το 2-20 της Αμόλυδης. Άντε και ψηλότερα. Άντε και ψηλότερα. Ο Σπύρος μου λέει: καλημέρα. Μου θυμίζει το Τσοπανόσκυλο που φυλάει τα πρόβατα του Τσοπάνη για ένα ξεροκόμματο. Γεια σου, Σπύρο. Είσαι πάρα πολύ ωραίος και παραβολικός. Ωραίος, Σπύρο. Σπύρο, εσύ πιανού Τσοπανόσκυλο είσαι. Παίρνεις, πόσα παίρνεις, 50 λεπτά πληρώνεσαι για να στέλνεις τα μηνυματάκια, δεν ξέρω, για πες μου. Εμείς δεν παίρνουμε, κανένα 10-20 λεπτά την ώρα παίρνουμε, δεν χρεώνουμε πολύ, καταλάβες. Εσύ πόσα χρεώνεις όμως, γιατί για να έχεις τέτοια πρεμούρα κάθε πρωί και να στέλνεις το μηνυματάκι σου, τα στέλνεις και σε άλλα ραδιόφωνα από ό,τι κατάλαβα και έχω μάθει. Λοιπόν, Dim Gas, καλημέρα σας, Τετάρτη, έχουμε λαϊκή στο... Πού? Δεν έχουμε συγκοινωνία στη Χαμολιά, 4 ώρες ποδαδόδρομο. Dim, δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημά σου εκεί στη Χαμολιά. Πάμε τώρα όμως να δούμε λίγο τα ζητήματα και της εξωτερικής πολιτικής. Κοντά μας ο κύριος Άγγελος Συρίγος, είναι κοντά μας. Ναι, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Συρίγο, καλή σας ημέρα.
0: Και βουλευτή στην Αλφα Αθηνών.
1: Ναι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Μην το ξεχνάμε αυτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα. Και έγινε και ένα σεισμό στην Κάσο. Πρωί-πρωί. Δεν ξέρω, εσείς προκαλέσατε ένα πολιτικό σεισμό με τη δήλωση για την Κάσο. Αν και βέβαια, να σας πω την αλήθεια, είπατε την αλήθεια εσείς. Γιατί και εγώ έχω μιλήσει.
0: Δηλαδή, έγινε πράγματι σεισμό στην Κάσο.
1: Ναι, έγινε το πρωί.
0: Μάλιστα, δυνατός.
1: Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει ανησυχία. Μικρός ήταν, μικρός. Απλώς λέω τώρα, καταλάβατε τι γίνεται. Δεν το προκαλέσατε εσείς. Πάντως στη δήλωσή σας, εγώ την έχω επιβεβαιώσει και από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας μου έχει δώσει συνέντευξη και έχει πει ότι υπήρξε εκεί η εμπλοκή με τους Τούρκους και το κρατήσαμε πίσω το θέμα. Έτσι.
0: Το λέτε πολύ ωραία. Το θέμα είναι πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία και φαίνεται ότι έχει μπει σε μια διαδικασία να ολοκληρωθεί. Γιατί για μένα το ζήτημα είναι να φτάσει στο στόχο σου. Εάν για να φτάσει στο στόχο σου είναι σαν να λες θα διασχίσω την Αθήνα. Άμα λες για να διασχίσω την Αθήνα θα πηγαίνω μόνο μπροστά, δεν θα κάνω ούτε όπισθεν, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, δεν θα φτάσεις. πρέπει να φτάσει στο στόχο.
1: Πιστεύετε ότι τώρα έχουν οριμάσει συνθήκες ώστε να προχωρήσει αυτό το έργο?
0: Έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν, είχαν δημιουργηθεί από τη δική μας πλευρά. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται και έχουμε λάβει όλα τα μέτρα.
1: Μάλιστα. Τώρα...
0: Δηλαδή είναι, mm-hmm. έχουμε όλα τα σενάρια μπροστά μας, τα ξέρουμε και είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο.
1: Η Τουρκία θα είναι επιθετική, πώς αξιολογείται την κατάσταση, με όλους τους παράγοντες, συμμαχίες, Γάλλους, όλο αυτό το... η
0: πολύ
1: εικόνα που υπάρχει.
0: Να ξέρει. Mm-hmm. Υπάρχουν διαφορετικές συμπεριφορές κατά καιρούς της Τουρκίας. Mm-hmm. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, η Κύπρος έχει χωρίσει τεμάχια νοτίως του νησιού. Στο τεμάχιο 5 έχει κάνει 6 παράνομες γεωτρήσεις, εκ των οποίων 4 μέσα σε αυτά τα τεμάχια. Υπάρχει ένα τεμάχιο, το τεμάχιο 5, το οποίο επίσης το διεκδικεί. Εκεί είναι η Exxon Mobil, η αμερικανική εταιρεία. Η Τουρκία ούτε από μακριά σε αυτό το τεμάχιο. Το διεκδικεί, αλλά δεν έχει τολμήσει να περάσει ποτέ από εκεί πέρα. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει. Λοιπόν, θα το δούμε, θα το διαπιστώσουμε σύντομα, πιστεύω.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Τώρα, Ρούμπιο, ακούμε διάφορα. Από τη μία πλευρά, όλο αυτό το ότι αναβαθμίζεται η Ελλάδα, έχουμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία, περιμένουμε να στείλει και μηνύματα στην Τουρκία, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό.
0: Για το μήνυμα στην Τουρκία δεν θεωρώ, δεν το πιστεύω. Mm-hmm.
1: Γιατί έτσι αλλιώς η εξωτερική πολιτική της, των ΗΠΑ είναι μια ουδετερότητα, έτσι δεν είναι, απέναντι στις δύο χώρες.
0: Ακριβώς, δεν έχει λόγο η Αμερική. Η Αμερική θέλει να υπάρχει ησυχία και να κάνει τις δουλειές. Δεν θέλει να υπάρχει ένταση μεταξύ των δύο πλευρών. Όποτε έχει παρέμβει τα τελευταία πολλά χρόνια, είναι ακριβώς για να πάψουν οι εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Σε αυτή τη λογική λοιπόν κινείται και τώρα, δεν πρόκειται να αλλάξει ξαφνικά.
1: Άρα τι κερδίζουμε εμείς πρακτικά τώρα από αυτή την επίσκεψη και την αναβάθμιση των σχέσεων? Γιατί εντάξει, έχουν αναβαθμιστεί οι σχέσεις και λόγω των γεγονότων στην περιοχή, και βλέπουμε και με τους αμυντικούς εξοπλισμούς ότι η χώρα μας έχει πια και αμυντικά και στρατιωτικά εργαλεία που μπορεί να είναι χρήσιμα για τους συμμάχους, έτσι.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα συζητηθεί είναι αυτό που μόλις αναφέρατε, είναι τα θέματα αμυντικής συνεργασίας και απόκτηση όπλων τα οποία θα δίνουν σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δυνατότητες που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πάρουμε το F-35. Το F-35 είναι ένα αεροσκάφος το οποίο μπορεί να έχει δυνατότητες Α, αλλά μπορεί να έχει και δυνατότητες Β, ανάλογα με το τι όπλο έχει πάνω. Θα συζητήσουμε να πάρουμε όσο πιο προηγμένα όπλα γίνεται. Το δεύτερο σημείο είναι η ενέργεια. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο ενεργειακά σχήματα τα οποία ενδιαφέρουν την Αμερική. Ένα είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος, ο οποίος θα διασυνδέσει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, αλλά και την κεντρική Ευρώπη σε βάθος χρόνου με το λιμάνι της Αλεξάνδρου Πόλεως. Και αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ευρύτερα, ο κάθετος διάδρομος να αναπτυχθεί και πέραν των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, και σε οδικές και σε σιδηροδρομικές διασυνδέσεις. Άρα είναι κάτι που έχει γεωστρατηγική σημασία. Και το δεύτερο σκέλος είναι αυτό που θα συμβεί με την Exxon Mobil νοτίως της Κρήτης. Το τρίτο θέμα είναι η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό κατά τη γνώμη μου παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα άλλα δύο, διότι αυτό είναι κάτι δυναμικό. Σήμερα είναι η 7η Οκτωβρίου, η μέρα της τρομοκρατικής επιθέσεως η επέτειος της τρομοκρατικής επιθέσεως της Χαμάς. 3 χρόνια μετά, το Ισραήλ έχει πετύχει πολλές τακτικές νίκες. Δεν υπάρχει όμως στρατηγικός νικητής όλη αυτή την ιστορία. Το θέμα της ασφάλειας είναι ανοιχτό πάνω στο τραπέζι και εδώ είναι ο ρόλος της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
1: Εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα σε σχέση με τους Αμερικανούς, οι οποίοι αποσύρουν ή επαναξιολογούν την παρουσία τους σε στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη. Εμείς έχουμε μία από τις μεγαλύτερες βάσεις σε Σούδα, που επιχειρησιακά, γεωπολιτικά είναι πάρα πολύ σημαντική. Βλέπουμε στη Βρετανία τι γίνεται με τη βάση με τα βομβαρδιστικά, όπου απειλήθηκαν από Ιρανούς σύμφωνα με τους Αμερικάνους. Επομένως.
0: Εκεί είναι κάτι χαοτικό, δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, κανείς δεν έχει καταλάβει, να σου πω. Ούτε οι Βρετανοί. Οι Βρετανοί είναι λίγο πιο μετρημένοι, οι Αμερικανοί όμως το παίζουν το σενάριο full, έτσι. Εδώ όμως τώρα, μήπως εμπλακεί η Σούδα, ζητηθεί από τους Αμερικανούς σε περίπτωση που μετά τις ενδιάμεσες εκλογές δεν λυθεί το θέμα με τη διπλωματία και πάμε σε ένα νέο γύρο βομβαρδισμών και πολεμικών επιχειρήσεων, υπάρχει το ενδεχόμενο να μας ζητήσουν πιο ενεργή παρουσία σε αυτό το κομμάτι?
0: οι Αμερικανοί έχουν παρουσία στη Σούδα. Άμεση παρουσία δεν έχουν. Mm-hmm. Άμεση παρουσία δεν έχουν. Και υπάρχουν οι σχετικές συμφωνίες οι οποίες ορίζουν ότι η Σούδα είναι μια υποστηρικτική βάση. Δεν ξεκινούν από εδώ.
1: Ναι. Δεν είναι επιχειρησιακή, δεν χρησιμοποιούνται.
0: Είναι επιχειρησιακή, είναι υποστηρικτική βάση. Οπότε αυτό δεν αλλάζει. Αλλά νομίζω ότι εκείνο που. Κοιτάξτε, σε μια εποχή αστάθειας το να έχει ένα σημείο σταθερό είναι πολύ βασικό. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ενεργητικός παράγοντας σταθερότητας. Θα σας δώσω τρία παραδείγματα. Κύπρος. Θα μου πείτε αυτονόητο. Πήγαμε και προσφέραμε σταθερότητα και ασφάλεια στο νησί. Αυτονόητο είναι Έλληνες που μένουν στο νησί. Δεν ήταν όμως εξίσου αυτονόητο ότι θα πηγαίναμε στη Βουλγαρία και θα την καλύπταμε αμυντικά. Δεν είναι αυτονόητο ότι βρισκόμαστε στη Σαουδική Αραβία και καλύπτουμε ένα μέρος της χώρας αντιπυραυλικά. Δεν ήταν αυτονόητο ότι θα προσφέραμε στρατιωτική βοήθεια σε Κατάρ και Εμιράτα. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Που σε κάνουν γεωπολιτικό παίκτη, που σε βάζουν να μπορείς να συζητήσεις με τον άλλον. Διότι ισχύει αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες. Αν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, υπάρχει κίνδυνος να είσαι το μενού στη μέση του τραπέζιου.
1: Σωστά. Σε σχέση με τα ενεργειακά τώρα, ποια είναι η δική σας πρόβλεψη? Εδώ ακούγονται πάρα πολλά σενάρια. Από το να φτάσουμε μέχρι ακόμα και ένα θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους. Τι ενοχλεί περισσότερο την Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα?
0: Η Τουρκία αισθάνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι ένα κράτος που πρέπει να ξαναγυρίσει, να ξαναποκτήσει την παλιά έγκλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι σαφές αυτό. Και κινείται με αντίστοιχη λογική. Έψαξα να βρω τις τελευταίες μέρες διεθνή παραδείγματα στα οποία να υπάρχει στρατιωτική ένταση γύρω από ποντίσεις καλωδίων. Δεν υπάρχει.
1: Σωστό είναι.
0: Κοίταξα στην θάλασσα, τη Συνική, νότια Συνική θάλασσα, όπου εκεί πέρα υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν φασαρίες μεταξύ των γειτονικών κρατών, κατηγορούν την Κίνα για αυτοκρατορικές αντιλήψεις κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχει κανένα επεισόδιο με πόντιση καλωδίου. Γιατί διότι θεωρείται αυτονόητο ότι η πόντιση καλωδίου δεν επηρεάζει τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ πέρα η Τουρκία έστειλε 5 πολεμικά στην Κάσο. Έχει δημιουργήσει γύρω από αυτό το θέμα μια πολύ μεγάλη ένταση. Θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να περάσει τις αντιλήψεις της και θα υποχρεώσει την Ελλάδα να καμφθεί. Δεν νομίζω ότι θα μπει σε μια προσωπική μου άποψη. Δεν νομίζω ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει στο τέλος της ημέρας να κάνει θερμό επεισόδιο. Γιατί δεν έχει γίνει ποτέ κάτι παρόμοιο. Προσπαθεί με την ένταση να τρομάξει. Αλλά όλα αυτά διαπιστώνουν στο πεδίο.
1: Σωστά.
0: Θυμηθείτε το επεισόδιο με το Roots Race. Όταν συγκρούστηκε το ελληνικό με το τουρκικό πολεμικό, περιμέναμε ότι θα υπάρχει μια αντίδραση από πλευράς Τουρκίας. Το τουρκικό πολεμικό ήσυχα απομακρύνθηκε.
1: Ναι, έκλεισε εκεί. Σωστό είναι αυτό. Κύριε Συρίγκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα για σας που σας ενδιαφέρουν.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset.

0: Αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
1: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά. Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
2: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ξέρεις τι έκανα, μόλις μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και προσέφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρη σε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και έχουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Μου στέλνετε τα μηνύματα για τις... για τα ζητήματα της καθημερινότητας και την ακρίβεια. Να συνομιλήσουμε όμως τώρα με τον κύριο Χάρη Καστανίδη, πρώην υπουργό, πολιτικά άστεγο. Κύριε Καστανίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα.
2: Εξακολουθώ να παραμένω ένας μοναχικός περιπατητής στα μονοπάτια της πολιτικής.
1: Ξέρετε, αυτό το συναντώ σε πολλές συζητήσεις, ότι υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος νιώθει πολιτικά άστεγος. Δηλαδή, δεν έχει. Δεν βρίσκει μια διέξοδο. Δηλαδή, πού θα ψηφίσει, θα ψηφίσει.
2: Κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι δεν παρετούμε. Όταν έκανε τις διάφορες κινήσεις του, τις οποίες χαρακτήρισα απρεπείς απέναντί μου ο κύριος Ανδρουλάκης, όχι όταν πήρε μόνο την έδρα της Θεσσαλονίκης, αλλά και όταν αργότερα ο γραμματέας οργανωτικού απειλούσε οργανώσεις να μην με καλούν για ομιλητή, ή όταν αργότερα εισηγήθηκε μαζί με την ομάδα του τροποποίηση του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην ιστορία των κομμάτων. Από ανεξαρτησίας ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα ποτέ δεν υπήρξε αλλαγή και τροποποίηση του καταστατικού ενός κόμματος για να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος από τα ψηφοδέλτια. Αυτό ήταν που έκανε και τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Παρετήθηκα, είπα, δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Αυτό το ΠΑΣΟΚ το υπηρέτησα 50 χρόνια, αλλά από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τυπικά λοιπόν εξακολουθώ να παραμένω, όπως σας είπα, περιπατητής στα μονοπάτια της πολιτικής μοναχικός.
1: Βλέπετε ότι υπάρχει ένα διέξοδο στο πολιτικό σύστημα, γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε τι συμβαίνει έξω στην κοινωνία, βλέπουμε τα ποιοτικά στοιχεία. Ο κόσμος σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Έχει προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται σύμφωνα με αυτές τις δημοσκοπήσεις. Είναι τα θέματα της ακρίβειας, του στεγαστικού, το δημογραφικό. Αλλά εδώ έχουμε Νέα Δημοκρατία που είναι μπροστά με πολύ μεγάλη διαφορά και ακόμα από τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πιο πίσω το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάτι τσιμπάει το τελευταίο διάστημα, αλλά γίνεται ένα συναγωνισμό του δεύτερου τρίτου, όχι για μια πολιτική ανατροπή. Πώς το βλέπετε λοιπόν το πολιτικό σύστημα έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα και με τα δημοσκοπικά ευρήματα?
2: Κύριε Παναγιωτόπουλε, έχω πολλές φορές μιλήσει τα πολλά τελευταία χρόνια για την ανάγκη της συνεννόησης των δυνάμεων της προοδευτικής αντιπολίτευσης προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιστική πρόταση διακυβέρνησης από τις προοδευτικές δυνάμεις. Το λέω αυτό γιατί είναι βέβαιο

0: ότι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, όχι εξαιτίας των δημοσκοπήσεων το συμπέρασμά μου, αλλά εξαιτίας της απλής καθημερινής παρατήρησης στις συναντήσεις με τον κόσμο, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνών θέλει η κυβέρνηση να αποχωρήσει. Θέλει να αλλάξει την διακυβέρνηση της χώρας. Θέλει να έχει άλλον κυβερνήτη. Αυτό θα ήταν εύκολο ως λύση, εάν όπως συνέβαινε παλαιά είχαμε έναν ισχυρό δικοματισμό που εξέφραζε και τον συντηρητικό, έναν δικοματισμό που εξέφραζε και τη συντηρητική πλευρά αλλά και την προοδευτική πλευρά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Τώρα στον προοδευτικό χώρο υπάρχει ένας κατακερματισμός και μικρές εκλογικές επιδόσεις. Άρα λοιπόν, όταν λείπει ο ισχυρός εναλλακτικός δημοκρατικός πόλος, αυτό που πρέπει να γίνει από όλες τις ηγεσίες των προοδευτικών κομμάτων, οι οποίες πρέπει να αρθούν στο ύψος της εθνικής και δημοκρατικής τους ευθύνης, είναι να συνεννοηθούν και να δημιουργηθεί μια οδός, μια διέξοδος προς το φως. Ιδάλλως υπάρχει κίνδυνος, εάν ο κόσμος από τη μια θέλει να διώξει την κυβέρνηση και από την άλλη αισθάνεται απεγνωσμένος γιατί δεν μπορεί να κουμπίσει σε μια ισχυρή αντιπολιτευτική δύναμη, υπάρχει ο κίνδυνος να έχει μια ασύμμετρη εκλογική συμπεριφορά. Και το ασύμμετρη εκλογική συμπεριφορά μπορεί να κρύβει κινδύνους. Από την αύξηση σε δραματικούς αριθμούς των ποσοστών της αποχής, που ελπίζω, κάνω προσευχή να μην συμβεί, μέχρι την άνοδο της ακροδεξιάς ή συνθήκες πολιτικού χάους. Νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχουν επαρκείς διάβλη επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ελπίζω και πιστεύω ότι ίσως υποκρίσιμες πολιτικές συνθήκες μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών, εγώ θα ήθελα να είναι πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών,
1: άρα εκτιμάτε ότι
0: έστω μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών να υπάρξει μια τέτοια απάντηση.
1: Όταν θα βγει το αποτέλεσμα. Είστε έμπειρος. Έχετε περάσει μια διαδρομή με πολιτικές ηγεσίες που πραγματικά άφησαν το αποτύπωμά τους στην πολιτική ιστορία της χώρας. Από Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνο Καραμαλή και όλα αυτά. Τι λείπει σήμερα, το περιγράψατε, για τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης. Τι λείπει σήμερα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέλουν να νικήσουν το Μητσοτάκη και το λένε, έτσι. Λέει, εμείς θα κερδίσουμε το Μητσοτάκη και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τι λείπει λοιπόν τόσο από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα όσο και του Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ, ώστε να συσπηρώσουν αυτό τον κόσμο που λέει να φύγει αυτή η κυβέρνηση?
0: Κοιτάξτε, λείπουν τρία πράγματα τα οποία είναι δυσέβρετα σήμερα, έτσι. Το πρώτο είναι ότι την πρώτη περίοδο της μεταπολίτευσης η εποχή είχε ένα δώρο για τον ελληνικό λαό, είχε μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες, ηγεσίες πολύ μεγάλου βεληνικούς, και μιλάω και για το συντηρητικό χώρο και φυσικά για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος θεωρείται με διαχρονικές δημοσκοπήσεις ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λοιπόν, είχε λοιπόν πολύ μεγάλες ηγεσίες, πρώτον. Δεύτερον, σε όλο τον κύκλο της μεταπολίτευσης, μέχρι πριν από μερικά χρόνια, μέχρι τη δημοσιονομική κρίση, είχαμε έναν κόσμο ο οποίος βγήκε από τη δικτατορία ριζοσπαστικοποιημένος, ήθελε να πάρει ανάσες, να βγει από την σκιά του περιθωρίου στο φως της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό τον οδηγούσε σε ριζοσπαστικές πολιτικές επιλογές. Και επίσης υπήρχαν προγράμματα τα οποία ήταν σαφή. Τώρα, αν ξεκινήσω από το τελευταίο, θα δείτε ότι έχουμε πολλές μετρολογίες. Ακούμε μέτρα. Όταν θέλεις να αλλάξεις τη χώρα, παρουσιάζεις ένα πολιτικό σχέδιο με κρίσιμες πτυχές. Δείχνεις σε αυτή την έφοδο προς το μέλλον πώς θέλεις να είναι η κοινωνία και η καλύτερη ζωή των πολιτών. Δεν μετρολογείς λέγοντας απρός δύο το ξύδι, τρία το λαδόξιδο, το λάδι, πάμε στο λαδόξιδο. Θα τα πεις και αυτά ως παραδείγματα, τι θα κάνεις ας πούμε με το κράτος. Το κράτος αυτή την ώρα έχει απισχναστεί. Για να εφαρμόσει πολιτικές θέλεις ένα αναθεωρημένο ριζικά κράτος. Διότι στη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης μέχρι σήμερα ουσιαστικά έχασε κρίσιμη τεχνογνωσία. Με την πολιτική του outsourcing. Δίνω δηλαδή κομμάτια της διοικητικής δραστηριότητας σε ιδιώτες. Εφήμιζε μάλιστα την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης τον πάσα εστενσόρο. Οι δανειστές δίναν ολόκληρα τούβλα νομοθετικά σε ιδιώτες για να νομοθετούν. Λοιπόν, ο ΕΦΚΑ αυτήν την ώρα δεν βγάζει μόνος του. Οι υπάλληλοι δεν βγάζουν τις συντάξεις. Δεν μπορούν. Αν τους καλέσετε να βγάλουν, να κάνουν υπολογισμό σύνταξης, δεν μπορούν. Υπάρχει λογισμικό το οποίο χειρίζεται ιδιώτης. Λοιπόν, τα αναφέρω ως παραδείγματα για να σας δείξω ποιες είναι οι μεγάλες
1: ποιο μπορεί να είναι το εναλλακτικό σχέδιο τώρα, μου λέτε.
0: Μορφωτική επανάσταση, γιατί ο τόπος χρειάζεται μορφωτική επανάσταση, όπως το ακούτε. Έχετε δει, κύριε Παναγιωτόπουλε, ενδεχομένως θα είδατε, είσαστε έμπειρος δημοσιογράφος, την έκθεση PISA 2020.
1: Την είδα, δυστυχώς.
0: Ένα στα δύο Ελληνόπουλα σχεδόν έχει αδυναμία κατανοήσεως και προσέγγισης του κειμένου. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα με μέτρα τα οποία είναι χρήσιμα να υποθούν, αλλά ως υποστήλωμα, ως υποστήριξη μεγάλων πολιτικών επιλογών που κάνεις. Λοιπόν, το πρόγραμμα, έτσι, και τελειώνω λέγοντας το εξής. Υπάρχει μια ιστορική αδικία σε αυτόν τον τόπο και πρέπει καλό τους Έλληνες πολίτες να μην την επιβεβαιώσουν. Ξεκινώντας από το Χαριλάο Τρικούπη και φτάνοντας μέχρι τώρα, σε αυτόν τον τόπο πάντοτε η δεξιά χρεοκοπούσε τη χώρα και ερχόταν κάποιοι άλλοι να τη σώσουν. Ξέρετε, το Μάρτιο του 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει μια έκθεση που είναι χαστούκι. Και έμεινε στα συρτάρια καλά κρυμμένη να μην την ξέρει ο ελληνικός λαός. Πώς η Νέα Δημοκρατία χρεοκόπησε την περίοδο 4 με 9 τη χώρα. Πώς τη χρεοκόπησε, είναι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Ήτανε μόνο 4-9 ή ήτανε και...
0: Ήτανε 4-9, διότι αν κοιτάξετε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Παναγιωτόπουλε, θέλετε να μιλήσουμε για δημοσιονομικά μεγέθη.
1: Πέρα από τα δημοσιονομικά μεγέθη.
0: Στους επίσημους λογαριασμούς για να δούμε πότε χρεοκόπησε η χώρα.
1: Ναι, απλώς το θέμα είναι ότι πώς διαχειριστήκαμε και το δανεισμό. Και τις δαπάνες, δηλαδή συνολικά και πέρα από την ευθύνη που έχει και η Νέα Δημοκρατία εκείνη την περίοδο.
0: Είναι και η Νέα Δημοκρατία. Είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Πιστεύετε δηλαδή ότι ήταν μόνο η Νέα Δημοκρατία?
0: Θα σας πω για το.
1: Όχι, την ξέρω την έκθεση.
0: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτή δεν τη λέω.
1: Ναι, την ξέρω την έκθεση. Την ξέρω την έκθεση. Απλώς εγώ κάνω.
0: Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω το εξής, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να μην επιβεβαιωθεί ο κανόνας ότι σε αυτή την ώρα τη χώρα για να έχεις εκλογικές επιτυχίες πρέπει πρώτα να τη χρεοκοπήσεις. Όπως έγινε με το Βιλιγιάννη. Λοιπόν, και όπως έγινε τώρα πρόσφατα, όπως έγινε και παλιότερα στην πρόσφατη κρίση. Λοιπόν, τι συνέβη? Άλλος χρεοκόπησε τη χώρα, άλλοι κλήθηκαν στη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, κλήθηκαν προοδευτικές δυνάμεις να διαχειριστούν την κρίση, τη χρεοκοπία.
1: Υπήρχε και συγκυβέρνηση, βέβαια, έτσι, κύριε Κασταρίδη.
0: Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν επινόησης δανειστών, πρέπει να σας πω ότι οι δανειστές ίσχυσαν ανόητες πολιτικές στην Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχε εθνική συνεννόηση. Οι σκληρές αυτές πολιτικές αντιμετωπίστηκαν από τον κόσμο ως εξής. Έχουμε συνηθίσει από τη δεξιά και τη συντηρητική παράταξη να ασκεί τέτοιες πολιτικές. Δεν είναι τόσο αυστηρή η κριτική μας. Απέναντι όμως σε αυτούς που θεωρούνται ότι ανήκουν στον προοδευτικό, στο σοσιαλιστικό, στο δημοκρατικό, σοσιαλιστικό, χωρίς την ανανεωτική αριστερά, είμαστε αυστηροί. Αυτό σήμαινε μια καταδίκη των σχέσεων. Πρέπει λοιπόν να επαναπροσεγγίσουν τον κόσμο με την ιστορική αλήθεια και κυρίως με την προοπτική που πρέπει να δώσουν στην κοινωνία και στη χώρα οι προοδευτικές δυνάμεις, να συνεργαστούν και να δημιουργηθεί ένας αυτόνομος, ισχυρός πόλος που θα οδηγεί ξανά στη δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας.
1: Κύριε Καστανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Χάρης Καστανίδης και διατύπωσε την άποψή του για το τι ακριβώς πρέπει να συμβεί στον χώρο της κεντροαριστεράς, στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διέκρινε απουσία ηγεσίας, προγράμματος, προγραμματικού λόγου, όχι με την έννοια της μετρολογίας όπως είπε, αλλά ενός οράματος, έτσι όπως το αντιλαμβάνει ο κ. Καστανίδης και τα κόμματα της κεντροαριστεράς, για ένα σχέδιο το πώς βλέπουν τη χώρα. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν κερδίζω, μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Την καλημέρα, Μονίκος μου λέει: Θείο, αν δεν υπάρχει ένταση, πουλάμε όπλα. Όχι, Θείο, δεν πουλάμε. Ο Γιώργος μου λέει: Καλημέρα σας. Δεν μπορεί να θεσπιστεί νόμος που να γίνεται υποχρεωτική η ψήφος. Π.χ. δεν πηγαίνει να πηγαίνει ένα μεγάλο πρόσωπο. Υπάρχει νόμος. Όμως, το θέμα δεν εφαρμόζεται. Ακούω ένα συγκεκριμένο που κάθε μέρα και ξαφνικά πριν από λίγο καιρό κατάλαβα ότι κάτι άλλαξε στο μουσικό ύφος του σταθμού κτλ. Δεν ξέρω, ρε Χριστό μου, τι εννοείς. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου εδώ κοντά μας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τα καλά νέα.
1: Για λέγε τα καλά νέα. Πες την καλή είδηση της ημέρας.
2: Είναι ότι έρχεται ο Ρούμπιο, είναι εδώ δηλαδή.
1: Είναι καλό,
2: για τους οδηγούς δεν είναι τόσο καλό.
1: Ωραία, άκου τι λέει η Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου τώρα. Είναι το ωραίο νέο, το καλό νέο της ημέρας που μας
2: είναι
1: πουλάει.
2: Είναι μια ενδιαφέρουσα επίσκεψη, θα έλεγα.
1: Ναι.
2: Για τους οδηγούς δεν είναι θετικό.
1: Μάλιστα.
2: Να αποφύγουμε σήμερα το κέντρο της Αθήνας. Να μετακινούμαστε με τα μέσα μεταφοράς.
1: Ρούμπιο, η καλή είδηση της ημέρας. Και άλλες καλές ειδήσεις. Τι άλλο θα ακούσουμε. Άλλη καλή είδηση έχεις. Έχεις καλή είδηση.
2: Λοιπόν, έχουμε κάποιες παρεμβάσεις για τους αλλήλους. Θα τα πω όλα στο δελτίο.
1: Έτσι.
2: Γιατί έκαναν κινητοποίηση
1: με αυστηρό
2: στο δελτίο
1: ύφος
2: διάστημα.
1: Και με προαναγγελία, έτσι. Θα τα πω όλα. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, θα τα πει όλα. Ακούστε την προσοχή. Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου για δελτίο ειδήσεων και συνέχεια τα έχει κατήσει Αθηνά Ιδανέγκα για 2 ώρες κοντά σας. Χάμος γίνεται, βλέπω και ο Ρούμπιο αναχωρεί για το Υπουργείο Εξωτερικών. Σας λυπάμαι πολύ εσάς που είσαστε προς το κέντρο, αλλά σας έχουμε προειδοποιήσει από χθες. Λοιπόν, και σας εύχομαι να περάσετε το υπόλοιπο της ημέρας όσο το δυνατόν καλύτερα.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Εγάλεως, στη λεωφόρο Κηφισίας και την παραλιακή ανατμήματα, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη προς Καρέα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλήσεως Κύμη, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Για αυτήν την ώρα έχει προγραμματιστεί η συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 12 το μεσημέρι, σε κεντρικό ξενοδοχείο, αναμένεται η συνεδρία του Στρατηγικού Διαλόγου, ενώ για τις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει δεκτός από τον Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στις 7, ενώ στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή ασφάλεια και οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και στον κάθετο διάδρομο. Λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, αναμένεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός. Άμεση επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ σε κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι η κοινωνία στηρίζεται πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου για τους επαγγελματίες αλληλείς ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για τη στήριξη των αλλιέων τους επόμενους μήνες. Στο Σπλίτ της Κροατίας μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής του σχήματος ΜΕΝΤΕ9 με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενεργειακή κρίση, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, το μεταναστευτικό καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει ότι η Ευρώπη οφείλει να αναζητήσει τρόπους στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας και να επισημάνει την ανάγκη περιορισμού των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του η ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους που άλλαξε τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Η επίθεση αποτέλεσε το έναυσμα του συνεχιζόμενου πολέμου στη λωρίδα της Γάζας, όπου περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία κατέκλυσαν τους δρόμους και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των μαθητών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 η αναμέτρηση ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας για το FIBA Basketball Champions League. Στις 8 Άρης Μπούργος για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Τάκης Χατζής και Αθηναίης Νέγκα.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στον Ιντοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι μια υπέροχη Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Αν πρόκειται να κυκλοφορήσετε σήμερα στην Αθήνα, να σκέφτεστε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έχει βγει, θα κάνει βόλτες, έτσι, δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όλα αυτά τα κλισέ τα δημοσιογραφικά. Θα είναι αρκετά αυστηρά τα πράγματα, το θέμα είναι να μην πέσει στην πομπή σε αυτές τις περιπτώσεις. Λίγο πριν, λίγο μετά τα ανοίγουν τους δρόμους. Με τον Γεραπετρίτη πρώτη συνάντηση, οι συμφωνίες δεν ξέρουμε ακριβώς ποιες θα είναι, έχουν να συζητήσουν για διάφορα πράγματα. Πολλοί υποθέτουν ότι σε αυτές τις συζητήσεις θα υπάρχει και κάτι λίγο περισσότερο. Εχθές συζητούσαμε ότι εμείς, εντάξει, με τα όπλα και με αυτά τα θέματα έχουμε μάλλον τελειώσει. Βεβαίως, τι να πεις τώρα, δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε, έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας φτιάξουμε τη διάθεση και να σας ενημερώσουμε. Ο Τάκης Χατζής είναι και αυτός καθοδόν. Εσείς μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 212-214-800 για ό,τι θέλετε να μας πείτε, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6947-989-989 και να μας στείλετε και mail on air, papaki, alfaradio, 989.gr.

0: καλημέρα και από μένα. Ακούτε πάντα Αλφαρέντιο 989, Αθήνα ήταν 10.
1: Σου βάλαμε, σε υποδεχόμαστε με τραγούδι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Είναι πολύ σοβαρή και πολύ, θα έλεγα έτσι, σημαντική αυτή η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του επικεφαλής δηλαδή της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Ελλάδα. Πρέπει να πω για τον Ρούμπιο το εξής. Αυτός είναι από τη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εκεί έχει εκλεγεί 3 φορές γερουσιαστής. Αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ φίλος με τους Έλληνες, πρέπει να σας πω.
1: Τους εκεί, τους εδώ.
0: Τους εκεί. Έχει, δηλαδή εκλέγεται από τους Έλληνες εκεί. Είναι καμιά 150.000 οι Έλληνες εκεί και εκλέγεται από τους Έλληνες. Δηλαδή είναι η δύναμή του οι Έλληνες. Και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και για μας και για τον τρόπο που θα μας αντιμετωπίσει. Θα τα δούμε βέβαια στις δηλώσεις. Τώρα θα πάει με τον κύριο Γεραπετρίτη. Έχουν αυτή τη συνάντηση. Θα τα πούνε πριβέ και μετά ζωντανά, γύρω στις 10.30, αν δεν κάνω λάθος, θα δώσουν μια κοινή συνέντευξη τύπου, όπου θα ρωτήσουν 2 Έλληνες δημοσιογράφοι και 2 Αμερικάνοι, για να έχουμε την ενημέρωση, δηλαδή τι ακριβώς έχει διαμηθεί. Μετά θα πάει στην Πνίκα αυτός.
1: Ναι, ζήτησε ο ίδιος να μιλήσει.
0: Ναι, θα μιλήσει εκεί. Θεωρεί ότι θα κάνει μια ιστορική ομιλία. Θέλει να είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Λες να κάνει μια τέτοια δήλωση?
0: Όχι, δεν μπορεί να το κάνει τώρα. Υπάρχει πρόεδρος.
1: Όχι, πρέπει να αφήσει ένα αυτό κάτι. Γιατί στην Πνίκα τώρα ξέρει πώς φαίνεται αυτό στους ξένους. Εμείς ορισμένα πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα.
0: Ναι, δεδομένα. Σωστά,
1: το ότι αυτό θα μιλήσει στην Πνίκα το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό. Το είχε κάνει και ο Μακρόν.
0: Εγώ, παρά το γεγονός ότι ξέρεις απόψη μου για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, αυτόν τον άνθρωπο θεωρώ ότι πρέπει να τον προσέξουμε. Διότι μου γράψανε χθες μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Φλόριντα συγκεκριμένα, για τον κύριο Ρούμπιο, που μου λέγανε να τον προσέξετε γιατί πράγματι αγαπάει την Ελλάδα. Δεν είναι στα χαρτιά, είναι στην καρδιά του. Και εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια θα δούμε σήμερα τι ακριβώς έχει να πει. Βέβαια πάντα στα πλαίσια μιας πολιτικής που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Δεν μπορεί να ξεφύγεις, δεν μπορεί να ξεφύγει απόλυτα. Πάρα πολύ από αυτό.
0: Αλλά ό,τι πει, έχω την εντύπωση έχω την εντύπωση ότι θα έχει συνονεθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν θερμός ο εναγκαλισμός που είχε με τον κύριο Γεραπετρίτη και την κυρία Γκίμπερλ χτες το βράδυ στο αεροδρόμιο. Δηλαδή στην ώρα που έφτασε κατά την άφηξή του. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά σε ό,τι αφορά τα δικά μας ζητήματα, αμυντικά, κάθετος άξονας και άλλα πολλά. Λοιπόν, ο κύριος Ρούμπιο είναι ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον κύριο Γεραπετρίτη. Να δούμε λοιπόν, θα έχουν έρθει στη συνάντηση αυτή για να γίνουν οι συνομιλίες. Και εμείς περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Από την άλλη μεριά υπάρχει αυτός ο τύπος του Λάος,
1: ο
0: οποίος έχει κάνει μεγάλη απάτη, λέγεται ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη απάτη, έχει φάει πάρα πολλά λεφτά από το ελληνικό δημόσιο, είχε διάφορες εταιρείες, μεταξύ αυτών και εταιρείες διαφημιστικές που κόβαν από τα μπουζούκια τιμολόγια.
1: Έχεις δει στιγμιότυπο των τηλεοπτικών του εκπομπών?
0: Όχι, δεν έχει τύχει να δω.
1: Είσαι τυχερός.
0: Δεν έχει τύχει να δω. Ξέρω όμως ότι αυτός έκανε κάτι εκπομπές.
1: Trust TV, και εσκεμμένο Trust TV, όχι αυτό που είναι ένα μικρό κανάλι και είναι τα πράγματα όλα ερασιτεχνικά. Έκανε εσκεμμένα, μάζευε διάφορους.
0: Ναι, 25 εταιρείες. Είχε 5 εκατομμύρια. Ζητώ συγγνώμη. Είχε καταχρηστεί από το ελληνικό κράτος. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τώρα πώς.
1: Πολιτικές βλέψεις είχε επίσης.
0: Είχε πολιτικές βλέψεις. Έβριζε τις κυβερνήσεις τους 300 γιατί είναι απατεώνες. Ενώ αυτός
1: ήταν. Είναι άξιο απορίας πώς το brand name που λένε και στο χωριό μου του Λαός κατέληξε στον Καμπούρη.
0: Ναι, διέγραψε τον Καρατζαφέρη.
1: Ναι.
0: Μιλήσαμε τώρα το πρωί με τον κύριο Καρατζαφέρη, ο οποίος μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν θέλει να πει κάτι.
1: Γιατί να συζητήσει
0: δεν θέλει να πει κάτι. Ναι. Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Radio 989 και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.
1: Τα είπα. Τα ξαναλέω. 2-12-2-12-4-800 μας παίρνετε τηλέφωνο. Στο Viber μας στέλνετε SMS. Δεν μας παίρνετε τηλέφωνο. SMS 6-9-47-9-89-9-89.
0: Αυτά τα βλέπουμε και απευθείας εμείς εδώ.
1: Τα βλέπουμε απευθείας, τα διαβάζουμε όλα. Και mail μπορείτε να στείλετε. Ναι, παπάκι. Αλφαρέντιο 989.gr.
0: Ναι. Οπότε, όταν έχω εσένα που λέει και ο ποιητής, τι ανάγκη έχω. Να δούμε όμως, θα επαληθευτεί το τραγουδάκι αυτό. Λοιπόν, και αφού το ακούσουμε, θα πάμε μετά σε μια κόντρα που έχει ξεσπάσει. Θα μου πεις, έχει ενδιαφέρον. Έχει πλάκα βασικά.
1: Εμείς δεν κάνουμε τέτοιου είδους ρεπορτάζ και δεν το ξέρουμε κιόλας. Αλλά
0: πώς το διαβάζουμε.
1: Έχει ενδιαφέρον γιατί είχαμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Υπάρχει ένα δίδυμο καλλιτεχνικό που θεωρείται πάρα πολύ δεμένο.
0: Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Αυτός θεωρεί ότι η Άννα η Βύση έχει πάρει έναν δρόμο, ο οποίος δρόμος δεν τον βρίσκει σύμφωνο και έχει επικραθεί.
1: Ναι. Ναι, ναι, οκ. Okay.
0: Και
1: α, πιστεύεις ότι είναι. Άραγε μένουν και προσωπικά έτσι μένει μια.
0: Κοίταξε, σου λέει, έκανες μια συναυλία. Δεν ήμουν εκεί, δεν πήρα και τα λεφτά από τα δικαιώματα. Συγγνώμη τώρα, τα τραγουδία που τραγουδάει.
1: Είναι όλα καρβέλες.
0: Είναι καρβέλες τώρα, εντάξει. Να λέμε, εντάξει. Είτε μας αρέσει ο καρβέλας, είτε όχι. Αυτός είναι που ουσιαστικά την έχει κάνει φίρμα τώρα, μην τρελαθούμε. Mm. Εντάξει, αλλά έχει άλλο δρόμο, λέει, διαλέξει αυτή.
1: Να.
0: Δεν ξέρω τι εννοεί ο Καρβέλας.
1: Ναι, και εγώ δεν ξέρω τι εννοεί καλλιτεχνικά.
0: Δρόμοι, δηλαδή, πάει από άλλο εδώ σπίτι το βράδυ. Ναι. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν το...
1: Ναι, ναι.
0: Ας ακούσουμε το τραγούδι όμως, γιατί έχει μια μεγάλη. Όταν έχω εσένα, όταν έχω εσένα.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει ο Γεραπετρίτη στο Ρούμπιο τώρα, κατάλαβε.
1: Το έχει βάλει στο.
0: Μεταδίδω αυτό που γίνεται πίσω από τις κουρτίνες.

0: αυτά του λέει λοιπόν ο Γεραπετρίτης, όταν έχω εσένα τι ανάγκη έχω. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις ότι σε ό,τι αφορά το υγεία τώρα μεταξύ μας. Έχουν εξεσαλώσει οι Τούρκοι, δεν μπορούν να φανταστεί τι γίνεται και τι λένε και τι κάνουν. Βέβαια έχουν σφαχτεί μεταξύ τους με αυτά που λέει ο Ερντογάν και θέλουν να πολεμήσουν για κάποιος ήχη που τον έβριζε. Τέλος πάντων, είναι ένα μπάχαλο εκεί. Και αν ανοίξετε την τηλεόρασή σας σήμερα στο στασίδι του Φαλήρου, θα δείτε τον Κερίδη, Νέα Δημοκρατία, εντάξει, ο Φαραντούρης, ο οποίος πλασάρεται ως Πασόκ ενώ ήταν ΣΥΡΙΖΑ, και ο Καραμέρος ως Ελλάς, ο οποίος επίσης ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχουμε χάσει την μπάλα και μετά ψάχνω εγώ να βρω το δίκαιο μου. Δεν πρόκειται να το βρω το δίκαιο μου ποτέ.
1: Ναι. Όπως είναι το πλάνο έτσι, μόνο ο Ρούμπιο ήταν πάντα Ρεπουμπλικάνος.
0: Ναι. και οι δύο δημοσιογράφοι.
1: Καλά, ναι. Για τους πολιτικούς,
0: ναι,
1: λέω.
0: Ναι. Και ο Κερίδης. Ο Κερίδης ήταν λιγάκι. Δεν ξέρω, ναι. Λοιπόν, μου προτείνουν, λέει εδώ πέρα η φίλη μου Αθηνά,
1: ναι, ναι,
0: να κάνεις και μια μουσική εκπομπή. Ναι, στον ελεύθερο χρόνο μου Αθηνά, που μετά τις 11 το βράδυ, ας πούμε, θα έρχομαι εδώ να ρίχνω και δύο παινιές. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα γυρίσουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
5: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331 Θεοφιλοπούλου 10 στο Νέο Κόσμο. Σε περιμένουμε.
8: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πάμε να βγούμε λίγο έξω από το στούντιο και να πάμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη τώρα να μας πει τι ακριβώς γίνεται στην Αθήνα. Έλα, Κατερίνα.
9: Καλημέρα, Τάκη. Καλημέρα, Αθήνα. Είδαμε, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι καταρχήν η Αθήνα θυμίζει ένα φρούριο. Καθώς τα μέτρα που έχουν λάβει η ελληνική αστυνομία είναι δρακόντια λόγω της επίσκεψης του Ρούμπιο. Να πούμε ότι σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, γύρω από την πλατεία Συντάγματος, σε λεωφόρους όπως η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Βασιλής της Αμαλίας, στην Πανεπιστημίου της Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά δίκτυα κινηθεί σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο. Θα υπάρχουν σταδιακά ρυθμίσεις. Συνιστάται από την τροχέα, από τους οδηγούς να αποφεύγουν σήμερα το κέντρο της Αθήνας, να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν ανακοινώνονται ακριβώς ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, τα θέλω να σε προλάβω εδώ, και για λόγους ασφαλείας φυσικά. Και γι' αυτό δηλαδή γίνονται τα μέτρα τελευταία στιγμή. Και η γενική ανακοίνωση που σας μετέφερα από την τροχέα Αττικής ήταν αυτή. Δηλαδή οι δρόμοι γύρω από τους οποίους θα κινηθεί σήμερα, αυτοί οι δρόμοι θα ανοιγοκλίνουν ανάλογα με το που θα κινηθεί ο Μάρκο Ρούμπιο. Οπότε να ξέρουμε ότι η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Όπως με ενημέρωσαν, έχουν βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο ασφαλείας, το οποίο θυμίζει έντονα τα πρωτοφανή μέτρα, αν θυμάσαι, που ήταν ληφθεί κατά την επίσκεψη του Μπάρακ Ομπάμα. Ολόκληρος ο μηχανισμός της αστυνομίας βρίσκεται επιποδός. Πάνω από 3.000 αστυνομικοί έχουν δημιουργήσει ένα φραγμό γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Θέλω να σου πω ότι θα υπάρχουν ακόμη και ελεύθεροι σκοπευτές, θα ακροβολιστούν σε ψηλά κτίρια. Θα υπάρχουν drones που θα δίνουν εικόνα στο κέντρο, στο κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας, έτσι ώστε να ρυθμίζουν καλύτερα οι επικεφαλείς τα μέτρα γύρω από τον Υπουργό. Να σου πω ότι πρέπει ο κόσμος να είναι πολύ προσεκτικός. Οι πολίτες, αν δεν έχουν κάποια απαραίτητη δουλειά, καλό θα είναι, Τάκη, να μην κινηθούν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.
0: Αυτό μέχρι και αύριο το πρωί. Αυτό είναι το καλύτερο.
9: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο για τους ανθρώπους να μην ταλαιπωρηθούν, γιατί ξέρεις, θα κλείνουν ξαφνικά οι δρόμοι. Θα κλείνουν, θα ανοίγουν, θα κλείνουν, θα ανοίγουν. Οπότε, καλό θα είναι σήμερα να αποφύγουν το κέντρο της Αθήνας, να τελειώσουμε.
0: Αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Από το αστυνομικό δελτίο έχουμε κάτι ενδιαφέρον.
9: Από το αστυνομικό δελτίο, Τάκη μου, έχουμε τη μεγάλη υπόθεση με τον Φίλιππο Καμπούρη. Σήμερα 11 είναι στο σύνολο οι συλληφθέντες, οι οποίοι σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις. Θέλω να σου πω ότι χθες το βράδυ πάνω από 10 τραγουδιστές πέρασαν το κατώφλι της οικονομικής αστυνομίας. Και γιατί πήγαν συγκεκριμένοι άνθρωποι εκεί? Πήγαν Τάκη προκειμένου να δώσουν μαρτυρικές καταθέσεις. Δεν εξετάστηκαν οι άνθρωποι ως κατηγορούμενοι ή οτιδήποτε άλλο. Είπαν ότι ναι, μεν ο Φίλιππος Καμπούρης μας είχε ασφαλισμένους στον ΕΦΤΑ, αλλά μέσω κάποιων εταιριών του. Εμείς δεν ξέραμε τώρα τι ήταν αυτές οι εταιρείες, δηλαδή τους ασφάλιζε τα ίδια τους ανθρώπους, αλλά ουσιαστικά δεν απέδιδε στον ΕΦΤΑ τα.
0: Αυτά που έπρεπε.
9: Αυτά που έπρεπε ακριβώς. Οπότε εξετάστηκαν και σαν μάρτυρες οι τραγουδιστές. 11 στο σύνολο οι κατηγορούμενοι, η σύζυγος του Καμπούρη, καθώς και ο ίδιος, ο οποίος δεν είπε μιλιά κάτι στους αστυνομικούς, δηλαδή που τον εξέτασαν, γιατί το έκανες αυτό, δεν απαντάει, ούτε συνεργάστηκε, ούτε δεν συνεργάστηκε.
0: Θα αναγκαστεί να το κάνει, γιατί μόλις
9: θα αναγκαστεί.
0: Το κάγκελο θα δεις προς τα.
9: Ναι, είναι αρκετά μεγάλος. Είναι αρκετά μεγάλος, γιατί
0: στην κουκούλα. Ναι.
9: Ακριβώς, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στο δημόσιο, 1,5 εκατομμύριο στον ΕΦΚΑ.
0: Πολλά τα λεφτά, Κατερίνα μου. Και εμείς κοιτάμε, είναι δεξιά-αριστερά και εδώ είναι τα φράγκα.
9: Δεν πειράζει, και εμείς κοιμόμαστε ήσυχα το βράδυ.
0: Εντάξει, εγώ και πολλές ώρες το βρήκαμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Κατερίνα μου. Καλημέρα.
9: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Κάπως έτσι γίνεται με αυτούς.
10: Πες το δικηγόρο της κακιάς ώρας, είπαμε να βγάλει εμένα έξω. Και όχι να μπουν οι άλλοι μέσα. Είσαι καλά, ρε.
11: Πες του, τόσο που κελάιδαγε στο τηλέφωνο, οι κασέτες του είναι πιο πολλές και από του Γιάννη του Πάρη.
12: Πες του, δεν κάνει ούτε για τον Άριο Πάγκο.
10: Ας μου βρει ένα παραθυράκι.
11: Αυτός όχι παραθυράκι, ούτε με μπαλκονόπορτα δεν βγαίνει.
12: Πες το Χασοδίκη να αφήσει τις εξυπνάδες και να μου πει ακριβώς τι πρέπει να κάνω.
10: Αμούλα.
11: Πες του να δώσει 5, 6, 7, 10 ονοματάκια.
10: Έτσι είπε. Αγαπούλα. Την κουκούλα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εγώ σε κοντράρω.
1: Για πες.
0: Δεν θα βάλω Δύση.
1: Ναι.
0: Που γίνεται χαμός, γιατί το θέμα του θα το κοιτάξει και ο Ρούμπιο.
1: Τη Φύση και του Καρβέλα, φαντάζεσαι.
0: Θα ασχοληθεί, ασχολείται η Κίμπερλι με αυτά.
1: Θέλουμε. Καλά, εδώ μιλάμε για ειδικό.
0: Ειδική κατάσταση. Η Κίμπερλι είναι με τον Αργυρό, εκεί πάει και έρχεται τώρα. Τη αρέσει ο τραγουδιστή.
1: Ναι. Θε να δει την Κίμπερλι, το λε τον Αργυρό.
0: Ναι, ο Αργυρό δεν μου τάξει, δεν είναι τραγουδιστή είναι αυτό. Τι καλό είναι.
1: Δεν ξέρω, δεν τον έχω ακούσει.
0: Βάλτε να μιλήσει ακαπέλα, ρε, να πει ένα τραγούδι. Άσε μας καμένε τώρα. Άκου φωνή τώρα, βάλε. Μη με τσαντίζεις. Αυτοί οι τραγουδιστές. Μου είναι ο Αργυρός, ο Νομόπουλος, ο Παπαδόπουλος, ο Κωστόπουλος.

0: Λοιπόν, εχθές σου είπα ότι με ταράξαμε.
1: Πάλι.
0: Ενώ έχει κυλήσει η εκπομπή ωραία και καλά, λέμε στα παιδιά, βάλε 9,5 ώρα που ήταν ο, ναι, ο Αμερικάνος.
1: Το ωραίο και καλά για σένα, για εμάς τους τηλεθεατές, δεν είναι ωραίο και καλά, γιατί εμείς περιμένουμε να γίνει χαμός, πρέπει να σου πω. Ναι. Να γίνεται viral.
0: Ναι, άκου τώρα.
1: Εγώ λοιπόν, αυτό δηλαδή θέλω,
0: αφού,
1: λέω τώρα,
0: αφού
1: ψήνεται.
0: Γίνεται αυτό, λέω βάλτε παιδιά, ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Το pool να πάρουμε.
1: Το pool να εξηγήσουμε είναι κάτι, μια μετάδοση της ΕΡΤ για τα άλλα κανάλια. Όταν κάτι συμβαίνει, η ΕΡΤ αναλαμβάνει να το έχει αυτό.
0: Γιατί?
1: Το γεγονός.
0: Γιατί δεν πάνε τα άλλα κανάλια σε αυτές τις
1: εκπομπές. Και πηγαίνει η ΕΡΤ, αναλαμβάνει και παίρνει το άλλο κανάλι αυτό που δίνει από το γεγονός, από την άφηξη του Ρούμπιο. Και υπάρχει και μια συναλλαγή σε αυτό, έτσι.
0: Τέλος πάντων, δεν θα μπω σε αυτό. Θα μπω στο θέμα το οποίο όπως συνέβη. Και λέω πάλι, βάζει, είναι μια γόνα, μπαμ και πέφτει μαύρο. Mm. Το κόψει η ΕΡΤ. Στέλνω μήνυμα επί τόπου στον κύριο Μαρινάκη. Mm. Του λέω τι είναι αυτά, μου λέει να ειδοποιήσω. Mm. Ειδοποιεί, δεν ξέρω, δεν ειδοποιεί, δεν πουλ, δεν παίρνουμε. Και πετάγεται ο Κώστας ο Καραγκούς, καλό παιδί. Mm. Και τα είχε πει και καλά και για την κυβέρνησή του και αυτά. Παίρνετε πουλ, λέει. Δεν μπορεί. Πώς παίρνουμε, του λέω, ρε μεγάλε, αφού είναι μαύρο. Το έχετε ξανακάνει εδώ με την ΕΡΤ με τον μαύρο. Δεν έχει, πήρα ανάποδες εκεί εγώ. Ναι. Γίναμε μαλλιά κουβαριά.
1: Πώς κάνει τεχνικό πρόβλημα.
0: Μου λέει να μιλάμε πιο ήρεμα. Τι ήρεμα να μιλάμε, εδώ πρέπει να δείξουμε, του λέω. Εδώ είμαστε τηλεόραση. Δεν είμαστε το κατηχητικό του Αγίου Παταπίου. Είμαστε τηλεόραση, κάνουμε μια δουλειά. Ω, μου λέει και αυτά και εκείνα και να δεις και παίρνετε. Εντάξει, μας δώσανε βίντεο από. Είχε φύγει ο Ρούμπιο
1: το βράδυ.
0: Βίντεο που έχουν, που του κρατήσανε. Να, ορίστε, παίρνετε. Παιδί μου, του λέω, αυτό είναι βίντεο, δεν είναι το πουλ που παίρνουμε από την ΕΡΤ. Όχι, το πουλ είναι, δεν ξέρω εγώ, μου λέει.
1: Α, καλά.
0: Του λέω, εκεί τα πήρα. Του λέω, ρε μεγάλη, 6 χρόνια ήμουν εκεί. Διευθυντής ήμουν στην ΕΡΤ, ειδήσεων. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Γινόμαστε μαλλιοκούβαρα. Και στο τέλος με παίρνω τηλέφωνο και μου ζητάγανε συγγνώμη γιατί είχα δίκιο. Βέβαια είχα δίκιο. Είναι δυνατόν η ΕΡΤ να μην δίνει την εικόνα, αφού δεν πάνε τα άλλα κανάλια εκεί. Έτσι, και αυτή είναι η συμφωνία. Η ΕΡΤ πάει μόνο η κρατική τηλεόραση για να μην μπερδεύονται τα πράγματα και δίνει εικόνα και εσύ κάνεις ο κάθε κανάλι το δικό του κουμάντο. Ο Χρήστανθος Κωσελόγλου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Χρήστανθε.
2: Καλημέρα, Τάκη. Καλημέρα, Σμίνα.
0: Σήμερα έχουμε την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα, του κ. Ρούμπιο. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα πούνε και δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ή ας πούμε ακόμα δεν έχουμε εικόνα.
2: Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της πρώτης συνάντησης που θα έχουν, αλλά σε πολύ λίγο θα έχουμε και κάποιες πρώτες δηλώσεις προς τον τύπο, ενώ στις 10 η ώρα ουσιαστικά θα ξεκινήσει ο έτσος γύρος του στρατηγικού διαλόγου. Υπάρχει σειρά συμφωνιών οι οποίες θα υπογραφούν. Υπάρχει μια σχετικά συμβολική και σημαντική συνεργασία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της χώρας με την πολιτεία της Φλόριντα, με την εθνοφρουρά της. Αυτή είναι λίγο συμβολική. Είχε γίνει και με την Κύπρο. Ουσιαστικά είναι στρατιωτική συνεργασία. Απλά έχει σημασία γιατί είναι και εκεί όπου εκλήθηκε και γερουσιαστής ο κύριος Ρούμπιο. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες συμφωνίες πιο χαμηλού επίπεδου. Να δούμε όμως τι θα γίνει στο κομμάτι των οπλικών συστημάτων που και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να προωθήσουν διάφορες συμφωνίες και εμάς μας ενδιαφέρουν συμφωνίες οι οποίες έχουν να κάνουν με όπλα και συστήματα, τον F-16 Viper και τον F-35. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θα ξεχωρίσει σήμερα είναι η ομιλία την οποία αποφάσισε να δώσει ο Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ο μοναδικός ο οποίος κρατά και τις δύο θέσεις μετά τον Henry Kissinger στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην ΠΝΙΚΑ. Αποφάσισε να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο και να μιλήσει και για την αρχαία Ελλάδα και για τις σχέσεις μας, και φυσικά είναι κάτι το οποίο αναμένεται να το αξιοποιήσει αν και εφόσον επιδιώξει να πάρει το χρήσμα για την Προεδρία όταν έρθει η ώρα, και να το χρησιμοποιήσει όλο αυτό το υλικό στην καμπάνια του. Και από εκεί και πέρα στις 7 η ώρα θα συναντήσει και τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εκεί πέρα αναμένουμε ουσιαστικά λίγες δηλώσεις, ένα σαλονάκι, όπου όμως και ο Πρωθυπουργός θα θελήσει να στείλει τα δικά του μηνύματα.
0: Ωραία, έχουν και ένα δείπνο όπου θα παραστούν γύρω στα 30-35 άτομα, δεν είναι παραπάνω, είναι η δική του, του Γεραπετρίτη, ο Πρωθυπουργός, αυτή δεν θα έχει δηλαδή κοσμοσυρωή εκεί, με τον κύριο Ρούμπιο. Εξηγούσα νωρίτερα ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός εκλέγεται στη Φλόριντα, 3 φορές έχει εκλεγεί στη Φλόριντα, έχει στενές σχέσεις με τον ελληνισμό εκεί, πολύ στενές σχέσεις τα έλεγα με τον ελληνισμό, και θεωρώ ότι είναι φιλαπροσκύμενος προς εμάς. Θα δούμε βέβαια τι θα πει, γιατί υπάρχει και η ελληνική εξωτερική πολιτική.
2: Είναι αυτός, ναι, ο οποίος θα έφερε το If Med Act μαζί, ναι, με το Μενέντες, ναι, ναι, κάποια χρόνια.
0: Για να μην μπαίνουν οι Τούρκοι τα F-35. Ναι.
2: Πολύ σωστά.
0: Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, για την ενημέρωση. Καλή σήμερα, καλή συνέχεια. Εμείς, κυρίες και κύριοι, τις δηλώσεις τους 10.30, αν γίνουν 10.30, φαντάζομαι ότι θα είναι ακριβής. Στην ώρα τους θα τις μεταδώσουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη εθνική σημασία το τι λέει ένας υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ στη χώρα μας απέναντι στην Τουρκία, η οποία έχει το τελευταίο διάστημα πραγματικά δημιουργήσει πολύ μεγάλο προβληματισμό σε εμάς αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή. Και το σημαντικό είναι εδώ, γι' αυτό ήμουν πολύ επιφυλακτικός εάν θα μιλήσουν για τα ελληνοτουρκικά, επειδή ο κύριος Ρούμπιο δεν θα πάει στην Τουρκία, είχε πάει στην Ισλανδία, θα έρχεται εδώ και μετά θα πάει στην Πορτογαλία.
1: Υπάρχει περίπτωση να μην του το αναφέρουν? Καμία. Μπορεί επισήμως να μην είναι στην ατζέντα.
0: Όχι, κοίταξε, αυτά είναι συμφωνημένα, τι θα πούνε.
1: Είναι
0: όχι,
1: συμφωνημένα.
0: Τι θα πούνε, τα θέματα έχουν συμφωνηθεί.
1: Βέβαια,
0: δεν
1: ναι, προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι στο περιθώριο δεν λες και κάποια πράγματα
0: δηλαδή,
1: που θες να πεις.
0: Δεν θα του πει, πώς είναι το μικρό του αυτού,
1: Μάρκο.
0: Θα του πει ο Γεραπετρίτη, ρε Μαρκούλη, έχω και ένα θεματάκι με τους Τούρκους, ρε Μαγκά. Μου λες πώς να
1: μην είναι θεματάκι, δεν είναι θεματάκι.
0: Ναι, έλα ρε Μαγκά, να μου, έλα γόρι μου, Μαρκά μου και μου έλα, να σου πω και πώς είναι και ο Γεραπετρίτης, είναι και λίγο να πούμε, έχει πλακουτσοκέφαλος. Ένα να σου πω, έρχεται εκείνος εκεί να μου, Τούρκος, να μου την έχει κάνει, σε παρακαλώ, κάνε κάτι.
1: Έχει το νου σου λιγάκι, σε
0: παρακαλώ. Η Γεραπετρίτης είναι και υπερήφανος εθνικά, που συγνάει. Και θα του πει η Μαρκούλη, δεν γίνονται έτσι αυτές οι δουλειές. Για να του πει, Μάρκο, πέσε μου και αυτό, να σου πω και κάτι άλλο. Απεταχθεί σαν πατάτα τηγανητή από το πτηγάνι, μην πω κάτι άλλο. Και θα του πει και να σου πω και
1: να πούμε. Άρα θα μιλήσουν για την ενέργεια.
0: Ρε, ο Αμερικάνος έρχεται για δουλειές, δεν έρχεται τώρα κάτσε να κάνει κουτσομπολιό για τον Ερντογάν.
1: Ενέργεια και όπλα.
0: Είχε πει μια ωραία φράση. Ο συγχωρεμένος ο Τσόρτσιλ. Δεν ζει, ρε γάμο του. Αυτοί πρέπει να μην πεθαίνουν ποτέ.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορούσε αυτή την εποχή να.
0: Ωραία, θα τα ρύθμισε αυτός γάτος. Λοιπόν, είχε πει στον Αμερικάνο πρόεδρο τότε. Του λέει, με συγχωρείς να μου στείλεις τα όπλα τα οποία αγοράσαμε από εσάς με τα λεφτά που μας δανείσατε. Δηλαδή πέρανε δάνειο για να αγοράσουν έτσι, αμερικάνικα όπλα. Έτσι. Δηλαδή τα πέρανε 2 φορές οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, θέλω να πω με αυτό ότι εδώ δεν είναι εύκολες οι δουλειές αυτές. Δεν μπορεί ξαφνικά εκεί που συζητάτε τι θα σου πουλήσει, γιατί αυτός έχει έρθει με δικηματολόγιο.
1: Ανοίγει το ντοσιέ.
0: Ανοίγει το ντοσιέ και σου λέει, αρέσει αυτός ο πύραυλος.
1: Κοίτα, έχω πυραυλάκια. Από πυραυλάκια έχουμε αυτά τα καινούργια.
0: Τον ευλέπω λιγάκι.
1: Άλλο μάρει, χρώμα δεν έχετε.
0: Αρέσει, ναι, σε μπες μήπως έχεις. Συμπιζάκι. Μήπως έχεις. Το βλέπει ένα άλλο, ας πούμε, αυτό το αεροπλανάκι. Αυτό το αεροπλανάκι το έχω και με διπλά φτερά. Ναι.
1: Δεν,
0: έχω αεροπλανάκι τέτοιο και με ειδικά σχέδια πάνω, με αξεσουάρ και τα
1: λοιπά. Το έχετε σε medium,
0: ναι,
1: γιατί medium
0: και
1: θα...
0: μετά λέει, εμείς βάζουμε στα αεροπλάνα και μπαμπά μην τρέχεις.
1: Αλλά το πληρώνεις εξτρά.
0: Το πληρώνεις εξτρά αυτό. Κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι ο Ρούμπιος έτσι τελείως έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε τις μουσικές μας, γιατί πάντα θα έχουμε τις μουσικές μας, μας συντροφεύουν σε αυτές τις εκπομπές, γιατί θεωρώ ότι χωρίς τη μουσική δεν έχουμε,
1: δεν
0: έχουμε μέλλον. Δηλαδή, είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να σε κάνει να χαλαρώσεις λίγο, εσένα που οδηγείς τώρα σε αυτό το χαμό που γίνεται στην Αθήνα. Δεν ξέρω που πάτε, κυρία μου, που πάτε, κύριε. Το πρωί είδα μια χριστιανή βαφόταν στο αυτοκίνητο μέσα και κατεβάζει τον καφέ, αφού περίμενε 10 ώρες.
1: Ξέρεις τι έχω κάνει με αυτό.
0: Βαφόταν μέσα στα μάξια.
1: Ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και μία μέρα έβαζα λίγο ρούζ, αυτά, λίγο φτιαχνόμουν, έχει κίνηση. Χτυπάει το τζάμι, γυρίζω. Ήταν ένας αστυνομικός με τη μηχανή. Μου λέει, να βαφτώ κι εγώ.
0: Τι να σου πει για αυτό ο άνθρωπος.
1: Ναι, τα κατέβασα, του είπα χίλια συγγνώμη, ξέρετε τι να κάνω.
0: Ναι, όπως είσαι και ευγενική εσύ.
1: Δεν πρέπει να είμαι ευγενική.
0: είσαι, τι.
1: Συνήθως βάζω τα κλάματα όταν γίνει κάτι στον δρόμο. Κλάματα και μετά δεν σου λένε κάτι.
0: Ναι, δεν είναι δίκαιο αυτό που κάνετε.
1: Γιατί μου το κάνετε αυτό.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, όμως αυτά είναι για τους άντρες είναι διαφορετικά. Γιατί η δουλειά τους κάνει μάγκες. Έτσι. Δηλαδή, όπως ο Γεραπετρίτης που είναι δουλεμένος. Τα χέρια του είναι όλο ρόζους.
1: Ρόζους, ξέρεις πώς είναι.
0: Όλο ρόζους.
1: Δηλαδή
0: όλο.
1: Το βλέπεις και λες τώρα αυτός ο άνθρωπος τι.
0: Αφού σε μετά, πιάνει, σε χαιρετάει, σε
1: και πιάνει. Και λες μετά είναι σαν γυαλόχαρτο.
0: Βάζεις νιβέα για να στρώσει το χέρι σου για τις
1: χαιρετάει. Και σου λένε τι έπαθες, λες χειραψία με τον Γεραπετρίτη.
0: Με τον Γεραπετρίτη είναι. Αυτή είναι η πολύ σκληρή να πούμε, κατάλαβες. Αυτοί που, είναι, που έχουν σκληρότητα που λέμε. Άιντε Γιώργη. Αφιερωμένο στους υπουργούς. Παιδιά, μη σκοτωνώστε. Σας φέρω φλοχωτές πετσέτες για ποιον είναι τον υδρότα. Να πάρετε και μαλομπάμπα κασόβρακα.

0: Και είναι από τα περίεργα που έχω δει, όπως με την Τραπετσόνα που πήγε να χορέψει
1: ο
0: πριγκίπισσα, τι ήταν αυτή.
1: Ο πρίγκιπας,
0: γιατί ναι. Ξέρω κιόλας, ναι. Τους παρακολουθώ.
1: Είναι και διαφέρει. Πολύ.
0: Διαφέρει η πριγκίπισσα, οι οποίοι βασιλιάδες είχαν βγάλει το διάταγμα και τους κρεμίσανε τα σπίτια.
1: Τώρα που να τα ξέρουν αυτά.
0: Εντάξει, όχι, δεν τα θυμήθηκε η κοπέλα τώρα. Πριγκίπισσα είναι.
1: Καλά, είσαι αν είσαι πριγκίπας, δεν φταίς. Το θέμα είναι πως ζεις μετά από αυτό. Γεννιέσαι κάπως. Κάτσε, γεννιέσαι.
0: Όχι, φταίει.
1: Για κάτσε, περίμενε. Αν δεν σε είχαν γεννήσει οι γονείς σου και σε είχαν κάνει πρίγκιπα, θα φταίγε.
0: Λοιπόν, μου λένε λοιπόν.
1: Αλλά δεν θα χόρευε στην Τραπετσόνα.
0: Όχι, εντάξει. λοιπόν, προσέξτε τώρα, ήρθα σε αντιπαράθεση ιδεολογική με έναν τύπο. Φίλο μου, να πούμε, ο οποίος παριστάνει τον αριστερό. Δεν είναι αριστερός. Είναι από τους παριστάνοντες. Αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι πουλάνε πνεύμα, δηλαδή. Ο αριστερός. Με...
2: Μεγάλη
0: τσέπη. Εντάξει, αυτό δεν το κατηγορώ. Δεν το κατηγορώ. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αριστερός. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα λοιπόν. Και μου λέει και προοδευτική, εμείς προοδευτική, η δεξιά, η επάρα, του λέω, άδωρε μας τώρα, κάτσε χάμου. Παλουκώ σου να σου κάνω ένα σεμινάριο. Εγώ δεν είμαι με από την έννοια που το λέτε εσείς δεξιός και τα συντηρητικός, μπορεί να είμαι σαν άνθρωπος, αλλά δεν είμαι αυτό που λέτε. Προάκουσες, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίο δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω να του πω πράγματα και να του προσάψω πριν από τη δικτακτορία. Mm. Προσέξτε, έρχεται στην Ελλάδα,
1: no.
0: Φτιάχνει τη Νέα Δημοκρατία, είπε για ποιο λόγο τη φτιάχνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τι κάνει, διώχνει το παλάτι. Αυτό είναι προοδευτικό. Mm-hmm. Ποιος τολμούσε να διώξει το παλάτι. Ποιος τόλμα για να διώξει το παλάτι, να διώξει το βασιλιά. Κανένας, ούτε και ο Βενιζέλος. Ο κανονικός, όχι ο Βαγγέλης. Λοιπόν, 5 Οκτωβρίου είχε ορκιστεί ο Βενιζέλος, πρωθυπουργός. Εχθές δεν είχε 5.
2: Προχθές.
0: 5 Οκτωβρίου. Λοιπόν, πάστος, δεν διώχνει το παλάτι. Δεν ήταν προοδευτική κίνηση αυτή. Ναι, αλλά, όχι ναι, αλλά, το διώξε, το διώξε. Γιατί όταν ήρθε στην Ελλάδα ο Καραμαλής, του λέει του Κοκκού, θα σε πάρω τηλέφωνο να έρθεις.
1: Δεν το πήρε
0: ποτέ. Ο Κοκκός Μασάι, να πούμε, γιατί εντάξει, καταλάβαινε και περισσότερα. Εντάξει, του λέει, περιμέναμε, πάρετε, του λέει, κύριε Πρόεδρε. Έρχεται στην Αθήνα, κόβε το τηλέφωνο, δεν είχε λεφτά να το πληρώσει ο Καραμαλής, δεν τον παίρνει τηλέφωνο τον Κοκκό, δεν έρχεται ο Κοκκός, κάνει δημοψήφισμα ο Καραμαλής, άντε γεια. Πλακώνεται με τους Αμερικάνους για το ΝΑΤΟ. Φεύγει από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Ποιος τόλμα για να το κάνει, σας ρωτάω να μου πείτε. Ήταν προοδευτικό ή δεν ήταν προοδευτικό. Και μετά έρχεται στη μεγάλη. Περίμενε. Έρχεται στη μεγάλη υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που βλέπει ότι αυτό είναι το μέλλον της χώρας. Που κάποιοι φωνάζανε τότε, εντάξει, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά τελικά όλοι συμβιβαστήκανε με τα πακέτα Ντελόρ στη συνέχεια και τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα. Και νομιμοποιεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δηλαδή πιο προοδευτικά ποιος θα μπορούσε να τα κάνει αυτά. Του εξήγησα λοιπόν του φίλου μου, ο οποίος ξέρεις να πούμε αυτό είναι άλλα η αριστερά. Ρε χρυσέ μου άνθρωπε, του λέω, εντάξει, αλλά τα μεγάλα αυτά, όπως και ο Άντρεας στη συνέχεια φυσικά, που κάνανε, αυτοί οι δύο τα κάνανε στην Ελλάδα, αυτά μείνανε. Δεν έχουν ξαναγίνει άλλα πράγματα. Φυσικά έχουν κάνει και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις σημαντικά πράγματα. Και στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Τσίπρας. Όλες οι κυβερνήσεις αφήνουν κάτι θετικό. Ο Τσίπρας, ας πούμε, έσχισε τα μνημόνια. Δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να ασκήσει τα μνημόνια και να του τα πετάξει τα μούτρα. Κατάλαβες και λες, θέλω ένα καινούριο μνημόνιο για να το τελειώσω. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Μην τα περνάτε έτσι ντούκου. Μην είσαστε περίεργοι, μην είσαστε παλιανθρώποι. Ελάτε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!

0: φέτος από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν,
7: να πούμε για τα θέματα που αναρωτιόμαστε πάντως και εκτός αέρα. Λέμε, βλέπουμε αυτή την ιστορία με τον Φίλιππο Καμπούρη. Αυτός άνοιγε τις εταιρείες, έτσι, και δεν πλήρωνε τις εισφορές. Από εκεί και πέρα, αυτές οι εταιρείες τι αντικείμενο είχαν?
6: Δεν μπορώ να το,
7: δεν μπορώ ξέρω, να το καταλάβω. Δεν ναι, δεν ζημίωνε ξέρω, το δημόσιο και πώς έφτασε. Αν μία δόση χάσεις, γίνεται χαμός. Mm. Πάντα γι' αυτό αναρωτιόμαστε. Πώς μπορούν τέτοιοι άνθρωποι και παραμένουν ελεύθεροι για πάρα πολύ καιρό?
6: Δεν ξέρω.
7: Μέχρι να γίνει ο έλεγχος. Τι?
6: Ναι, εντάξει, οι έλεγχοι δεν γίνονται κατά καιρούς. Είναι και ηλεκτρονικά τώρα, μην φαντάζεσαι.
7: Γι' αυτό μας κάνει εντύπωση ότι πώς πέρασε τόσο μεγάλο διάστημα.
6: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, την Πέμπτη αξιολόγηση την έκλεισε ο Σαμαράς. Λοιπόν, κοίταξε, καλή μου, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ μπαίνω στο αποτέλεσμα. Το αν την έκλεισε, δεν την έκλεισε και τι έλεγε το Μέρι Χαρδούβαλη και πόσα λεφτά ήτανε και πόσα λεφτά χρεωθήκαμε στη συνέχεια. Άμα μπει, θα το διαβάσει, είναι πάρα πολύ καταδοπιστικό. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, θα τα δεις με μεγάλη χαρά να το κουβεντιάσουμε τότε όμως. Όταν δεις τα στοιχεία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, όλες οι κυβερνήσεις κάτι προσφέρουν. Άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο, ανάλογα και με τις κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν. Το ΠΑΣΟΚ έχει φτάσει στο σημείο της αντιγραφής, δηλαδή έχει μία μανία ότι ό,τι λένε οι άλλοι το έχουν αντιγράψει από το ΠΑΣΟΚ. Μην το λέτε ρε παιδιά, αυτό είναι λάθος. 80% λέει του προγράμματός μας το έχει αντιγράψει ο Τσίπρας. Το να συμπέσουν κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ λογικό σε διάφορα προγράμματα.
7: Εντάξει, και είναι κάποια πράγματα τα οποία αυτά θα προτείνει. Δεν μπορεί να προτείνει. Θα προτείνει διαστημικό πρόγραμμα τη NASA, θα προτείνει.
6: Τι να βγάλει,
7: κυβερνητικό σωστά.
6: Ολιστικό πρόγραμμα. Δεν γίνεται. Όλα τα κόμματα έχουν συμπίπτουν σε κάποια πράγματα. Λογικό είναι να υπάρχει αυτό και μάλιστα όταν είναι κόμματα στην αντιπολίτευση και όμορα σε ιδεολογία.
7: Κάτσε, αυτά είναι και τα αιτήματα της κοινωνίας. Δεν μπορείς. Αυτό τους λένε οι επαγγελματίες. Διορθώστε το θέμα το φορολογικό, διορθώστε κάποια.
6: Ναι, στα ζάρια. Στον μπαρμπούτι μας. Κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι ότι ορισμένοι υπουργοί, ορισμένους υπουργούς έχουν ματιάσει. Και εγώ, επειδή σας έχω πει πάρα πολλές φορές για την Κοτέτσανα στην Πάτρα, κάπως πρέπει να ξεματιαστούν. Γιατί άμα σε ματιάσει, καρφώσει το μάτι. Όχι, κοίτανε στην προαπαθή.
8: Δεν σε έπαιζα παρπούτι, κέρδαγα 80.000, ήμασταν 6 άτομα, πέφτανε 4 εκατομμύρια πάνω στο τραπέζι. Εγώ πήγα με 15.000 να παίξω, κέρδαγα 80.000, μετά έριξα τόρτια μυαλού 55.000, έριξα μια ζαριά, έριξα τόρτια, τα χάσα μετά όλα. Από εκεί και πέρα, ρέστος, το πρωί δεν είχα ούτε μια δραχμή, πήρα ένα χιλιάρικο δανεικό από ένα φίλο για να πάρω ταξί να έρθω εδώ στο Κηφισό. Κίνια, τρομερή κίνια. Με έχει καρφώσει μάτι το μάτι, το φοβάμαι το μάτι.
9: Έχετε προσπαθήσει να σας ξεματιάσουν?
8: Προσπάθησα, αλλά είμαι τόσο καρφωμένος που δεν μπορώ να... Τι να σου πω, πολύ καρφωμένος. Πολύ, πάρα πολύ. Δεν μπορώ, έχω πάει σε κάτι γρήγορα να με ξεματιάσουν, δεν μπορώ. Είμαι ένας μεγάλος τουγαδόρος, είμαι παίχτης. Πολύ παίχτης. Θα παίζω ό,τι και εδώ παιχνίδι μπροστά μου θα παίξω. Και τώρα εδώ να ρίχνανε ζάρια, θα παίζα και εδώ.
10: Μαμά, πού είναι ο μπαμπάς? Πού είναι ο μωρό μου? Παίζει. Και από νωρίς στρώθηκε σε πράσινο τραπέζι.
11: Πάλι ντόρτια ύφερα.
10: Κόψε τα ζάρια, τα χαρτιά, προτού το μετανιώσει.
6: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Και εγώ σου λέω μην παίζει ζάρια. Καφωμένος. Στη συνέχεια με τα ζάρια.
7: Ναι, κάτι με χαρακτηρίζει να ότι παίζω, παίζω ζάρια. Ναι, όπου λοιπόν δεις, ας πούμε, και μαζεύονται και τα λοιπά, είμαι εκεί και φαντάζει να είχα τέτοιο πάθος.
6: Αν κύριε Τάκη δεν στάξετε κάθε μέρα δηλητήριο για τον Τσίπρα, δεν βγαίνει η κομπή. Ρε μάστορα, να σου πω κάτι. Έβγαλε στον αέρα να το κουβεντιάσουμε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άκουσα να δεις κάτι. Εγώ δεν είπα τίποτα εναντίον του. Είπα ότι έσχισε τα μνημόνια. Εσύ το αμφισβητείς? Αμφισβητείς ότι έσχισε τα μνημόνια? Σε ρωτάω, πες μου. Αυτό θέλω να πεις. Λοιπόν.
7: Καλημέρα, λοιπόν. Μιλάνε λέει όλοι για Μέλη Χαρδούβελη. Απάντηση είχε πάρει ο Χαρδούβελης. Μήπως είδανε τη γράφη και είπανε πάμε στον επόμενο? Ο Σαμαράς ήξερε ότι αν υπογράψει αυτά που ζήταγε η Μέρκελ θα έφτανε στο 5%. Το ήξερε μάλλον. Η Μέρκελ πήγε στον επόμενο, ο οποίος την πάτησε λόγω του έρωτά του με την εξουσία. Στα λέει ο Γιώργος όλα αυτά.
6: Ναι.
7: Είναι ένα...
6: Λοιπόν, δεν ξέρω, η Μέρκελ με τον ο Τσίπρας την έδιωξε. Έτσι,
7: στην αρχή, στην
6: Γιάννη,
7: αρχή.
6: Το
7: στην
6: Γιάννη
7: αρχή.
6: Του Σινάνη τα λέω. Που είπε go back κυρία Μέρκελ, go back κυρία Σόμπλε, αντίτε. Τους είπε αντίτε.
7: Μετά όμως το Γιάννη πήρανε μου από το χέρι.
6: Και μετά χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρι. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι εγώ δύσκολα πιστεύω τους πολιτικούς. Επειδή κάνω αυτή τη δουλειά και αυτό εντάξει δεν είναι, επειδή έχω πάθει ανοσία. Αλλά από εκεί πέρα, προεκλογικά συμφωνούν όλα τα κόμματα σε πολλά σημεία, λέει ένας φίλος εδώ, ο Κωνσταντίνος, που μόνο αυτά να έκαναν θα είμαστε καλύτερα. Όταν έρθει η ώρα να ψηφίσουν, όλοι λαϊκίζουν. Κοκοκοκοκο. Εντάξει, τώρα να σας πω κάτι. Πάντα υπάρχει αυτό, δηλαδή ανέκαθεν. Σας έχω πει πολλές φορές. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να παρακολουθούσατε παλιές ελληνικές ταινίες. Να δείτε, γιατί οι ταινίες αυτές ήταν χρονογραφήματα, δηλαδή σκιαγραφούσαν την περίοδο που ζούσαν. Τότε έτσι ήταν ο ελληνικός κινηματογράφος, στη δεκαετία του 50, του 60. Και θα βλέπατε στην πραγματικότητα πώς ήταν η ελληνική οικογένεια, πώς ήταν η πολιτική.
7: Πώς ζούσανε.
6: Πώς ζούσανε.
7: Είχαν την αυλή, είχαν ένα δωμάτιο μέσα σε ένα σπίτι όλοι, ναι. Χρωστούσε νίκια.
6: Μάλιστα.
7: Τι έτρωγαν.
6: Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε λεφτά να βάλουμε βενζίνα και χθες ήταν 38 αυτοκίνητα, 23 περιπολικά και 20 μηχανές συνοδεία στον Αμερικάνο αδερφέ.
7: Πρόσεξε. Και τι, ωραία, να μην τον συνοδεύει.
6: Να μην συνοδεύει στον Αμερικάνο, να γίνει καμιά γκέλα και να τρέχει η χώρα ολόκληρη μετά. Άστο τώρα, εντάξει, δεν είναι αυτό, είναι λαϊκίστικο τώρα που λες. Είναι δυνατόν να προστατεύεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ? Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Εντάξει, ό,τι και να λέμε, ας πούμε. Λοιπόν, κρατήστε τα σχόλιά σας για τη συνέχεια, γιατί βλέπω ότι γράφετε. Θα πάμε τώρα σε βελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία
7: Παπακοσταντίνου.
6: Ντεγκρές, όχι, Παπακοσταντίνου.
7: Ντεγκρές, μην τις λες τέτοια.
6: Ναι, γιατί είναι και η Βασίλισσα.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
12: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Υπουργείο Εξωτερικών η συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Μετά τη συνάντηση αναμένεται να κάνουν κοινές δηλώσεις στον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο αναμένεται η συνεδρία του στρατηγικού διαλόγου, ενώ για τις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στις 7, ενώ στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η επίσκεψή του υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας μας και την κοινή μας δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Αμερικάνου Προέδρου. Η εταιρική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη, τονίζει σε ανάρτησή της η πρέσβυρα των ΗΠΑ, Kimberly Guilfoyle. Την ίδια ώρα, φρούριο θυμίζει η Αθήνα με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελεύθερους σκοπευτές σε ψηλά κτίρια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο με βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του Συντάγματος να κλείνουν αναδιαστήματα. Παράλληλα, αναμένεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Παραμένουν οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας προς τη λεωφόρο Κηφισίας, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών προς τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλίσεως κόμβο Κίμης. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου για τους επαγγελματίες αλληλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ένα λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά τους μήνες Ιουνίο, Ιούλιο και Αύγουστο με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Άμεση επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ σε κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι η κοινωνία στηρίζεται πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Ο κ. Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στο σπλίτ της Κροατίας για τη σύνοδο κορυφής του σχήματος ΜΕΝΤΕ9. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενεργειακή κρίση, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και το μεταναστευτικό. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι η Ευρώπη οφείλει να αναζητήσει τρόπους στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Ως αρχικά μέλη του κυκλώματος φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 νομήρους. Η επίθεση αποτέλεσε το έναυσμα του συνεχιζόμενου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπου περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Επιτακτική παραμένει ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, επισημένοντας ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των δύο κρατών και της ασφάλειας του Ισραήλ ως της μόνης βιώσιμης οδού για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης. 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία κατέκλυσαν τους δρόμους και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των μαθητών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Οι περισσότερες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς σοβαρά επεισόδια, ωστόσο ορισμένες κατέληξαν σε βανδαλισμούς και συγκρούσεις με την αστυνομία, η οποία προχώρησε σε χρήση δακρυγόνων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 η αναμέτρηση ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας για το FIBA Basketball Champions League. Στις 8 Άρης Μπούργος για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στον Ιντοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
4: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφαρίδιο 89, είναι η Αφινά Εδανέγκα.
5: Ο Τάκης Χαδιάς.
4: Είναι ο Αντώνης Αντωνόπουλος, είναι ο Τάστας Καλδερανιάν και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Ρωτάει η Κάλλη, θα σου απαντήσω τώρα να δεις. Θα μας πείτε ποια ήταν η λιγότερο διεφθαρμένη κυβέρνηση μεταπολίτευσης. Αυτή, της οποίας οι υπουργοί δεν έχουν πάει φυλακή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όχι, δεν το αφισβητώ. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Πες πώς πουλούσε και τη Μακεδονία. Γιατί, όχι, δεν το λέω αυτό. Είπα εγώ γι' αυτό. Στα προβλήματα του κόσμου πείτε κάτι παραπάνω και χρειάζεται κριτική. Τώρα, όταν έρθουν εκλογές, έχετε κριτική στο Τζίπρα με εκτίμηση καθημερινά. Σας ακούω και στα περισσότερα συμφωνώ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι ότι πρέπει να παραδεχόμαστε πώς τα ρίχνω και στη Νέα Δημοκρατία και γινόμαστε μαλλιά κουβάρια πολλές φορές. Έχω με ορισμένους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας έχω σε ευθεία αντιπαράθεση. Γιατί θεωρώ ότι είναι ψεύτες, ας πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν μπορώ να μιλώ και για τους άλλους. Η αντιπολίτευση είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Αν η αντιπολίτευση λέει ψέματα προεκλογικά και πάει ο κόσμος και τους ψηφίζει και μετά βρει τον πελάτη, εντάξει, δεν μπορώ να μην το πεις αυτό. Δεν μιλώ για το συγκεκριμένο κόμμα εγώ τώρα. Εντάξει. Επίσης, τα γύρω στις παλιές ταινίες βλέπεις ελεύθερες παραλίες και όχι όπως τώρα γεμάτες ξαπλώστες, πολυθρόνες και κρεβάτια. Επίσης, σήμερα ο Κοσμάκης είναι πολύ πιο χρεωμένος από τότε. Μια ουτοπία είναι η σημερινή κοινωνία. Πόσο αυξάνονται τα χρέη σε ΕΦΚΑ, εφορία κάθε μήνα. Γιώργος, να σου πω κάτι. Ναι, γιατί τότε δεν ήταν υπερκαταναλωτικός ο κόσμος.
5: Επίσης, ελεύθερες παραλίες δεν είχαν αυτοκίνητα να φτάσουν στις παραλίες, παιδιά. Πέραν το λεωφορείο οι άνθρωποι. Υπάρχει και σε ελληνικές ταινίες το λεωφορείο για την παραλία.
4: Ο θείος μου, συγχωρεμένος, είχε καφέ ζαχαροπλαστείο στην πλατεία στο Χαλάνδρη. Προεκλογικά πηγαίναν οι πολιτικοί της εποχής να κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις τους. Το τι ιστορίες είχε ακούσει κατά λάθος είναι να γράψει βιβλίο με αποκορύφωμα το θεϊκό. Πάμε τώρα να του πούμε μερικά ωραία λογάκια πριν βγει στο βήμα. Πάντα τα ίδια. Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Δεν έχετε ακούσει που έλεγε φίλε μου Συνάνη Γιάννη, που έλεγε ο Λαφαζάνης, του έλεγα του Τσίπρα, δεν μπορεί να το καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο. Υπάρχει σειρά, τάξη, αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και του έλεγε, αλλά δεν πειράζει, προεκλογικά είναι. Α πούμε και κάτι παραπάνω. Ωχ, λοιπόν. Λοιπόν, δεν έφερε ο Τσίπρας, λέει, σε αυτή για τα μνημόνια συμφωνή, για το σκίζο και την κατάσταση, την παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το ξέρω, αλλά γνωρίζω ότι έκανε ό,τι μπορούσε για τη χώρα με όλες τις πιέσεις που δεχόταν εκείνη την περίοδο από την Τρόικα. Μην του καταλογίζω τα χάλια. Όχι, ένα λεπτό. Δεν του καταλογίζω εγώ τα χάλια. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα τι ο ίδιος υποσχέθηκε και δεν έκανε. Δεν είπα ότι αυτός έφερε τη χώρα εκεί. Για να εξηγούμεθα. Και δεύτερον, εάν ανατρέξεις το ποιοι φταίνε για το που ήρθε η χώρα εκεί, δεν είναι ένας, είναι όλοι οι προηγούμενοι. Έτσι, δεν ξέρω κανέναν. Και αυτούς τους οποίους θεωρώ πάρα πολύ σημαντικούς πολιτικούς, τους βάζω και αυτούς στο κόλπο. Έτσι, βέβαια εκεί έγινε μια λοβιτούρα στα θέματα του λογαριασμού, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία για άλλη κουβέντα. Καλημέρα κύριε Τάκη, Συλλοπαδέ. Καλημέρα Αφιναίδα μας.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σε όλες.
5: Καλημέρα.
4: Εδρεώθηκε στο 2,20 η βενζίνη, το συζητήσαμε, άντε και σανότερα, όχι μου λες σανότερα. Η βενζίνη, όπως λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, ο Δήμας, εγώ Τάκη μου δεν καταλαβαίνω την αύξηση στη βενζίνη. Γιατί ρε Γιώργο δεν καταλαβαίνω, εγώ 50 ευρώ έβαζα, 50 βάζω, μου λέει. Γιατί αυξήθηκε.
5: Τελείωσε, ναι.
4: Δε, ό,τι έβαζα βάζω, δεν βάζω παραπάνω. Οι καλοί δημοσιογράφοι ποτέ δεν ενοχλούν, κύριε Χατζή. Αυτούς όμως στηρίζει και διαβάζει εκείνος που ζητάει ελευθερία τύπου και δημοκρατία. Ευχαριστώ. Γιατί είμαστε πιο καταναλωτικοί. Ναι.
5: Δεν είναι όλοι.
4: Δεν είναι όλοι.
5: που είναι και μερικοί που δεν είναι. Έχουμε τις δηλώσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη.
6: Κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνης στην εργασία μας. Σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτική μας πολιτική, αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη. Η γεωγραφία της Ελλάδας δραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού, μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους καλή την πίστη και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην εταιρική μας σχέση στρατηγική αξία. Ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία σε σχέση με συγκρότητες πυλώνες. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος συνεισφέρει ευθέως την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες και φυσικά συνεισφέρει στη συμμαχία, και αυτό αντανακλά μια πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και τη περαιτέρω συνεργασία. Επίσης, η αντιτρομοκρατική πτυχή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών. Στην ενέργεια, η Ελλάδα αναδύεται ως ένα χάμπος, ένας κόμβος για την νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη, με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη του Εφεσαριού, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο, που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αυξανόμενη δέσμευση των Αμερικανικών εταιριών όπως η Chevron και η ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος, αλλά και στις ευκαιρίες της εταιρικής μας σχέσης. Η ναυτική μας ισχύ έχει μια επιπλέον διάσταση με ελληνόκτητο στόλο που αποτελούν περίπου το 1/4 της παγκόσμιας ικανότητας. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και στην διατήρηση της ροής ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις. Ανανεωμένη αύξηση και μια εμπιστοσύνη από πλευράς επενδυτών δημιουργούν την ευκαιρία για αμερικανικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην πρόοδο της Ελλάδος. Η πρόοδος από ηγετικές εταιρείες, data centers σε ψηφιακή υποδομή, βοηθά στην παγίωση της Ελλάδος σε ένα περιφερειακό κέντρο καινοτομίας. Η δική μας φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουμε αυτό το momentum μέσω εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν την έρευνα και κομίζουν νέες ευκαιρίες προς την επόμενη γενιά. Στην καρδιά αυτών των σχέσεων, παρά τα αυτά, είναι η λαή μας. Η Αμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει την Αμερική, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Τα επιτεύγματά της στο επιχειρήν, την επιστήμη, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τέχνες αποτελούν πηγή περηφάνειας τόσο για την Αμερική όσο για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι έχουν καταστήσει την Ελλάδα ένα κομμάτι της αμερικανικής επιτυχίας. Ενσαρκώνουν τη σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου, ιδανικά που ενέπνευσαν τους πατέρες της Αμερικής και συνεχίζουν να δίνουν σκοπό. Επίσης, οι δικές μας ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνεχίζουν αυτή την οικονομία και επιτρέπεται σε νέους Έλληνες και Αμερικανούς να μάθουν από αλλήλους και να οικοδομήσουν δικές τους σχέσεις. Κύριε Υπουργέ, αδειμονώ στις συζητήσεις μας απόψε και στα πρακτικά αποτελέσματα που θα παράξουμε. Έχουμε γερά θεμέλια και με ξεκάθαρη αίσθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε. Οι σημερινές συζητήσεις θα μας βοηθήσουν να δούμε τα πρακτικά αποτελέσματα. Η συμμαχία μας αντλεί δύναμη από όλα όσα έχουμε επιτύχει μαζί. Η υπόσχεση αυτή εδράζεται σε αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε μετά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να είμαι εδώ απόψε για έκτη φορά για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Έχουμε αυτή τη συνομιλία με τους Έλληνες εταίρους για τον στρατηγικό διάλογο. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα για αυτό το διάλογο. Είναι το πρώτο μου ταξίδι στη χώρα. Δεν είχα την ευκαιρία να έρθω ούτε ως γερουσιαστής. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πως ελπίζω ότι η παρουσία μας εδώ και η εργασία που θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Και φυσικά μιλώ για το πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια, ειδικά τώρα σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας όπου υπάρχει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά λόγω των Χούθη και της Ιεμένης και της Λευκής Αραβίας σε μια εποχή αβεβαιότητος και παγκόσμιας αστάθειας. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε και μερικές πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι ώστε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών και πάλι ένας άλλος τομέας με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Και μας σχέσεις φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, έτσι όσον διαβάζω. Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει και μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που να κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων, αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου, αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο. Ευχαριστώ θερμά.
4: Λοιπόν, ακούσαμε. Δεν κατάλαβα τίποτα.
5: Δεν είναι αυτά για να καταλαβαίνουμε. Είναι κάποια λόγια.
4: Ναι.
7: Ωραία τα είπε.
5: Ποιος από τους δικούς άρεσε.
7: Τα λέει σαν εικόνα. Μα το βάζεις στο μιούτ, στο βουβό.
4: Άλλο αυτό.
7: Ναι.
4: Λοιπόν, η εθνοφρουρά της Φλόριντα, την οποία είπε, είναι ένα στρατιωτικό κομμάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στη Φλόριντα, το οποίο πάει και σε αποστολές στο εξωτερικό, στρατιωτικές, αλλά κυρίως είναι για τις πλημμύρες, για τους τυφώνες. Αυτό είναι.
7: Πολιτοφυλακή.
4: Εφλουφλουρά λέγε.
7: Εντάξει.
4: Δεν την είπε πολιτοφυλακή.
7: Όχι, το λέω εγώ. Το...
4: Πας εσύ να αντιστρέψει αυτά που λέει ο Ρουμπιό.
7: Εντάξει. Ναι.
4: Γιατί το κάνεις αυτό. Τόσο αντιαμερικάνος είσαι.
7: Όχι, εγώ.
4: Πάμε.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
12: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Radio 989. Ακούσαμε τους δύο υπουργούς εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο είπε ουσιαστικά, ο τίτλος είναι ότι η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή. Αυτό λεφτά δεν έχει. Λοιπόν, απλώς να δίνει αυτό. Λοιπόν, δεν κατάλαβα τίποτα. Ειλικρινώς δηλαδή, δεν ήταν πολύ γενικόλογα όλα αυτά που είπανε.
5: Υπήρχε δεν, περίπτωση να μπουν γενικόλογα.
4: Υπήρχε.
5: Ναι. Λες.
4: Ας πούμε,
5: ναι, ναι.
4: Παράδειγμα. Θυμήθηκα κάποιους ανθρώπους που δεν λένε γενικόλογα, κάνουν τις καταγγελίες ευθέως.
5: Mm-hmm.
4: Μια εκπομπή παλιά του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, όπου πλακωθήκαν ένας καλόγερος με έναν υποτιθέμενο καλόγερο, για να δεις πώς δεν λένε γενικόλογα οι άνθρωποι. Για να καταλαβαίνει.
5: Δηλαδή, σε κοιτάω στο σιωρελό, πού θα καταλήξει το ρίσκο.
15: Από την αρχή ποιος είστε και τι είστε και μπροστά στα μάτια σας σας λέω ότι μεθόδευσα τον διωγμό σας από το μοναστήρι διότι τέτοιοι κουνιστοί και λυγιστοί δεν έπρεπε να εισάγονται μέσα στο μοναστήρι.
16: Εγώ ήμουν κουνιστός, εσύ με κούφτονες, εσύ με κούφτονες, πώς... εγώ ήμουν κουνιστός, πώς... εσύ δεν με παρακάλαγες να σε γαμίσω.
15: Πώς κατά μαζίς μία λέτε...
17: Δεν καταρχήν, θα
15: καταρχήν οι εκφράσεις σας καταμαρτυρούν ποιος είστε. Πρώτον,
17: αυτό. Λίγο τον
15: και δεύτερον, πώς σε πρόλαβα εγώ σε μία περίοδο ελιές που όλος ο κυθυριακός.
16: Μαζί δεν πηγαίναμε στον Ελαιώνα.
15: Όλος ο κυθυριακός.
16: Στον Ελαιώνα, όταν ήρθαμε από την Αθήνα και μου βάλατε το ράσο, δεν πηγαίναμε μαζί. Ο πατήρ Κύριλλος
15: πες τον ευλογημένε και ξεσκεπάσου μπροστά στην κάμερα. Γιατί η μόνη σου έννοια ήταν πώς να καθίσαι να κοιμάσαι μέχρι τις 12 το μεσημέρι, οι κούτες, τα τσιγάρα και το ισκάκι. Και όταν
16: το
15: ο πατήρ. Όταν ο πατήρ.
16: Ούτε και ουίσκι έπινα, γνωρίζετε πολύ καλά.
15: Όταν
16: εσύ
15: ο πατήρ.
16: Μόνο επάνω
15: όταν
16: χόρευε στα Οριεντάλ σου.
15: Όταν ο πατήρ Σεραφείμ, όταν ο πατήρ Σεραφείμ σε στρίμωξε για τη δουλειά, για το τσαπί και τον κασμά, για τα ξύλα και για την ελιά, που αυτά πρέπει να είναι η κύρια απασχόληση των μοναχών, εσύ τότε ελάχιστε. Γιατί δεν βγήκε τότε, γιατί δεν βγήκατε κύριε Μπαχαρίδη τότε. Να μιλήσετε, γιατί δεν πήγατε τότε στον ηγούμενο να καταμαρτυρήσετε ότι σας ερήχθηκα. Γιατί τόσα χρόνια.
16: Γιατί δεν θα με πήγατε σε γιατί... εμένα, ναι, θα πείστε με εσένα.
15: Γιατί
16: ναι.
15: Δεν ξαναπήγατε σε άλλο μοναστήρι, αφού υποτίθεται ότι εγώ σας απομάκρυνα από τη θρησκεία. Γιατί περάσατε τα μοναστήρια, κύριε Μπαχαρίδη, ως νυφοπάζαρα. Ότι μπορείτε να πηγαίνετε και να βρίσκετε γαμπρούς.
16: Ας μου αποδείξουν εδώ, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ότι έχω ξαναπάει σε μοναστήρι. Και εκεί που πήγα.
15: Έδειξε μία εικόνα, κύριο Τριανταφυλόπουλο, που είσαστε με πλήρη κουκούλη και πλήρη ράσα, λες και είστε κουρεμένος μοναχός.
18: Καείς πόθος, όλοι τα κάναμε αυτά
15: Όταν θέλαμε να γίνει. Δεν είναι διακαή που αποθώσω ή διακού απευθυνθεί. Είναι τιμή μου που αντιμετωπίζει.
16: Εσεί ήσασταν με την κοιλότητα. Α πάνε στου να ανοίξουν το σιρτάρι σου μαζί με τι βρώμικε, τι φωτογραφίε σου και με τι κοιλότητε.
15: Βεβαίω να πάτε.
16: Με τα ρόζγα αυτά. Δεν τρέπεσε λιγάκι.
15: Το κούνημά σα σα καταμαρτυρεί. Ποιο είστε. Το ψευδόνιμό σα είναι γιογιό. Και οι διευθυντέ σα είναι γνωστέ που υπάρχουν.
16: Περίμενε τώρα γιατί ξέρει πολύ καλά ποιον θα φωνάξω, ε.
15: Να φωνάξω το ποιον θέλετε.
16: Να φωνάξω από την Νίκαια που έχει και λιμονό σα.
15: Δεν έχω πρόβλημα και δεν φοβάμαι κανέναν.
4: Καταλαβείς, σημαίνει ευθέως και να καταλαβαίνουμε τι λέει ο άλλος. Γι' αυτό το βάλαμε, γιατί εδώ καταλαβαίνεις τι λέει ο ένας με τον άλλον.
5: Είναι σαφές.
7: Καθαρές κουβέντες.
4: Ποια είναι η καθαρές κουβέντες.
7: Καθαρές κουβέντες.
4: Κοιλώτες κτλ. Αυτή είναι μοναχή.
7: Ναι, ευλογία.
5: Ευλογημένες
7: καθαρές κουβέντες.
5: Κάντε το σταυρό σας, μετανοείτε.
4: Ναι, μετανοείτε. Πάμε μετά.

0: Μου λέει ένας φίλος, γιατί το βάλεις στο τηλέφωνο, πήρε τώρα. Βάλεις τηλέφωνο το αποσπάσμα. Όχι, το αποσπάσμα αυτό δεν το βάλα. Το βάλα για να καταδείξουμε πώς οι καταγγελίες γίνονται κατανοητές.
1: Στυλ επικοινωνίας.
0: Πώς είναι επικοινωνίας, ναι. Εσύ, κυρία, ήσουν έτσι, ήσουν να πήγαινες με τις γόβες στο λιβάδι.
2: Καθαρές κουβέντες, δεν το είπαμε.
0: Ήταν κάτι το οποίο. Ο άλλος λέει δεν φοράω εγώ γιατί έχω κότσι και δεν μου πάνε. Πάση περιπτώσει, θέλω να πω.
2: Το γιογιό.
0: Ήταν το γιογιό. Δηλαδή, ήταν μια συζήτηση. Με περιεχόμενο.
2: Ναι, με συγκεκριμένες καταγγελίες.
0: Ναι. Τώρα βέβαια αυτό θα λεγόταν σεξιστικό, απαράδεκτο κτλ.
2: Εντάξει τώρα.
0: Αυτό έγινε πριν από μερικά χρόνια, αλλά έγινε δημόσιο. Ναι. Ήταν ιδιωτική συζήτηση. Τύπο αποκαλύπτω.
2: Θα κλάψω.
0: Ο Μάκης θα έκανε αυτά.
2: Η χαρά του Μάκη ήταν αυτά.
1: Δεν είχε πλάκα.
2: Η χαρά του Μάκη.
0: Μην τα λέτε έτσι.
2: Μην τα λέτε. Το μικρόφωνο δηλαδή ήταν, έτριβε τα χέρια του.
1: Υπήρχε εκπομπή του Μάικ Τριανταφυλοπούλου, Ζούγκλα, που του έβαζε και καθόλου.
0: Δεν ήταν η Ζούγκλα αυτή.
1: Όχι, ήταν το Κίτρινο Τύπο. Είχε δύο εκπομπέ. Εγώ τότε δούλευα στο Σκάι. Δηλαδή αυτά τα έχω δει σχεδόν live. Που του έβαζε παιδιά πάνω σε δεμάτια μεσανό και πήγαινε όλο ήταν υπουργό και καθότανε.
0: Ναι, μπορεί, εντάξει,
1: δηλαδή δεν καταλαβαίναν οι ίδιοι το αστείο της όλης υπόθεσης.
0: Η Ελλάδα πυλώνει σταθερότητα στην περιοχή.
1: Και ήταν και ο Παπαγάλος. Ο Παπαγάλος,
2: ο Παπαγάλος, ναι, τον θυμάστε τον Παπαγάλο.
1: Λέγανε σοβαρά θέματα, υποτίθεται. Και ήταν ο Παπαγάλος που φώναζε. Ναι.
2: Έκανε μέσα, έτσι έκραζε ο Παπαγάλος.
0: Πάμε στο Ρουμπίο τώρα. Όπου πραγματικά.
1: Σοβαρή Ελλάδα τώρα. Σοβαρότερη.
0: Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και η Τουρκία το ίδιο. Δεν είπανε κάτι γι' αυτό. Δεν είπανε κάτι γι' αυτό.
2: Μπορεί να τα πάνε μέσα.
0: Με γαλάζια γραβάτα ο Γεραπετρίτης. Ναι. Αυτές οι γραβάτες οι ανοιχτοχρώμες μου τη δίνουν στα νεύρα. Ναι, δεν
1: κοίτα,
0: μπορώ.
1: Έχει πολύ γύρω-γύρω παρατρεχάμενο.
0: Ναι.
2: Έχουν μεγάλες αντιπροσωπείες.
0: Λυκόνια. Εν τω μεταξύ τον έχει πιάσει την πλάτη.
1: Τον
0: έχει σβερκώσει, ναι. Πήγα, γιατί πιανώστε, ρε παιδιά.
1: Ο Γεραπετρίτης στο Ρούμπιο τον έχει σταματήσει, πάει και του δείχνει κάτι.
2: Έχει κολλήσει το χέρι στην πλάτη.
1: Κοιμήλια, έλα να σου δείξω τα κοιμήλια.
0: Είναι πριν από τη συνάντηση, πριν από τις δηλώσεις αυτό που.
1: Ο Ρούμπιο βλέπω δεν ενθουσιάζεται ιδιαίτερα με αυτό που του δείχνει. Εντάξει, τι να κάνει, κάνει τον ενθουσιασμένο, ναι. Σκέφτεται ο Ρούμπιο τώρα, εντάξει, καλά όλα αυτά, αλλά έχει πάει και μεσημέρι σιγά σιγά, το 10 και 30 είναι το μεταξύ, θα φάμε τίποτα.
0: Τι, και 30, ναι.
2: Αυτή τρώνε και νωρίς, αυτός ξύπνησε πρωί, πήγε, ξύπνησε.
0: Είναι το... και 30 η ώρα, ξύπνησε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Καλημέρα παιδιά, λέει, για να μαθαίνει η Αθηναής και να θυμάται ο Τάκης, ναι, παλιά, ναι, στην Πειραιώς,
1: ναι,
0: και στις καθέτους οδούς όπως η Μενάδου παίζανε τον παπά. Ένας διοργανωτής, ένας παίχτης θύμα που σε λίγο θα έκανε κάποια λεφτά και 10 βανταδόροι που έλεγαν στον παίχτη. Βάλε τώρα, είναι μεθυσμένος, δεν το βλέπεις. Καλημέρα Δημήτρη εδώ Μαρούση, ναι. Βάλε τώρα, είναι μεθυσμένος, ναι. Και βεβαίως τρώγανε. Του τρώγανε τα λεφτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα Πετρόπουλο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έχεις να πεις κάτι για Ρούμπιο, για τις δηλώσεις?
4: Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει κάτι.
0: Ούτε εσύ, γιατί και εγώ δεν κατάλαβα. Οπότε...
1: Παρακολουθούμε όλοι το.
0: Ναι.
4: Θα καταλάβουμε μετά.
0: Αυτό το καταλαβαίνετε από κάνα χρόνο. Είναι ισχυρά μια αμφιβολία. Εγώ να του αφιερώσω ένα τραγούδι για να καταλάβει και ο κύριος Ρούμπιος. Ο Ρούμπιος είναι εδώ κάτω από το Φώστενα. Είναι ο Ρούμπιος. Είναι η Ρούμπι εκεί.
1: Τι έχει ο Ρούμπιος?
0: Οικογένεια Ρουμπέων εκεί.
1: Τι έχει? Τι έχει ο Ρούμπιος, τι πουλάνε
0: εκεί? Όχι, δεν έχουν αυτό που νομίζεις. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Εκεί έχουν γιδοπρόβατα. Αυτός είναι Λατίνος.
2: Άλλο αυτό,
0: ναι. Είναι φιλέλη.
1: Δηλαδή τα γιδοπρόβατα μιλάνε ισπανικά.
0: Όλα. Και είναι, ναι, Ρούμπιος. Μ' αρέσει η φράση. Έχει και το μαλλί, ούτε μια σπετρίχα δεν έχει.
1: Είδες, δεν είναι.
0: Είδες τι κάνει, άμα είσαι υπουργός, ούτε μια σπετρίχα δεν μας
2: πει. Και δεν κουνιέται τίποτα, ε.
1: Μόνο ο Ομπάμα ο δόλιος.
2: Με ξεπεράσει και εμένα.
1: Έλεγε, κοιτάξτε πως ήρθα όταν ήμουν. Ναι. Πως φεύγω.
0: Ναι. Λοιπόν, Ανδρέα, άκου τι τραγούδι θα τους αφιερώσω τώρα για να με θυμώνται.

0: Και η μεγάλη στιγμή της ημέρας από την επίσκεψη του Ρούμπιο είναι η χειραψία με το Χάρη Θεοχάρη. Συγκλονίστηκα. συγκλονίστηκα, ναι.
1: Θα πάει και πάραγε και γνώρισα.
0: Παιδιά, θα πάει στην Αμερική, θα πει guys. Ναι. Γνώρισα Χάρη Θεοχάρη. Καλά, λέμε, λέμε για μεγάλη μορφή, θα του πει. Έχει λέει του Έλληνε κακομίριδε. Έτσι τα έλεγε και η Κίμπερλι και δικαιώνεται η πρέσβυρα.

0: και βλέπω στη δηλώση, γιατί έχουμε εδώ πέρα, μας έχουν βάλει και μόνιτορ για να βλέπουμε τι γίνεται, έναν Σπύρο Λίτσα, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, είναι κάτι είναι, ο οποίος, παιδιά, είναι εκεί, έχει βγει στην τηλεόραση και είναι για να σε σκοτώσει. Λες και είναι εκδωρέας σε σφαγεία. Δηλαδή, εντάξει ρε μεγάλε, χαμογέλα και λίγο, δηλαδή, εντάξει. Ερώτηση για τον Ανδρέα. Ερώτηση για τον Ανδρέα. Ανδρέα, ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Από τον Γιώργο. Ερώτηση για το υπάρχει αριστερό προοδευτικό κόμμα που έχει πάει κόντρα στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιώργος. Πού είσαι.
1: Βέβαια.
0: Ποιο.
1: Πάντα.
0: Ποιο.
1: Όλα.
0: Ποιο.
1: Από το Πασόκ.
0: Ας το πω, ναι, όλοι υπογράψαμε τον ΝΑΤΟ. Έλα, άλλο, άλλο, κάνα σοβαρό να μου λες, μην μου λες τώρα.
1: Δεν είναι σοβαρό κόμμα το Πασόκ.
0: Όχι, κάνα σοβαρό θέμα να μου λες, διότι δεν, δεν. Κανένας.
1: Τι κανένας, ρε παιδί μου, γιατί άσκησε καμιά, δηλαδή με συγχωρείς τώρα, πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Δηλαδή, να μου πεις ότι είχε κυβερνήσει αριστερά 52 χρόνια στην Ελλάδα, να σου πω. Ναι, εκεί δεν έκανε αυτό, εκεί δεν έκανε τ' άλλο, αλλά δεν έχει κυβερνήσει. 4 χρόνια και αυτό με το ζόρι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε δείγματα γραφής,
0: ναι.
1: Θέλω να πω.
0: Ναι, τα 4 χρόνια όμως έχουν μια σημασία. Είπανε πάμε κόντρα στους Αμερικάνους, αυτοί τα 4 χρόνια, αυτό ρωτάω.
1: Τι να λέγανε δηλαδή, τι, μα δεν ήσταν οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή για να λύσουν θέματα γεωπολιτικής φύσεως και στρατηγικών συμμαχιών της χώρας. Ναι. Ήρθαν για μια αποστολή.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τώρα. Αλλιώς δεν ερχόντουσαν κιόλας.
0: Τώρα το ξεκαθάρισες. Εντάξει.
1: Ναι. Έγιναν ξαφνικά το 2015 οι Έλληνες κατά πλειοψηφία αριστεροί και κομμουνιστές. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Όχι, ρε, εντάξει, το ξεκαθάρισες. Δεν πρόκαμε κανείς να τους διώξει. Εντάξει.
1: Κάτι για τον Έφια θέλανε και κάτι άλλο, ας πούμε. Και, εντάξει.
0: Όχι, άλλο ρωτήσαμε. Εγώ δεν ρώτησα ούτε για τον Έφια ούτε για αυτά. Αυτά είναι άλλα ζητήματα δικά μας εδώ.
1: Πρόσθεσα εγώ.
0: Διότι θυμάμαι τον Τσίπρα που τον είχε ρωτήσει ο Γιώργης Αυτιάς.
1: Όπω.
0: Είχε πάει, ήταν κολλητός τότε. Πήγαινε-ερχόταν. Ναι, βέβαια, ναι. Και πήγαινε-ερχόταν στο Μέτσι, μας έλεγε. Εγώ ήμουν στο Σκάι τότε. Ο Τσίπρας είναι φίλος που ήταν πάρα πολύ καλός, μας έλεγε ο Αυτιάς. Και του έλεγε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, παιδιά, μην πάτε στις καλές, θα πέστε από τα σάλια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Τώρα τον καλεί σε debate.
0: Ποιο είναι.
1: Ο Αυτιάς βγαίνει στη τηλεόραση και λέει διαρκώς καλώ τον Τσίπρα σε debate. Αλλά δεν θα έρθει γιατί με φοβάται.
0: Τον Αυτιά.
1: Δεν κάνω πλάκα.
0: Γιατί θα πάει σε debate και θα τον εκπλήξει ο Αυτιάς και θα λέει βγάλτε την κάρτα 1634 που λέει αυτό. Και πού να ξέρει ο Τσίπρας τώρα το 1600, παραμύθι ήταν το 1634, πέντε κάρτες.
2: Και εκτός αυτού Αυτιάς μπορεί και τσακώνεται με άνθρωπο σε βίντεο. Μπορεί αυτό κάποιος να το χτυπήσει.
0: Με τον Ψωμιάδη.
2: Ναι, μπορεί, έχει κάποιος αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή ο Τσίπρας εκεί δεν θα σας στήσει.
0: Θα σας στήσει ο
2: Αυτιάς. Άμα πει βγάλετε το βίντεο να τσακωθώ.
0: Ναι. Εντάξει, ο Αυτιάς είναι μοναδική περίπτωση και δεν είναι ο Αυτιάς μοναδική περίπτωση για αυτοί που τον ψηφίσανε. Εγώ θα το πω αυτό.
2: Ναι. Πρώτος ήταν.
0: Ναι,
2: πρώτος σε ψήφους.
0: Ναι. Συνταξούλα. Ναι. Μισθούλης. Όλα σε ούλης. Προχωριστικά όλα κακομύρικα. Όλα, να ποιοι είναι οι κακομύριδες.
2: Έχει βγάλει την κάρτα με τα ένσημά του. Το έχεις δει αυτό το επεισόδιο.
0: Όχι.
2: Είχε βγάλει την κάρτα με τα ένσημά του τα παλιά τα κολλημένα. Ναι. Και την έδειχνε. Στον κόσμο.
3: Για να δείξει τα μεροκάματα, έτσι.
2: Ναι.
0: Το ξέρω ότι δουλεύω. Εντάξει, δεν είναι θέμα.
2: Εντάξει, ναι, όχι. Για όνομα του Θεού, δεν λέω αυτό. Λέω απλώς ότι.
3: Τι
2: δραματική σκηνή πρέπει να σκεφτεί να συλλάβει σκηνοθετικά για να πει ότι εγώ θα βγω σε εκπομπή ενημερωτική και θα δείξω την καρτέλα με τα ένσημά μου.
3: Θέλει, είναι.
2: Είναι άλμα λογική πρώτα απ' όλα.
0: Η μάνα μου, λέει ο Νίκος, είναι 82 χρονών και ακόμα πιστεύει τον Αυτιά να ζήσει η μάνα σου. Δεν μπορείς να το βγάλουμε αυτό. Αυτιάς και ξερό ψωμί. Yeah. Αυτιάς δεν υπήρχε δηλαδή. Δεν θέλω να το παιχτείτε. Yeah. Γιατί...
2: Εγώ νομίζω ότι βλέπαν και από χαβαλέ. Ακόμη και οι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Εντάξει. Παράσταση ήταν.
2: Ναι. Δηλαδή μην νομίζετε καμιά φορά, μην τους υποτιμάτε τους άνθρωπους επειδή είναι μεγάλοι. Μπορεί και αυτοί να κάνουν. Να μαζεύουν.
3: Εφού σου λέγανε όμως οι μεγάλοι.
0: Σκεδάζανε.
3: Ξέρεις, το είπε ο Αυτιάς.
0: Ναι. Ο Γιώργος ήταν ένας από τους πολύ έτσι, πώς να το πει κανείς, διασκεδαστές τηλεόραση.
2: Ναι, εντάξει. Μπορείς να το πεις και αυτό. Όλοι απαιτείται.
0: Ήταν εργατικός. Πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει,
2: και κακά τα ψέματα, όλοι οι δημοσιογράφοι των ενημερωτικών εκπομπών έχουν και μια υποχρέωση στο αυτό που κάνουν να είναι και θεαματικό. Έτσι, δεν μπορεί να είναι εντελώς ξερά.
3: Ναι.
2: Δεν θα το δει κανείς. Πρέπει λοιπόν αυτό κάπως με κάτι να πακετάρεται.
3: Αυτό είναι όμως να το έχεις από μέσα, σου βγαίνει.
2: Αλλά περισσότερο, αλλά λιγότερο.
0: Σας έχω εγώ. Περίμενετε.
4: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
5: Θες debate με Τσίπρα?
4: Debate full. Όποια στιγμή θέλει, σε όποιο κανάλι, σε όποια εκπομπή, ό,τι ώρα
5: μπορεί
4: θέλει.
5: Πέρα από τον Τσίπρα.
4: Τα βγάλα πέρα με τα μνημόνια. Ό,τι ώρα θέλει. Ο αξιότιμος κύριος Τσίπρας, με ρωτήσαν αν διάβασα το βιβλίο του Τσίπρα. Μα εγώ τον έζησα τον Τσίπρα. Τον έζησα να μου λέει θα πούμε έκτακτες φορές και ευσύθηκα. Τον έζησα να λέει θα στηρίξουμε το εισόδημα των Ελλήνων και έγινε το σώσιμο. Στην κυριολεξία. Τον έζησα με τις κλειστές τράπεζες. Τον έζησα με το τρίτο μνημόνιο. Τον έζησα να λέει θα χτυπάμε τα ταμπούρλα στις αγορές και τον εχορέψαν στο ταψί. Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
0: Αυτά έλεγε ο Αυτιάς. Αντρέα, τ' άκουσες, ε?
1: Δικαιώθηκα.
0: Δικαιώθηκα. Εντάξει, όχι. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ αυτή τη στιγμή σταματάω να μιλάω. Στρέκουμε όρθιος προσοχή προς τιμήν του Γιώργου Αυτιά. Γιατί έχουμε ζήσει αυτή
3: το θέμα είναι ότι έχει συνέχειες, δεν είναι μόνο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Και ο αρουραίος ο οικονόμου του λέει.
3: Θα τα βγάλεις πέρα.
2: Λέει τα βγάλα πέρα με τα μνημόνια.
3: Την είχε έτοιμη την ατάκα.
2: Ο Αυτιάς πάλεψε με τα μνημόνια. Μόνο του.
0: Ο οποίος είχε συμπαρουσιαστεί το Βρούτσι. Έναν υπουργό που είχε βάλει τότε. Ο οποίος απέτυχε να με απολύσουν από εδώ υπόψη. Ο Βρούτσις λοιπόν πήγαινε στο Αυτιά.
2: Καθόταν στο Σκαμνί στην αρχή και μετά πήγαινανε στο.
0: Όχι, δεν το ξέρει. Τι είχε
2: άλλη σκηνοθεσία.
0: Δεν το ξέρει, δεν το ξέρει. Πήγαινε ο Βρούτσις, ο οποίος είχε το καθήκον να δείχνει στον πίνακα τους πίνακες του Αυτιά, τις κάρτες του Αυτιά. Είναι εδώ, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι τάλλο. Και ο Αυτιάς έκανε τις εξαγγελίες των μέτρων.
3: Okay.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις, είχαν αντιστραφεί όροι. Ο Βρούτσις ήταν βοηθός του Αυτιά. Εγώ είχα απορρίσει ότι του κόβηκε βελτίο παροχής υπηρεσιών. Δεν το κατάλαβα, δεν κατάλαβα τι. Βέβαια, Αυτιάς ήταν φραγκοφωνιάς, δεν έδινε σε κανένα. Ναι, αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό ήταν μια περίεργη περίπτωση η οποία πραγματικά μου είχε κάνει εντύπωση, ας πούμε. Και έλεγα και εγώ εδώ πέρα στην εκπομπή, το θυμάται ο Τάσος, γινόμουν μαλλιά κουβάρια με το Βρούτσι, έπαιρνε ο Βρούτσις τηλέφωνο, απολύστε τον παλιάθρο, εγώ ήμουν αυτό.
2: Σου έστειλε μήνυμα Αυτιάς, γιατί ξέρεις, αν καμιά φορά του κάνεις πλάκα, έχει την εξής έξυπνη μέθοδο, γιατί είναι έξυπνος. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραίο το είσαι σχόλιο, καταπληκτικό ταλέντο. Το οποίο το στέλνει περίπου ίδιος, δύο-τρεις.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, για κάτσε μισό λεπτό. Ο Ανδρέας Πετρόπουλος λέει, για σένα, Ανδρέα, αυτό.
2: Ο φίλος μας.
0: Κουκουέ 666.
2: Τα γράφει αυτά.
0: Τα γράφει αυτά.
1: Ναι.
0: Ποιον στηρίζει πολιτικά, τον Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ ή το. Πες τον Γκασελάκη.
1: Ποιος εγώ?
0: Ναι. Ποιος αρέσει πιο πολύ?
1: Ποιος μου αρέσει? Κοίταξε, είναι μια δύσκολη επιλογή.
0: Είναι ένα μυθικό της πάντως, δεν ξέρω.
2: Ανεβαίνει παράσταση, το ξέρεις, έτσι.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Ναι.
1: Είναι δύσκολη επιλογή, θα το σκεφτώ.
3: Πάρε δικαίωμα.
1: Ναι.
3: Μη καρφωθείς, πάρε δικαίωμα.
1: Θέλω το χρόνο μου.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, πες μου για το Ρούμπιο τώρα.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ διαβάζω τώρα μια ομιλία του Καραμανλή.
0: Ποιο Καραμανλή?
1: Του Κώστα, του Καραμανλή.
0: Α, του Κώστα, ναι.
1: Του Κώστα, ήταν σε ένα συνέδριο, ο οποίος είπε ορισμένα πράγματα ότι δεν αναφέρθηκε στο Ρούμπιο, αλλά γενικότερα σε σχέσεις και με τις ΗΠΑ και με την Τουρκία, και είπε ο άνθρωπος ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Τουρκία απειλεί διαρκώς την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα παραμένει ο πολύτιμος σύμμαχος της Δύσης, όπως λένε και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι και το ένα και το άλλο. Λέει, έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο Ρούμπιο ήρθε και έκανε μια οικονομικο-στρατιωτική συμφωνία, θα μας δώσουν κάποια όπλα, αυτά και τα λοιπά, κάτι θα κάνουμε το καλώδιο, δεν έχω καταλάβει τι θα κάνουμε, ωραία. Αλλά εδώ πέρα ένα θέμα έχουμε το πάμε γύρω-γύρω και τελικά δεν γίνεται τίποτα. Ένα θέμα έχουμε.
0: Ποιο
1: έχω
0: θέμα,
1: λάθος.
0: Ποιο θέμα.
1: Με την Τουρκία. Ένα θέμα έχουμε.
0: Αυτό το ξέρουμε, χειροπολί, εντάξει. Τι.
1: Και το ξέρουμε, αλλά...
0: Ναι, και όταν έρχεται και σου λέει ο άλλος εδώ τώρα, στέλεχος κόμματος, ότι ο δρόμος προς τη Χάγη, μου λέγε χτες, ας πούμε... ποιο Χάγη, για να πας στη Χάγη πρέπει να συμφωνήσουν και δύο σε μια ατζέντα. Εμείς έχουμε ένα θέμα, οι Τούρκοι έχουν ένα άλλο θέμα. Έχουν άλλα θέματα, όχι άλλο
3: θέματα.
0: Έτσι. Πώς θα πάμε στη Χάγη, λέει ο δρόμος για τη Χάγη και διάλογος. Τι διάλογος, δεν υπάρχει διάλογος με την Τουρκία. Αυτό είναι επίπλαστο. Δημιουργείται για να δημιουργούνται εντυπώσεις πολιτικές. Τι διάλογο να κάνει με του Τούρκου, αφού θα σου λέει τα μισά νησιά είναι τουρκικά.
2: Αφού έχουν αξιώσει, εκείνοι έχουν αξιώσει. Εμεί τι να πάμε να
3: κάνουμε. Όχι, υπάρχει το Κάζους Μπέλι. Από τη στιγμή που υπάρχει Κάζους Μπέλι.
0: Με αυτό ρώτησα. Του λέω στα 12 μίλια θα πα να κάνει τη μαγκιά. Αφού είναι ο Κάζους Μπέλι, άμα πλησιάσει εκεί θα γίνει πόλεμο.
2: Και σου απάντησε.
0: Ο Βελόπουλο. Ο Βελόπουλο, εντάξει, έχει μια λογική δική του. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά τι

0: Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
2: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
1: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
2: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
1: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
2: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
1: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
3: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr.
4: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λοιπόν, Ανδρέα, λέει ένας φίλος εδώ, ο Γιάννης, πέθανε από τα γέλια, κλαίω, λέει, με αυτό που αυτιάς. Το βρήκε, λέει, ο Μητρόπουλος, πού το βρήκατε, εσύ μου το έδωσες, του λέει. Και το βρήκατε αμέσως, του λέει.
9: δηλαδή ήταν...
8: Δεν μεζόταν ο άνθρωπος, λέει.
9: Το θυμάμαι, ήταν η αποθέωση της παπάντζας. Δηλαδή, αποθέωση.
10: Αλλά είναι ένας τακαδόρος, δηλαδή, τώρα αυτό που είπε, όταν του λέει, τώρα ο οικονόμου δεν θα τα βγάλεις πέρα με τον Τζίπρα και του λέει στο καπάκι εδώ τα βγάλα πέρα με τα μνημόνια. Δηλαδή ο μνημονιοκυνηγός, δηλαδή τώρα τι μου
11: και
10: λες.
11: Και το πιστεύει μάλλον, εντάξει. Σου λέει έδωσα και εγώ τον αγώνα μου.
8: Τα λέει ωραία. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω τώρα κάτι που δεν θα το πιστέψετε. Είμαι διευθύντης έφερα προπόνηση στην Πάτρα και έρχεται αυτό με τον Αντένα. Ήταν ακόμα υπό τον Γιώργο Παπαδάκη.
10: Ρεπόρτερ.
8: Πολλά χρόνια πίσω. Ναι, εγώ ναι. Ήμουν νέος πάρα πολύ τότε και έρχεται στην εφημερίδα για να ζητήσει πληροφορίες. Μου τον στέλνουν και εμένα, τον ευλέπω, μου λέει θέλω να πάμε, μου λέει, στο λιμάνι, ήρθε ένα θέμα με το λιμάνι τότε η Πάτρα, για να μου κάνετε μια δήλωση, μου λέει. Να πάμε. Πάμε στο λιμάνι και ήταν η πρώτη φορά που βγήκα στη τηλεόραση εγώ. Με τον αυτιά.
11: Αλήθεια.
8: Ναι, ναι, δεν έλεγα στη τηλεόραση, δεν
11: έλεγα πολύ γούσταρα,
8: ναι. Και βγαίνα στη τηλεόραση με τον αυτιά και του έκανα τη δήλωση. Και... μετά τον συνάντησα, ήμουνα στο, με τον Ρίζο, στην εφημερίδα του Δημήτρη, του συγχωρεμένου.
11: Ελεύθερο τυπό.
8: Και, ναι, και ήταν και αυτός, έκανε οικονομικό εκεί. Και μου έλεγε, σε διαβάζω στα θέματα Νέα Δημοκρατίας που γράφεις, είσαι τρομερός. Του λέω, Γιώργο μου, Πασόγραφο. ο Τασόπουλος γράφει.
10: Ακριβώς το ίδιο έκανε και με μένα. Μου λέει, είχε μια εποχή στο Φλας και μου λέει είσαι φοβερός, μου έχει πει τα καλύτερα λόγια, μου λέει ο Νίκος Χατζηνικολάου. Δεν το ξέρω το Χατζηνικολάου, δεν έχω δει ποτέ μαζί.
8: Μα σου λέω, μου είπε, σε διαβάζω κάθε μέρα με τα φοβερά θέματα Νέας Δημοκρατίας που γράφεις. Του λέω, δεν γράφω Νέα Δημοκρατία, εγώ Πασό κάνω. Α, ναι, μπερδεύτηκα. Βέβαια, τώρα αυτά συμπίπτουν.
10: Διαβάζει τόσο πολύ κάθε μέρα, οπότε ναι.
8: Εν τω μεταξύ, εγώ δεν μου τα λέγει αυτά, γιατί ήμουν προϊσταμένος του πολιτικού.

0: Πολιτικό ρεπορτάζ εγώ εκεί. Και σου λέει, κάτσε να πιάσω πόρτα για το χειμώνα. Το πολιτικό ρεπορτάζ στις εφημερίδες τότε ήταν το κορυφαίο ρεπορτάζ, δεν ήταν.
1: Ήμασταν και εμείς.
0: Είμαστε ξεχωριστοί από τους υπόλοιπους κτλ.
1: Λοιπόν, κάτι κάναμε και εμείς.
0: Ναι, εντάξει, κάνατε και εσείς λάτσα. Αλλά Αντρέα, έχεις δουλέψει με τον Αυτιασί?
2: Εγώ μια εποχή έμπαινα στο Sky και έφευγε ο Αυτιάς. Δεν κάνω πλάκα.
0: Ερχόσουνα σε μένα δηλαδή. Γιατί εγώ ήμουνα μετά τον Αυτιά. Ερχόσουνα στη δικιά μου την εκπομπή δηλαδή.
2: Ναι,
0: έχω
2: το
0: κάνει εγκλήματα. Έχω κάνει.
2: Όταν ερχόμουν σε σένα και ερχόμουν λίγο πιο νωρίς, 5 λεπτά πριν αρχίσουμε.
0: Ναι, έχω
2: και
0: κάνει.
2: Και τα μάζευε εκείνη την ώρα ο Αυτιάς.
0: Ναι. Ξέρεις τι μου έκανε.
2: Πώς βλέπει. Ναι. Η γάτα ένα σκύλο την κοπάναγε.
0: Δεν ξέρεις, σου πω τώρα, ξέρεις τι μου έκανε εμένα. Επειδή έκανε νούμερα πολλά η εκπομπή δική μου μεγάλα και έκανε νούμερα όχι μόνο μεγάλα σε ποσοστά που έκανε, αλλά σε αριθμό τηλεθεατών, γιατί ήταν περισσότερες τηλεοράσεις ανοιχτές.
3: Ακριβώς αυτό, γιατί πάντα ο Αυτιάς έλεγε ότι κάνει φοβερά νούμερα.
0: Και τον βλέπανε 60.000 άνθρωποι.
3: Ναι.
0: Και εμένα με βλέπανε 250.000, 300.000 άνθρωποι. Γιατί άλλοι έκανε τηλεοράσεις αργότερα. Και τι έκανε ο αρουραίος γάτος. Ναι, ειδικός ποντικός. Ναι, ειδικός ποντικός ο Αυτιάς. Ναι, ναι. Ειδικός ποντικός. Έλεγε, πάμε για διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Και αφού έβγαζε διαφημίσεις ο σταθμός και επανέρχεται, λέει, γεια σας, πάλι διαφημίσεις. Ναι. Για να μου κόβει εμένα το λιντίν. Ναι, ναι. Τα παίρνω ανάποδα μια μέρα, του λέω, κοίταξε Γιώργο, δεν σε βλέπω καλά. Μου λέει, τι εννοείς, Τάκη μου, άστα μου και σαρσουτού και τις κριτικές αντωνυμίες, σε βλέπω πολύ άσχημα του να περνάς. Μου λέει, τι εννοείς, θα βάλω φωτιά στο γραφείο, σε κάψω μαζί του, λέω, με το γραφείο. Μην το ξανακάνεις αυτό. Δεν παίρνει χαμπάρι. Οπότε και εγώ έβαλα την κουκούλα, πήγα στον Αλαφούζο και του λέω, δεν γίνεται. Ο άνθρωπος κάνει απάτη εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό που μου κάνει είναι φοβερό. Μόλις τον εφόρησε, ναι Γιάννη μου, ναι Γιάννη μου, ναι Γιάννη μου. Πήρε το βραβείο.
3: Ωραία.
4: Βραβείο ειδικού ποντικού.
0: Το βραβείο ειδικού ποντικού, Γιώργος Αυτιάς. Συμφωνείς, Ανδρέα?
3: Ναι. Να πω άλλη μια ιστορία με τον Αυτιά. Πριν από καμιά δεκαριά χρόνια ήταν, Τάκη, ποτέ ήταν που ήμασταν με τον Μπέρι στο Sky. Είμαστε στο Sky, λοιπόν. Ναι, και έχει κάνει ο Sky μία δεξίωση, παρουσίαση προγράμματος, κάτι τέτοιο. Και είναι ο Σάκης Ζουβάς, παιδιά, τότε, ο οποίος έπαιζε σε ένα talent show, κάτι τέτοιο, κάποια από αυτά τα show. Και έχουμε κάνει ένα πηγαδάκι, είναι ο Ρουβάς, χαμογελάω εγώ, έχει πει και τα λοιπά. Και έρχεται και έχουμε τη συζήτηση ο Γιώργης ο Αυτιάς. Γεια σου Σάκη μου, πάλι 30% έκανα χθες. Τι στο καλό, πάνε στα κλαμπ στα παιδιά και μετά ανοίγουν την τηλεόραση και με βλέπουν, ναι.
0: Δεν υπήρχε το άτομο, εντάξει. Τι είναι, αλλά ήταν Μπάμπης Παδημητρίου. Προσέχετε τις σκάλες στα σάλια, παιδιά. Ληστήσετε. Πήγαινε στον Τσίπρα, ήταν υπερήφανος που είχε καλή σχέση με τον Τσίπρα. Τον είχε ρωτήσει την περιβόητη ερώτηση για το ΝΑΤΟ. Και του είχε απαντήσει ο Τσίπρας, φυσικά δεν θα φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Τι αν του πει ο Στιάνος, θα φύγουμε. Προεκλογική περίοδος ήταν, όλο πήγαινε και ερχόταν στην Κουμπουρδούρου.
3: Τότε το συζητάμε πάντω τόση ώρα. Σημαίνει ότι. Ναι, ο Αυτιάς κάτι καλά κάνει.
0: Δεν τα κάνει καλά.
3: Το ότι αποφάσισαν κάποιοι να τον ψηφίσουν, εντάξει.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Γιατί
1: τον ψηφίσουν.
0: Όχι πρώτο. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, αν έχει ένα πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Ένωση πίεση, είναι ο Αυτιάς.
1: Ναι.
0: Ο Αυτιάς πιέζει πάρα πολύ όλα τα συστήματα.
3: Όχι, ο ψευδόνυμό του είναι ο Μοχλός.
0: Ο Αυτιάς ο Μοχλός.
3: Ο Μοχλός, πιέσεις.
0: Ο Αυτιάς ο Μοχλός είναι. Αυτός, Αντρέα, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Ο Γιώργης.
2: Είναι ο Μοχλός.
3: Ή ο Κρυός, επειδή τους πολιορκεί.
0: Ναι, ο Γιώργης όλα τα οικονομικά ωφέλη που έχει.
3: Ο Βρόχος,
0: συγγνώμη, όλα τα οικονομικά.
1: Γιώργος ο Βρόχος.
0: Όλα τα οικονομικά θετικά, γιατί αυτός το εγώ. Εγώ δεν γελάω, γιατί τον έστειλα στην Ευρώπη, το είπα και εγώ αυτό. Να ξέρετε ότι ο James Bond ήταν Έλληνας. Από τα Μποντέγκα το έχω πει, εδώ και χρόνια το έχω πει για το.

Ρε Γιώργα, ρε ευρωβουλευτή. Σκύς τους. Κάνε τη Φροντελάιον Φροντανάκη.

0: για σένα James Bond.
1: Λοιπόν, θα γίνει James Bond. Δεν ξέρω αν έχεις Ανδρέα με το Ραφιάση, έχει κάνει συνέντευξη ποτέ, έχει πάει βραβεί στην εκπομπή του, αυτό δεν θέλω.
2: Συναντηθήκαμε σε μια εκπομπή και από εκεί χαλάσαν οι σχέσεις μας. Ήταν πολύ καλές. Συναντηθήκαμε σε μια εκπομπή που έλεγε ακριβώς τα ανάποδα από ό,τι είχαν γίνει την προηγούμενη μέρα.
1: Τι εννοείς?
2: Λοιπόν, λέω δεν...
1: Δεν το ξέρω, ναι.
2: Για το τάδε θέμα, λέω, το συντάξεων δεν έχει γίνει αυτό, έγινε αυτό.
1: Ναι.
2: Σε παρακαλώ, έχω αποκλειστικό, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ δεν τα έχω τα χαρτιά εδώ πέρα. Μία, δύο, τρεις. Λέω, με συγχωρείτε τώρα, θα συζητήσουμε σοβαρά, να σηκωθώ να φύγω. Ο άνθρωπος, δεν ξέρω πού έχει τις πληροφορίες, αλλά χθες έγινε ένα, δύο, τρία. Όχι, δεν σου επιτρέπω, χτύπαγε το χέρι στο τραπέζι.
1: Λοιπόν, πάντως το κορυφαίο που μου λέει ο Νίκος ο Χατζηγιάννης και έχει δίκιο, είναι αυτό που έγινε με το ψωμιάδι με το βίντεο.
3: Δεν έχει ξαναγίνει. Εντάξει,
1: αυτό δεν έχει ξαναγίνει παγκοσμίως.
3: Αν δεν το έχετε δει, οπωσδήποτε βάλτε να δείτε.
1: Στο YouTube βάλτε να δείτε.
3: Γιώργη Αυτιά με ψωμιάδι.
1: Μαϊμού συνέντευξη.
3: Τον οποίο τον έβγαζε τρεις μέρες. Τρία Σαββατοκύριακα από βίντεο. Θα καταλάβετε τι έχει γίνει αν δείτε.
1: Βέβαια, εντάξει.
3: Στο τέλος του λέει δεν μιλάς, ε.
4: Κατάκι.
1: Λοιπόν, βέβαια με μαϊμού συνεντεύξεις. Είναι κι άλλοι διάσημοι.
4: Εντάξει, ναι.
1: Μου στέλνει μια φωτογραφία του Άρης Πιλιοτρόπουλου με μαλλί φραπέ. Ναι. Μουστάκι ποντικούρα. Ποντικοκούρα το λέγεται το μουστάκι αυτό.
4: Ερορφλή.
3: Ναι.
1: Ναι. Χαμογελαστός. Πλακωνόταν με τον Άρη τον Πορτοσάλτε το πρωί. Ναι. Εντάξει. Μήνυμα προς τον κύριο Αντωνόπουλο. Σας είχα καλέσει προχθές τηλεφωνικά και άφησα το τηλεφωνό μου. Αφορά τις εκπομπές που είχα κάνει το καλοκαίρι με τους υπεύθυνους της πολιτικής προστασίας, Κατσαφάδος. Έχω στείλει mail και δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Σε αυτή την περίπτωση πας έξω από το Υπουργείο και περιμένεις, γιατί δεν σηκώνει κανείς το τηλέφωνο για να κλείσω ραντεβού. Σου έχει στείλει.
4: Ναι, μου το στείλαν. Θα την πάρω εγώ την κυρία τηλέφωνο. Ναι,
1: κυρία είναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν λέει το όνομα. Προς τον κύριο Αντωνόπουλο. Έχω πεθάνει με τα αυτιά, ρε παιδιά, σταματήστε.
3: Α, είναι ατελείωτες οι ιστορίες. Έχουμε πάρα πολλές όλοι.
1: Με το αυτιά δεν υπάρχει. Αυτή η περίπτωση δεν υπάρχει.
4: Ήμασταν μια φορά.
1: Έκανε νούμερα, αλλά εξηγώ ότι οι πρωινές εκπομπές μπορεί να κάνουν 20% και 30%, αλλά ο κόσμος τους βλέπει να λίγος, δεν είναι.
3: Ναι. Αυτό φορά... βλέπαν τα παιδιά από τα κλαμπς,
4: ναι,
3: που έλεγε, ναι, για πες.
4: Ήταν ρεπόρτερ ακόμα.
3: Ναι, ναι.
4: Έτσι, και στο οικονομικό τώρα που. Ήμασταν έξω από τον Παραβιά. Κάτι είχε γίνει τότε, ήταν ένα θέμα για ακίνητα και ο Παραβιάς ήταν η πηγή μας. Δηλαδή ήταν βασικό τώρα, βασικό κιού, βασική δήλωση. Μα περιμένουμε απ' έξω ξαφνικά. Ήταν όμως ένα στενό, σε μια στενή σκάλα το γραφείο. Ακούμε φωνές, τρέχει, σπρώχνει από εδώ. Μπαίνει μέσα, κάνει, η πόρτα είναι κλειστή. Ανοίγει την πόρτα, γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αυτιάς από τον Αντένα. Λέει, γεια σας, ήρθα, θέλω να κάνω μια δήλωση. Εμείς περιμέναμε όλοι απ' έξω, μας έχει σπρώξει όλοι σε εκείνη.
3: Όμως διαφορά, ναι.
1: Γι' αυτό πέτυχε.
3: Γι' αυτό εσείς πέτυχε. Αφήστε
1: και
3: γυμνάσετε.
1: Ανδρέα, θα σας ακούσουμε το απόγευμα να ακούσουμε και τα υπόλοιπα από Ρούμπιο, γιατί δεν προλάβαμε εμείς. Εντάξει.
3: Πάντως μεταξύ Ρούμπιο και Αυτιά.
1: Φαντά προλάβει.
3: Μεταξύ Ρούμπιο και Αυτιά, εμείς παίξαμε.
1: Ναι, αυτιάς δύναμη.
4: Αυτιάς νίκησε το Ρούμπιο, 100-0, τέλος.
1: Ναι, ρε, εδώ.
4: Έμα τώρα.
3: Εδώ ρε, τα μνημόνια.
1: Έχεις καταλάβει τι έχει κάνει στη Φοντερ Λάιεν. Η γυναίκα έχει ανεβάσει πίεση και ζάχαρο.
4: Γιώργος ο Βρόχος.
1: Αύριο θα τα πούμε το πρωί, η ώρα 9, να περάσετε ένα ευχάριστο πρωινό. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τη σημασία της ιστορικής συμμαχίας Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών υπογράμμισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τις κοινές του δηλώσεις με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε καιρούς αβεβαιότητας χρειαζόμαστε στενούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα, ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο, επισημένοντας πως η Ελλάδα είναι απαραίτητος εταίρος του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή. Για τον ενεργειακό τομέα, τόνισε ότι στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η ανάπτυξη μιας ασφαλούς εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του κάθε του διαδρόμου όπως έχει, που έχει καταστήσει την Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η παρουσία σας εδώ αποδεικνύει τη σπουδαιότητα που αποδίδουν οι δύο χώρες στον διάλογο αυτό, ανέφερε από την πλευρά του ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιο στενή και συνεκτική από ποτέ. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες και συνεισφέρει στο ΝΑΤΟ και σημείωσε ότι είναι άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφερόμενος στην αμυντική συνεργασία, σημείωσε ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν από κοινού τις προκλήσεις, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αλεξανδρούπολη. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να αναλάβει τις δικές του ευθύνες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης. Μετά τις κοινές τους δηλώσεις, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών αναχώρησαν για το ξενοδοχείο που θα διεξαχθεί ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Στις 6 το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Στις 7, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα, φρούριο θυμίζει η Αθήνα με χιλιάδες αστυνομικούς επίποδος και ελεύθερους σκοπευτές σε ψηλά κτίρια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας με βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του Συντάγματος να κλείνουν αναδιαστήματα. Παράλληλα, αναμένεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου για τους επαγγελματίες αλληλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους καλοκαιρινούς μήνες με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Άμεση επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ σε κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Ο κ. Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στο Σπλίτ της Κροατίας για τη σύνοδο κορυφής του σχήματος ΜΕΝΤΕ-9. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενεργειακή κρίση, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, το μεταναστευτικό και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι η Ευρώπη οφείλει να αναζητήσει τρόπους στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας και να επισημάνει την ανάγκη περιορισμού των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Για σκευωρία έκανε λόγο ο κ. Καμπούρης κατά τη μεταγωγή του στην Ευελπίδων, δηλώνοντας αθώος. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε έξω από γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 12χρονο συμμαθητή τους, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν την πράξη τους και στη συνέχεια ανέβασαν το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις ανάμεσά τους μαθητές και γονείς. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους. Η επίθεση αποτέλεσε το έναυσμα του συνεχιζόμενου πολέμου στη λωρίδα της Γάζας, όπου περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία κατέκλυσαν τους δρόμους και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των μαθητών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Οι περισσότερες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς σοβαρά επεισόδια, ωστόσο ορισμένες κατέληξαν σε βανδαλισμούς και συγκρούσεις, με την αστυνομία να προχωρά σε χρήση δακρυγόνων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 η αναμέτρηση ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας για το FIBA Basketball Champions League. Στις 8 Άρης Μπούργος για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Έφυρο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Είναι άραγε ο τελευταίος χορός. Μα, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Και μπορεί ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, να είναι εδώ στα μέρη μας και να είναι μια επίσκεψη με σημαντικό γεωπολιτικό αποτύπωμα, με σημαντικά μηνύματα τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε σε λίγη ώρα από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα γίνουν οι κοινές δηλώσεις του κύριου Γεραπετρίτη και του κύριου Ρούμπιο. Και το απόγευμα όμως στην Πνίκα, σε αυτή την ομιλία που θέλει να παραχωρήσει ο κύριος Ρούμπιο, το είπα και χθες, μια ομιλία περισσότερο προσωπικής στρατηγικής κατά τη γνώμη μου, καθώς έχει βάλει πλώρη για να διεκδικήσει το ρεπουμπλικανικό χρήσμα για τις εκλογές του 2028 και θέλει να έχει την, το back, το φόντο ας πούμε, της Ακρόπολης του Ιερού Βράχου, με ό,τι αυτό συμβολίζει για τη δυτική δημοκρατία και για τους δυτικούς θεσμούς ας πούμε, και για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πολιτιακή οργάνωση σε αυτό το οποίο ονομάζουμε Δύση, το οποίο και εμείς ανήκουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια. Μπορεί λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο να είναι εδώ, να επηρεάζει την καθημερινότητά μας, διότι έχουμε και πολύ σοβαρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όσοι κινείστε στο κέντρο το αντιλαμβάνεστε, και αν σκοπεύετε να πάτε θα σας συνέστηνα να μην το κάνετε αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Εν τούτης, το talk of the town όπως λένε δεν είναι πλέον ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, η πλασμαφαίρεση της κυρίας Γάκα, ο ιατρός Θεοδωρόπουλος και όλα αυτά, το καινούριο σύριαλ το οποίο αναφύεται και αναδύεται και προβλέπω ότι στα τραπέζια του Σαββατοκύριακου θα συζητηθεί πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, είναι το Βύση Καρβέλας, Καρβέλας Βύση, αυτή η σκληρή αντιπαράθεση του επί δεκαετίες καλλιτεχνικού ζευγαριού και ζευγαριού στη ζωή επίσης, έχουν και ένα παιδί, τη Σοφία Καρβέλα. Τι θα ήταν η Βύση χωρίς τον Καρβέλα και τι θα ήταν ο Καρβέλας χωρίς τη Βύση? Η Κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την Κότα? Ο Καρβέλας λέει, είπες 50 τραγούδια στο ΆΚΑ, τα 47 είναι δικά μου. Και η Βύση απαντάει, δεν παραγνωρίζω το ρόλο σου, δεν παραγνωρίζω το ποιος είσαι, αλλά και εσύ χωρίς εμένα, ποιος θα ήσουνα? Θα σου ζήταγαν άλλοι καλλιτέχνες να γράφεις αυτά τα οποία έγραφες? Λοιπόν, αυτό είναι το talk of the town. Αναγκαστικά όμως θα πάμε, γιατί η επικαιρότητα μας καλεί, αφού σας πω ότι ακούτε Alpha Radio 989 και ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Θα πάμε να συνδεθούμε με το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου αρχίζουν οι κοινές δηλώσεις για Ραπετρίτη Ρούμπιο. Πάμε.
1: Στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Τονίσαμε την ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση και έρευνα υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, και γεγονός το οποίο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει η αμερικανική αγορά στην ελληνική οικονομία και στο επενδυτικό μας περιβάλλον. Και βεβαίως τις σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα, ιδίως σε επίπεδο εταιριών υψηλής τεχνολογίας αλλά και σε επίπεδο ναυπηγείων. Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Δεν θα μπορούσα όμως να μην αναφερθώ πρωτίστως στη διπλωματία μεταξύ των ανθρώπων. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα αποτελεί μια ισχυρή γέφυρα φιλίας και συνεργασίας και μοχλό εμβάθυνσης των μεταξύ μας σχέσεων. Απολύτως ενσωματωμένα μέλη της αμερικανικής κοινωνίας, αλλά παράλληλα και υπερήφανοι για την ελληνική καταγωγή τους. Μόνο στη γενέτειρά σας, αγαπητέ Υπουργέ, ζουν περισσότεροι από 100.000 ελληνικής καταγωγής Αμερικανοί πολίτες. Και από την άλλη πλευρά, φέτος εκτιμάται ότι για το 2026 περισσότερο από 1 εκατομμύριο Αμερικανοί πολίτες έχουν ήδη επισκεφθεί τη χώρα μας, να γνωρίσουν τον αρχαίο αλλά και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Είχαμε για το μεγαλύτερο διάστημα περισσότερες από 100 πτήσεις απευθείας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας εβδομαδιαίως. Σε ό,τι αφορά τα διεθνή ζητήματα, είχαμε την ευκαιρία με τον Υπουργό Εξωτερικών να συζητήσουμε για τα φλέγοντα ζητήματα που αυτή τη στιγμή ταλανίζουν τον κόσμο, τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, βεβαίως την κατάσταση στην Αφρική, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, που επηρεάζει ουσιαστικά όχι μόνο κρατικές δομές και την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή, αλλά βεβαίως και τις μεταναστευτικές ροές, και να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας για τις διεθνείς αυτές κρίσεις. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Όχι μόνο επειδή διαθέτει ένα ισχυρό ελληνόκτητο στόλο, αλλά πρωτίστως διότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας συνιστά απαράβατο όρο για να υπάρχει ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και να μην υπάρχει κίνδυνος για επισιτιστική κρίση. Η Ελλάδα ανέδειξε κατά τη διάρκεια της προεδρίας της το Μάιο του 2025 το ζήτημα της ασφάλειας και της ελευθερίας των θαλασσών και θα πράξει και το ίδιο σε λίγες εβδομάδες στις 29 Οκτωβρίου σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου η οποία θα συνδέσει τις αναδυόμενες τεχνολογίες με το ζήτημα της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Κοινή μας μέρημνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δημιουργία και διασφάλιση συνθήκων σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών, όπως και κάθε άλλης εθνοτικής ή θρησκευτικής κοινότητας. Η Ελλάδα διατηρεί πολύ ισχυρούς δεσμούς με τα Ελληνορθόδοξα Πρεσβυγενή Πατριαρχία στην Αιγύπτου Ανατολή και βρίσκεται σε διαρκή επαφή μαζί τους για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λατρεία αλλά και την προστασία των χώρων λατρείας. Μια ειδική αναφορά θα ήθελα να κάνω, αγαπητέ Υπουργέ, στο ζήτημα της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναδείξουμε το ζήτημα της ευρωπαϊκής τους πορείας που είναι η εγγύηση για την ευημερία και ιδίως η αποτροπή της ανάδειξης εκ νέου παροχημένων εθνικισμών στην ευρύτερη περιοχή με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο αλλά και στις οφειλόμενες σχέσεις καλής γειτονίας. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα αποτελεί σήμερα έναν πυλώνα σταθερότητας, αξιοπιστίας και ανάπτυξης. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς. Η διαρκής ποσοτική και ποιοτική ενδυνάμωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αποσκοπεί και συνολικά στην ευημερία της περιοχής και στην ασφάλεια η οποία είναι οφειλόμενη. Με αμυντικές δαπάνες σταθερά υπεράνω του ορίου των προβλεπόμενων από την Διατλαντική Συμμαχία, η Ελλάδα έχει καταστεί πλέον και πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες με ηγετικό ρόλο σε όλες τις ναυτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιχείρηση Ασπίδε, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην επιχείρηση Αταλάντα στον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές, όπως επίσης και στην επιχείρηση Αταλάντα στην Κεντρική Μεσόγειο, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις αμερικανικές πρωτοβουλίες με μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα. Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την Προεδρία να τρέχει, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και βεβαίως μέλος του ΝΑΤΟ με στρατηγικές συμμαχίες με κρίσιμες χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και βεβαίως με κρίσιμη συμμετοχή σε πολυμερή σχήματα, όπως ιδίως θα αναφερθώ στο σχήμα 3-1 με την συμμετοχή της Κύπρου, του Ισραήλ και βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών. Και με τη δική σου συμμετοχή, αγαπητέ Υπουργέ, το σχήμα αυτό έχει αναβαθμιστεί από ένα ενεργειακό σχήμα σε ένα πολύ ισχυρό γεωπολιτικό πολυμερές σχήμα, το οποίο ασκεί ουσιαστική επιρροή. Και θα ήθελα βεβαίως να αναδείξω με την παρουσία σου εδώ και το ζήτημα της Κύπρου. Η Κύπρος αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαία η εξέβρεση λύσης για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο των αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής, με επιξίδα το διεθνές δίκαιο και την προώθηση του διαλόγου και της διπλωματίας ως των μόνων μέσων για να μπορέσει να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης και της ευημερίας, αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απόπειρα ή απειλή. Κύριε Υπουργέ, η επίσκεψή σας συμπίπτει με τον εορτασμό των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η οποία αποτείναξε τον Οθωμανικό ζυγό.
0: Λοιπόν, αναγκαστικά τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό, γιατί ο κύριος Γεραπετρίτης αναπτύσσει ακόμα το συλλογισμό του. Αυτό το έχουν οι καθηγητές, το πηγαίνουν σε μάκρος. Θα παραδώσει τη σκυτάλη στον κύριο Ρούμπιο. Οπότε πάμε εμείς για 2 λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε να ακούσουμε τον κύριο Ρούμπιο. Λαμπερό το βλέπω το Ρούμπιο πλάσμα φέρες έχει κάνει. Πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Έκλεισε τα 1800.
7: Απίστευτο, δεν φαίνεται ούτε καν 500.
6: Με βλέπει.
8: Τα φαντάσματα, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα, αφού επιστρέψουμε και σας θυμίσω ότι ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Να ακούσουμε το φίλο Μάρκο, τον αδερφό μας τον Μάρκο το Ρούμπιο, ο οποίος κάνει δηλώσεις αυτή την ώρα στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Πάμε.
9: Και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούς, το Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αναγνωρίζεται έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας για το πρόσωπο των απειλών που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας και έχουμε και μια κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισης τους. Για παράδειγμα, συμφωνούμε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να λάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη στην υπεράσπιση τη Ηπείρου και η Ελλάδα κάνει ακριβώς αυτό. Διότι μιλάμε για ένα 5% αμυντικών δαπανών με βάση το ΑΕΠ φέτος, με πάνω από 3,5% τούτου να δαπανάτε σε βασικές εργασίες αμύνης. Επίσης, υπάρχει και το πρόγραμμα συνεργασίας με εθνοφορέας της Φλόριντα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει στενότερη στρατιωτική συνεργασία. Η Ελλάδα επίσης είναι πολύ στενός εταίρος στην ασφάλεια των συνόρων και στη μάχη εναντίον της μαζικής μετανάστευσης, επίσης στην καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος, όπως και σε αντιτρομοκρατικά θέματα. Λόγω της γεωγραφίας της και της Μεσογείου, ούστα στο σταυροδρόμι πολλών οδών, η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη στις απειλές έναντι της μαζικής μετανάστευσης. Σε έναντι διακίνησης ανθρώπων από διαφορετικές μορφές τρομοκρατών. Τώρα, ως κομμάτι των προσπάθειών μας να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κοινές μας απειλές, υπερήφανα ανακοινώνουμε ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας που παγιώνει ένα πρόγραμμα ασφαλείας σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δικών μας αρχών επιβολής του νόμου. Δεν θέλουμε υπό ουδεμία περίπτωση να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται από οικικές αποφάσεις, από μια δράση, από παραβιάσεις, από αποτυχία αντιμετώπισης απειλών. Άρα αυτό το πρόγραμμα θα δημιουργήσει πιο δυνατή συνεργασία των δυνάμεων επιβολής του νόμου έναντι αυτών των απειλών. Αυτές οι πρωτοβουλίες καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν αληθή και ισχυρό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Μια χώρα που κατανοεί τη σπουδαιότητα του διαμοιρασμού ευθυνών και που επιθυμεί να εργαστεί με εταίρους έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις βασικές απειλές εναντίον όλων των κρατών μελών. Και πέρα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, διότι δεν αποτελεί το μόνο κομμάτι των σχέσεών μας που είναι σημαντικό, η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό εταίρο στην διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος συμμαχίας. Διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στο εμπόριο με πολλαπλούς ρόλους αλλά και σε πολλές βιομηχανίες. Για παράδειγμα, έχουμε μια κοινή πρόθεση να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας σε αναδυόμενες τεχνολογίες και θέλουμε να επεκτείνουμε τις εισαγωγές Αμερικών LNG και φυσικά να έχουμε νέους διασυντητήριους αγωγούς που θα ενδυναμώσουν την περιφερειακή ασφάλεια στην ενέργεια ενώ ταυτόχρονα να σεβαστούμε τις διμερείς σχέσεις. Ταυτόχρονα, θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη διακίνηση αρχαιοτήτων προς τη ΣΥΠΑ. Κάτι που αποτελεί τον μοχλό χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων και πλήττει την αγορά. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για αμφότερες στις χώρες, καθώς εμείς στη ΣΥΠΑ τιμούμε τα τεχνουργήματα του δυτικού πολιτισμού, όπως και το πράττουν οι σύγχρονοι Έλληνες. Το Υπουργείο Εξωτερικών μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, το FBI, πάντοτε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, θέλουμε να διασφαλίσουμε τους θησαυρούς του πολιτισμού που φυσικά αποτελούν κοινό αγαθό και να προστατεύσουμε όλα αυτά εναντίον της παράνομης διακίνησης. Ο σημερινός στρατηγικός διάλογος αντανακλά τη στενή σχέση μεταξύ των δύο χωρών αλλά και το εύρος των θεμάτων στα οποία εργαζόμαστε και με ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία να έχουμε χρόνο μαζί με τους συναδέλφους σας και αδειμονώ να συνεργαστώ με όλους σας και στο μέλλον για να διασφαλίσουμε τα έθιμα μας και να προστατεύσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Ευχαριστώ θερμά.
10: Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα δεχτούν 4 ερωτήσεις.
11: Λοιπόν, ωραία, τελείωσε τη βασική του τοποθέτηση ο κύριος Ζουμπλούς. Κάτσε να ακούσουμε και την πρώτη ερώτηση, γιατί είναι 4 ερωτήσεις από ελληνικής μεριάς, ρωτούν η ΕΡΤ και η Καθημερινή. Για πάμε να ακούσουμε.
10: The Minister of Foreign Affairs and the States, the Secretary of State.
9: Οι Υπουργοί θα δεχτούν 4 ερωτήσεις. Παρακαλώ. Πείτε ποιο μέσο προσωπείτε και σε ποιον απευθύνεται η ερώτηση. Ευχαριστώ θερμά.
10: Παρακαλώ, κύριος Μελέτης, στην τρίτη σειρά.
12: Σηκώνομαι.
10: Αν έχετε την καλοσύνη, καλύτερα καθιστός.
12: Ναι. Η ερώτησή μου είναι και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε κι εσείς, αλλά το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας είναι στρατηγική επιλογή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον μπορεί η Ελλάδα να στηρίζεται στην στήριξη, να υπολογίζει στη στήριξη των ΗΠΑ σε σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στην κατεύθυνση αυτή. Δεν είναι μόνο ο κάθετος διάδρομος, είναι η γεώτρηση της ExxonMobil, είναι οι έρευνες της Εύρων νότια της Κρήτης, αλλά και τα μεγάλα έργα διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Αίγυπτο και το άλλο επίσης σημαντικό έργο της διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ. Σας ευχαριστώ.
9: Μπορώ να σας πω ότι έχουμε μεγάλη αφοσίωση Και νομίζω. Α, ναι, ναι. Υπάρχει ηρεμία από ό,τι όλοι κατανοούν. Ναι, ναι, θα σας έλεγα τι αφορούσε η ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη διάθεση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφαλείας, θα έλεγα ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο. Με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρει, τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμησαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου. Θα πω το εξής. Εμείς θέλουμε να επιτύχουν αυτά τα έργα και έχουμε μια απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια. Διότι είναι προς συμφέρον της Ελλάδος αλλά και προς το δικό μας. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και προς συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Επί των ζητημάτων που με ρωτήσατε, αναγνωρίζω ότι εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπιστούμε στα σωστά φόρα ώστε να αντιμετωπιστούν ορθά. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς, αλλά υπάρχουν πράγματα που καλύτερα να μην αποτελούν αντικείμενο διαλόγου. Σε συνέντευξεις τύπου. Και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον Υπουργό Εξωτερικών σας, διότι πάντοτε εργάζεται σκληρά και αναζητά τον διάλογο και τη σταθερότητα στον κόσμο. Είναι προσωπική του δέσμευση, το εκτιμούμε πάρα πολύ και το αναγνωρίζουμε. Ευχαριστώ θερμά.
10: Επόμενη ερώτηση, next question. Yes, I will leave in the center, Ms. Gazis.
13: Thank you very much.
9: Ευχαριστώ θερμά από το CBS. Δύο ερωτήσεις παρακαλώ για εσάς. Και εσείς κάνετε ένα ερώτημα και οι Αμερικανοί πάντα δύο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πάντοτε, πάντοτε κλέβονται. Πρέπει να βάλουμε κανόνες. Μαξιμαλιστική προσέγγιση. Ναι, κάποιες φορές ρωτούν τρεις, όχι δύο. Ναι, ναι. Λοιπόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, χθες ο αντιπρόεδρος είπε ότι το Ιράν πρέπει να κάνει κάτι με νόημα σε σχέση με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άραγε μπορούν να δεχτούν κάτι παραπάνω τώρα από το μηδέν. Και είναι ένα δεύτερο ερώτημα.
11: Λοιπόν, ακούσαμε τη δήλωση του κυρίου Ρούμπιο για αυτά τα έργα τα οποία προκαλούν εντάσεις. Αυτό που κρατώ είναι ότι αυτό που λέει είναι ότι οι ευαίσθητες πτυχές, να το πω σε απλά ελληνικά, αυτών των έργων είναι καλό να μην συζητούνται σε συνεντεύξεις τύπου. Κοινώς κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο δημόσια συζήτηση. Επί της αρχής βεβαίως δήλωσε την υποστήριξη των Αμερικανών σε αυτά τα έργα διασυνδέσεων τα οποία στην ευρύτερη περιοχή, ας πούμε, δημιουργούν νέα δεδομένα. Αλλά ας το κρατήσουμε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ρούμπιο, έχει ενδιαφέρον. Πριν πάω σε σύντομο διάλειμμα, να αναφέρω ότι αυτή την εκπομπή προσφέρει σήμερα το Box. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πίνασες ή θες το καφέ σου το πρωί. Στο Box η αγαπημένη σας συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωση. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ, κάθε σας παραγγελία σας φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παραγγείλτε ξανά και ξανά. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε, παρακολουθούμε πάντα τις δηλώσεις που γίνονται αυτή την ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών από τον κύριο Ρούμπιο και τον κύριο Γεραπετρίτη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
11: Λοιπόν, ο κύριος Ρούμπιο αυτή την ώρα απαντά σε ερωτήσεις για το Ιράν. Μία συνάδελφος από το CBS τον ρώτησε για τις δηλώσεις που έκανε χθες ο κύριος Βάνς ότι αναγκαία συνθήκη είναι να μην προχωρεί σε εμπλουτισμό πυρηνικών όπλων το Ιράν. Εν πάση περιπτώσει, το παρακολουθούμε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Έχω
0: παραλείψει να αναφέρω τους συντελεστές σημερινής εκπομπής. Ο Τάσος Τασκαλιδηρανιάν ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή σύνταξη, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alpharadio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Τώρα, η επίσκεψη Ρούμπιο, όπως και κάθε επίσκεψη Αμερικανού αξιωματούχου, συνοδεύεται από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Είναι μια ημέρα όπου η ζωή των κατοίκων της πρωτεύουσας γίνεται κόλαση. Οι μετακινήσεις εντός και πέριξ του κέντρου είναι εξαιρετικά δύσκολες. Το μόνο καλό που φαίνεται είναι ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν θα μετακινείται πάρα πολύ σήμερα. Δηλαδή θα μετακινηθεί μόλις φύγει από το Υπουργείο Εξωτερικών για να πάει στο ξενοδοχείο The Elysian, το παλιό Hilton εκεί στη διασταύρωση Βασιλής Σοφίας και εκεί Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Αυτό θα γίνει σε λίγη ώρα, άρα εκτιμώ ότι μέχρι τις 12-12 και κάτι θα έχουν τελειώσει τα μέτρα ασφαλείας για την μετακίνηση του Αμερικανού Υπουργού. Μετά θα παραμείνει αρκετές ώρες εκεί και μετά θα κάνει ένα πρόγραμμα Πνίκα Μέγαρο Μαξίμου King George, στο ξενοδοχείο King George, όπου θα γίνει ένα τραπέζι το βράδυ κατά τις 7.30-8 παρά η ώρα, αν τηρηθούν βεβαίως και οι ώρες στην Πνίκα, όπου ο κύριος Ρούμπιο θέλει να απευθύνει μια ομιλία. Γενικώς αυτό που είπα είναι ότι καλό είναι σήμερα να αποφύγετε το κέντρο. Έχει απαγόρευση συγκεντρώσεων επίσης σε έναν μεγάλο άξονα, στο Κολονάκι, στα Εξάρχεια, στο Σύνταγμα κλπ. Παρότι έχει προαναγγελθεί και μια συναυλία αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό σε 6 ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι αυτό θα μπορέσει να γίνει. Πάντως, όποτε έρχεται Αμερικανός αξιωματούχος, εγώ θυμάμαι μια ταινία. Θυμάμαι το Καλώς ήρθε το δολάριο με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Όπου έρχεται ο Στόλος και ο Γιώργος Κωνσταντίνου είναι ο άφραγκος, ο οποίος αναλαμβάνει να μάθει αγγλικά στις τροτέζες του καμπαρέ στην Τρούμπα. Οπότε θυμήθηκα σήμερα το πρωί που χάζευα, μου ήρθαν δύο ωραία ενσταντανέα από αυτή την ταινία. Στο πρώτο είναι ο Νίκος Φέρμας, ο οποίος κατευθύνει. Νομίζω το Μάκη Δεμήρη. Το Μάκη Δεμήρη, νομίζω, κατευθύνει. Πώς θα φέρνει τα ναυτάκια μέσα στο καμπαρέ, παρακαλώ.
14: Σαλτά πάνω ρε να δεις τι γίνεται. Πάρε και μερικά φεϊβολάν και όπου δεις ναυτάκι, κόλα τούτο στη μύτη. Και άμα το δεις και εγώ το στέκεται, άρπα το από την πελαμάνα και κατηφόρησε το.
15: Έγινε.
0: Αυτό είναι αυτό που λένε στρατηγική επιθετικού μάρκετινγκ. Με τη σημερινή εκδοχή των πραγμάτων. Και βεβαίως, σε αυτή την ταινία αναδείχθηκε εκτός των. Σε αυτή την ταινία, μάλλον, συγγνώμη, είναι πολύ καλός ο Γιώργος Κωνσταντίνου, αλλά η δεύτερη ρόλη είναι καταπληκτική. Και ο Σωτήρης Μουστάκας, τον οποίο θα ακούσετε εδώ ως υπρεσάριο του καμπαρέ, ο οποίος φέρνει τα κορίτσια, ο οποίος παριστάνει το Γάλλο, ενώ δεν είναι. Και ο Ορέστης Ζάχος, που είναι ο αδερφός του Γιώργου Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι κατά φαντασία νομάρχη. Ήταν κάποτε νομάρχης και είναι κατά φαντασία αξιωματούχος και δεν δέχεται καμία δουλειά χειρονακτική ή υποδεέστερη των προσόντων του και αναμένει την αξιοποίησή του σε μια θέση αντίστοιχη του Βεληνικούς που νομίζει ότι έχει, εξού και είναι πάντα άνεργος και άφραγκος, πλην όμως περήφανος. Εδώ ο Σωτήρης Μουστάκας.
14: Γυναίκες, έχεις γυναίκες.
16: Καλά σου λέει. Τα ναυτάκια δεν πάσχουν από Ταρζάν, από γυναίκες πάσχουν.
17: Ωρείτε καλά τα φυλάει πάντα τελευταία. Και σκεζέ, και σκεζέ, βουαλά.
14: Τι είναι αυτή.
17: Εστερλίτ, αντασέ Εσπανιόλ και πολύ δυνατή κονσουματρίς. Ένα βράδυ στην Καζαμπλάκα άνοιξε μπροστά μου 20 σαμπάνιες. Très fort, monsieur.
14: Και πόσο ζητάει αυτή.
17: 15 δολάρια. Και το ταξί που θα την πηγαίνει κάθε βράδυ στην Αθήνα.
14: Δε σφάξανε, πες της Εστερλίτας.
17: Άμωμα, monsieur Σταύρος, άμωμα. Θα καταφέρω εγώ την Εστερλίτα να το κάνουμε 12 δολάρια. Κάνουμε εγώ, monsieur Σταύρος. Belle femme. Regardez, monsieur.
16: Ωραία γυναίκα.
17: Να, madame Fouli καταλαβαίνει. Belle femme, monsieur. Regardez.
14: Και πότε την έβγαλε τη φωτογραφία αυτή, ρε Άρη.
17: Να, αγάπη, monsieur Σταύρος, Κωνσταντινόπουλ.
14: Κωνσταντινόπλη, ναι, σύμφωνοι, αλλά πότε Κωνσταντινόπλη, τον καιρό της αλώσεως.
0: Λοιπόν, πάντως, σε αυτή την ταινία εγώ θέλω να σχολιάσω ότι ο Μουστάκας μιλούσε πάρα πολύ καλά γαλλικά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν γνώριζε γαλλικά, αλλά η προφορά του είναι πάρα πολύ καλή. Εντάξει, Ελληνοκύπριος είναι ο Μουστάκας. Είχαν έφεση στις ξένες γλώσσες. Ήξερα αγγλικά οπωσδήποτε. Αλλά ήταν σε αυτή την ταινία καταπληκτικός ο Σωτήρης Μουστάκας. Καταπληκτικό ταλέντο, κωμικό ταλέντο. Εντάξει, τώρα ίσως στην πορεία ίσως τον αδίκησε νομίζω η σύγχρονη τηλεόραση, το Μουστάκα. Έπαθε ο Μουστάκας ό,τι πάθανε όσοι παίξανε στις βιντεοτενίες της δεκαετίας του 80. Πλην κάποιων εξαιρέσεων, δηλαδή πλην του Μιχαλόπουλου ή πλην της Αλιμπέρτη, και ο Ψάλτης έκανε ελάχιστη τηλεόραση. Ο Μουστάκας και ο Ψάλτης, για παράδειγμα, που ήταν τα κύρια πρόσωπα των βιντεοτενιών της δεκαετίας του 80, που κάναν βιντεοτενίες με το κιλό, και ο Ψάλτης έκανε και καλύτερο από αυτό το πράγμα. Πώς το λένε, είναι θέμα πολύ ενδιαφέρον, οπωσδήποτε, αυτό το πράγμα. Η υποτίμηση σε αυτούς τους ηθοποιούς, γιατί αδικήθηκαν πραγματικά τώρα. Δηλαδή, τι πήρε η τηλεόραση, την Αλιμπέρτη και τον Μιχαλόπουλο πήρε από τις βιντεοτενίες και ελάχιστους άλλους. Άλλαξαν τα κόζια στα ιδιωτικά κανάλια και προτιμήθηκαν άλλοι. Αλλά κρίμα, γιατί είχε καταπληκτικό ταλέντο τώρα ο Σωτήρης Μουστάκας. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, ακούτε Αλφα Radio 989 πάντα. Μου λέει ο Γιάννης, λέει και ο Σακελάριος στο ρόλο του περιπτερά που παίρνει βερεσέ τσιγάρο ονομάρχης. Αυτά τα μικρά γκες του Σακελάριου ήταν πάντα πάρα πολύ νόστιμα. Πάρα πολύ νόστιμα. Και αυτός καταπληκτικός. Όπως έχετε αντιληφθεί, εντάξει, η επικαιρότητα είναι κάπως μονοθεματική σήμερα, αν εξαιρέσεις το gossip Βύση Καρβέλα, που είναι το καταπληκτικό θέμα. Καταπληκτικό θέμα. Εγώ πρέπει να πω τώρα το εξής για το συγκεκριμένο ζήτημα, όσο συνεχίζονται οι δηλώσεις Ρούμπιο Γεραπετρίτη, που τους βλέπω πάρα πολύ χαρούμενους. Στο συγκεκριμένο θέμα, εγώ δεν έχω άποψη για να σας πω ότι υπάρχει. Μάλλον δεν έχω άποψη. Έχω άποψη, αλλά δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει 100% κάποιος ο οποίος έχει δίκιο. Υπάρχουν διάφορα τεινά τα οποία λέγονται σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, τι θα ήταν η Βύση χωρίς τον Καρβέλα. Αληθές. Καμία σχέση δεν θα είχε η κυρία Βύση χωρίς την καλλιτεχνική δημιουργία του κυρίου Καρβέλα. Το με ποιον κάνει παρέα η κυρία Βύση όμως και με ποιον συνεργάζεται και ποιος επιλέγει το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, ακόμα και με τα τραγούδια του Καρβέλα, δεν είναι δουλειά του κυρίου Καρβέλα. Δηλαδή, μπορεί αυτός να νομίζει ότι επί τόσα χρόνια που δεν είναι και σερή, έχουν υπάρξει και συγκρούσεις στο ενδιάμεσο, αυτός είναι ο κύριος συνδιαμορφωτής της εικόνας της κυρίας Βύση στην πίστα. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Η κυρία Βύση επιλέγει να συνεργαστεί με μια καινούργια εταιρεία παραγωγής και με μια καινούργια δισκογραφική. Είναι προφανές ότι ο κύριος Καρβέλας δεν μπορεί να είναι κλήτορας στο πόσο οραματίζονται οι παράγοντες αυτής της δισκογραφικής, αυτής της εταιρείας παραγωγής, της εμφανής της κυρίας Βύση. Και στο τέλος ημέρας η κυρία Βύση δεν είναι κανένα 18χρονο, ούτε δεν είναι 16χρονο να χρειάζεται τον κηδεμόνα της, τον ουσιαστικό και καλλιτεχνικό, εν πάση περιπτώσει, για να κάνει τη δουλειά που έχει να κάνει. Η κυρία Βύση μπορεί πάρα πολύ άνετα να βγει και να πει το τι θέλει. Τι θέλει. Λοιπόν, Τάκης Χατζής, έλα, πες για Ρούμπιο.
1: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι στο θέμα για το καλώδιο μας άδειασε ο κύριος Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Δεν δέχτηκε να πάρει θέση γι' αυτό, δεν θέλω, είναι λεπτό θέμα, πρέπει αυτά οι συμφωνίες να γίνονται μεταξύ ιδιωτικών εταιριών και δεν θέλω να πω και ποιες χαρονόματα χώρων που εμπλέκονται και. Θα ξέρουμε λεπτομέρειες.
0: Υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία πάντως, μιας και το συζητάμε αυτό, ότι ο Ρούμπιο πασάρει την μπάλα σε ιδιωτικές εταιρείες. Καλά, εντάξει, το τι είπε πρέπει να το διαβάσουμε και να το σχολιάσουμε.
1: Ναι, αυτό είπε και αυτό φαίνεται ότι είναι ψιλοάδειασμα για την υπόλοιπη. Δεν θέλει να ανακατευτεί με αυτή την έννοια.
0: Καλά, για να είμαι και απολύτως ειλικρινής, δεν ζητήθηκε από τους Αμερικανούς κάποια εγγύηση. Στους Γάλλους πήγαμε για να πάρουμε την εγγύηση.
1: Καλά, οι Αμερικάνοι κάνουν κουμάντο στην περιοχή, δεν κάνουν οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι ακολουθούν αυτό που λένε οι Αμερικανοί. Αν αυτός έπαιρνε θέση για το καλό, δεν θα είχε λήξει και το θέμα. Αλλά αυτός δεν πήρε θέση για το καλώδιο. Η χώρα υπό την Αμερική είναι, δεν είναι υπό τη Γαλλία.
0: Η χώρα πήγε πάντως και έκανε ταραβέρι με τη Γαλλία για το καλώδιο, με την εταιρεία, τη Μεριλιά.
1: Είναι ιδιωτικές εταιρείες. Αλλά σου
0: αυτό
1: λέω,
0: είναι η φόρμουλα,
1: ρε Σιτάκη. Ο Ρούμπιο μας άδειασε, όσο φιλοαμερικάνος και να είναι κάποιος, το καταλαβεί. Δεν χρειάζεται να κάνω εισήγηση.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Ρούμπιο απέφυγε πολύ κομψά να απαντήσει, γιατί ακριβώς υπάρχει σε εξέλιξη ένα παζάρι.
1: Ναι, δεν ξέρω, πάντως απέφυγε, εξόργησε μακριά από μένα. Αυτό ξέρω εγώ. Είναι μια διπλωματική επιτυχία του κ. Γεραπετήτη αυτή. Σε αφήνω να συνεχίσει τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούω περί Βύση.
0: Όχι, δεν θα συνεχίσω τώρα. Τώρα έχω διαφημίσει τώρα τι να κάνω. Λοιπόν, γεια σου Τάκη, γεια σου, καλημέρα. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω με τον κύριο Νότι Μηταράκη να σχολιάσουμε, όχι Βύση Καρβέλα, θα σχολιάσουμε τώρα και Ρούμπιο Γεραπετρίτη και τα άλλα θέματα τα οποία ανακύπτουν. Πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη

0: Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Διαβάζω εδώ το πρωί βγήκε στο Sky ο κύριος Άρης Πηλιοτόπουλος και είπε ότι εκφράζει ο Σαμαράς την ψυχή της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Το 2009 πάντως εγώ θυμάμαι ότι ο κύριος Άρης Πηλιοτόπουλος ήταν με την Τώρα. Ήταν ο Αβραμόπουλος με το Σαμαρά και ο Άρης με την Τώρα. Ξεχάσουμε ότι ξέρουμε εδώ πέρα. Τι ζούμε, Παναγία μου. Λοιπόν, πάω να καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Καλημέρα, κύριε Μηταράκη. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
8: Καλή σας ημέρα. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο.
7: Όχι, δεν.
8: Βύση Καρβέλα.
7: Για Βύση Καρβέλα μην κάνετε. Όχι, μην κάνετε.
8: Σας παρακολουθούσα.
7: Ναι, μην κάνετε. Δεν θα σας το ζητούσα για να είμαι ειλικρινής να κάνετε για Βύση Καρβέλα. Αυτά είναι ψευδοδιλήμματα επίσης, κατά τη γνώμη μου.
8: Πάντως μεγαλώσαμε η γενιά μου με τη μουσική και τον δύο.
7: Αυτό θα μπορούσε να εκλειφθεί ως ένα ενωτικό χαρακτηριστικό, ας πούμε. Εντάξει, okay.
8: Πάντα τα μηνύματα πρέπει να είναι ενωτικά.
7: Αυτό το λέτε και για τη Νέα Δημοκρατία.
8: Προφανώς. Η Νέα Δημοκρατία, και αυτό είδαμε προχτές στην επετειακή εκδήλωση, τα μέλη, τα στελέχη, οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας είναι ενωμένα.
7: Ναι. Ένα λεπτό τώρα. Αυτό πώς τεκμαίρεται όμως όταν οι κορυφαίοι απουσιάζουν, ενώ και ο κύριος Σαμαράς που έχει διαγραφεί και ο κύριος Καραμανλής που έχει εμφανώς αποστασιοποιηθεί. Καλά, για τον κύριο Μημαράκη δεν λέω. Ο κύριος Μημαράκης, να πω και μια πληροφορία, θα έχει ένα ραντεβού με τον κύριο Μητσοτάκη την ερχόμενη Παρασκευή.
8: Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Μημαράκης έλειπε για καθαρά διαδικαστικούς λόγους, επειδή είχε ολομέλεια το κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.
7: Και όλοι οι ευρωβουλευτές Νέας Δημοκρατίας λείπανε. Να μην αδικώ τον κύριο Μημαράκη, γιατί όλοι είχαν ολομέλεια στο Στρασβούργο.
8: Επειδή δούλεψα, υπηρέτησα δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά και στις δικές σου μέρες υπήρχαν απουσίες μεγάλες από τη Νέα Δημοκρατία και διάσπαση. Δυστυχώς πολλές φορές αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν σε μια μεγάλη παράταξη. Η ουσία είναι ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι άνθρωποι που είναι η Νέα Δημοκρατία, έδειξαν και στα 52 χρόνια αλλά και σε κάθε αφορμή και στο συνέδριο ότι είναι δίπλα στην παράταξη. Γι' αυτό η παράταξη δημοσκοπήσεις εξακολουθεί να είναι με πολύ μεγάλη διαφορά, παρότι κυβερνάει για 7 χρόνια, η πρώτη πολιτική δύναμη στον τόπο. Και πιστεύω θα συσπηρωθούμε ακόμα περισσότερο προς τις εκλογές του καλοκαιριού του 2027.
7: Ένα κόμμα Σαμαρά δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει και συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία, εκτιμάται?
8: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία όσα χρόνια και να πάμε πίσω πάντα είχε κόμματα στα δεξιά της. Στα δεξιά της πιο πολύ ως προς τη λαϊκή δεξιά και όχι ιδεολογική διαφορά. Πάντα είχε, και επί Σαμαρά θυμάστε υπήρχε το Λάος.

0: οποίο είχε και πολλά σημαντικά στελέχη, τα οποία πολλά από αυτά ήρθαν επί ημερών του στη Νέα Δημοκρατία, στη διεύρυνση που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε διεύρυνση και στα αριστερά και στα δεξιά. Ναι. Και σας θυμίζω και πολιτικά ο Αντώνης Σαμαράς, όταν έκανε την πολιτική άνοιξη του δεκαετία του 90, πολλά στελέχη της αριστεράς πήγανε και.
1: Θυμάμαι τον Ανδρέα Λεντάκη.
0: Τον Ανδρέα Λεντάκη, παραδείγματος χάρη το σχορεμένο. Άρα η λογική της Νέας Δημοκρατίας να διευρύνεται. Δεν μπορείς να είσαι παράταξου 40% και να μην εκφράζεις ένα ευρύτερο εύρος ιδεολογικών αποχρώσεων.
1: Κάποιοι λένε πάντως, και ιδίως αυτοί οι οποίοι υπεραμείνονται των ιερών και των οσίων της Νέας Δημοκρατίας, ότι διεύρυνση ναι, αλλίωση όχι. Δηλαδή να βλέπουν τον Γιώργο Φλωρίδη με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, δεν τους πεθαίνει, ας πούμε.
0: Εντάξει, το προτιμώ από το να συγκυβερνώ με ένα άλλο κόμμα το οποίο να κρατάει τη δικιά του σημαία. Δηλαδή, προτιμώ ότι υπάρχουν στελέχη τα οποία αποδέχονται πλέον την ιδεολογική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας. Και σας θυμίζω ότι ο Αθηνάρης Κωνσταντίνος Καραμαλής μιλούσε για τη συντήρηση, αλλά μιλούσε για τη μεταξέλιξη, την πρόοδο, τις νέες ιδέες. Και το ότι έρχονται άνθρωποι που αποδέχονται τις δικές μας ιδέες είναι επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Παίρνοντας παράδειγμα και τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είναι ένας στέλεχος το οποίο ήρθε σε εμάς. Αποδέχτηκε τη δικιά μας συντηρητική.
1: Άρα λέτε ότι αυτοί αποδέχονται τη δική συντηρητική διακήρυξη και δεν προσχωρεί η Νέα Δημοκρατία στους Πασόκους, να το πω έτσι.
0: Σαφέστατα, αλλά το ότι η Νέα Δημοκρατία για να είναι η παραδοξία 41% πρέπει να εκφράσει και τη δημοκρατική δεξιά και την κεντροδεξιά και το προοδευτικό κέντρο και να μπήκε στις παρυφές κέντρο-αριστεράς, όπως έχει ξαναμπεί από το 1974 μέχρι σήμερα αρκετές φορές. Στους ψηφοφόρους. Mm-hmm. Έτσι δημιουργείται το 41%. Δεν δημιουργείται με το να έχεις ένα πολύ περιχαρακωμένο ιδεολογικό αποτύπωμα που απευθύνεται σε ένα μικρό ποσοστό των Ελλήνων πολιτών.
1: Ναι. Βέβαια, ακούγα χτες τον κύριο Σαμαρά. Τώρα, επιμένω γιατί είναι αυτός ο οποίος πλαγιοκοπεί τη Νέα Δημοκρατία. Άκουγα χτες τον κύριο Σαμαρά στην ημερίδα του Βήματος, που είχε μια ομιλία πολύ ενδιαφέρουσα πολιτικά, όπου είπε στην πραγματικότητα ότι πρέπει να επανέλθουμε στην περίοδο των ιδεών και των αξιών και να τελειώσουμε με αυτή τη νεοφιλελεύθερη λογική, την οποία προφανώς θεωρεί ότι εκφράζει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
0: Καλά, και η κυβέρνηση Σαμαρά έχει κατηγορηθεί ως νεοφιλελεύθερη από την τότε αντιπολίτευση. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και η Νέα Δημοκρατία, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι νεοφιλελεύθερη. Είναι ένα κόμμα με έντονο κοινωνικό φιλελευθερισμό και στις δύσκολες κρίσεις που βιώσαμε, που επηρέασαν την ελληνική κοινωνία, από την πανδημία, την ακρίβεια, η κοινωνική προσήλωση της Νέας Δημοκρατίας, αντιθέτως έχει κατηγορηθεί γι' αυτό ο Μητσοτάκης. Ότι είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητη η Νέα Δημοκρατία και πιο κοντά στους ασθενέστερους από τη λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας. Την αντίθετη κριτική έχουμε δεχτεί τα τελευταία χρόνια.
1: Με την επιδοματική πολιτική, λέτε.
0: Έχουμε κατηγορηθεί λοιπόν ότι έχουμε υπέρμετρη κοινωνική ευαισθησία και ορθά την έχουμε, γιατί πράγματι ζούμε σε ασυνήθιστες εποχές. Δεν είναι μια απλή οικονομική ύφεση, που η Ελλάδα καταρχήν δεν είναι σε ύφεση, είναι σε ισχυρή ανάπτυξη σε σχέση με την Ευρωζώνη.
1: Και γι' αυτό σας κατηγορούν βέβαια, για τα υπερπλεονάσματα, για φορολογική αφέμαξη σας κατηγορούν.
0: Θα είχε ενδιαφέρον αυτή η κριτική, αν αυτή η κυβέρνηση από το 19 μέχρι σήμερα αύξανε φορολογικούς συντελεστές. Αν είχαμε αυξήσει φορολογικούς συντελεστές και δεν είχαμε ηφαισιακά φαινόμενα, αλλά είχαμε υπέρμετρη αύξηση της φορολογίας λόγω της αύξησης των συντελεστών, θα υπήρχε μια βάση στην κριτική. Εδώ μειώνουμε φορολογικούς συντελεστές, αλλά τι συμβαίνει, μειώνουμε και τη φοροδιαφυγή με τα πολύ ισχυρά εργαλεία που πλέον χρησιμοποιεί ΑΔΕ. Έχουμε τεράστια αύξηση του τουρισμού, η οποία επίσης έρχεται και αυξάνει την έμεση φορολογία. Γιατί ξέρετε, η έμεση φορολογία στις τουριστικές χώρες πάντα είναι περισσότερη στο μείγμα των φορολογικών εσόδων από τις χώρες που δεν έχουν τουριστικά έσοδα, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό.
1: Θα μπορούσε θεωρητικά όμως να γίνει μια αναπροσαρμογή του μείγματος. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος υπεραμείνεται της μη μείωσης τους έμεσους φόρους, ακριβώς με αυτό το οποίο λέτε, με τη λογική ότι δεν μπορεί της μείωσης του ΦΠΑ να απολαμβάνει και ο τουρίστας, έρχεται και λέει ότι μπορούμε.
0: Ο υψηλός καταναλωτής.
1: Ναι, για τα καύσιμα. Ναι, σύμφωνοι. Βεβαίως. Έρχεται και λέει τώρα ότι επειδή έχουμε υπερέσοδα από το ΦΠΑ, να μας δώσει η Ευρώπη δημοσιονομικό χώρο, μπας και μειώσουμε τους έμεσους φόρους.
0: Ναι, αλλά στοχευμένα. Δηλαδή,
1: τι θα πει στοχευμένα.
0: Έχουμε μειώσει έμεσους φόρους, έχουμε μειώσει ΦΠΑ σε πολλές κατηγορίες προϊόντων από το 19 μέχρι σήμερα, σε προϊόντα πιο ευρείας λαϊκής κατανάλωσης και όχι σε προϊόντα τα οποία είναι πιο επιλογής discretionary το έξοδο. Στα καύσιμα Έχουν γίνει πάρα πολλές ενέργειες. Η Ελλάδα και τα δηληστήρια, επειδή πολλοί κόσμος δεν αναγνωρίζει ότι τα δηληστήρια επίσης χρηματοδοτούν τη μείωση της τιμής στην Αγγλία αυτή τη στιγμή, mm-hmm. το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, φαντάζομαι το γνωρίζετε, mm-hmm. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει στοχευμένη πολιτική και στη μείωση των επιβαρύνων στην ενέργεια και η χώρα μας, από ό,τι φαίνεται στα στοιχεία που υπάρχουν, είναι η τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη στήριξη του ενεργειακού κόστος για τους καταναλωτές.
1: Ναι, ωραία. Τώρα θέλω να ρωτήσω και κάτι για την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Ακούγαμε νωρίτερα τις ερωτήσεις, δεν ξέρω αν παρακολουθούσατε κι εσείς. Ακούγαμε νωρίτερα κάποιες, κάπως να το πω, λίγο σονσόν διατυπώσεις για το καλώδιο, παρά τα μηνύματα ισχυρής συνεργασίας και με τα F-35 και με τους ενεργειακούς κόμβους. Στην πραγματικότητα είπε ο κύριος Ρούμπιο ότι αυτά τα θέματα καλό είναι να μην συζητούνται δημοσίως. Αυτά εμείς επί της αρχής υπέρ είμαστε, αλλά αυτά είναι και θέματα ιδιωτικών εταιριών και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να απασχολούν την δημοσιότητα. Αυτό εσείς πώς το ακούτε?
0: Καλά, αυτό είναι διπλωματική γλώσσα. Η ουσία είναι ότι η θέση της χώρας μας για το έργο είναι σαφέστατη, το έργο προχωράει. Η χώρα μας θεωρεί ότι έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να προχωρήσει το έργο. Δεν ζητήσαμε κάποια δημόσια στήριξη από τον κύριο Ρούμπιο. Και νομίζω η απάντησή του ήταν στα πλαίσια αυτό που ονομάζεται διπλωματική γλώσσα.
1: Απλά δεν το προχωράει η χώρα, δεν το προχωράει ο ΑΔΜΙΕ. Βάζουμε μια άλλη εταιρεία για να αναλάβει και αυτή προφανώς το γεωπολιτικό ρίσκο.
0: Μπαίνει ένας πάροχος που μπορεί να εκτελέσει αυτό το έργο. Δεν είναι θέμα.
1: Είναι ζήτημα ικανότητας.
0: Είναι θέμα εκτέλεσης, ναι, βεβαίως. Προφανώς είναι έργα πολύ δύσκολα τεχνικά. Δεν είναι ένα απλό έργο να συνδέσουμε μια απόσταση 2 μίλια.
1: Το λέω γιατί ο κύριος Συρίγος είπε ότι στην Κάσο υποχωρήσαμε προδιετίας.
0: Το άκουσα την άποψη του κύριου Συρίγου, δεν θα λέγω ότι συμφωνώ μαζί του, αλλά από εκεί πέρα ως καθηγητής πανεπιστημίου προφανώς έχει και τη δικιά του ακαδημαϊκή άποψη.
1: Συγγνώμη, όταν ένας πρώην υπουργός λέει κάτι τέτοιο και έχει και αυτό το στάτους, είναι μια ακαδημαϊκή άποψη, είναι ακαδημαϊκός διάλογος, είναι συζήτηση για το καλώδιο?
0: Κοιτάξτε, αυτό έκανε μια ιστορική ανάλυση για ένα γεγονός το οποίο συνέβη πριν 2 χρόνια. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφής. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι πολιτικά έχει αλλάξει.
1: Άρα εσείς εκτιμάτε, για να το κλείσουμε κύριε Υπουργέ, ότι θα προχωρήσει το καλώδιο της επόμενης εβδομάδας.
0: Η Ελλάδα σε μια πολύ δύσκολη περιοχή, επειδή εξασκεί πλέον έντονα τα δικαιώματα εθνικής κυριαρχίας, δημιουργεί αντιδράσεις. Εμείς όμως συνεχίζουμε σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι το νόμιμο δικαίωμά μας, mm-hmm. βάσει του διεθνού δικαίου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μηταράκη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, τώρα, πριν κλείσω και πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, να σας πω ότι η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε τώρα στο telecom.gr και μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά. Ο Βαγγέλης Περής. Εμείς τα λέμε κυρίες και κύριοι αύριο στις 11 με μια κανονική ροή εκπομπής, γιατί σήμερα άργησαν ο κύριος Γιώρα Πετρίδης με τον κύριο Ρούμπιο και μας επέβαλαν την δική τους την ατζέντα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια χαρακτήρισε τη Συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της γυραιάς Ηπείρου και η Ελλάδα το κάνει αυτό, τον ο Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας σε επίπεδο ασφαλείας κατά της τρομοκρατίας. Ερωτηθεί σχετικά, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Ο Μάρκο Ρούμπιο σημείωσε ωστόσο ότι κάποια από τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες, υποστηρίζοντας ότι τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Σε συνθήκες αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας, ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότερο επίπεδο των σχέσεών μας, ανέφερε από την πλευρά του ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η ενεργειακή συνεργασία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, ειδικά με τον κάθετο διάδρομο που αποτελεί τη ρεχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ερωτηθείς για τα αμερικανικά αιτήματα για συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών σε πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι συμπληρωματικές των αμερικανικών πρωτοβουλειών. Αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε θέση να μπορούμε να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρέχουμε ναυτική βοήθεια και στην περιοχή του Ορμούς, επισήμανε. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι η εξεύρεση λύσης για την επανένωση της Κύπρου είναι αναγκαία. Στις 6 το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην Πνίκα. Στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα, φρούριο θυμίζει Αθήνα με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελεύθερους σκοπευτές σε ψηλά κτίρια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας με βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του Συντάγματος να κλείνουν αναδιαστήματα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Για σκευωρία έκανε λόγο ο κ. Καμπούρης κατά την μεταγωγή του στην Ευελπίδων, δηλώνοντας αθώος. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου για τους επαγγελματίες αλληλείς ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Στο Σπλίτ της Κροατίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής του σχήματος ΜΕΝΤΕ9. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενεργειακή κρίση, η αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι η Ευρώπη οφείλει να αναζητήσει τρόπους στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε έξω από γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 12χρονο συμμαθητή τους, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν την πράξη τους και στη συνέχεια ανέβασαν το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις ανάμεσα τους μαθητές και γονείς. 8 άτομα ταυτοποιήθηκαν για την άγρια επίθεση τον Σεπτέμβριο σε βάρος μιας 13χρονης μαθήτριας σε αθλητικό χώρο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 7 κοπέλες ηλικίας 12, 13 και 14 χρονών και ένα αγόρι ηλικίας 16 ετών. Συνεχίζονται καθημερινά οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 60 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από σκάφος της Frontex 43 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στον διεθνή χώρο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις με 70 πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 η αναμέτρηση ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας για το FIBA Basketball Champions League. Στις 8 Άρης Μπούργος για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στον Ιντοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
4: Ο Ρούμπιο αναπτύσσει τα ενεργειακά σχέδια της Αμερικής για την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Φίλιππος Καμπούρης δηλώνει ότι είναι θύμας και βορείας. Στη Γαλλία οι μαθητές σηκώνουν τα πεζοδρόμια. 8 ανήλικοι ξυλοκόπησαν 13χρονοι για να έχουν περιεχόμενο στο TikTok. Αυτά συμβαίνουν, αλλά το έθνος κρατά την αναπνοή του για ένα άλλο θέμα. Θα το καλύψουμε με ωραίο ήχο, γιατί υποδεχόμαστε μετά από απουσία καμπόσων ημερών τον Ορέστη Παπά. Και ηχητικά έχουμε, η Χριστίνα Μούγιου τα έχει φροντίσει. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και ήρθε η ώρα των αποκαλύψεων. Ποιο είναι το θέμα που συζητιέται σε δημοσιογραφικά στέκια, σε βουλευτικά έδρανα, σε κομμωτήρια, σε φούρνους, σε νυχάδικα. Η πιο μεγάλη σύγκρουση μεταξύ δύο κορυφαίων μουσικών. Κάτι υποψιαζόμαστε ότι έχει συμβεί, αλλά χτες το απόγευμα προς το βράδυ, ο Νίκος Καρβέλας έβαλε φωτιά στα τόπια.
5: Ο τελευταίος χορός. Μάλλον αυτό συμβαίνει στην περίπτωση Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση μετά την ανακοίνωση του εξέδωσης συνθέτης σήμερα το απόγευμα. Ο Νίκος Καρβέλας εξέφρασε ιδιαίτερη αντίθεσή του με την καλλιτεχνική πορεία που διάγει η Άννα τους τελευταίους μήνες. Είπε ότι ήταν αντίθετος με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ που τη χαρακτήρισε φαραωνική και ένα υπερθέαμα το οποίο ήταν μακριά από τον κόσμο που έχει μάθει να είναι κοντά στην τραγουδίστρια. Επισημαίνει επίσης ότι ενημερώθηκε από άνθρωπο της παραγωγής ότι δεν τον ήθελαν δίπλα τους. Μάλιστα, εξέφρασε την πλήρη διαφορία του για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και την υπερβολική τιμή των εισιτηρίων. Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα της ανακοίνωσης που περιγράφει το παρασκήνιο της απουσίας του από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Όπως λέει ο συνθέτης, λίγες μόλις ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας, έλαβα ενημέρωση από πρόσωπο που μιλούσε για λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους. Ούτε εγώ, ούτε καν οι οικοί και προσκεκλημένοι μου. Με ενημέρωσαν ότι είχαν ακυρώσει τα αρχικά εισιτήρια όλων μας και τα είχαν αντικαταστήσει με νέα εισιτήρια σε νέες θέσεις. Απομακρυσμένες και υποδεέστερες από τις αρχικές. Στο πλαίσιο της επικοινωνίας αυτής, απάντησα το αυτονόητο: ότι η ενέργειά τους ήταν απόλυτα προσβλητική για μένα και ότι θα ερχόμουν στη συναυλία και θα καθόμουν και εγώ και οι προσκεκλημένοι μου στις αρχικές μας θέσεις. Η απάντηση που έλαβα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Όταν ρώτησα επιλέξει και τι θα κάνετε, θα με απαγορεύσετε να μπω και να καθίσω στη θέση μου. Η απάντηση που πήρα ήταν ότι πράγματι αυτό θα καλούνταν να κάνουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ότι στην περίπτωση αυτή πάβει οποιαδήποτε συζήτηση επί του οικονομικού. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχτηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Μου μεταφέρθηκε από την Νίκη Βύση ότι ναι, ήταν ενήμερη.
4: Στο ενδιάμεσο υπάρχουν και κάποια χρηματάκια, τα οποία τα περίμενε. Όπως λέει ο ίδιος, δεν τα πήρε. Υποψιάζουμε ότι όταν θα είναι 79 ετών και θα είναι γιαγιά πια η Άννα Βύση και εκείνος παππούς, δεν θα ισχύει αυτό το συγκινητικό τραγούδι. Ένας κόμπος στο λαιμό όλου του έθνους.

0: Αυτή είναι η περιγραφή του μέλλοντος όπως το έβλεπαν. Θα πηγαίνανε μαζί σινεμά. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα πληρώνει τα εισιτήρια, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί εκεί ακριβώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Και επειδή εμείς δεν μπορούμε να πούμε πολλά, γιατί παρόντες δεν είμαστε, ας δώσουμε παρακαλώ το λόγο και στο έτερον σκέλος αυτής της σύγκρουσης, στην Ανούλα, τη Βύση.
1: Στην αντεπίθεση πέρασε η Άννα Βύση. Μάλιστα είπε, τον κατήγγειλε όπως λέει τον Νίκο Καρβέλ, ότι λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία απέτησε το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Πριν τη μεγάλη συναυλία, ακριβώς. Και ότι απέτησε 1,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ότι του είπε μάλιστα ότι εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Συνέχισε κιόλας ότι αυτό είναι λαϊκισμός και υποκρισία. Ποτέ δεν εξέφρασε, λέει η Άννα Βύση, ο Νίκος Καρβέλας, καμία ένσταση ούτε για τη συναυλία, ούτε για την παραγωγή, ούτε για το κόστος των εισιτηρίων, ούτε για τις τιμές, ούτε γενικότερα για την όλη συναυλία. Και μάλιστα τον κατήγγειλε ότι, ότι σύμφωνα με την Άννα Βύση, ο Νίκος Καρβέλας, αν δεν λάμβανε το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ λίγα 24 ώρα πριν, ότι ουσιαστικά θα την διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ουσιαστικά όλο αυτό θα είχε ένα αρνητικό αντίκτυπο, την απειλούσε. Μάλιστα, μέσα στην ανακοίνωση, συγγνώμη Βασίλη, να συμπληρώσουμε κιόλας ότι λέει η κυρία Βύση ότι είχε λάβει 500.000 ευρώ στο τελευταίο εξάμηνο ο Νίκος Καρβέλας, το οποίο το μέρος αυτό δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα προκειμένου να εξυπηρετηθεί γρήγορα. Και λέει κιόλας, δεν γίνεται ένας φίλος τόσων χρόνων να έχει αυτή τη στάση απέναντί μου και να δείχνει ουσιαστικά μια διαφορετική οπτική. Μάλιστα, είπε ότι δεν τον φήμωσε ποτέ τον Νίκο Καρβέλα, ότι καμία απόπειρα συκοφαντικής δυσφήμισης δεν είχε κάνει η Άννα Βύση. Και κλείνει μάλιστα την ανάρτησή της, την ανακοίνωσή της, με το «θα πάμε κόντρα και όπου βγει».
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δύσκολες καταστάσεις, δύσκολο να τις διαχειριστούμε. Έβλεπα και τους πρωινούς παρουσιαστές. Όλοι ήταν ιδιαίτερως θλιμμένοι για αυτή την εξέλιξη που κανείς δεν την περίμενε. Και άλλος κόμπος στο λαιμό. Η Βύση όμως είναι άνθρωπος μεγαλόκαρδος. Να σε καλά, να σε καλά, του λέει. Πήρες και 500.000. Με τα υπόλοιπα τι θα γίνει? Γιατί από ό,τι ξέρουμε διεκδικεί 1,5. Παρ' όλα αυτά,

0: ανταλλάσσουν επιστολές, ίσως και εξώδικα, η Βύση με τον Καρβέλα. Άλλοι ανταλλάσσουν γράμματα, γράφει γαλάζια γράμματα ο Μητσοτάκης, βγαίνει και τον παίρνει λίγο στο ψηλό ο Ανδρουλάκης. Δεν απαντάει επίσημα Νέα Δημοκρατία και γιατί να απαντήσει. Από τη στιγμή που υπάρχει εκπρόσωπος τηλεόρασης.
1: Επειδή κοροϊδεύουν τα γαλάζια γράμματα και επειδή πάντα τον...
2: Ανδρουλάκη λες, τον τραγουδάκι.
1: Επειδή λοιπόν τα γράμματα του Μητσοτάκη τα ειρωνεύεται η αντιπολίτευση, έχω την εντύπωση ότι θα του βγει και αυτό το γράμμα, όπως του βγήκε το safe που αποκλείστηκε η Τουρκία. Όπως του βγήκε το Ταμείο Ανάκαμψης, από ένα γράμμα ξεκίνησε, αν να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε. Λοιπόν, σήμερα ο Νικόλος Ταμπακόπουλος στη στήλη ανάλγητο στο libera.gr έχει το σενάριο.
2: Δηλαδή.
1: Ας μιλήσουν τα παιδιά και θα μιλήσω για το πώς θέλω.
2: Okay, πάμε λοιπόν, για το,
1: αλλά βλέπω Ιταλία πίσω.
2: Ναι.
1: Μακρόν πίσω.
2: Ναι.
1: Πίσω στέλνουν επιστολές στη Φοντερ Λάιεν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό. Μην υποτιμάτε με αλφα γιώτα.
2: Μάλιστα.
1: Και όχι με έψιλον. Μην υποτιμάτε η δυνότητα του Μητσοτάκη να έχει το πέρασμά του μέσα στην Ένωση.
2: Μάλιστα.
1: Στην Ευρωπαϊκή.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό ονομάζεται δημοσιογραφία, αν θέλετε να μάθετε. Κανονικά θα έπρεπε να συνοδεύεται για να γίνει πιο musical και με τραγούδι. Αμέσως αφού πει ο Πορτοσάλτη ότι έχει να πει, που τα λέει καθημερινά, μετά να παίρνει την κιθαρίτσα του κάποιος, ο οικονόμου δεν θα ήταν άσχημο, και να τραγουδάνε μαζί. Άκου τι ωραίο τραγούδι.

0: Λύτρωμο μιας γενιάς υπόσχεται και ο Σαμαράς. Ο οποίος Σαμαράς κάτι ετοιμάζει, ο Αντώνης Σαμαράς λέμε. Αυτό που ετοιμάζει ο Αντώνης Σαμαράς, τι ακριβώς είναι? Και είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς? Για να δούμε.
1: Σε αυτό το διήμερο έχει ξεκινήσει μια απίστευτη επίθεση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα.
1: Και δεν θα παραβρεθεί εκ των ενόντων και ο Αντώνης Σαμαράς.
3: Το μόνο με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
4: Κρατάει το 0 και σήμερα. Φέρμα, με τη Γερμανία. Τελείωσε. Ελλάδα-Γερμανία 0-0.
2: Δεν είναι αυτή η Ελλάδα.
1: Άρα θα έχουμε απουσίες, αποχές.
3: Αυτά γράφουνε.
1: Με ένα Σαμαρά επιτιθέμενο έτοιμο να κάνει εκπομπή, έτοιμο να κάνει εκπομπή.
5: Είμαι ο Τρίφωνας Σαμαράς.
6: Εκπομπή είπες ή κόμμα? Για το Σαμαρά γιατί είπες εκπομπή?
5: Από σήμερα και κάθε μέρα θα σας παρουσιάζω όλα τα νέα από τη λαμπερή ζωή των διασήμων.
6: Για το Σαμαρά γιατί είπες εκπομπή, εκπομπή ή κόμμα?
1: Κόμμα εννοούσα.
6: Α.
3: Εμένα δεν με νοιάζει.
1: Θέμα δικό του είναι να το κάνει η κόμμα και να μην μείνει στο επίπεδο της εκπομπής.
5: Όπου γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη.
1: Θέλω να φύγω λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Έλα, για που το βάλες.
1: Εγώ ήρθα εδώ για να σας πω χρόνια πολλά και να φύγω, έτσι.
7: Έλα, μωρέ. It's
8: amazing. Fantastic.
0: Fantastic, παιδιά. Θα ήταν μια πολύ ωραία, μια amazing ιδέα. Η Νέα Δημοκρατία να έχει το δικό της Σαμαρά, δηλαδή πάρει τον Τρίφωνα στα ψηφοδέλτια. Στο επικρατείας για να είμαι στη σίγουρη. Πρώτη θέση. Amazing.
8: Fantastic.
0: Fantastic.
9: Είμαι ο Τρίφωνας ο Σαμαράς και στις Μαλδίβες θα με βρει σαν πας.
0: Αν δεν έχει δουλειά τώρα ο Καρβέλας να γράφει για το Σαμαρά, είναι ωραία ιδέα, εκδίκηση.

0: θα είναι.
1: Ωραίο είναι τα σχέδιά του για το καλοκαίρι που πέρασε. Θα ανεβάζει, λέει, stories μαζί με τον Κοκλώνη. Παλιά αυτό το έκανε καινούριο, δεν ξέρω αν θυμάστε, που πηγαίνανε εκδρομές με τα ελικόπτερα στη Μύκονο. Ωραίες εποχές. Κυκλοφορούσε φήμη ότι ήταν ζευγάρι, αλλά ψέματα. Εξάλλου να σου πω κάτι, στην καινούριο δεν άρεσε πολύ ο Κοκλώνης, γιατί έχει άλλες επιλογές.
2: Σας έχω πει ποιον Έλληνα θεωρώ πάρα πολύ ωραίο εγώ. Χωρίς προεξήγηση, μετά τον άντρα μου εννοείται που είναι κούκλος. Εμένα μου αρέσει ο Χαραλαμπόπουλος. Δηλαδή, μου αρέσει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Γιατί, θα σας πω. Ναι, θα σας εξηγήσω το λόγο. Τον βρίσκω τόσο.
3: Τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο βάλανε. Τι ήθελες, άλλο βίντεο του Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Αυτός ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
2: Μ' αρέσει τόσο πολύ. Τον θυμάμαι, τον έχω δει. Είναι από τους λίγους τοπίους που έχω παρακολουθήσει σε πολλές ιατρικές παραστάσεις, σε δουλειές του. Τον θεωρώ τον πιο ταλαντούχο Έλληνα ηθοποιό αυτή τη στιγμή. Τεράστιο ταλέντο. Και πάρα πολύ γοητευτικό. Θυμάμαι λοιπόν όταν είχα πάει να τον δω, έπεισα με τη Ράντου. Θα σου πάρω συνέντευξη, ήμουν μικρή. Ακούστε να σα πω, ήμουν πολύ μικρή και ήταν μαζί με τη Ράντου, παίζανε. Και πάω και του λέω να σου πω κάτι, του λέω να σου πω κάτι. Ήμουν εδώ τελεπόρετε στο Μέγκα ή στον Αντένα, δεν θυμάμαι.
4: Το
2: μου αρέσετε
4: Μέγκα.
2: Πάρα πολύ και σα θεωρώ, λέω, και πολύ γοητευτικό. Και έβαλε τα γέλια. Είναι και η Ράντου. Ήταν και η Ράντου δίπλα και μου έλεγε. Τέλο πάντων, ακόμα και τώρα. Του λέω, σε θεωρώ τόσο γοητευτικό και σε περιμένω πώς και πώς για μια συνέντευξη. Για κάποιο λόγο ο άνθρωπος.
3: Γιατί δεν έρχεται όμως.
2: Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα την πέσω. Όχι, όχι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Δεν το αποκλείω, το θέμα είναι. Εντάξει, της αρέσει. Και αργά ή γρήγορα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ο καθής με τα γούστα του. De gustibus et de coloribus non disputandum est, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Λατινοί.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ξέρω ότι είστε και εσείς συγκλονισμένοι από τις εξελίξεις στα καλλιτεχνικά θέματα για τη σύγκρουση μεταξύ Βύση Καρβέλα, Καρβέλα Βύση. Αλλά όχι να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Άκου να σου πω. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο, το έχουμε. Έχει τον αριθμό 212-212-4800. Μπορείτε να πάρετε και να πείτε ό,τι θέλετε. Έχουμε και ένα email, onerpapakialfaradio989.gr, αλλά έχουμε και ένα Viber. Όλα αυτά στη διάθεσή σας. Ποιο είναι το Viber? 6947-99-99. Και εσείς, δεν με νοιάζει αν είστε συγκλονισμένοι ή όχι. Με έχετε αφήσει μόνο μου, σαν καλαμιά στον κάμπο, ούτε ένα μήνυμα, τίποτα. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα, αλλά επειδή είμαι εκδικητικός τύπος, θα σας εκδικηθώ. Δεν στείλατε μήνυμα εσείς? Θα σας βάλω κι εγώ βούλτεψη.
4: Αυτοί εδώ που τους ακούτε τώρα.
5: Να τους ακούσουμε.
4: Μπορούν εσάς, πριν μαλώνανε, ρε παιδί μου. Όχι, τους ακούσεις. Τώρα μιλάω.
5: Όχι, τόση ώρα μιλάτε. Τώρα
4: τους λέω. Σήμερα λοιπόν έρχεται η σοσιαλίστρια Άντερσεν και λέει: Άντερσον, και λέει, εγώ δεν μπορώ, καταθέτω την εντολή.
6: Είπαμε Ισπανία, είπαμε Σουηδία. Πάμε
5: και στον κύριο Τσόγκα.
4: Αυτοί θα μας φέρουν την κυβέρνηση. Θα μας φέρουν την κυβέρνηση.
5: Έχετε τον λόγο, δεν ακουγόμαστε. Μην το κάνετε αυτό. Ακούστε με λίγο. Θα σα δώσω
6: μια μικρή πενθύμηση.
5: Θα σα δώσω τον λόγο, κύριε Μπαλατούκα. Μην το κάνετε αυτό. Κύριε Τσόγκα, ο λόγο είναι στον κύριο Τσόγκα. Ο λόγο είναι στον κύριο Τσόγκα.
4: Λίγο σεβασμό. Λίγο σεβασμό.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
3: Μετά από κάθε τέτοιο απόσπασμα πρέπει να ηρεμούμε. Μου το είπε ο γιατρό γιατί πήγαμε πολλά νεύρα. Και μου λέει, βάζει χατζηδάκι. Αυτό κάνουμε. Μετά τη βούλτεψη, που ακούει και ένα θόρυβο στα αυτή, δεν καταλαβαίνω την φωνή της,

0: Θα παραμείνουμε βέβαια στον χώρο της πολιτικής. Έχουμε τη Μαρία Καριστιανού, ξέρετε. Όλοι έχουμε νιώσει τον πόνο της, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ασχολήθηκε με την πολιτική. Για ποιο λόγο όλο αυτό το οποίο συνέβη πρέπει να το κάνει Φέιγ Βολάν. Και αυτό που κάνει Φέιγ Βολάν δυστυχώς αποδεικνύεται ότι δεν είναι αντίστοιχο με την πραγματικότητα.
1: Έχουμε το πόρις μακαρόνι και αποδείχθηκε ότι τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να κάνουν αυτήν την πυρόσφαιρα.
2: Ο ισχυρισμός είναι ψευδής. Το πόρις μακαρόνι δεν απέδειξε ότι τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να δημιουργήσουν πυρόσφαιρα. Αναφέρει ακριβώς το αντίθετο. Θεωρεί εφικτή τη δημιουργία πυρόσφαιρας από έλαια σιλικόνης σε συνθήκες ηλεκτρικού τόξου.
1: Πιθανότατα να είναι μια ουσία που λέγεται υδραζίνη και έχει σχέση με την αεροπορία. Χρησιμοποιείται δηλαδή στα ντρόν, στα αεροπλάνα κτλ. Επίσης περίεργο είναι ότι τις πρώτες ώρες, πιο μπροστά από όλους, πήγε ένας απόστρατος της αεροπορίας, ο κύριος Δριτσάκος.
2: Ο ισχυρισμός είναι παραπλανητικός. Η υδραζίνη δεν έχει εντοπιστεί στα ευρήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους. Και ο ισχυρισμός ότι ο Γεώργιος Δριτσάκος βρέθηκε από την αρχή στον χώρο του δυστυχήματος δεν ευσταθεί. Ο κύριος Δριτσάκος ανέλαβε καθήκοντα στον ΕΟΔΑΣΑΜ την 1η Απριλίου του 2024, περισσότερο από έναν χρόνο μετά το δυστύχημα, και μέχρι τότε δεν είχε μεταβεί ποτέ στον χώρο.
0: Μάλιστα, ήταν από τη συνέντευξη που έδωσε η Μαρία Καριστιανού στον Νίκο Χατζηνικολάου και της απάντησαν τα ελληνικά φάξεις. Και εμείς είμαστε τους ανθρώπους που την είχαν πιστέψει και νομίζω ότι αυτό είχε συμβεί με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Η ίδια κατάγγειλε ότι γίνεται δολοφονία χαρακτήρα. Και είχα διαβάσει στον Ουμπέρτο Έκο επί τη ευκαιρία που έλεγε ότι πέρα από τη δολοφονία χαρακτήρα υπάρχει και η αυτοκτονία χαρακτήρα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ωραίες της παπάς. Συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ευχαριστούμε τη Χριστίνα Μούγιου. Τα έχει δικά, τα έχει φορτίσει ένα προς ένα. Όπως ευχαριστούμε και το... Α, εγώ είμαι. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι εδώ στο μικρόφωνο, είχα πάρει φόρα. Όπως και πάρει φόρα ο κύριος Τραβελάκης. Αλλά του συνέβη και ένα πράγμα που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί. Είχε κλείσει τον κύριο Λικούδη. Ο κύριος Λικούδης είναι δικηγόρος, όπως γνωρίζετε, και εκπροσωπεί την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαν κανονίσει μια συνέντευξη να βγει στο Στραβελάκη. Και δεν βγήκε. Δεν περνάνε αυτά στο Στραβελάκη.
3: Επειδή είχα συμφωνήσει εγώ προσωπικά να μιλήσουμε με τον κύριο Λικούδη, τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, με τον οποίο είχα μια εξαιρετική συνομιλία. Και είχαμε συγκεκριμένη ώρα ραντεβού και έχουμε συνεργείο το Open για να βγει με κάμερα στον αέρα μας. Έμαθα από το controller ότι είναι σε άλλο κανάλι. Του έστειλα λοιπόν ένα μήνυμα, σας παρακαλώ, έχουμε μια συμφωνία, τηρήστε το λόγο σας. Μόλις έκλεισε, τον πήρα τηλέφωνο. Θέλω να καταγγείλω ότι έχω ξανακάνει αυτό ποτέ κατά 40 χρόνια. Ναι. Είμαι και εγώ νομικός. Ντρέπομαι. Κύριε Λικούδη, ντροπή σας. Σας το λέω δημόσια. Δεν αρμόζει ο τρόπος που μου μιλήσατε στο λειτουργήμα το οποίο ασκείτε. Είπατε, σε μένα ρε είπες, το λέω δημόσια, καταγγέλλω τον κύριο Λικούδη, σε μένα ρε είπες ότι δεν τηρώ το λόγο μου. Μάλιστα κύριε Λικούδη, γιατί είχαμε συμφωνία να μιλήσουμε και μιλήσετε σε άλλο κανάλι. Δεν το έχω ξανακάνει. Ποιος σας δίνει το δικαίωμα, κύριε, να απευθύνεστε έτσι σε ένα λειτουργό της ενημέρωσης που κάνει 40 χρόνια αυτή τη δουλειά επειδή είχαμε μια συμφωνία. Είπατε, κύριε, σε μένα ρε είπες. Δεν πειράζει, κύριε Λικούδη. Να χαίρετε την οικογένεια Μαζονάκη, εσάς και το λειτουργήμα το οποίο ασκείτε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, στον οποίο θα σας καταγγείλω σήμερα. Είναι ντροπή αυτό. Να απευθύνεστε έτσι σε λειτουργό της ενημέρωσης. Ποιος νομίζετε ότι είστε. Ποιος νομίζετε ότι είστε και απευθύνεστε έτσι σε έναν λειτουργό της ενημέρωσης.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Λικούδη, να μάθεις να φέρεσαι. Και κυρίως να μάθεις ότι σε έναν λειτουργό. Και εσύ λειτουργός βέβαια της δικαιοσύνης, αλλά σε έναν λειτουργό της δημοσιογραφίας πρέπει να δείχνουμε όλοι τον δέοντα σεβασμό.

Ο σεβασμός είναι απαραίτητος για οποιαδήποτε σχέση. Έχει μια κυρά ο Πάνος Γαβαλάς και αυτή πρέπει να τον σέβεται. Και πώς σέβεται μια γυναίκα έναν άντρα?

0: κατάλαβες, κυρά μου, ποιος είναι ο νοικοκύρης. Ποιος είναι ο καπετάνιος. Μηχανικός ποιος είναι, ξέρεις, ο Γονίδης. Ο Γονίδης έχει σπουδάσει μηχανικός και είχε μπαρκάρει ως τρίτος μηχανικός, βέβαια. Τα παλιά τα χρόνια. Τώρα έκανε αυτό το χαιρετισμό στον Κασιδιάρη και βγαίνει όμως ο άνθρωπος και εξηγεί γιατί το έκανε. Είναι αθώος του αίματος.
1: Εγώ κάθε βράδυ θα βγαίνω να τραγουδήσω, καλωσορίζω όλο τον κόσμο. Και όταν υπάρχει κάποιος επώνυμος, τον καλωσορίζω ξεχωριστά. Μου είπαν εδώ ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, λέω καλός ο παλικάρι, καλός πολίτης, γιατί ήρθε να γιορτάσει σε μένα την αποφυλάκησή του. Κάθε επώνυμο βουλευτής είναι, υπουργός είναι, ό,τι και να είναι επώνυμος τραγουδιστής είναι, εγώ τους καλωσορίζω ξεχωριστά. Αυτό συνέβη. Δεν παρακολουθώ σχόλια, γιατί το κινητό μου εμένα είναι το παλιό. Δεν έχω με τα μίντια, δεν τα πάω καλά.
2: Το παλικάρι δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Στο μαγαζί το είδα που ήρθε.
1: Δεν τα πάω καλά με την πολιτική. Είμαι καλός πολίτης, είμαι έντιμος, συνεπής, αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέση. Και δεν μου έκανε ο άνθρωπος καμία πρόταση, δεν με ενόχλησε, δεν ήταν πολύ κυρίως. Σε όλα του, καθόταν απέναντι, με άκουσε, πέρασε καλά.
2: Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι κι αυτός ένας πολιτικός ο οποίος ήταν στη φυλακή. Από εκεί και πέρα ξέρω ότι ξεχώρισε από όλα τα σχήματα να έρθει σε μένα να μ' ακούσει. Έπρεπε λοιπόν να του πω ευχαριστώ, έλεξε εμένα. Τα πλαίσια της ευγένειας.
0: Από ευγένεια λοιπόν του είπε να ευοδοθούν όλα σου τα όνειρα και η σκοπή σου, που όλοι φανταζόμαστε ποια είναι τα όνειρα και η σκοπή. Ευγενής άνθρωπος, να το πούμε αυτό, Γονίδης. Γενικότερα είναι ευγενικό παιδί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι gentleman. Ή gentleman, όπως θέλετε.

0: θα μείνει.
1: Είναι gentleman και gentleman θα μείνει. Είναι ο Θωμάς Άλκημος.
0: Εγώ με gentleman και gentleman θα μείνω. Οπα.
1: Πέρα από gentleman πρέπει να πούμε ότι ο Γονίδης είναι πάρα πολύ συμπαθητικός άνθρωπος, το λέω ειλικρινά. Έχει και ικανότητες, την αποκαλούμενη βιοενέργεια. Δηλαδή, άλλο η βιοενέργεια του μηχανήματος που έχουν οι διάφοροι γιατροί, και άλλο η βιοενέργεια που είναι pocket. Δηλαδή, την έχεις στη τσέπη σου και τη βγάζεις και τη χρησιμοποιείς όποτε γουστάρεις.
2: Εγώ δεν μπορώ να κουνήσω ένα χαλικάκι. Κουνάω αντικείμενα, χαρτιά και αυτά από μακριά, ναι, το κάνω.
3: Τι εννοείς, τηλεπαθητικά, πώς το λένε,
2: όχι, με τα χέρια μου.
3: Με τα χέρια σου εννοείς με την ενέργεια.
2: Ναι, ναι, έχω πώς το λένε αυτό.
3: Βιοενέργεια.
2: Δηλαδή άμα σου κάνω στο κεφάλι έτσι, το μυαλό σου μέσα θα κουνηθεί.
3: Είναι πολύ κουνημένο και φοβάμαι μην το κάνεις και γίνει τελείως.
2: Ναι, θα το κουνήσω και δεν κάνω πλάκα.
3: Μήπως μου το φέρεις στα ίσα του.
2: Αφού μας ακούνε και με ξέρουν, ξέρουν. Με ρωτάς,
3: ναι.
2: Σου απαντώ. Αλήθειες δεν θέλεις.
3: Αλήθειες θέλω.
2: Αλήθειες λέμε.
3: Δεν ήρθε στη ζωή σου αυτή η τόσο στενή επαφή με τον Χριστό, με την πίστη γενικότερα.
2: Αν θα σου πω τι έχω δει, θα μου πεις είχες πιει τσιγάρο. Άστο. Δεν θα σου πω. Αυτά που έχω δει, απίστευτα πράγματα.
3: Στη θάλασσα, όταν ήσουν άστο.
2: Όχι, στο διάστημα.
0: Ο διάστημα ανθρώπος.
1: Ήταν στο διάστημα, παιδιά. Πέρα δεν είχε μπαρκάρει μόνο. Είχε μπει και σε ένα πύραυλο, είχε πάει πολύ μακριά, ψηλά. Μέσω της βιοενέργειας, δεν χρειαζόταν ούτε καύσιμο ούτε τίποτα, έτσι.

0: Η βιοενεργία σε κάνει ήρεμο άνθρωπο, το βλέπουμε και στο μάτι του γονίδι. Αλλά προφανώς δεν έχουν ανακαλύψει διάφοροι. Δεν ξέρω, υπάρχει μεγάλη νευρικότητα, εκνευρισμός. Ξέρετε ότι ο Γιώργος Λιάγκας έχει δίπλα του ένα κορίτσι που ονομάζεται κυρία Καούρη. Μια χαρά, φρέσκια, έχει άποψη. Συνήθως την άποψή της δεν τη συμμερίζεται ο Γιώργος Λιάγκας. Πριν από μερικές μέρες ακούσαμε μια σύγκρουση στο δίδυμο αυτό. Δυστυχώς δεν ήταν η μοναδική. Γιατί αυτό το κορίτσι, Καούρη επαναλαμβάνω τι λένε, δεν σταματάει ποτέ, τον εκνευρίζει, τον βγάζει έξω από τα ρούχα του.
1: Ισχύει και στην τηλεόραση αυτό.
2: Ναι, και με σένα ισχύει αυτό. Πολύ είναι.
1: Κάνετε
2: για πολλούς είσαι love to hate.
1: Αν το πιστεύεις αυτό
2: η
1: για
2: hate
1: μένα.
2: To love.
1: Όχι αγάπη μου, δεν νομίζω.
2: Λες.
1: Άκου να σου πω κάτι. Τι πιστεύω για μένα, μια και ρωτάς. Αυτή την αίσθηση την έχεις εσύ απέναντί μου. Ούσα τόσα χρόνια απέναντί μου, βλέπω τάσμε σε ένα μόνιτορ κτλ. Κτλ. Διαβάζω τάσμε και λέγοντας πράγματα για μένα. Γιατί αυτό έκανες. Άκου τώρα. Αν νομίζεις ότι εγώ έχω κάνει μια καριέρα 30 τόσα χρόνια επειδή ο κόσμος με μισεί, πρέπει να το κοιτάξεις. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει 30 χρόνια επειδή το μισεί ο κόσμος. Μπορεί να κάνεις καριέρα 1-2-3 χρόνια επειδή ο κόσμος σε μισεί και έχεις γίνει μια συνήθεια να σε βλέπει. Το ότι μπορεί τα social να λένε κάποια πράγματα για μένα, πρέπει να καταλάβεις τα social απηχούν το 1% της κοινωνίας. Θέλω λοιπόν να σε καλέσω ένα απόγευμα να κάνουμε μια βόλτα στη Γλυφάδα. Να κάνουμε μια βόλτα στο Περιστέρι. Να δούμε, θα έχεις την ίδια άποψη με μένα.
2: Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εσύ όμως για ποιο λόγο επικαλείσαι τα social media.
1: Δεν μπορεί, μην το λέτε αυτό, είναι κουτό. Δεν μπορεί, άστο για μένα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει 30 χρόνια καριέρα στη τηλεόραση με νούμερα τηλεθέασης επειδή το μισεί ο κόσμος. Είναι κουτό να το λες.
2: Μα δεν, εγώ δεν
1: κάνω 30 χρόνια καριέρα.
2: Πολλούς,
1: κάποιοι με πληρώνουν και ακριβά. Επειδή με μισεί ο κόσμος, αλήθεια τώρα.
2: Όχι, αυτό είναι
1: το λες σοβαρά αυτό.
2: Εσύ το λες αυτό το πράγμα.
1: Εγώ
2: είπα ότι για κάποιους είσαι love to hate. Και αυτό το πράγμα ισχύει για όλους τους περισσότερους στην τηλεόραση.
1: Κάνω καριέρα επειδή με μισεί ο κόσμος.
2: Όχι, αυτό είναι δικό σου. Εσύ το λες. Εσύ το
1: υπογράφεις.
2: Βάζεις λόγια στο στόμα μου που δεν είπα. Είπα ότι για κάποιους είσαι love to hate στην τηλεόραση. Ή αλλιώς να το πω hate to love. Αν θες να το λέμε και έτσι, ότι σε αγαπούν και το μισούν που σε αγαπούν. Αν θες να το πούμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό.
1: Έκανε και μαλλί μετά. Πέταξε και μαλλί.
2: Πέταξε και μαλλί.
1: Πάμε στον Παπάζογλου τώρα. Τι είπα σε
3: όλα για τον Παπάζογλου, ε!
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Ωραία, τα λέει το κορίτσι. Μπράβο της. Έχει τη δύναμη της νεότητας. Ναι, τζόμπανε! Έτσι είναι τα νιάτα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
3: Μπαμπά το δες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ που μα χωρίς χέρια.
4: Τι λες αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
3: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
4: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
5: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
6: Αλλάξτε θέση, θα γίνει χαμός.
7: Αμάν!
6: Τι θα πάθουμε απόψε? Πάμε να παίξουμε Λίγκο.
8: Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
1: Αλφα Radio 989.

0: δεν έχουν μιλήσει. Ποιος ξέρει. Μάλλον το σκέφτονται και αυτή τη στιγμή συλλέγουν στοιχεία. Επίσης ο Τέμος μας λέει τι έγινε με το ράδιο Αρβίλα, τι έγινε ρε παιδιά. Ανακοίνωσαν ότι δεν θα είναι στον Αντένα φέτος. Ωραία εξελίξεις. Είπαμε ότι είμαστε σε μια φάση πολύ περίεργη. Θα μας έσωζε ένας βιοσυντονισμός. Δηλαδή να συντονίσουμε ξανά τον εαυτό μας, τον οργανισμό μας στα νέα δεδομένα. Αλλά και αυτό λένε ότι δεν ισχύει και μάλιστα το λένε τα ελληνικά ΟΑΞΙΣ, έχουν κάνει σχετική έρευνα και απαντούν και σε τέτοια θέματα ιατρικά στη Μαρία Καριστιανού.
1: Βιοσυντονισμό.
2: Ο βιοσυντονισμός.
1: Τι είναι
2: αυτό. Η βιοανάδραση.
3: Ο ισχυρισμός είναι ψευδής. Βιοσυντονισμός και βιοανάδραση δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο βιοσυντονισμός βασίζεται στον ψευδοεπιστημονικό ισχυρισμό ότι τα κύτταρα και οι ιστοί που νοσούν εκπέμπουν διαφορετικές συχνότητες και ότι μια συσκευή μπορεί να τις εντοπίσει ή να τις διορθώσει. Δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση ή τη θεραπεία ασθενειών. Η βιοανάδραση, αντίθετα, χρησιμοποιεί πραγματικά μετρήσιμα φυσιολογικά σήματα όπως τον καρδιακό ρυθμό ή την υγιική δραστηριότητα και παρέχει στον ασθενή άμεση ανατροφοδότηση, ώστε να εκπαιδευτεί στην αυτορύθμιση αυτών των λειτουργιών. Η ανάγκη για απαντήσεις δεν μετατρέπει κάθε ισχυρισμό σε γεγονός. Ειδικά σε μια υπόθεση με τόσο βαρύ ανθρώπινο κόστος, οφείλουμε να ξεχωρίζουμε τις υποψίες από τα τεκμήρια και την επιστήμη από την ψευδοεπιστήμη. Γιατί η αμφισβήτηση είναι θεμητή, η παραπληροφόρηση δεν είναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια εδώ που τα λέμε, αλλά εντάξει. Όλοι νιώθουμε ένα δέσιμο με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και μέχρι χτες δεν είχαμε λόγο να το αμφισβητήσουμε.
4: Για μια αγάπη αιώνια που τους δυο μας θα έδαινε.
0: Λέγαμε δεν υπάρχει κάτι το οποίο από αυτά που λέει, που είναι γεμάτο συνέστημα, οργή, μπορεί να μην ανταποκρίνεται.

0: Άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας είναι ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, γνωστός από τις τηλεοπτικές εκπομπές του, αλλά και την πολιτική του δράση. Ήταν υποψήφιος και νομάρχης μια εποχή και δήμαρχος, παραλίγο να βγει μάλιστα δήμαρχος του Κερατσίνη. Είχε βγει δεύτερος, ήταν με τον Βελόπουλο, μετά πήγε στο Λαός και έγινε ηγέτης του Λαός. Έχει συγκεκριμένες απόψεις. Ο άνθρωπος βγήκε και είπε ότι όλο αυτό εναντίον του είναι μια σκευωρία, και δεν είναι μια σκευωρία εναντίον του ίδιου φυσικά. Είναι εναντίον των ιδεών που έχει, ιδέες πολύ υψηλές.
1: Ήρθε η ώρα επιτέλους να πέσουν οι μάσκες και να δούμε τα πατριωτικά κόμματα που βρίσκονται εντός κοινοβουλίου αν αγαπούν πραγματικά την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια ή αγαπούν περισσότερο την καρέκλα και το χρήμα. Γιατί θα μπορούσαν να εμποδίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο της κυβέρνησης να περάσει. Πώς, αν υπήρχε παρέτηση έστω ενός βουλευτή του σε μια εκλογική περιφέρεια και μαζί και επιλαχόντες, αυτό θα σήμαινε ότι θα πηγαίναμε σε εκλογική αναμέτρηση στη συγκεκριμένη εκλογική και περιφέρεια, άρα θα έκλεινε το Ελληνικό Κοινοβούλιο, άρα δεν θα μπορούσε να περάσει και να ψηφιστεί το εσχρό νομοσχέδιο που στόχο έχει την διάλυση του θεσμού της οικογένειας. Έχουν ευθύνη και αυτούς τους ψηφίσατε. Έχουν ευθύνη ένας προς ένας εάν δεν το πράξει. Για να δούμε. Είναι πατριώτες ή προδότες?
0: Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα.
2: Είναι
0: πατριώτες ή προδότες? Μήπως τους νοιάζει μόνο το χρήμα?

0: σου, Ελένη, μας έχει στείλει μήνυμα και λέει ευχαριστώ για τη συντροφιά. Όσο περιμένω να σχολιάσει η κορούλα μου. Τι ωραία στιγμή αυτή να περιμένει το παιδί να βγει από το σχολείο και να έχει τέτοια αγωνία. Έχει τέτοια μεγάλη αγκαλιά. Αλλά έχει μπατάρει λίγο η εκπομπή ιδεολογικά. Δηλαδή υποστηρίζουμε πάρα πολύ το λαό και θα πρέπει να επιστρέψουμε στις πηγές της παράταξης. Δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία μας. Έχουμε βαρισίμαντο μήνυμα. Από ποιον ναι, από τον Καραμαλή όχι. Από ποιον ναι, από το Μεϊμαράκι ούτε. Έχουμε από την κυρία Μαρίνα Πατούλη.
1: Σήμερα γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ίδρυση της μεγάλης της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Μία μέρα γιορτής για τη Νέα Δημοκρατία, για τη μεγάλη αυτή οικογένεια, την πολιτική παράταξη που έχει αφήσει ιστορικό αποτύπωμα για το μέλλον της χώρας μας, την πορεία του χρόνου και εξακολουθεί να βαδίζει δυναμικά μπροστά. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή, με ιστορικές συγκυρίες, προκλήσεις και διλήμματα, γινόμαστε όλοι συμμέτοχοι στην ευθύνη που πρέπει να λάβουμε για το μέλλον της χώρας μας και των καλών των παιδιών μας. Απαιτείται λοιπόν η παράταξη αυτή να συνεχίσει δυναμικά μπροστά, γιατί αυτό το οποίο ζητάμε σήμερα είναι σταθερότητα, ασφάλεια, αποφασιστικότητα και όχι να μπλέξουμε σε επικίνδυνες ατραπούς του παρελθόντος. Όλοι μαζί έχουμε την ευθύνη για το μέλλον της χώρας μας και τον καλό των παιδιών μας.
0: Και μετά σου λένε ότι δεν πήγαν τα μεγάλα στελέχη στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Πήγε η Μαρίνα.
2: Θα βρω καινούρια αγάπη σε ένα μήνα και να πούμε ρωσίδα μπαλαρίνα.
0: Η Μαρίνα που έχει μνηθεί ακόμα και από το Δάκη. Έλεγες ότι δεν θα πάει, πήγε όμως.
2: Και στα αρχαία.
0: Λίγο διάβαζε και κόπιαζε λιγάκι, αλλά εντάξει. Ήταν και σε απόσταση το οτοκιού. Υπάρχει και το θέμα με τα μάτια. Πρεσβειοποία. Σαν δασκάλα λέει ο Σπύρος, τα έλεγε ο Σπυρίδων.

0: Ρέζε, πότε θα νοικοκυρευτείς? Άντε, γιατί πολλά τα έχεις κάνει. Δεν εννοώ οικογενειακά, εννοώ να νοικοκυρευτείς σε σχέση με το Τσιμιτσέλη. Ο Τσιμιτσέλης ήταν φίλος του. Κάτι συνέβη μεταξύ τους. Ίσως δεν τον πήρε μαζί του στο ψάρεμα, γιατί πηγαίνει και ψαρεύει ο Τσιμιτσέλης. Αλλά τώρα να φανταστείτε ότι στην εκπομπή που είναι ο Ουγγαρέζος έχουν βίντεο με τον Τσιμιτσέλη και κάνει το βαρύ πεπόνι ο Δημητράκης.
1: Θέλω να σε ρωτήσω ειλικρινά, εάν θες να παίξουμε τον Γιάννη Τσιμιτσέλη που είναι το επόμενο.
2: Εννοείται.
1: Να το παίξουμε.
2: Δεν έχω θέμα το Γιάννη. Ναι.
1: Θα τα βρείτε.
2: Όχι.
1: Θα έρθει καλεσμένος, πότε έρχεται καλεσμένος?
2: Δεν ενδιαφέρει καθόλου.
1: Την Πέμπτη, θα είσαι εδώ.
2: Θα φύγω.
1: Γιατί ρε,
2: δεν θέλω,
1: θα σα σταυρώ.
2: Δεν θέλω να τον δω.
1: Θα
2: καλά,
1: σταυρώ,
2: εσύ όπως τα βρίσκεις τώρα τα ξέρω.
1: Θα σα σταυρώ, σου εξηγώ.
2: Δεν υπάρχει.
1: Μπορείς να το πιστεύεις λίγο, ρε παιδάκι μου.
2: Δεν θέλω να τα βρω, φίλε.
1: Σου.
2: Δεν θέλω να τα βρω.
1: Είστε πολύ φίλοι, ρε παιδάκι μου.
2: Ήμασταν. Νόμιζα.
1: Εντάξει, είναι κουβέντες πάνω στη βλακεία των αντρών αυτές. Και εμείς έχουμε πει βλακίες τώρα, αφού αγαπιόμαστε.
2: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
1: Γιατί δεν είναι το ίδιο.
2: Δεν το είδα. Μπορούμε να δούμε το Γιάννη τώρα να μιλάμε για μένα.
1: Όχι, δεν το δούμε, θα το κόψω εγώ.
2: Όχι, μην το κόψω.
1: Εγώ δεν. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
2: Θα ξανάρθω, θα ξανάρθω.
1: Γιάννη, συγγνώμη.
2: Εμεί δεν θα τα βάλω ότι εγώ κόψω το Γιάννη.
1: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, δεν πρέπει να πάμε σε διαφημίσει. Μετά τι διαφημίσει θα επανέλθουμε. Όχι, με το Γιάννη το δείξαμε και μια χαρά εμεί
2: το
1: δεκαπάμε.
2: Το πλανάκι είναι ωραίο.
1: Το πλανάκι είναι μια χαρά. Και ωραίο του πάει αυτό το οξύδι.
2: Και το Γιάννη είναι
1: τέλειο.
2: Άρε Γιάννη,
1: άρε Γιάννη. Μια χαρά λοιπόν. Το πρώτο βήμα έγινε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Τι συμβαίνει για δύο άνθρωποι που έχουν μοιραστεί κοινές φωτογραφίες στο Instagram? Που ήταν φίλοι, όπως είπαμε. Και ξαφνικά, όχι, δεν θέλει να τον δει. Δεν θέλει να τον δει σε βίντεο, άκου να δεις.
4: Αν στα μονοπάτια τη ζωή.
0: Μια άλλη φιλία μας περιγράφει ο Πασχάλης. Τον είδα την Κυριακή σε ένα μαγαζί στον Πειραιά. Πέρα τον ακούς και νομίζεις ότι είναι δίσκος. Όπως τραγουδούσε με τους Ολύμπιας 18 χρονών, το ίδιο.

0: μελαγχολικό που είναι αυτό τη σημερινή μέρα, η φίλη είναι για πάντα. Τη στιγμή που συμβαίνουν τόσο ανάμεσα στην Άννα και στο... το Θεός φίλου. Συγγνώμη. Εμείς σου ξέραμε να είναι ένα, Νίκος, Άννα, Άννα Νίκος. Άννα Νίκο, έτσι τους λέγαμε. Είναι η Κάνα. Που είναι και της μόδας να συνδυάζει τα ονόματα. Αλλά... οι φίλοι δεν ήταν για πάντα.
1: Πώς να μην πονέσω όταν πονάς. Σε νιώθω τόσο και γελώ.
0: Σας νιώθω ότι θέλετε να μάθετε τις ειδήσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Το δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου. Και μετά έρχεται η στιγμή που θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Στάκης, ο φίλος της ενημέρωσης και της είδησης. Είναι για πάντα μια σχέση διαρκής. Τα λέμε αύριο, γιατί μας έπιασε μια πολυλογία. Αντί για...

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Την κοινή εταιρική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών εξήραν στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο που βρίσκεται στην Αθήνα. Για ιστορικής φύσεως συμμαχία με γέρα θεμέλια έκανε λόγο ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος αλλά και τα μέσα αντιμετώπισής τους. Συμφωνούμε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της γυραιάς Ηπείρου. Η Ελλάδα το κάνει αυτό, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις απειλές που αντιμετωπίζει η Ελλάδα λόγω του μεταναστευτικού και ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας Ουάσιγκτον και Ελλάδας σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Δεν θέλουμε υπό ουδεμία περίπτωση να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται από ατυχείς αποφάσεις, από αποτυχή αντιμετώπισης απειλών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ερωτηθείς για το κατά πόσον η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε σημαντικά για την ενεργειακή ασφάλεια έργα, εκτός από τον κάθετο διάδρομο, όπως είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Σημείωσε ωστόσο ότι κάποια από τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες, υποστηρίζοντας ότι τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν με ιδιωτική πρωτοβουλία. Σε συνθήκες αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας, ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, ανέφερε από την πλευρά του Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η ενεργειακή συνεργασία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, ειδικά με τον κάθετο διάδρομο που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ερωτηθείς για την πιθανή συμμετοχή της Ελλάδας σε αμερικανικές πρωτοβουλίες στην Μέση Ανατολή, ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι συμπληρωματικές των αμερικανικών πρωτοβουλειών. Αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε θέση να μπορούμε να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρέχουμε ναυτική βοήθεια και στην περιοχή του Ορμούζ, επισήμανε ο κ. Γεραπετρίτης. Αναφέρθηκε παράλληλα στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι η εξεύρεση λύσης για την επανένωση της Κύπρου είναι αναγκαία. Στις 6 το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας με βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του Συντάγματος να κλείνουν αναδιαστήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και των υπόλοιπων κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Κατά περίπτωση, οι συλληφθέντες διώκονται μεταξύ άλλων για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση αλλά και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου για τους επαγγελματίες ΕΛΗΣ ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Στο Σπλίτ της Κροατίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής του σχήματος ΜΕΝΤΕ9. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι η Ευρώπη οφείλει να αναζητήσει τρόπους στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας και να επισημάνει την ανάγκη περιορισμού των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε έξω από γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 12χρονο συμμαθητή τους, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν την πράξη τους και στη συνέχεια ανέβασαν το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις ανάμεσα τους μαθητές και γονείς. 8 άτομα ταυτοποιήθηκαν για την άγρια επίθεση τον Σεπτέμβριο σε βάρος μιας 13χρονης μαθήτριας σε αθλητικό χώρο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Στον διεθνή χώρο, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προετοιμάζονται αθόρυβα για το σενάριο μεγάλης υβριδικής επίθεσης που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο αρκετών πολιτών, σύμφωνα με το Πολίτικο. Πρόκειται για ενδεχόμενο που φαντάζει όλο και πιο πιθανό, σύμφωνα με 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικαλείται το δημοσίευμα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στον Ιντοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μην μου πείτε τώρα ότι αυτό το τραγούδι που βρήκε η Άννα Βύση να αφιερώσει στην κόντρα της με τον Νίκο Καρβέλα δεν έχει και πολιτική ανάγνωση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, για την πολιτική κόντρα του Αντώνη Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία, για την πολιτική κόντρα του Αλέξη Τσίπρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, για την πολιτική κόντρα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παντού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το «θα πάμε κόντρα» και όπου βγει. Και υποπτεύομαι ότι η Βύση μπορεί να το σκέφτηκε και με πολιτική λογική, δεν ξέρω. Τώρα υπάρχει και το παλιό φλερ της με τον Αντώνη Σαμαρά που μπορεί να της άφησε έτσι κάποια, πώς να το πω, κομμάτια πολιτικής σκέψης του πώς απαντάς και του πώς αντιμετωπίζεις ένα καυγά, μια κόντρα, ένα γυνάτι, έτσι μπορεί να υπάρχουν και όλα αυτά, αλλά με βάση και το τραγούδι της Βύση βλέπω να υπάρχουν πάρα πολλά σκληρά διλήμματα την τελευταία περίοδο στη χώρα μας. Το «θα πάμε κόντρα και όπου βγει», το «θα το πάω μέχρι τέλους» ή «θα τους πάω μέχρι τέλους» του Σαμαρά, το «ή εμείς ή κανείς» του Τσίπρα, το «πρώτη με μία ψήφο» του Ανδρουλάκη. Γενικά πολύ σκληρά διλήμματα και δεν έχουμε πλησιάσει καν το χρόνο των εκλογών. Φανταστείτε να πάμε και κοντά στον Απρίλιο-Μάιο. Πολύ δίλημα, ρε παιδί μου, και πολύ σκληρό δίλημα και πολύ «ή εγώ ή κανείς» και πολύ «ή όλα ή τίποτα». Να, χτυπάει και το κινητό εδώ. Πολλά, πολλά από όλα αυτά. Τέλος πάντων, θα τα αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία. Η ώρα είναι 1:09 για την ακρίβεια. Είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Από το πρωί συζητάμε για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Τελείωσε το ραντεβού του με τον κύριο Γεραπετρίτη. Αυτή την ώρα βρίσκεται στην Αμερικανική Πρεσβεία για να εγκαινιάσει τις εργασίες ανακαίνησης που έγιναν εκεί. Είδαμε και την πλάκα που εγκαινίασε, όπου γράφει πάνω το όνομα του Προέδρου Τραμπ, το δικό του φυσικά, και της Kimberly Guilfoyle. Πολλά καλά λόγια ακούστηκαν την προηγούμενη ώρα και για τις πολύ καλές σχέσεις της εξαιρετικές Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών και για τα F-35 και για το καλώδιο με ένα πιο προσεκτικό τρόπο που μπήκανε και οι ιδιωτικές εταιρείες και η ανάγκη πολλά πράγματα να μην λέγονται δημοσίως αλλά σε άλλα φόρα, και αυτό μου θύμισε τη ρίση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Και όλα αυτά θα τα πούμε σε δύο λεπτά με τον Χρύσανθρο Κωσελόγλου, που παρακολουθεί από το πρωί την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, αφού πρώτα συστηθούμε. Είστε πάντα συντονισμένοι, Alpha Radio 989. Ακούτε το λογαριασμό στη μία, 1 με 2 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στάκης, μέχρι και τις 2 μαζί σας. Ο Ρέστης Παπά στη ρύθμιση του ήχου, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και η Ντίνα Μόσχο με τη Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Οι τρόποι επικοινωνίας απλή. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 212-212-4800. Το email μας onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989 για τα μηνύματά σας. Θα έχουμε και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις την επόμενη ώρα και για την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο αλλά και για άλλα διεθνή θέματα, καθώς σήμερα συμπληρώνονται και 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Από εκεί που ξεκίνησαν όλα όσον αφορά τον πόλεμο που διεξάγεται στην ευρύτερη γειτονιά μας και μας επηρεάζει πολλαπλώς. Ωστόσο, θα ξεκινήσουμε με την επίσκεψη Ρούμπιο και θα πάμε στον Χρύσανθο Κωσελόγλου που την παρακολουθεί για να μας κάνει μια περίληψη, μια σούμα μέχρι και αυτή τη στιγμή. Χρύσανθε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Στην Αμερικανική Πρεσβεία βρίσκεται αυτή την ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο. Έχει ανακοινιστεί το κτίριο. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του στρατηγικού διαλόγου και θα συνεχιστεί και πάλι, γιατί θα υπογραφεί και μια σειρά συμφωνιών, από συμφωνίες για τις υπηρεσίες πληροφοριών μέχρι τις ενόπλες δυνάμεις και την συνεργασία με την Εθνοφλουρά της Φλόριδας. Άλλα κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με την εισαγωγή αρχαίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ θα σταθώ όμως στο κομμάτι που καίει πιο πολύ την ελληνική εξωτερική πολιτική σε αυτή τη φάση και έχει να κάνει με το καλώδιο και γενικότερα με τα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας. Δέχτηκε μία ερώτηση πριν από λίγο,
0: ναι,
1: ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών. Πολύ προσεκτική η
0: απάντηση. Σωστά.
1: Ναι. Ουσιαστικά τι μας είπε? Μας είπε ότι κάποια ενεργειακά έργα ουσιαστικά αφορούν λεπτές καταστάσεις και άλλες χώρες. Δεν θέλησε καν να πει το όνομα της, τον όρο Τουρκία.
0: Ναι. Και τη Γαλλία προφανώς, που έχει αναλάβει η εταιρεία την κατασκευή.
1: Πολύ σωστά. Έδειξε να συμφωνεί όμως ότι ο σωστός τρόπος είναι να χρησιμοποιηθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία,
0: ναι,
1: για να αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα. Και ουσιαστικά είπε ότι είναι λεπτές οι καταστάσεις και λεπτά ζητήματα τα οποία δεν είναι ίσως σωστό να τα συζητήσουμε σε μια συνέντευξη τύπου
0: δημοσίως.
1: Δημοσίως. Αυτό το οποίο κρατάμε και θεωρεί ότι πρέπει να κρατήσουμε ως Αθήνα είναι η απόλυτη αφοσίωση, όπως είπε, που έχει η Αμερική στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί και αυτό είναι
0: σωστά. Όπου ενεργειακή συνεργασία σημαίνει κάθετος διάδρομος από τη μία, αλλά προφανώς και το καλώδιο εμέσως από την άλλη.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι μια δήλωση ομπρέλα, την οποία μπορεί να αξιοποιήσει η ελληνική πλευρά και να την έχει στην φαρέτρα της ως όπλο, καλύπτει όλα τα έργα.
0: Σωστά. Και επίσης
1: με την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Αυτό που είπε ο Ρούμπε, ότι κάποια πράγματα είναι καλό να μην τα συζητάμε δημοσίως, μπορεί να μας κάνει να σκεφτούμε ότι στο παρασκήνιο και συζητήσεις υπάρχουν και πιέσεις υπάρχουν και πρωτοβουλίες υπάρχουν. Θα δούμε τι μέλη γενέστε το επόμενο διάστημα.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι ουσιαστικά προσπαθεί κάπως να προστατέψει κάπως και τις διαδικασίες οι οποίες γίνονται. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θερμότατα τα λόγια του Μάρκο Ρούμπιο για την χώρα μας. Αυτό το οποίο και κλασικά τη διακυβέρνηση Τραμπ είναι οι αμυντικές δαπάνες, και εδώ υπάρχει γενικότερα ένα πολύ καλό κλίμα για το πόσο επενδύει η χώρα μας στην άμυνα και στην ασφάλειά της. Από εκεί και πέρα και ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και φυσικά και στην αναβάθμιση των F-16 και στην ένταξη των μαχητικών F-35 στην πολεμική
0: αεροπορία. Για τα F-35 έχουμε κάτι επιπλέον από αυτά που ξέραμε και, και πέρα από τις δηλώσεις Γεραπετρίτη?
1: Καταλαβαίνω ότι κλειδώνουν κάποιες συμφωνίες που έχουν να κάνουν με κάποια οπλικά συστήματα και κάποιους πυράβλους που θέλουμε εμείς να έχουμε στο οπλοστάσιο μας. Από εκεί και πέρα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ακόμα μία σκέψη όσον αφορά σε κάποια συστήματα αυτοπροστασίας των αεροσκαφών, την ελληνική πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει να δει ακριβώς το τι της συμφέρει πριν προχωρήσει.
0: Τώρα, δύο είναι η επόμενη σταθμή της επίσκεψης, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Τι ώρα είναι?
1: Είναι στις 7 η ώρα, θα μπει η κάμερα της ΕΡΤ, θα πάρουμε live εκείνη την ώρα την εικόνα, θα έχουμε λίγο πιο μετά ένα μικρό σαλονάκι ουσιαστικά στο Μαξίμου. Το ζήτημα είναι τι θέλει να πει δημοσίως ο Πρωθυπουργός.
0: Σωστό. Και η ομιλία στην Πνίκα
1: θα είναι λίγο μετά τις 6, χωρίς την παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος όμως θα γυρίζει από του ΣΜΕΝΤ 9, γιατί και εκεί έχουμε μια πολύ σημαντική σύνοδο που αφορά και την Τουρκία και την ενέργεια. Γιατί σου θυμίζω ότι είναι και η Ursula von der Leyen παρούσα.
0: Μάλιστα.
1: Και face to face θα έχει την ευκαιρία ο Πρωθυπουργός να πιέσει και για το άλλο μεγάλο ζήτημα που μας αφορά.
0: Για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Σωστά. Ναι. Άρα 6 ώρα και κάτι ομιλία στην Πνίκα και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, και θα υπάρχει και δείπνο το βράδυ.
1: Θα υπάρχει και ένα δείπνο το βράδυ, θα καταλήξει στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο και θα φύγει αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Από τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Το δείπνο θα είναι στο Μαξίμου ή αλλού?
1: Αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν μου έχει έρθει επίσημα ενημέρωση, Δημήτρη, υπάρχει περίπτωση να είναι και σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.
0: Εκεί που μένει ο κύριος Ρούμπιο προφανώς.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Τέλεια. Άλλωστε, αυτό το ξενοδοχείο το επισκέπτεται συχνά και ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθε. Οπότε περιμένουμε τα επόμενα δύο κρίσιμα κομμάτια της επίσκεψης, που είναι η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Όπως σωστά μας είπε ο Χρυσάνθος, τι θα υποθεί μπροστά στις κάμερες και από τον κύριο Μητσοτάκη, ενδεχομένως και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Και σίγουρα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην Πνίκα. Τώρα, σε λίγα λεπτά θα συναντηθούμε εδώ τηλεφωνικά και με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη εξωτερικών, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, για να έχουμε και μια πρώτη αποτίμηση των μέχρι τώρα τοποθετήσεων και δηλώσεων από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, πριν από αυτό, θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής. Σήμερα είναι 7 Οκτωβρίου του 2026 και πριν από 3 χρόνια, ακριβώς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, είχαμε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, από όπου ξεκίνησε όλη αυτή η αναταραχή στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όλος ο Ισραηλινός τύπος σήμερα ασχολείται μόνο με αυτό το θέμα, είναι μονοθεματικός. Οι περισσότερες εφημερίδες μιλούν για ενοχή, ντροπή και μεταμέλεια, παραθέτουν δηλώσεις αλλά και διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα με οικογένειες θυμάτων και ομήρων, να επαναφέρουν το αίτημα για κρατική ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή για την 7η Οκτωβρίου, γιατί κανείς ακόμη δεν ξέρει τι έγινε σε αυτή την ημερομηνία, και πολλοί το έχετε ακούσει και το έχετε διαβάσει, λένε ότι ο Νετανιάχου γνώριζε από πριν από πληροφόρηση των μυστικών υπηρεσιών ότι θα υπάρξει αυτό το χτύπημα. Οι εφημερίδες του Ισραήλ λένε επίσης ότι 3 χρόνια μετά, πολιτικοί και αξιωματούχοι που βρίσκονται στην εξουσία όταν σημειώθηκε η καταστροφή εξακολουθούν να βρίσκονται στις θέσεις τους, ενώ σε άλλο άρθρο γνώμης υποστηρίζεται ότι η επίκληση της Εθνικής Ενότητας χρησιμοποιήθηκε για να περιοριστεί η συζήτηση περί λογοδοσίας. Να πούμε ότι οι σημερινές τελετές μνήμης στο Ισραήλ ξεκίνησαν στις 6 και 29 το πρωί, ακριβώς την ώρα που ξεκίνησε η επίθεση το 2023. Επίσης έχουν συγκεντρωθεί στον τόπο της επίθεσης επιζώντες και συγγενείς θυμάτων, και το βράδυ προβλέπεται και μεγάλη τελετή στο Τελ Αβίβ. Υπάρχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που λέει ότι η 7η Οκτωβρίου αποτελεί ένα κεντρικό παράγοντα για την εκλογική απόφαση των περισσότερων Ισραηλινών στις εκλογές που θα γίνουν σε λίγες μέρες, και επίσης καταγράφεται η υποχώρηση της αισιοδοξίας για τη δημοκρατία, την εθνική ασφάλεια, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή στο Ισραήλ. Μένουν μόλις 20 μέρες πριν τις Ισραηλινές εκλογές, που σίγουρα η ημέρα μνήμης αυτή θα τις επηρεάσει, και σίγουρα ό,τι συνέβη πριν από 3 χρόνια θα μπει ως αντικείμενο προεκλογικής σύγκρουσης μεταξύ των κομμάτων και των αντιμαχόμενων πλευρών. Και το επιχείρημα σε άλλες εφημερίδες είναι, όσον αφορά εκείνη την επίθεση, ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε εκείνο το πρωί ουσιαστικά παραμένει πολιτικά και στρατηγικά ανονοκλήρωτος. Η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί πλήρως, το μέλλον της Γάζας παραμένει ανοιχτό, και επίσης δεν έχει λυθεί οριστικά το ζήτημα του ποιος θα κυβερνά την Γάζα. Και βεβαίως υπάρχουν πολλές συζητήσεις και για το τι συμβαίνει σήμερα στη σύγκρουση με το Ιράν, τις ενεργειακές συνέπειες σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά που ζούμε σήμερα, όλα αυτά ξεκίνησαν πριν από 3 ακριβώς χρόνια, στις 7 Οκτωβρίου του 2023, με την επίθεση στη Χαμάς. Θα τα συζητήσουμε αυτά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον κύριο Σπύρο Λίτσα, καθηγητή θεωρίας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Προς το παρόν θα πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε να συζητήσουμε της επίσκεψης Ρούμπιο με τον τομεάρχη εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
3: Αναδοχή. Η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα Προστασίας Παιδιού Πεντέλης.
2: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Λογαριασμός στη μία, Δημήτρη Στάκης μαζί σας μέχρι και τις δύο. Να πω ότι αυτή την ώρα γίνεται συνάντηση του κυρίου Ρούμπιο με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, όπου και υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Η υπογραφή έγινε από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Δημήτρη Χούπη, αλλά και το διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Και θα πάμε τώρα να συζητήσουμε τα μέχρι τώρα δεδομένα της επίσκεψης με τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, το μεάρχη εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Μάτζο.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση
4: τώρα,
5: στην εκπομπή σας.
4: Να είστε καλά. Ένα πρώτο ερώτημα, γιατί το άκουγα και χθες ως πληροφορία να υπάρχει, αν ο κύριος Ρούμπιο θα είχε συνάντηση με ηγέτες από την αντιπολίτευση, διότι θυμόμαστε όλοι ότι στην προηγούμενη επίσκεψη του κυρίου Μπλίνκεν το Φεβρουάριο του 2023, εκτός από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Μπλίνκεν είχε ζητήσει να συναντηθεί και με τον τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο αίτημα, ούτε θα γίνει συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη, σωστά?
5: Όχι, δεν έχει υπάρξει κάποιο τέτοιο αίτημα από την πλευρά της Αμερικανικής διοίκησης.
4: Δίνεται κάποια έτσι πολιτική εξήγηση στο θέμα, το εννοώ, σε σχέση με την προηγούμενη στάση που κράτησε ο κύριος Μπλίνκεν, που συνάντησε και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ή όχι, το θεωρείτε τυπικό?
5: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο αναφέρεται ως δημοσιογραφική πληροφορία, η οποία είναι ακριβής. Υπάρχει μια διαφορά στο πώς κινήθηκαν οι δύο διαδοχικοί υπουργοί εξωτερικών. Αυτό προφανώς αφορά στην Αμερικανική διοίκηση και στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο επιλέγει αν θα υποβάλει σχετικά αιτήματα ή όχι. Προκειμένου δεν υποβλήθηκε κάποιο αίτημα στην πλευρά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
4: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα μέχρι τώρα της επίσκεψης. Θέλω να μου πείτε πώς είδατε τις δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο μέχρι στιγμής. Πολύ θερμές για την σχέση Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Πιο διπλωματικές για το θέμα του καλωδίου.
5: Ναι, είναι σαφές ότι παρακολουθούμε στενά τη συνάντηση αυτή, η οποία είναι σε εξέλιξη. Ο στρατηγικός διάλογος είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλές συζητήσεις για άμυνα και ενέργεια. Ο στρατηγικός διάλογος πρέπει να είναι πράγματι εμπέδωση σχέσεων συνεργασίας και φιλίας και αναζήτησης κοινών, όχι απλώς συμφερόντων, αλλά κοινών αρχών και αξιών. Ότι πιστεύουμε και οι δύο πλευρές, στο διεθνές δίκαιο, στη διεθνή δικαιοσύνη, στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Αυτά είναι ζητούμενα. Προφανώς παρακολουθούμε, επαναλαμβάνω, την συνάντηση, η οποία είναι σε εξέλιξη, την επίσκεψη, μάλλον, η οποία είναι σε εξέλιξη. Θα περιμένουμε και την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πρώτες διαπιστώσεις είναι προφανές ότι το ενδιαφέρον της Αμερικανικής διοίκησης, της Αμερικανικής κυβέρνησης, είναι για την άμυνα και την ενέργεια. Εκεί πρέπει να πούμε ότι είναι εκ των όνου κάνευ να υπάρξει, αναγκαίο να υπάρξει ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων και κατ' επέκταση των πολιτών, τι υπογράφουμε, τι συμφωνούμε και γιατί.
4: Ναι, φαντάζομαι θα υπάρξει ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών και κατηδίαν ο κύριος Γεραπετρίτης, από ό,τι ξέρω, το κάνει συχνά πυκνά, ιδίως όταν υπάρχουν και αιτήματα. Ενδεχομένως να γίνει και στο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κάθε πολιτικού αρχηγού.
5: Εγώ το λέω και είμαι χρωμένος να το πω και από τη θέση μου, επειδή έχουν ατονίσει το τελευταίο διάστημα οι ενημερώσεις. Καλό είναι να ενισχυθούν.
4: Ναι, σωστά το λέτε.
5: Εφόσον στην άμυνα και στην ενέργεια, και ιδίως στην ενέργεια, στο παρελθόν είχαμε δει συμβάσεις, τις οποίες δεν τις γνώριζε ούτε καν η ίδια η κυβέρνηση όταν τις έφερνε στη Βουλή. Mm-hmm. Καλό είναι, αναγκαίο είναι να γνωρίζουμε απολύτως τι συμφωνούμε. Μάλιστα. Και γιατί και τι προστιθέμενη αξία παράγεται για την πατρίδα μας. Τώρα, στα θέματα τα ελληνοτουρκικά, αληθές είναι ότι δεν είδα ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου των δύο υπουργών. Για δε το ερώτημα που δέχθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο, για το GSI, το καλό διεκτική σχέση της Ελλάδας-Κύπρου, κατανοώ ότι δεν επιθύμησε, δεν θέλησε να έχει μια ρητή θέση υποστήριξης των ελληνικών θέσεων.
4: Ή από την άλλη μια δημόσια ρητή θέση. Γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχουν ευαίσθητα ζητήματα που πρέπει να αναλυθούν σε συγκεκριμένα φόρα και ότι είναι καλύτερα να αντιμετωπίζονται ιδιωτικώς και όχι σε μια συνέντευξη τύπου, που αυτό μπορεί να λέει ότι, μάλλον να αφήνει να εννοηθεί ότι στο παρασκήνιο μπορεί να γίνονται και άλλα πράγματα.
5: Ποτέ δεν αρνηθήκαμε, κύριε Τάκη, πρώτοι εμείς, ότι αυτό είναι ζητήματα ευαίσθητα που προκαλούν ευαισθησίες κυρίως σε εμάς, γιατί εμείς είμαστε και οι φορείς των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Όταν μια χώρα έχει το κυριαρχικό δικαίωμα να ποντίσει ένα καλώδιο και μάλιστα το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης να είναι και ένα έργο το οποίο μπορεί να προχωρήσει άμεσα με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, χωρίς γνωστοποιήσεις και άδειες άλλων παράκτιων κρατών εν προκειμένου της Τουρκίας, και η Τουρκία είναι αυτή η οποία, κατ' ομολογία και βουλευτών πια της Νέας Δημοκρατίας, πράγματι έχει προκαλέσει την υποχώρηση της χώρας μας εδώ και 2-2,5 χρόνια στην Κάσο και δεν έχει προχωρήσει ένα καλώδιο, ένα έργο ευρωπαϊκό, τότε περιμέναμε και περιμένουμε από την Αμερικανική διοίκηση μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και άρα της ελληνικής
4: δημοκρατίας. Άρα μου λέτε ότι δεν είστε ικανοποιημένος από αυτή τη διατύπωση.
5: Επειδή η συνάντηση και η επίσκεψη είναι σε εξέλιξη, θα περιμέναμε πριν φύγει ο κ. Ρούμπιο περισσότερα.
4: Ενδεχομένως και από τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού με τον κ. Ρούμπιο όταν θα γίνει η συνάντησή του στο Μαξίμου το απόγευμα.
5: Ναι. Θα περιμένουμε περισσότερα σε αυτό, όπως και θα περιμένουμε περισσότερα ευρύτερα από την ελληνική κυβέρνηση στο πώς πρέπει να αναδείξουμε και να εκθέσουμε την τουρκική προκλητικότητα στο σύνολό της. Κύριε Τάκη, πολλές φορές έχουμε συζητήσει και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά ότι τα ήρεμα νερά είναι μια συνθήκη την οποία προφανώς η χώρα μας θέλησε και προφανώς η χώρα μας επένδυσε σε αυτά. Όμως η κυβέρνηση τα διαχειρίστηκε επικοινωνιακά. Όταν υπάρχουν τα ζητήματα των γκρίζων ζωνών, του κάζους μπέλι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά υπάρχει το τουρκολιπτικό μνημόνιο τα τελευταία 7 χρόνια. Υπάρχει το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας πριν από την τουρκική εθνοσυνέλευση ως νομοσχέδιο και υπάρχει η παρεμπόδιση του GSI καλωδίου. Και όλα αυτά δεν τα εκθέτουμε στο δέοντα χρόνο και στη δέουσα διάστασή τους στη διεθνή σκηνή, τότε η Τουρκία κερδίζει έδαφος.
4: Μάλιστα.
5: Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πρέπει η ελληνική πλευρά να θέσει στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών την τουρκική προκλητικότητα στις πραγματικές της διαστάσεις, προφανώς περιμένοντας από την Αμερικανική διοίκηση να μην ξεπαγώσει τα F-35.
4: Νομίζω ότι αυτό είναι εμφανές πια, άλλωστε και οι δηλώσεις του Τούρκου πρέσβη στην Άγκυρα το προηγούμενο διάστημα, ότι ενδεχομένως η Τουρκία δεν χρειάζεται F-35, αλλά και όλο αυτό το πάγωμα που υπάρχει γύρω από τη συζήτηση δείχνουν ότι υπάρχει στεναρά αντίσταση. Άλλωστε και ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας από τις κορυφές της αμερικανικής διπλωματίας που αντιτίθεται στο να πάρει η Τουρκία F-35, πέραν της πολύ ισχυρής πίεσης που υπάρχει και από την πλευρά του Ισραήλ.
5: Σωστά, απλώς επειδή ξέρετε πολλές φορές έχουμε δει τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος κάνει μια αρκετά προσωπική εξωτερική πολιτική, και φάνηκε αυτό και στην περίπτωση του πολέμου του στο Ιράν, για τον οποίο λέγεται ότι ο υπουργός εξωτερικών Ρούμπιο είχε τελείως διαφορετική άποψη τότε. Επειδή πολλές φορές ο Αμερικανός πρόεδρος ασκεί μια προσωπική εξωτερική πολιτική, είναι απολύτως αναγκαίο η Ελλάδα, εν όψη και των δηλώσεων των αμφίσιμων του Αμερικανού Προέδρου προς τον Πρόεδρο Ερντογάν, θα πρέπει η Ελλάδα να θέσει εκ νέου το ζήτημα της διατήρησης της απαγόρευσης εξοπλισμού της Τουρκίας με F-35 όσο διαρκούν οι κυρώσεις κάτσα του Αμερικανικού Κογκρέσου.
4: Άλλωστε, δύο φορές βιαστήκαμε εδώ στην Ελλάδα να πανηγυρίσουμε ότι, εντός εισαγωγικών η φράση, ότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα και παίρνει τα F-35, και δύο φορές όσοι το προέβλεψαν αυτό έπεσαν έξω, και ευτυχώς για μας, θέλω να πω, ενώ για τη χώρα. Αλλά είναι σωστό αυτό που λέτε, ότι θα πρέπει να υπάρξει ξανά μια επισήμανση και η τήρηση αυτής της συμφωνίας να είναι ισχυρή και ειλικρινής, και έτσι η Τουρκία να μην μπει σε αυτό το πρόγραμμα, που πρέπει να θυμίσουμε, και το ξέρετε πολύ καλά εσείς κύριε Μάτζο, ότι ευτυχώς η Τουρκία δια δικών της λαθών βγήκε, διότι αρχικώς η Τουρκία είχε παραγγείλει κάτι δεκάδες F-35 και ήταν και ως συμπαραγωγός χώρα.
5: Σωστά. Και εκτός των δικών της λαθών και των επιλογών να επενδύσει σε ρωσικό εξοπλισμό, διότι αυτό είναι εκείνο που ενόχλησε τις ΗΠΑ, εμείς πρέπει στην φαρέτρα των επιχειρημάτων του Αμερικανικού Κογκρέσου να προσθέσουμε και όλη την προκλητική, την αναθεωρητική ατζέντα και την προκλητικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο εις βάρος δύο συμμάχων των ΗΠΑ, όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Nice. Όταν η Αμερική βλέπει και την Ελλάδα και την Κύπρο και ισχυρίζεται ότι βλέπει την Ελλάδα και την Κύπρο ως συμμάχους, δεν μπορεί να δέχεται την διαρκή και συστηματική αμφισβήτηση έως και προβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων αυτών των δύο δημοκρατιών από την Τουρκία.
4: Κρατώ αυτή την πρώτη προσεκτική τοποθέτησή σας όσον αφορά τις δηλώσεις Ρούμπιο. Σωστά αναμένεται να ολοκληρωθεί η επίσκεψη για να υπάρχει μια πλήρης εικόνα και να τοποθετηθείτε μετά συνολικά. Και κρατώ επίσης και το αίτημά σας να υπάρξει ενημέρωση και στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, είτε των πολιτικών αρχηγών, είτε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών για τα όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες της συνάντησης. Μια ενημέρωση που απαιτείται να είναι επίσης και κλεισμένων των θυρών, διότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να ελεγχθούν ιδιωτικώς και όχι δημοσίως. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας.
5: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Τάκη. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Βλέπω τώρα ένα μήνυμα από την Αλεξάνδρα που λέει: όχι και εσύ για καρβέλα και βύση, με να ελεήσουμε το φουκαρά που πήρε τα 500 χιλιάρια κλπ. Αλεξάνδρα μου, εγώ δεν είδες. Έκανα πολιτική σύνδεση του πράγματος και της κόντρας. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή το διχασμό μεταξύ βύση και καρβέλα. Εγώ θέλω να σου πω ότι είμαι με τη βύση, γιατί μου αρέσει ως τραγουδίστρια και την γουστάρω. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, τώρα. Μια και μιλήσαμε πριν με τον κύριο Μάτζο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, θα πάμε λίγο στα πολιτικά. Χθες είχαμε μια τοποθέτηση από τον πρόεδρο της Ελλάς, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, στους τομεάρχες. Εκεί λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, για να δείξει πόσο σημαντική είναι η δημιουργία του δικού του κόμματος, προχώρησε σε μια λεκτική υπερβολή, είναι κάτι που το πιστεύει ο ίδιος, που συζητήθηκε πάρα πολύ. Τι είπε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας? Είπε ότι η Ελλάς, η εμφάνιση της Ελλάς, ανέτρεψε τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, ανέτρεψε και τις πρόορες εκλογές που είχε έτοιμες ο κύριος Μητσοτάκης για το Σεπτέμβριο, και λέει ο κύριος Τσίπρας χθες στους τομεάρχες, αν δεν ήμασταν εμείς, ο Μητσοτάκης θα έκανε εκλογές το Σεπτέμβριο και θα έκανε εκλογικό περίπατο. Προφανέστατα, η φράση είχε αποδέκτη το ΠΑΣΟΚ. Διότι όταν λες ότι ο Μητσοτάκης θα έκανε εκλογικό περίπατο, δηλαδή θα κέρδιζε τις εκλογές και πιθανότατα και αυτοδύναμος, διότι αυτό σημαίνει εκλογικός περίπατος, από ποιον θα έχανε, μάλλον ποιος θα έχανε από αυτό τον εκλογικό περίπατο? Προφανώς το ΠΑΣΟΚ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση και θέλει να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Τη θεωρώ ως την πιο απαξιωτική δήλωση που έχει κάνει μέχρι τώρα ο κύριος Τσίπρας κατά του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχει πει και το περίφημο «Ή εμείς ή κανείς». Έχει πει και το δεικτικό «Χαίρομαι κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μισή μονάδα». Έχει πει και το άλλο «Τρία χρόνια είχε το ΠΑΣΟΚ μόνο του να κάνει την ανατροπή, δεν την έκανε, γι' αυτό και εμφανίστηκα εγώ». Αλλά το να λες ότι αν δεν ήμουν εγώ, ο Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο θα έκανε εκλογικό περίπατο, ούτε στη Νέα Δημοκρατία δεν το πιστεύουν. Δηλαδή, στη Νέα Δημοκρατία, αν πιάσεις και μιλήσεις με ανθρώπους κατηδίαν, δεν πιστεύουν ότι αν γίνονταν εκλογές το Σεπτέμβριο, ο Μητσοτάκης θα έκανε εκλογικό περίπατο. Ο Αλέξης Τσίπρας το πιστεύει. Δηλαδή, πώς να το πω, ο άνθρωπος που πιστεύει περισσότερο στην εκλογική επιτυχία του Μητσοτάκη, παραδόξως, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Φυσικά το λέει για να υποτιμήσει πλήρως την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην πολιτική σκηνή. Αλλά τα συμπεράσματα βγαίνουν. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα, η υπόγεια. και βρίσκουν την απάντηση στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Είναι βέβαιο, το ξέρουμε όλοι, ότι στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου η Ελλάς είτε υποχώρησε ελαφρώς είτε φρέναρε. Όλοι περιμένουμε πολύ αγωνία τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου. Είμαστε ήδη 7 Οκτωβρίου, μετά τις 10, 12, 13 θα έχουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Πρέπει να σας πω πως ήδη η εταιρεία Interview κάνει την δημοσκόπησή της για τον Οκτώβριο και έχει στείλει τα σχετικά emails σε εκείνους που τους καλεί διαδικτυακά να απαντήσουν στα ερωτήματά της. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα τις πρώτες δημοσκοπήσεις και εκεί υπάρχει αγωνία στα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή και στην Ελλάς και στο ΠΑΣΟΚ, αν θα επιβεβαιωθεί η τάση του Σεπτεμβρίου. Ποια είναι αυτή η τάση? Το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει ελαφρώς και η Ελλάς να φρενάρει ή να χάνει ελαφρώς. Αναλόγως λοιπόν αυτού του δείγματος και του Οκτωβρίου θα έχουμε τα επόμενα πυρά που όπως βλέπετε ήδη είναι δηλητηριώδη από την πλευρά τουλάχιστον της Ελλάς προς το ΠΑΣΟΚ και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προς την Ελλάς, μην νομίζετε. Και το ΠΑΣΟΚ απαντά και με ένα άλλο τρόπο στην Ελλάς, παίρνει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε τον κύριο Αποστολάκη, πήρε άλλους βουλευτές το προηγούμενο διάστημα, ετοιμάζεται να πάρει την κυρία Κασιμάτη και άλλα στελέχη. Ακούγεται ότι μπορεί να είναι και πιο ηχηρές οι μεταγραφές του επόμενου διαστήματος. Άκουσα σήμερα και την κυρία Τζάγκρη στον Αντένα να λέει ότι είναι κοντά στο ΠΑΣΟΚ και θεωρεί ότι με αυτή τη διεύρυνση προς το παρόν προς τα αριστερά, γιατί προς τα κεντροδεξιά δεν υπάρχει, θεωρεί ότι μπορεί να χτυπήσει έτσι τον κύριο Τσίπρα. Διαβάζω σήμερα, και έχει ενδιαφέρον αυτό, στην Contra News, που γενικώς ακούει Σαμαρά το τελευταίο διάστημα και, πώς να το πω, χειροκροτεί. Λέει λοιπόν η Contra News ότι υπάρχει προβληματισμός στον κύριο Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις, που φαίνεται ότι κάποια δείγματα ήδη αρχίζουν και κυκλοφορούν στα δημοσιογραφικά γραφεία. Προβληματισμό λοιπόν από τις νέες δημοσκοπήσεις, οι οποίες καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Ήπειρο για το κόμμα του κύριου Σαμαρά που αναμένεται. Και πολλοί συνδυάζουν αυτή την πτώση στις δημοσκοπήσεις με το γεγονός ότι συζητάμε για τη δημιουργία κόμματος Σαμαρά εδώ και κάτι μήνες. Εμφανίζονται στελέχη που λένε θα είμαι υποψήφιος βουλευτής από εδώ, από εκεί, από παραπέρα. Εμείς βγάλαμε προχθές τον κύριο Παναγιωτόπουλο και είπε ότι θα είναι στα νότια, αν τελικά γίνει το κόμμα Σαμαρά. Μιλάμε με άλλα στελέχη, αλλά κόμμα Σαμαρά δεν βλέπουμε. Υπάρχει δυστοκία, υπάρχει κάτι άλλο. Είναι αυτό που λέει σήμερα η εφημερίδα, ότι υπάρχει προβληματισμός από τις νέες δημοσκοπήσεις που είναι πιο χαμηλές, που δείχνουν την εκλογική επιρροή να μειώνεται. Θα το δούμε και αυτό τις επόμενες μέρες. Άρα θα έχουν ενδιαφέρον οι δημοσκοπήσεις που θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα και από εκεί και πέρα σιγά σιγά μέχρι τον υπόλοιπο Οκτώβριο, γιατί ή θα παγιώσουν μια τάση ή θα ανατρέψουν μία τάση ή θα μας δώσουν νέα δεδομένα για αυτά που περιμένουμε, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το πολιτικό σκηνικό το οποίο θα μας οδηγήσει προς τις επόμενες εκλογές. Και κάτι ακόμα τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, πριν πάμε στο διάλειμμά μας και γυρίσουμε να συζητήσουμε το θέμα του Ισραήλ. Έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση προχθές στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας για την απουσία των πρώην Προέδρων. Καλά, για τον κύριο Σαμαρά δεν το συζητάμε, έχει διαγραφεί. Υπήρξε ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος σήμερα θα μιλήσει σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας, κρατήστε το αυτό, την ώρα που έρχεται εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Καραμαλής μιλά για τους Κινέζους και για την ελληνοκινέζικη φιλία που συμπληρώνει 20 χρόνια και που έχει και τη δική του σφραγίδα όταν ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός. Και περιμένουμε να δούμε αν θα έχει βολές πέραν της εξωτερικής πολιτικής και για άλλους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής η ομιλία του. Και επίσης υπήρξε και συζήτηση για το Βαγγέλη Μεϊμαράκη, που λένε κάποιοι, καλά τώρα δεν μπορούσε να έρθει από τις Βρυξέλλες. Φαίνεται ότι δεν μπορούσε να έρθει από τις Βρυξέλλες. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι έχει κλειστεί ένα ραντεβού του κυρίου Μεϊμαράκη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου την Παρασκευή. Και φαντάζομαι ότι μετά από αυτό το ραντεβού ο κ. Μεϊμαράκης θα κάνει και δηλώσεις, ενδεχομένως να δώσει και κάποιες συνεντεύξεις. Και μαθαίνω ότι ο κ. Μεϊμαράκης του έχει ζητηθεί από το κόμμα να κάνει περιοδίες στη Βόρειο Ελλάδα, Έκανε ήδη μια περιοδία λίγο πριν τη ΔΕΘ, καθώς εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα λόγω των κομμάτων προς τα δεξιά και ο κύριος Μεϊμαράκης έχει μια δυνατότητα διείσδυσης στα πιο παραδοσιακά κοινά της Νέας Δημοκρατίας που είναι περισσότερο αποστασιοποιημένα το τελευταίο διάστημα και αληθωρίζουν κάποιοι από αυτούς προς Λατινοπούλου, Βελόπουλο και δεν συμμαζεύεται. Θα δούμε λοιπόν αν θα επιβεβαιωθούν αυτές οι περιοδίες. Το ραντεβού είναι επιβεβαιωμένο, θα γίνει την Παρασκευή και θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει μετά από αυτό το ραντεβού ο κύριος Μεϊμαράκης. Για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους και να ξέρουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται στο πολιτικό σκηνικό. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, θα κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα γυρίσουμε να συζητήσουμε τα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας και κυρίως αυτή την επέτειο των 3 χρόνων από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που προκάλεσε όλη αυτή την ευρύτερη ανάφλυξη στη Μέση Ανατολή με τον κύριο Σπύρο Λίτσα, τον καθηγητή θεωρίας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμό.
1: Το τραγούδι αυτό είναι από το Σασμό, έτσι δεν είναι, Ορέστη? Ναι, από το σύριαλ του Μέγκα. Και σήμερα, όπως ξέρετε, μπορεί κάποιος να είναι σε ένα σπίτι, να βλέπει μια σειρά, παραδείγματος χάρη το Σασμό ή κάποια άλλη σειρά του Α. Κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλά στο τηλέφωνο. Ναι, φυσικά όλα αυτά γίνονται πολύ εύκολα με ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα κόλλημα να τα κάνουν όλα αυτά. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό, παρακαλώ, με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με μόλις 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τον κύριο Σπύρο Λίτσα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά

0: πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
1: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
0: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
1: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
0: Radio Player.
1: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πριν μπέρδεψα τις βεντέτες, είπα ότι ο σασμός ήταν στο Μέγκα. Ο σασμός ήταν σειρά του Αλφα. Η Γη της Ελιάς ήταν στο Μέγκα. Γενικά, επειδή δεν πολύ βλέπω σύριαλ με βεντέτες, γι' αυτό και μπέρδεψα τις βεντέτες. Εγώ είμαι φαν της σειράς του Αλφα, Φόνη στον Καπαναριό, που είναι μυθική σειρά και έχει και φοβερό χιούμορ. Είμαι λίγο πιο πολύ του να βλέπουμε κάτι για να σκάει το χιλάκι μας λίγο, να γελάμε. Μην πέσουμε τώρα στις βεντέτες. Δεν μ' αρέσουν οι βεντέτες. Τώρα, μια και μιλάμε για άλλου είδους βεντέτες, βλέπω ένα μήνυμα εδώ από μια ακροάτρια που λέει: αν είμαστε με τη Βύση, είμαστε και με τον Καρβέλα. Ορίστε τώρα, δίλημα που μπαίνει στη χώρα. Διότι χωρίς αυτόν δεν θα είχε την ίδια πορεία. Τα τραγούδια του σημάδεψαν και εμάς μαζί. Γιατί ο Καρβέλας είναι ένας σπουδαίος στιχουργός και καλλιτέχνης, το ίδιο και η Άννα. Ας τα βρουν ιδιωτικά. Και όπως λέει και το κλασικό ρητό ότι έχω ζήσει, το έχει τραγουδήσει Βύση. Ας πούμε αυτό που ζει σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς, το έχει τραγουδήσει Βύση. Θα πάμε μέχρι τέρμα και όπου βγει. Λοιπόν, βάζουμε παρένθεση στα μουσικοπολιτικά και πάμε στα διεθνή. Ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής θεωρίας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Λίτσα. Ελπίζω να μην σας ταρακουνά και σας ταλαιπωρεί και σας το δίλημα.
4: Καλησπέρα κύριε Τάκη, το ακούω από εσάς γιατί οι μουσικές μου προτιμήσεις είναι συνολικά διαφορετικές.
3: Μ' αρέσει αυτό. Κινούνται στην κλασική μουσική ή σε άλλα είδη μουσικής?
4: Κινούνται από τη rock, ναι, ως εκπρόσωπος της Generation X και να φτάνουν τα μέχρι και την κλασική μουσική που τολμώ να πω ότι την ανακαλύπτω κάθε μέρα.
3: Ωραία. Περισσότερο. Αν την ανακαλύπτετε, επειδή εμένα από τους αγαπημένους μου είναι ο Σοπέν και κυρίως τα νυχτερινά του Σοπέν, όταν θα τα ακούσετε και θα τα ανακαλύψετε καλά, θα κάνουμε μια συζήτηση για κλασική μουσική. Λοιπόν, τώρα προς το παρόν θα κάνουμε μια συζήτηση για τη σημερινή μέρα, που σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια ξεκίνησαν όλα. Όλα αυτά που ζούμε σήμερα στην ευρύτερη γειτονιά μας ξεκίνησαν δυστυχώς σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια με την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Και θέλω να μου πείτε 3 χρόνια μετά, έλεγα πριν και για τον Ισραηλινό τύπο σήμερα που ένα κομμάτι του μιλά για το γεγονός ότι δεν έχουν υπάρξει καθαρές και σαφείς απαντήσεις, τι έγινε, τι δεν έγινε, ποιος ήξερε, ποιος δεν ήξερε, ποιος ειδοποίησε και όλα αυτά, πού βρισκόμαστε σήμερα 3 χρόνια μετά? Πώς θα ήταν ο κόσμος αν δεν είχε γίνει αυτή η επίθεση και τι βλέπετε και πόσο βλέπετε να επηρεάζει αυτή η σημερινή ημερομηνία και τις εκλογές που σε λίγες ημέρες θα έχουμε στο Ισραήλ?
4: Ναι, έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που το προσεγγίζετε. Αρχικώς να θυμίσω ότι μέσα στο καλοκαίρι εμφανίστηκε μια περίεργη είδηση η οποία έλεγε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν ενημερώσει τον Νετανιάου για την επικείμενη τρομοκρατική επίθεση.
3: Σωστά.
4: Και υποτίθεται ότι η Ισραηλινή αρχή δεν έδωσε σημασία. Έχει αξία να πούμε ότι αυτή η είδηση διαψεύστηκε από τα ίδια τα Εμμυράτα. Και ξέρετε, αυτό είναι σημαντικό γιατί στα Εμμυράτα δεν υπάρχουν πάρα πολλές επίσημες αρχές. Όταν η αρχή διαψεύδει κάτι, τότε αυτή είναι και η έκφρασή της, η θέση της, η επίσημη της θέση. Κοιτάξτε, όντως σήμερα είναι μια ημέρα με την οποία πρέπει ουσιαστικά αρχικώς η μνήμη να πάει σε αυτούς που σφαγιάστηκαν με τον πλέον ιδεχθή τρόπο, όπως πάντοτε γίνεται μέσα στο φάσμα της τρομοκρατίας. Να σημειώσω κάτι το οποίο μας διαφεύγει σε όλους σχεδόν.

0: ότι το συγκεκριμένο τρομοκρατικό χτύπημα είναι ένα από τα πλέον ιδεχθή αναλογικά ως προς τη σχέση αριθμού θυμάτων και πληθυσμού. Και γι' αυτό ακριβώς είναι ένα πλήγμα το οποίο ταρακούνησε συνθέμελα και το εσωτερικό του Ισραήλ και βέβαια τις εβραϊκές κοινότητες ανά τον κόσμο, αλλά ασφαλώς και όλους τους εχέφρονες πολίτες ανά τον πλανήτη. Εάν δεν συνέβαινε το τρομοκρατικό χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου, τότε σίγουρα το Ισραήλ θα βρισκόταν σε πολύ καλύτερη θέση αναφορικά με την δημόσια εικόνα του και με την ήπια ισχύ του. Ξέρετε, η αντίδραση του Ισραήλ, και αν θέλετε μπορούμε να πάμε και σε αυτό το επίπεδο, έχει δημιουργήσει ένα αρνητικό πλαίσιο ως προς τη δημόσια του εικόνα, μια προσπάθεια η οποία θα πάρει πολλές δεκαετίες για να απαλληφθούν, ξέρετε, όλες αυτές οι γωνίες οι οποίες έχουν
1: σωστά
0: εμφανιστεί. Άλλες δικαίως, άλλες αδίκως. Νομίζω ότι το Ισραήλ θα βρισκόταν σε μία συνθήκη, αν θέλετε, εφησυχασμού αναφορικά με το τι γίνεται στη Γάζα. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα τα οποία προέκυψαν μετά το τρομοκρατικό πλήγμα της Χαμάς είναι ότι το Ισραήλ θεωρούσε για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα όχι μόνο ότι έλεγχε τις εξελίξεις μέσα στην Γάζα μέσω της τεχνολογίας, μην έχοντας πλέον αυτή μέσα στη Γάζα, δηλαδή τη δυνατότητα να παρακολουθεί κάποιος τις καθημερινές συζητήσεις, τα καφενεία και πάει λέγοντας. Και αυτό ήταν μια στρατηγική επιλογή του Ισραήλ που είχε δώσει πολύ μεγάλη σημασία στην τεχνολογία και είχε αφήσει στο περιθώριο παραδοσιακές μεθόδους παρακολούθησης των εξελίξεων. Σίγουρα η Μέση Ανατολή θα βρισκόταν σε μια διαφορετική συνθήκη αναφορικά με τις κατανομές ισχύως, δηλαδή δεν θα είχαμε δει να υπήρχε οι συγκεκριμένες εξελίξεις που είδαμε στο εσωτερικό του Λιβάνου.
1: Και σίγουρα ενδεχομένως δεν θα είχαμε ίσως και την πολεμική σύγκρουση Αμερικής-Ιράν.
0: Εδώ θέλω να φτάσω. Νομίζω ότι όμως ότι αυτές οι δύο συνθήκες κινούνται ξεχωριστά, κύριε Τάκη. Γιατί? Γιατί πολλές φορές εμείς κάνουμε το λάθος να συνδέουμε το ότι γίνεται σήμερα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τον ρόλο τον οποίο διαδραμάτισε το Ισραήλ και πάλι λέγοντας ένα πολύ βολικό αφήγημα και για το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεχνούμε όμως κάτι, ότι η ανησυχία του δυτικού κόσμου, εύλογη ανησυχία
1: για το πυρηνικό πρόγραμμα,
0: βέβαια, εάν θέλετε την άποψή μου, για το πυρηνικό πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από την εποχή Μπαράκ Ομπάμα. Ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο πιο πετυχημένος? Όχι, ασφαλώς και δεν
1: προφανώς
0: ήταν. Αλλά η στόχευση των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτή τη στιγμή δεν συζητώ για προέδρου, συζητώ για το.
1: Υπήρξε όμως και η πίεση του Ισραήλ προς τον Τραμπ για αυτή την επίθεση.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το Ισραήλ, το οποίο έχει βοηθήσει και αυτό ως προς το να αυξηθούν οι χρόνοι απόκτησης της πυρηνικής ισχύως από το Ιράν με δημιουργικό τρόπο, θυμόσαστε τη δολιοφθορά η οποία είχε γίνει με ένα ιό που θρυλείται ότι πράκτορες της Μοσάτ είχαν τοποθετήσει στα κεντρικά τερματικά ενός από τα εργοστάσια τα οποία βρισκόταν στην διάθεση του θεοκρατικού καθεστώτος για την σχάση πλουτονίου. Οπότε ο ρόλος του Ισραήλ είναι πολύ σημαντικός και σε αυτή τη διαδικασία. Προσωπικά θεωρώ ότι η όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να κινητοποίησε αντανακλαστικά σε επίπεδο διπλωματίας, αλλά ούτως ή άλλως η κατεύθυνση πήγαινε προς τα εκεί. Δηλαδή αργά ή γρήγορα θα φτάναμε στο σημείο όπου ο δυτικός κόσμος θα έλεγε στο Ιράν ότι εμείς δεν επιθυμούμε να αποκτήσεις πυρηνικά όπλα.
1: Και άρα λέτε ότι θα είχαμε μια πολεμική σύγκρουση έτσι κι αλλιώς. Απλά μπορεί να ήταν σε κάποιο άλλο χρόνο.
0: Ασφαλώς και θα είχαμε μια πολιτική σύγκρουση ούτως ή άλλως, και γι' αυτό ακριβώς κάνω και έναν ποιητικό κύκλο αν μου επιτρέπετε. Οπότε μπορεί η διαδικασία της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να προηγούταν ενός τρομοκρατικού πλήγματος στο Ισραήλ. Γιατί όπως φαίνεται το Ιράν έπαιξε, γιατί νομίζω ότι δεν αμφιβάλλει κανείς ότι το τρομοκρατικό πλήγμα ξεκίνησε από το Ιράν.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Ασφαλώς. Νομίζω λοιπόν ότι το Ιράν αργά ή γρήγορα θα χρησιμοποιήσει το πιόνι Χαμάς.
1: Μάλιστα.
0: Θα χρησιμοποιούσε τα πιόνια τα οποία έχει στη διάθεσή του, που είναι η Χεζμπολάχ, που είναι η Χούθης, που είναι η Σιτική, η Μισέλινος στο Ιράκ και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα, τα οποία κατά την άποψή μου ασφαλώς και αντιλαμβάνομαι, γιατί προσπαθούμε να τοποθετήσουμε σε μια χρονική σειρά, γιατί ο ιστορικός του μέλλοντος θα βοηθηθεί σε αυτή τη διαδικασία.
1: Και ολοκληρώστε με αυτό, γιατί πρέπει να πάμε σε ειδήσεις.
0: Αλλά εμείς ως διεθνολόγοι που μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τις κατανομές, τα φορτία ισχύως, βλέπουμε αν θέλετε και το προκαθορισμένο της υψηλής τριβής γύρω από ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την απόλυτη ισχύ που είναι η πυρηνική.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτή η θεώρησή σας και το γεγονός ότι βγάζεται από την εξίσωση την επίθεση Αμερικής στο Ιράν, που όπως λέτε θα γινόταν έτσι κι αλλιώς ασχέτως αν υπήρχε ή όχι αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, ή αν το τρομοκρατικό χτύπημα θα έρχονταν μετά από την επίθεση. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λίτσα. Θα τα πούμε ξανά και για άλλα θέματα, γιατί δόξα τω Θεώ, εκτός από τα εσωτερικά και η διεθνής επικαιρότητα παράγει πολύ υλικό το τελευταίο διάστημα.
0: Και
1: να είστε καλά.
0: Τη ζωή μας.
1: Απολύτως. Απολύτως. Το παγκόσμιο χωριό πια το βλέπουμε σε όλες τις εκφάνσεις του και σε όλες τις διαστάσεις του. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. 2 η ώρα, 2 και 1 λεπτά για την ακρίβεια. Ακολουθεί Λίνα Κλήτου με το κεντρικό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία. Θα υπάρχει η πλήρης ολοκλήρωση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Οπότε θα μπορούμε να κάνουμε μια σούμενα λογαριασμό αυτής της επίσκεψης, τα θετικά και τα αρνητικά. Τι μάθαμε καινούριο, τι μας άφησε, τι πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπάς. Στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη. Στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου. Στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια χαρακτήρισε τη Συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο κύριος Ρούμπιο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος που έχει κοινή κατανόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Σε συνθήκες αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας, ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, ανέφερε από την πλευρά του Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι η εξεύρεση λύσης για την επανένωση της Κύπρου είναι αναγκαία. Στις 6 το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην Πνίκα, ενώ στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Φρούριο η Αθήνα με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελεύθερους σκοπευτές σε ψηλά κτίρια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της πόλεως με βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του Συντάγματος να κλείνουν αναδιαστήματα. Παράλληλα αναμένεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου για τους επαγγελματίες αλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους επόμενους μήνες, για τους μήνες μάλλον Απρίλιο και Μάιο, και στα 24 λεπτά για τους καλοκαιρινούς μήνες με στόχο την ενίσχυση των ελιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Το σπλίτ της Κροατίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής του σχήματος Μεντενέα. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενεργειακή κρίση, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, το μεταναστευτικό καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε έξω από γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου στο Λαθισίθι. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 12χρονο συμμαθητή τους, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν την πράξη τους και στη συνέχεια ανέβασαν το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις ανάμεσά τους μαθητές και γονείς. 8 άτομα ταυτοποιήθηκαν για την άγρια επίθεση το Σεπτέμβριο σε βάρος μιας 13χρονης μαθήτριας σε αθλητικό χώρο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 7 κοπέλες ηλικίας 12, 13 και 14 χρόνων και ένα αγόρι ηλικίας 16 ετών. Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους. Η επίθεση αποτέλεσε το έναυσμα του συνεχιζόμενου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπου περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ απίφθινε προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις, με 70 πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τετρακόσιοι διαδηλωτές όλη τη Γαλλία κατέκλυσαν τους δρόμους και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των μαθητών, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Δεν πρόκειται για τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια χώρα που κάποτε ήταν σπουδαία, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση στη Γαλλία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για αυτόν στις σχέσεις του με το Ιράν είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποιος το καλό κυβερνά τη χώρα. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μέριλαντ, δήλωσε ότι υπάρχει μόνο ένα ερώτημα σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, κάνοντας λόγο για καλό ή όχι και τόσο καλό τρόπο, προσθέτοντας ότι θα το μάθουμε σύντομα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια χαρακτήρισε τη Συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις που έκανε μαζί με τον ομόλογό του, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλο το πλέγμα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, τονίζοντας τη σπουδαιότητά τους σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι η εξεύρεση λύσης για την επανένωση της Κύπρου είναι αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, υπεγράφει συμφωνία για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την εχθροφρουρά της Φλόριντα. Νίκος Δένδιας και Μάρκο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή υπογραφής της αμυντικής συνεργασίας, η οποία έγινε από τον αρχηγό ΓΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον διοικητή της εχθροφρουράς της Φλόριντα, Τζον Χας. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε πως η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών τονίζει τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο από την πλευρά του επανέλαβε το σημαντικό ρόλο της χώρας μας ως στρατηγικού συμμάχου στην περιοχή. Ιστορικής σημασίας αναμένεται να είναι και η ομιλία που πρόκειται να απευθύνει ο Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ στις 6 το απόγευμα, ενώ στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και θα παρακαθίσει αργότερα στο επισηγευμόγευμα που παραθέτει προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης εντωμεταξύ θα μεταβεί και στο Σπλίτ Χρύσανθε Κωσελόγλου. Είναι μια πολύ έντονη μέρα η σημερινή και πολύ Φραγματικά. Σημαντική για Φραγματικά. Την ελληνική διπλωματία και την ελληνική κυβέρνηση και τη χώρα.
1: Ξεκάθαρα, και αναδεικνύει το επίπεδο στο οποίο έχουν φτάσει οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αναφέρθηκε προφανώς ο κύριος Ρούμπιο στο ενεργειακό ρόλο που έχει πλέον η χώρα μας με τον κάθετο διάδρομο και στο ότι η Αμερική θέλει να αυξηθούν οι εξαγωγές του αμερικανικού αερίου προς την Ευρώπη. Είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα του κύριου Ρούμπιο. Πριν από λίγο αναφέρθηκες και εσύ, συνάντησε τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, και υπεγράφει αυτή η συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Είναι καθαρά στρατιωτικό σώμα των Αμερικανών, και τόνισε μάλιστα ο κύριος Δένδιος ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και για την ατζέντα του 2030, διότι δίνει και άλλες δυνατότητες στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Ουσιαστικά ο κύριος Ρούμπιο καλωσόρισε στην πατρίδα μας τους συμπατριώτες του από την Φλόριντα, τους στρατηγούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη της εθνοφρουράς. Πριν από λίγο είχε μεταβεί στην Αμερικανική Πρεσβεία, που έχει πλήρως ανακαινιστεί, αλλά νομίζω τα σοβαρά πολιτικά μηνύματα ήρθαν από τον κύριο Ρούμπιο στη συνέντευξη τύπου μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Αυτό το οποίο κυρίως καίει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα είναι από τη μία τον έχουμε πρόσβαση σε αμερικανικό οπλισμό κρίσιμο για τα F-35 και για το στρατό μας, και από την άλλη είναι φυσικά στο πλαίσιο της σύγκρουσης που έχουμε με την Τουρκία για τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς στο κομμάτι του καλωδίου. Κλήθηκε να σχολιάσει το αν μπορεί η Ελλάδα να βασίζεται πάνω στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς που έχει. Ήταν αρκετά προσεκτικός ο κύριος Ρούμπιο. Ουσιαστικά έδειξε προς την κατεύθυνση μιας ιδιωτικής συνεννόησης για τέτοια ζητήματα. Τόνισε ότι ουσιαστικά είναι ευαίσθητα ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να συζητιούνται δημόσια, ειδικά σε τέτοια φόρα, δηλαδή για παράδειγμα δημόσια μπροστά σε δημοσιογράφους. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο νομίζω κρατάει η Αθήνα είναι η δήλωσή του πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας
0: ασφάλειας. Κατά ασφάλειας. Την δική σου εκτίμηση από το πολιτικό ρεπορτάζ, Χρύσανθε, είναι βαριά η ατζέντα των συζητήσεων, είναι σημαντική?
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πέρα από τις συμφωνίες...
0: Θα μπουν και στα δύσκολα, γιατί αυτό ακριβώς που ανέφερες νωρίτερα σηματοδοτεί ότι θα υποθούν πίσω από τις κλειστές πόρτες και πράγματα μείζωνος σημασίας, τα οποία ενδεχομένως δεν θα κοινοποιηθούν.
1: Αυτή είναι η αίσθηση μου. Μπορεί να έχουμε κάποιες συμφωνίες χαμηλής πολιτικής, τις οποίες θα μπορεί και οι ακροατές σου να τρέξουν και να δούνε, που έχουν να κάνουν για ανταλλαγή πληροφοριών, για κάποια επιμέρους ζητήματα. Αυτά όμως είναι ουσιαστικά το πρόσχημα για μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Είμαι σίγουρος ότι έγινε και με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τον Νίκο Διένδια, αλλά θα γίνει σίγουρα στις 7 η ώρα το απόγευμα μια συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος, να σου θυμίσω, ότι επειδή είναι στη σύνοδο των ΜΕΝΤΕ9, mm-hmm. πριν από λίγο είχε συνάντηση με τον κύριο Μακρόν, mm-hmm. με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Υπάρχει το κομμάτι του ενεργειακό, αλλά υπάρχει και απόλυτο συντονισμός με τον κύριο Μακρόν για το πώς θα προχωρήσει και το καλό δημοσίευμα.
0: Και στη συνέχεια υπάρχει και αυτό το δείπνο προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο, το οποίο είναι κλειστό. Νομίζω μόλις 35 άτομα θα παραστούν.
1: Με θέα την Ακρόπολη, και εκεί, όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα τα οποία λέγονται δεν τηρούνται
0: δεν
1: καν πρακτικά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν κοινοποιούνται και όλα τα μηνύματα μπορούν να δοθούν.
0: Μένεις μαζί μου. Βάζουμε μια ανωτελεία στο πολιτικό σκέλος, γιατί έχουμε να παρακολουθήσουμε στη συνέχεια και δηλώσεις, τόσο του κυρίου Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και πολιτικών στελεχών. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί η Αθήνα θυμίζει φρούριο λόγω της έλευσης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας, και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, όπως το είπες, ένα φρούριο έχει μετατραπεί η Αθήνα, το κέντρο της πόλης, για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο. Η ελληνική αστυνομία, λοιπόν, στην ελληνική αστυνομία έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό. Πάνω από τρεις, σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχουμε στη διάθεσή μας, τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, πάνω από 3.000 αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες, Λίνα, βρίσκονται στους δρόμους, δημιουργώντας ένα αδιαπέραστο φραγμό γύρω από το κέντρο της πόλης. Εδώ θέλω να σου πω ότι θα είναι αρκετά δύσκολο και θα πρέπει να οι πολίτες να οπλιστούν με υπομονή, καθώς θα ανοικοκλίνουν οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στις κεντρικές λεωφόρους όπως είναι η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας και η οδή Πανεπιστημίου και στα δύο, ενώ όπου αλλού χρειαστεί, σταδιακά και είναι απαραίτητο, θα ανοικοκλίνουν οι δρόμοι. Επίσης, παράλληλα, έχει εκδοθεί από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έχει δώσει αυστηρή απαγόρευση για κάθε είδους δημόσια υπαίθρια συνάδρυση ή μηχανοκίνητη πορεία. Η απαγόρευση αυτή ισχύει από σήμερα μέχρι και αύριο στις 6 το πρωί και αφορά, Αλίνα, συγκεκριμένους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Επίσης, θέλω να ενημερωθούν οι πολίτες ότι και οι στάσεις του μετρό σε όλη την περίμετρο του κέντρου θα ανοιγοκλίνουν ανάλογα όπως θα το κρίνουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Από αέρος φυσικά απαιτούν drones και δίνουν συνεχώς ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Καλό θα είναι οι πολίτες να αποφύγουν το κέντρο της πόλης, γιατί μπορεί να εγκλωβιστούν σε κανένα στενό για αρκετή ώρα μέχρι να ανοιγοκλίνουν οι δρόμοι.
0: Σωστό. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Θα σε συναντήσω και στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Μας έλεγε, κυρίες και κύριοι, ο Χρύσανθος Κωσελόγλου για το περιεχόμενο των δηλώσεων του Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν για τις σχέσεις των δύο χωρών.
3: Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο μυστικό κομμάτι.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα δεύτερο σκέλος των δηλώσεων των δύο υπουργών εξωτερικών για τα ενεργειακά.
4: Έχουμε απόλυτη δέσμευση για να πετύχουν αυτά τα, αυτές οι εργασίες και η ενέργεια που έχουμε και συγγνώμη η φιλία που έχουμε την Ελλάδα και η συμμαχία είναι απόλυτα σημαντική για να πετύχουμε τους στόχους της ασφαλείας και τα θέματα αυτά τα αναφέρατε έχουν περιλαμβάνουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θα τα αντιμετωπίσουμε ανάλογα. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς, αλλά υπάρχουν θέματα στα διεθνή θέματα που δεν πρέπει να διαχειρίζονται στην συνέντευξη τύπους, αλλά με προσωπικούς διαλόγους. Και ο υπουργός σας είναι κάποιος που πάντα δουλεύει για να έχουμε πολύ καλούς διαλόγους και κάτι, είναι κάτι που το εκτιμούμε και το αναγνωρίζουμε.
5: Οι επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Μεσόγειο, στον Ινδικό Ωκεανό είναι όλες συμπληρωματικές των αμερικανικών πρωτοβουλίων. Άρα δεν βρίσκονται σε κάποια κατάσταση αντίθεσης αλλά περισσότερο συμπληρωματικότητας. Η Ελλάδα όπως γνωρίζετε έχει ηγετικό ρόλο στην παρουσία ιδίως στην Ερυθρά Θάλασσα. Από την άλλη πλευρά εάν καταστεί αναγκαίο τότε είμαστε στην κατάσταση να μπορούμε να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι ώστε να παρέχουμε την αναγκαία ναυτική βοήθεια και στην περιοχή του στενού του Ορμούζ εφόσον η κατάσταση το επιτρέψει, εφόσον υπάρξει μια βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο ενδιαφέρον επειδή είναι ηγέτιδα δύναμη στην ναυτιλία, έχει ενδιαφέρον διότι πρωτίστως μέσω της ναυτιλίας διασφαλίζεται η εφοδιαστική αλυσίδα, διασφαλίζεται η ενεργειακή ασφάλεια και στο τέλος της ημέρας η ευημερία των λαών.
0: Στη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού επικεφαλής της διπλωματίας αναφέρθηκε με δηλώσεις στο ΔΟΣ, στον Αλφα Ρέντιο 989, ο κύριος Ιρήγος, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
6: Η Αμερική θέλει να υπάρχει ησυχία και να κάνει τις δουλειές της. Δεν θέλει να υπάρχει ένταση μεταξύ των δύο πλευρών. Όποτε έχει παρέμβει τα τελευταία πολλά χρόνια είναι ακριβώς για να πάψουν οι εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Σε αυτή τη λογική λοιπόν κινείται και τώρα, δεν πρόκειται να αλλάξει ξαφνικά.
7: Άρα τι κερδίζουμε εμείς πρακτικά τώρα από αυτή την επίσκεψη και την αναβάθμιση των σχέσεων?
6: Το πρώτο πράγμα το οποίο θα συζητηθεί είναι αυτά τα θέματα αμυντικής συνεργασίας και απόκτηση όπλων τα οποία θα δίνουν σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δυνατότητες που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πάρουμε το S-35. Θα συζητήσουμε να πάρουμε όσο πιο προηγμένα όπλα γίνεται. Το δεύτερο σημείο είναι η ενέργεια. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο ενεργειακά σχήματα τα οποία ενδιαφέρουν την Αμερική. Ένα είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος, ο οποίος θα διασυνδέσει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, αλλά και την κεντρική Ευρώπη σε βάθος χρόνου με το λιμάνι της Αλεξάνδρου Πόλεως. Και αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ευρύτερα, ο κάθετος διάδρομος να αναπτυχθεί και πέραν των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και σε οδικές και σε σιδηροδρομικές διασυνδέσεις. Άρα είναι κάτι που έχει γεωστρατηγική σημασία. Και το δεύτερο σκέλος είναι αυτό που θα συμβεί με την ExxonMobil νοτίως της Κρήτης. Το τρίτο θέμα είναι η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Το θέμα της ασφάλειας είναι ανοιχτό πάνω στο τραπέζι και εδώ είναι ο ρόλος της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
0: Περιμένουμε την ομιλία του Ρούμπιο. Σίγουρα είναι προφανές το ενδιαφέρον για άμυνα και ενέργεια, αλλά πρέπει να μας γίνει ενημέρωση τι υπογράφουμε, δήλωσε ο Δημήτρης Μάτζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Κινάλ στον Αλφα Ρέντιο 989 και στο Δημήτρη Τάκη. Να σας πω ότι ο κύριος Ιρήγος μίλησε στον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
8: Καλό είναι να ενισχυθούν.
7: Ναι, σωστά το λέτε.
8: Εφόσον στην άμυνα και στην ενέργεια και ιδίως στην ενέργεια στο παρελθόν είχαμε δει συμβάσεις τις οποίες δεν τις γνώριζε ούτε καν η ίδια η κυβέρνηση όταν τις έφερνε στη Βουλή. Καλό είναι, αναγκαίο είναι να γνωρίζουμε απολύτως τι συμφωνούμε. Μάλιστα. Και γιατί και τι προστιθέμενη αξία παράγεται για την πατρίδα μας. Τώρα, στα θέματα τα ελληνοτουρκικά, αληθές είναι ότι δεν είδα ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου των δύο υπουργών. Για δε το ερώτημα που δέχθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο, για το GSI, το καλό διελεκτική σχέση Ελλάδα-Κύπρου, κατανοώ ότι δεν επιθύμησε, δεν θέλησε να έχει μια ρητή θέση υποστήριξης των ελληνικών θέσεων. Ποτέ δεν αρνηθήκαμε πρώτοι εμείς ότι αυτό είναι ζητήματα ευαίσθητα που προκαλούν ευαισθησίες κυρίως σε εμάς, γιατί εμείς είμαστε και οι φορείς των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Περιμέναμε και περιμένουμε από την Αμερικανική διοίκηση μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και άρα της ελληνικής
9: δημοκρατίας. Ότι δεν είστε ικανοποιημένος από αυτή τη διατύπωση.
8: Επειδή η συνάντηση και η επίσκεψη είναι σε εξέλιξη, θα περιμέναμε πριν φύγει ο κ. Ρούμπιο περισσότερα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πρέπει η ελληνική πλευρά να θέσει στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών την τουρκική προκλητικότητα στις πραγματικές της διαστάσεις. Προφανώς, περιμένοντας από την Αμερικανική διοίκηση να μην ξεπαγώσει τα F-35.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
14: Καβαγέρι, στάσου έρχομαι! Ξέρεις από Βέσπα!
13: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Alpha Radio 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένουν η Λίνα Κλήτου και ο Χρύσανθος Κοσελόγλου που μας δίνει το πολιτικό ρεπορτάζ. Και την ώρα που τα μάτια είναι όλα στραμμένα στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας και αναζητούμε τα αποτελέσματα σε υψηλότατο επίπεδο επαφών του, είχαμε με Χρύσανθε μια παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή στα θέματα εξωτερικής πολιτικής με ομιλία που πραγματοποίησε σε φοιτητές του Κινέζικου Πανεπιστημίου της Τσινχουά. Και ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε αιχμές για την πολιτική των ίσων αποστάσεων της Δύσης απέναντι σε Ελλάδα και Τουρκίας, φέρνοντας ως παράδειγμα την άνευ φόρων στήριξης στην Ουκρανία, ενώ μίλησε για 2 μέτρα και 2 σταθμά για το θέμα της Τουρκίας, η οποία προβάλλει αναθεωρητικές αξιώσεις έναντι της Ελλάδος, εξαπολύει οι απειλές πολέμου, αλλά εντούτοις θεωρείται πολύτιμος εταίρος της Δύσης.
2: Λοιπόν, μία εκδήλωση την οποία έχει διοργανώσει η Κινέζικη Πρεσβεία στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, σε μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς.
2: Είναι σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο φυσικά είναι πολύ ψηλού επίπεδου. Αν καταλαβαίνω καλά, ακόμα και επιχειρηματίες κάνουν αυτό το μεταπτυχιακό. Δεν είναι δηλαδή αναγκαστικά πολύ νέοι και οι φοιτητές. Το ζήτημα είναι ότι διοργανώνεται αυτή η ομιλία από την Κινέζικη Πρεσβεία την ώρα που έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, που ένα από τα μηνύματα τα οποία πάγια στέλνει η Αμερική είναι μειώστε τις εξαρτήσεις σας από την Κίνα ως Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος ουσιαστικά επιμένει σε αυτό το οποίο λέει και είναι πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Λέει λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να είναι πάλι πρώτη η μεγάλη δύναμη, αλλά και βασίζονται στην στρατιωτική τους υπεροχή, αλλά από ό,τι φαίνεται όχι με αξιοσημείωτη επιτυχία, ουσιαστικά δείχνοντας προς τα 2 πολεμικά μέτωπα που έχουμε σε εξέλιξη. Αναφέρεται, όπως πολύ σωστά είπες, στην υπόθεση της Τουρκίας που προκαλεί, εκτοξεύει απειλές πολέμου, έχει ουσιαστικά παράνομη κατοχή στη μισή Κύπρο, αλλά θεωρείται ένας έμπιστος σύμμαχος, και ουσιαστικά λέει ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι ευθυγραμμισμένη με τη Δύση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μοιράζεται κοινές ανησυχίες αλλά και κοινά συμφέροντα με την Κίνα, όπου θεωρεί ότι μπορεί να υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας. Αλλά διαφοροποίηση υπάρχει και στο κομμάτι της Ουκρανίας, όπου εκεί πέρα τονίζει ο κ. Καραμαλής ότι και η προηγούμενη στάση της Δύσης δεν ήταν άμερη ευθυνών, αναφερόμενος στις προσπάθειες ένταξης της χώρας στο δυτικό στρατόπεδο. Είναι μια τελείως διαφορετική οπτική της εξωτερικής πολιτικής από αυτή που εφαρμόζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
1: Και εντάσσεται στο σύνολο των διαφοροποίησεων του πρώην Πρωθυπουργού ή των παρεμβάσεών του με την επίσημη κυβερνητική πολιτική.
2: Ναι, πολύ σωστά. Όπως έχουμε συζητήσει και μαζί, ξεκινάει η κριτική του Κώστα Καραμαλή την εξωτερική πολιτική και φτάνει ως τα ζητήματα θεσμών και διαφάνειας, αλλά όταν γίνεται τέτοια μέρα, νομίζω ότι η κριτική αυτή πολλαπλασιάζεται.
1: Ναι, έχει ειδικό βάρος. Ναι. Να σε ευχαριστήσω, Χρύσανθε Κοσελόγλου. Πάμε να ακούσουμε τώρα, μένοντας αυτό το κλίμα των διαφοροποίησεων, να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Νότης Μηταράκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενο στη στάση των πρώην Πρωθυπουργών αλλά και στην κριτική που ασκείται στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει κατά βάση απορροφήσει όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αγνοώντας τα δικά της.
3: Πάντα τα μηνύματα πρέπει να είναι ενωτικά. Η Νέα Δημοκρατία, και αυτό είδαμε προχτές στην επετειακή εκδήλωση, τα μέλη, τα στελέχη, οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας είναι ενωμένα. Επειδή δούλεψα, υπηρέτησα δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά και στις δικές σου μέρες υπήρχαν απουσίες μεγάλες από τη Νέα Δημοκρατία και διάσπαση. Η Νέα Δημοκρατία, όσα χρόνια και να πάμε πίσω, πάντα είχε κόμματα στα δεξιά της. Πιο πολύ ως προς τη λαϊκή δεξιά και όχι ιδεολογική διαφορά. Πάντα είχε. Και επί Σαμαρά, θυμάστε, υπήρχε το ΛΑΟΣ, το οποίο είχε και πολλά σημαντικά στελέχη, τα οποία πολλά από αυτά ήρθαν ήταν επί ημερών του στη Νέα Δημοκρατία, στη διεύρυνση που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε διεύρυνση και στα αριστερά και στα δεξιά. Ναι. Και σας θυμίζω και πολιτικά ο Αντώνης Σαμαράς, όταν έκανε την πολιτική άνοιξη το δεκαετία του 90, πολλά στελέχη της αριστεράς πήγαν εκεί τον Αντρέα Λεντάκη, παραδείγματος χάρη το συγχωρεμένο. Το προτιμώ από το να συγκυβερνώ με ένα άλλο κόμμα το οποίο να κρατάει τη δικιά του σημαία. Δηλαδή προτιμώ ότι υπάρχουν στελέχη τα οποία αποδέχονται πλέον την ιδεολογική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας και σας θυμίζω ότι ο Αθηνάρης Κωνσταντίνος Καραμαλής μιλούσε για τη συντήρηση, αλλά μιλούσε για τη μεταξέλιξη, την πρόοδο, τις νέες ιδέες. Και το ότι έρχονται άνθρωποι που αποδέχονται τις δικές μας ιδέες είναι επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είναι ένας στέλεχος το οποίο ήρθε σε εμάς. Αποδέχτηκε τη δικιά μας συντηρητική.
4: Άρα λέτε ότι αυτό.
3: Το ότι η Νέα Δημοκρατία για να είναι η παράταξη του 41% πρέπει να εκφράσει και τη δημοκρατική δεξιά και την κεντροδεξιά και το προοδευτικό κέντρο και να μπει και στις παρυφές κέντρο-αριστεράς όπως έχει ξαναμπεί από το 1974 μέχρι σήμερα αρκετές φορές στους ψηφοφόρους. Mm-hmm. Έτσι δημιουργείται το 41%. Δεν δημιουργείται με το να έχει ένα πολύ περιχαρακωμένο ιδεολογικό αποτύπωμα που απευθύνεται σε ένα μικρό ποσοστό των Ελλήνων πολιτών. Και η κυβέρνηση Σαμαρά έχει κατηγορηθεί ως νεοφιλελεύθερη από την τότε αντιπολίτευση. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αντιθέτως, έχει κατηγορηθεί γι' αυτό ο Μητσοτάκης. Ότι είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητη η Νέα Δημοκρατία και πιο κοντά στους ασθενέστερους από τη λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας. Την αντίθετη κριτική έχουμε δεχτεί τα τελευταία χρόνια. Έχουμε κατηγορηθεί λοιπόν ότι έχουμε υπέρμετρη κοινωνική ευαισθησία και ορθά την έχουμε γιατί πράγματι ζούμε σε ασυνήθιστες εποχές.
0: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Μένουμε στο θέμα της επίσκεψης Ρούμπιο στη χώρα μας και πάμε να δούμε τις αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έτσι, όπως καταγράφονται στη Βουλή, καλωσορίζουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας πει περισσότερα. Έχουμε και έντονη αντίδραση και από την κυρία Ρένα Δούρου, Αντώνη.
5: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Θα ήταν παράδοξο, θα έλεγα, αν η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα θα ήταν αβρόχης ποσή, χωρίς αντιδράσεις δηλαδή.
1: Λογικό,
5: λοιπόν,
1: ναι.
5: Λοιπόν, στη Βουλή η Ρένα Δούρου πριν από λίγο άσκησε οξία κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για δουλοπρεπή εξωτερική πολιτική και για σιωπή απέναντι στις δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβεως της Kimberly Guilfoyle περί δυνατότητα παρέμβασης στις κυβερνήσεις άλλων χωρών. Η κυρία Δούρου έθεσε παράλληλα ζήτημα ενημέρωσης της Βουλής για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ενώ χαρακτήρισε αποκαλυπτική την υπόθεση του κάθετου διαδρόμου, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ευθυγραμμίζεται με τις αμερικανικές επιλογές, ακόμη και όταν αυτές δεν συμπίπτουν με τις ευρωπαϊκές. Τώρα για τα ελληνοτουρκικά, επικαλέστηκε και τη συζήτηση γύρω από την Κάσο, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα χρειάζεται συνεκτική εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία. Σκληρή ήταν η αντίδραση και του ΚΚΕ. Ο Θανάσης Παφίλης χαρακτήρισε την επίσκεψη Ρούμπιο επικίνδυνη εξέλιξη, συνδέοντας την αμερικανική πολιτική με τις εξελίξεις στη Γιουγκοσλαβία, την Παλαιστίνη, την Κούβα και τη Βενεζουέλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι ώρες είναι κρίσιμες και η επίσκεψη δεν είναι μια απλή διπλωματική επαφή. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάντζος κράτησε διαφορετικό τόνο.
1: Τον είχαμε και εδώ και τον ακούσαμε νωρίτερα.
5: Mm-hmm. Ναι, είπε όμως, έθεσε κάποιες προϋποθέσεις και να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς σημαίνει για τις δύο πλευρές αυτή η στρατηγική συμμαχία.
1: Αντώνη, θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Νέες διαστάσεις παίρνει, κυρίες και κύριοι, υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, για την οποία συνελήφθησαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Περισσότεροι από 10 γνωστοί τραγουδιστές αναμένεται να κληθούν ως μάρτυρες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι έρευνες των αρχών φτάνουν ακόμα και στο Βέλγιο. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Μονεμβασιώτη που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
6: Καλό μεσημέρι. Οι καταθέσεις γνωστών καλλιτεχνών λοιπόν του λαϊκού και του παραδοσιακού τραγουδιού, έλεγχοι τραπεζικών συναλλαγών με προέκταση στο Βέλγιο και ένα δίκτυο εταιριών που σύμφωνα με πληροφορίες φτάνουν τις 36 μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον, συνθέτουν την εικόνα της έρευνας, Λίνα, με τη φερόμενη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου. Στην υπόθεση οι αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο στον πρόεδρο του Λαός και στη σύζυγό του, ενώ εξετάζουν και παραστατικά που φέρονται να εκδόθηκαν προς το κόμμα. Οι πληροφορίες λένε ότι τρεις καλλιτέχνες, γνωστά ονόματα, έχουν ήδη καταθέσει ως μάρτυρες. Οι καταθέσεις τους φέρονται να συνέβαλαν μάλιστα στον εντοπισμό των προσώπων που είχαν τον πραγματικό έλεγχο νυχτερινών επιχειρήσεων πίσω από τους εμφανιζόμενους ιδιοκτήτες και διαχειριστές, και οι ίδιες πληροφορίες θέλουν οι καλλιτέχνες να αναφέρουν ότι τις συζητήσεις για τις εμφανίσεις τους και τις οικονομικές συμφωνίες τις έκαναν με τον ίδιο τον Καμπούρη. Δεν τους αποδίδεται αυτή τη στιγμή ιδιότητα κατηγορουμένου. Να πω ότι οι πληροφορίες που έχουμε αναφέρουν ότι οι καλλιτέχνες εργάστηκαν σε νυχτερινά κέντρα στα οποία ο Καμπούρης φέρεται να ήταν αφανής ιδιοκτήτης, ενώ δηλώνονταν και πληρώνονταν μέσω εταιριών που ερευνώνται ως εικονικές. Οι ερευνητές, οι ελεγκτές, οι αρχές αν θέλεις, εξετάζουν έτσι τη διάσταση ανάμεσα στον τυπικό εργοδότη και στο πρόσωπο που φέρεται να διαπραγματευόταν και να αποφάσιζε για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Να σου πω ότι παράλληλα η αρχή για το ξέπλυμα ελέγχει ύποπτες τραπεζικές κινήσεις του ζευγαριού. Οι πληροφορίες μου λένε ότι οι έρευνες αυτές, οι έλεγχοι αυτοί έχουν επεκταθεί στο Βέλγιο. Εξετάζεται ενδεχόμενη μεταφορά κεφαλαίων εκτός Ελλάδας, δεν έχει κλειδώσει αυτό, και φυσικά μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ή τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω κάποια ποσά ή κάποιο επίσημο πόρισμα που να έχει ολοκληρωθεί. Είναι τα πάντα σε εξέλιξη από ό,τι μου λένε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εδώ θα ασχοληθεί και η Αρχή για το Ξέπλυμα αλλά και η ΑΔΕ το σκέλος που αφορά τα τιμολόγια προς το λαός. Και εδώ οι αρχές εξετάζουν αν οι διαφημίσεις, οι εκδηλώσεις και οι άλλες υπηρεσίες που αναγράφονται σε παραστατικά πραγματοποιήθηκαν ή εάν πρόκειται για εικονικές συναλλαγές. Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο έλεγχος μιας πιθανής σύνδεσης με τον πολιτικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, εφόσον βγάλει πράγμα που λέμε, θα οδηγήσει και στην αναζήτηση ευθυνών του κόμματος ή άλλων στελεχών του. Να πω ότι τα νεότερα στοιχεία θέλουν στην υπόθεση να εξετάζονται 36 διαφορετικές εταιρείες. Τώρα ποια είναι η σχέση της κάθε μίας ακόμα δεν μπορώ να σας περιγράψω, αλλά μπορώ να σας πω κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Από αυτές τις εταιρείες 18 δεν απασχόλησαν ποτέ προσωπικό, 15 δεν τηρούσαν τραπεζικό λογαριασμό, 9 είχαν κοινό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 19 είχαν κοινή τηλεφωνική σύνδεση και άλλες 14 είχαν την ίδια διεύθυνση. Σε 12 εταιρείες εμφανιζόταν ασφαλισμένο ως εργαζόμενο τουλάχιστον ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, και οι κατηγορίες αυτές όλες και γενικά οι πληροφορίες όλες αυτές είναι σε μια πλήρη αυτή τη στιγμή, θα έλεγε κανείς, εξέλιξη. Γίνονται διασταυρώσεις με τα επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ, με τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ, με τις πληροφορίες που έρχονται από τις καταθέσεις, με τα αποτελέσματα της έρευνας που βγάζει η αστυνομία. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η ζημιά είναι τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο στον ΕΦΚΑ, τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια στην εφορία. Κάποιες άλλες πληροφορίες ανεβάζουν ακόμα και πάνω από τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ τη συνολική ζημιά. Εγώ θα πω ότι είναι νωρίς ακόμη να μιλήσουμε για νούμερα με απόλυτη ακρίβεια, όπως και για όλα τα προηγούμενα. Είναι σε εξέλιξη τα πάντα. Νομίζω ότι η Λίνα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τις επόμενες μέρες τι στοιχεία θα προκύψουν.
1: Τώρα, αφού ευχαριστήσουμε τον Σταύρο Μοναβασιώτη, πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου, γιατί αντιμέτωποι με βαρύτατες ποινικές διώξεις βρίσκονται οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το κύκλο μας, σε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Τα κακουργήματα αφορούν σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απάτη που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται και οι 10 κατηγορούμενοι μέσα στο γραφείο του Ανακρίτρια και παίρνουν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή κατά πάσα πιθανότητα όλοι. Θεωρώ ότι εκεί θα πάνε όλοι να απολογηθούν. Είναι ψύχρεμοι, θέλω να σας πω. Δεν υπάρχει κάποια έτσι υπερβολική αντίδραση. Αρνούνται όλοι τους τις κατηγορίες. Περιμένουν να ενημερωθούν για τα στοιχεία της δικογραφίας. Σε λίγο θα πάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας στα χέρια τους για να ετοιμάσουν και τις απολογίες τους την Κυριακή. Προς το παρόν είμαστε σε αναμονή για να μάθουμε αν και όλοι τελικά θα απολογηθούν την Κυριακή. Λίνα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Τώρα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι αντιμετωπίζει τη στέγαση ως πεδίο επιχειρηματικής αξιοποίησης και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα. Μιλώντας σε συνέδριο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε επικίνδυνη την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για επιπλέον ορόφους και μπόνους δόμησης, υποστηρίζοντας ότι αντί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα, κινδυνεύει να κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή στο κέντρο, δημιουργώντας, όπως είπα, αστικές χαράδρες και περισσότερο μπετόν. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Αντώνη.
5: Ναι. Το στεγαστικό, Λίνα, έχει μπει αυτή τη φορά στο στόχαστρο του Νίκου Ανδρουλάκη και αυτό στο πλαίσιο του διήμερου συνέδριου που ολοκληρώνεται σήμερα, διάλογοι με τίτλο «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη». Λοιπόν, η χθεσινή πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πλέον ορόφους και μπόνους δόμησης, όπως καταλαβαίνεις, έχει προκαλέσει ήδη τις πρώτες αντιδράσεις. Και όπως είπες χαρακτηριστικά, το σκεπτικό, η κριτική του κύριου Ανδρουλάκη ερείδεται στο ότι δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα απέναντίες, όπως είπες και εσύ, ότι θα δημιουργήσει αστικές χαράδρες. Επέκρινε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν επένδυσε επαρκώς σε κοινωνική κατοικία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, παρέπεψε στα παραδείγματα της Αυστρίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά όμως εκεί το οποίο εστιάζει την κριτική του είναι η Golden Visa. Θέλει να καταργηθεί. Επανέφερε την πρότασή του για αποσύνδεσή της από την βραχυχρόνια μίσθεση, ώστε κατά την ανανέωση της άδειας ο ιδιοκτήτης να υποχρεώνει και να χρησιμοποιεί το ακίνητο για ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση. Και μάλιστα ανέβασε τους τόνους και διερωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση απορρίπτει μια πρόταση που δεν έχει δημοσιονομικό κόστος και άφησε εχμές για πιέσεις συμφερόντων, χαρακτηρίζοντας την βραχυχρόνια μίσθωση μέρος ενός μοντέλου που έχει επιβαρύνει την αγορά κατοικίας. Τώρα, παρουσίασε και ένα ευρύτερο πακέτο προτάσεων για τη στέγαση, με αξιοποίηση κλειστών και εγκαταλελειμμένων κατοικιών, προγράμματα ανακατασκευής και δημιουργία μιας κοινωνικής δεξαμενής κατοικιών με χαμηλά ενίκεια. Όπως είπε, μόνο στην Αθήνα υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες κατοικίες που παραμένουν αναξιοποιητές. Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσεται την πρόταση για δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών. Να θυμίσω ότι ήταν μια πρόταση η οποία προκάλεσε και αντιδράσεις. Υποστήριξε ότι η στεγαστική πολιτική δεν μπορεί να εξετάζεται απομονωμένα από το κόστος μετακίνησης και το συνολικό κόστος ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο Χάρης Καστανίδης, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.
7: Εξακολουθώ να παραμένω ένας μοναχικός περιπατητής στα μονοπάτια της πολιτικής. Δεν παρετούμε. Όταν έκανε τις διάφορες κινήσεις του, τις οποίες χαρακτήρισα απρεπείς απέναντί μου ο κύριος Ανδρουλάκης, όχι όταν πήρε μόνο την έδρα της Θεσσαλονίκης, αλλά και όταν αργότερα ο γραμματέας οργανωτικού απειλούσε οργανώσεις να μην με καλούν για ομιλητή, ή όταν αργότερα εισηγήθηκε μαζί με την ομάδα του τροποποίηση του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην ιστορία των κομμάτων. Από ανεξαρτησίας ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα ποτέ δεν υπήρξε αλλαγή και τροποποίηση του καταστατικού ενός κόμματος για να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος από τα ψηφοδέλτια. Αυτό ήταν που έκανε και τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Είπα, δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Αυτό το ΠΑΣΟΚ το υπηρέτησα 50 χρόνια, αλλά από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τυπικά λοιπόν, εξακολουθώ να παραμένω περιπατητής στα μονοπάτια της πολιτικής μοναχικός. Είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, όχι εξαιτίας των δημοσκοπήσεων το συμπέρασμά μου, αλλά εξαιτίας της απλής καθημερινής παρατήρησης στις συναντήσεις με τον κόσμο, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνών θέλει η κυβέρνηση να αποχωρήσει. Θέλει να αλλάξει την διακυβέρνηση της χώρας. Θέλει να έχει άλλον κυβερνήτη. Αυτό θα ήταν εύκολο ως λύση, εάν όπως συνέβαινε παλαιά, είχαμε έναν δικοματισμό που εξέφραζε και τη συντηρητική πλευρά αλλά και την προοδευτική πλευρά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Τώρα στον προοδευτικό χώρο υπάρχει ένας κατακαιρματισμός και μικρές εκλογικές επιδόσεις. Άρα λοιπόν, όταν λείπει ο ισχυρός εναλλακτικός δημοκρατικός πόλος. Αυτό που πρέπει να γίνει από όλες τις ηγεσίες των προοδευτικών κομμάτων, οι οποίες πρέπει να αρθούν στο ύψος της εθνικής και δημοκρατικής τους ευθύνης, είναι να συνεννοηθούν και να δημιουργηθεί μια οδός, μια διέξοδος προς το φως. Ιδάλλως υπάρχει κίνδυνος εάν ο κόσμος από τη μια θέλει να διώξει την κυβέρνηση και από την άλλη αισθάνεται απεγνωσμένος γιατί δεν μπορεί να κουμπίσει σε μια ισχυρή αντιπολιτευτική δύναμη, υπάρχει ο κίνδυνος να έχει μια ασύμμετρη εκλογική συμπεριφορά και το ασύμμετρη εκλογική συμπεριφορά μπορεί να κρύβει κινδύνους. Από την αύξηση σε δραματικούς αριθμούς των ποσοστών της αποχής που ελπίζω, κάνω προσευχή να μην συμβεί, μέχρι την άνοδο της ακροδεξιάς ή συνθήκες πολιτικού χάους.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα, να το απολαμβάνεις. Και αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Καλώς τη!
13: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
12: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Σου έφερα κέικ.
14: Γεια σας.
13: Ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
15: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989.

0: Τσίπρας ενεργοποιώντας τα εκλογικά αντανακλαστικά του νεοσύστατου κόμματός του.
1: Και νομίζω ότι προσπαθώντας και να συσπυρώσει και όλους τους πολίτες, διότι μην ξεχνάμε ότι είναι ένα νέο εγχείρημα αυτό του κόμματος Ελλάς. Επομένως, πρέπει να τρέξουν διαδικασίες. Όπως είπαμε, μέχρι στιγμής λειτουργούσε περισσότερο σε ψηφιακή μορφή. Άρα, τώρα και οι οργανώσεις, και γι' αυτό υπήρξε και χθεσινή συνεδρία των συντονιστών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην Αττική, πρέπει να τρέξουν ώστε ο κόσμος να εμπιστευτεί τον Αλέξη Τσίπρα για να έρθει η πολιτική αλλαγή, αυτό δηλαδή που ζητά. Νομίζω
0: πάντως
1: ότι και αναφορές...
0: είναι πολύ σκληρός, κυρίως απέναντι στην αντιπολίτευση.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι και οι αναφορές που είπες και στον πρόλογο, το γεγονός ότι η επίθεση στη Νέα Δημοκρατία είναι κάτι που το γνωρίζουμε. Ούτως ή άλλως έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι εγώ δεν επέστρεψα για να είμαι δεύτερος, εγώ επέστρεψα για να διεκδικήσω και πάλι να βρεθώ στο τιμόνι της χώρας. Ωστόσο, επιμένει στο να, ναι μεν όχι σε τόσο υψηλούς τόνους, αλλά σε κάθε ευκαιρία όταν έχει να κάνει με την εκλογική ετοιμότητα της Ελλάς, επιμένει να δείχνει την αδυναμία που επίδειξε τόσο καιρό το Πασόκ, όπως ανέφερε, μέχρι και την δική του εμφάνιση, του Αλέξη Τσίπρα, την δική του επανεμφάνιση. Όλα τα σφυριά πρέπει να χτυπάνε στη μάχη που έχουμε να δώσουμε το επόμενο εξάμηνο, στη μάχη των εκλογών, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας έτσι αυτό το σήμα για την εκλογική ετοιμότητα. Έθεσε σε έναν εκλογικό συναγερμό, θα λέγαμε, και επίσημα το κόμμα της Αμαλίας. Η συνεδρίαση αυτή των συντονιστών ήταν και η πρώτη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την οργανωμένη βάση της συμπαράταξης, διότι μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, όπως είπαμε, το νέο κόμμα στην ουσία ήταν άειλο. Δεν είχαμε δει ούτε συναντήσει, ούτε υπήρχαν μέλη πέρα από τα μέλη του διαδικτύου. Η ώρα της κάλπης όμως πλησιάζει και καταλαβαίνουν στην Αμαλίας ότι δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι αυτό. Δεν γίνεται να προχωρήσει μόνο μέσα από το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις και τις συζητήσεις που γίνονται στην πλατφόρμα. Άλλωστε, όπως έχουμε πει και εδώ στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Α989, ο Αλέξης Τσίπρας βγαίνει μπροστά για αυτό το λόγο και συγχρόνως ψάχνει να βρει, Ελίνα, και ποια θα είναι τα πρόσωπα τα οποία θα τον πλαισιώσουν.
0: Γι' αυτό το λόγο και όλες από βλέπω ότι κάνει και δοκιμαστικές βολές, υπό την έννοια ότι δοκιμάζονται στα διάφορα τηλεοπτικά παράθυρα, όλο ένα και περισσότερα νέα στελέχη.
1: Έρχεται και η δεύτερη φουρνιά και μάλιστα θα βλέπουμε και συνεχώς, δηλαδή νομίζω ότι θα μπορούσαμε λίγο σχηματικά να πούμε την ώρα που ολοκληρώνονται τα φροντιστήρια, βγαίνουν προς τα έξω και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα τα νέα στελέχη, βεβαίως προετοιμασμένα. Διότι,
0: όσο μπορούν να προετοιμαστούν, γιατί στο πεδίο μαθαίνεις.
1: Γιατί όπως έχουμε πει, μπορεί να είναι άξια πρόσωπα και προσωπικό οι οποίες στο χώρο τους να έχουν διαπρέψει, διότι κακά τα ψέματα μέσα σε όλη αυτή την κοινότητα των στελεχών αυτών της Ελλάς υπάρχουν πολύ διακεκριμένοι και επιστήμονες και ο καθένας στο χώρο του έχει δείξει την αξία του,
0: αλλά
1: είναι τελείως διαφορετικό το να είσαι πολιτικός και τελείως διαφορετικό να είσαι πάρα πολύ καλός δικηγόρος, λογιστής. Επομένως, γι' αυτό και χρειάζονται και να υπάρξει έτσι ενημέρωση για το πρόγραμμα και να δουν μετά πώς στέκονται και στα τηλεοπτικά παράθυρα. Διότι δεν είναι εύκολο, είμαστε προεκλογική περίοδο, θα έχει απέναντι Νέα Δημοκρατία, έχεις απέναντι σου Πασόκ, έχεις τον ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι πρότινος ήταν, ανήκαν εκεί και πολλά από αυτά τα στελέχη. Μπορεί να μιλάμε για νέα φουρνιά, αλλά υπήρχαν. Μπορεί να μην τα βλέπαμε και να ήταν βουλευτές ή να ήταν υποψήφοι βουλευτές. Όμως είναι στελέχη που υπήρχαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν και στις 15 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει και τις περιοδίες του, θα συναντηθεί και με άλλα πρόσωπα που του έχουν προτείνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι όντως ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει σε αυτή την ανανέωση. Μέχρι στιγμής για την παλιά φρουρά δεν έχουμε κάτι. Πέρα του γεγονότος ότι ο κύριος Ζαμπάρας φαίνεται ότι μέχρι τέλος του μήνα θα απαραιτηθεί από την βουλευτική του έδρα, είναι βουλευτής Ετλοκαρνανίας ανεξάρτητος και είναι ένα πρόσωπο που θα μπορούσαμε να τον δούμε, έχει δυναμική και πολύ καλά σχόλια σε κατοίκους και σε στελέχη και είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσαμε να το δούμε στην Ελλάς, όπως και να έχει,
0: αλλά
1: λοιπόν...
0: φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας εμένει στο δόγμα ότι τα παλαιά στελέχη θα παραμείνουν στο κατάστρωμα.
1: Ναι, αλλά αν παραιτηθούν, και πρόσεξε να δεις, νομίζω ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το πότε θα κάνουν αυτή την κίνηση. Δηλαδή, αν δεν είναι τελευταία στιγμή, θα δούμε τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Όμως, πάντα θα πρέπει να συνυπολογίζουμε, διότι όταν θα υπάρξει και η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, παραδείγματος χάρη, μπορεί η κυρία Χτσιόγλου, η οποία έχει παραιτηθεί εξ αρχής και η οποία.
0: Και έχει επιστρέψει και στο επάγγελμά της.
1: Ακριβώς, έχει επιστρέψει και η οποία σε συζητήσεις που μαθαίνουμε ότι γίνονται στην Αμαλία, της προτείνεται να κατέβει στον νομό Πέλλας. Είναι κάτι το οποίο εκείνη δεν το θέλει. Άρα θα δούμε και αυτά. Δηλαδή, οι προτάσεις,
0: ναι,
1: που θα γίνουν.
0: Ούτε οι έδρες είναι δεδομένες.
1: Βέβαια.

0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ανακατώνεται η τράπουλα με λίγα λόγια.
0: Ή μιλάμε για πολλά νέα πρόσωπα.
1: Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Πάμε τώρα σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Ένας 17χρονος επιτέθηκε σε έγκυο για να τη ληστέψει. Τη χτύπησε στην κοιλιά για να της πάρει το πορτοφόλι. Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
2: Φήμα Αλίνα, κυρίες και κύριοι, είναι μια 24χρονη γυναίκα έγκυος στο τρίτο μήνα, η οποία βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη στα χέρια ενός 17χρονου Ρωμά. Ο ανήλικος δράστης την έβαλε στο στόχαστρο για να τη ληστέψει, όπως πολύ σωστά είπε Λίνα, και στην προσπάθειά του να της αποσπάσει το πορτοφόλι της, δεν δίστασε ούτε στιγμή να τη χτυπήσει, της επιτέθηκε, τη χτύπησε στην κοιλιά, αδιαφορώντας πλήρως για τον κίνδυνο που προκάλεσε στην ίδια και το αγέννητο παιδί της. Ευτυχώς η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, ο δράστης εντοπίστηκε, συνελήφθη και θα πάρει το δρόμο για τη φυλακή. Τώρα το κορίτσι, όπως μας ενημέρωσαν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχει κάποια προβλήματα με την κοίησή της, όμως ευτυχώς από ό,τι μας είπαν, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν διατρέχει κίνδυνο το έμβριο.
1: Ευτυχώς.
2: Ευτυχώς είναι. Τώρα θέλω να περάσω σε μια άλλη είδηση που είχαμε σήμερα το πρωί. Στη Συμβολή των Οδών, στην Ιερά Οδό και Σπύρου Πάτση, ο οδηγός Λίνα επιτέθηκε με τσεκούρι σε άλλον οδηγό. Είναι αυτό που λέμε τα νεύρα των οδηγών στους δρόμους. Ο καυγάς ξέσπασε ανάμεσα σε έναν 55χρονο οδηγό επαγγελματικού βαν και σε έναν 49χρονο οδηγό γιοταχή. Αιτία του καυγά, Λίνα, ποιος είχε προτεραιότητα στο δρόμο. Πάνω λοιπόν στον καυγά, ο 49χρονος άρχισε να απειλεί τον άλλον οδηγό, έβγαλε ένα τσεκούρι και δεν δίστασε, Λίνα, να χτυπήσει δύο φορές.
1: Αδιανόητα πράγματα.
2: Απίστευτο, φαντάσου στη μέση του δρόμου να βγάζει τσεκούρι ο άλλος και να χτυπάει το όχημα του άλλου οδηγού με το τσεκούρι για την προτεραιότητα. Ευτυχώς αστυνομικοί της ομάδας Ζήτας έφτασαν στο σημείο, συνέλαβαν άμεσα τον οδηγό και μάλιστα κατηγορείται τώρα, Λίνα, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων και φθορά στένης περιουσίας. Είναι αυτό που έχουμε δει πολλές φορές.
1: Αυτό. Αδιανόητα. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Τώρα, είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας έξω από γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
3: Είναι πραγματικά πολύ σοβαρό το περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, Ελίνα. Θύμα ένας 12χρονος μαθητής της πρώτης γυμνασίου, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή γνωστές, είχε δεχτεί επίθεση από συμμαθητές του. Ήταν θύμα bullying. Είναι πληροφορίες βέβαια που ερευνά η αστυνομία και μένει να επιβεβαιωθούν. Το πιο σοβαρό όμως έγινε μετά το τέλος των μαθημάτων. Η ομάδα των ανηλίκων συμμαθητών του παιδιού περίμεναν τον 12χρονο έξω από το σχολείο και μόλις απομακρύνθηκε μόλις 20 μέτρα από το σχολικό συγκρότημα, οι δύο από τους ανήλικους του επιτέθηκαν με γροθιές, ενώ υπάρχει και ακόμη ένα ανησυχητικό στοιχείο ότι ένα τρίτο παιδί δεν συμμετείχε μόνο στο περιστατικό, αλλά το κατέγραφε με το κινητό του και μάλιστα ανέβασε τις σκηνές με τον ξυλοδαρμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για ξυλοδαρμό, μιλάμε και για καταγραφή και διακίνηση της βίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που βλέπουμε δυστυχώς όλο και συχνότερα μεταξύ ανηλίκων. Η υπόθεση καταγγέλθηκε αμέσως στην αστυνομία. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Την έρευνα ανέλαβαν στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων του Αγίου Νικολάου, που προχώρησαν σε συλλήψεις. Συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Συνολικά οι συλλήψεις έφτασαν τις 8. Τρεις οι ανήλικοι δηλαδή και 5 γονείς. Ευτυχώς το παιδί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του. Δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ωστόσο, έχει εκδορές από την επίθεση και φυσικά έχει επιβληθεί την ψυχολογική.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη. Να σας πούμε ότι 8 άτομα ταυτοποιήθηκαν για την άγρια επίθεση το Σεπτέμβριο σε βάρος μιας 13χρονης μαθήτριας σε αθλητικό χώρο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 7 κοπέλες ηλικίας 12, 13 και 14 χρόνων και ένα αγόρι ηλικίας 16 ετών.

0: Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ανομήρους. Η επίθεση αποτέλεσε το έναυσμα του συνεχιζόμενου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπου περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ απίφθινε προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης επικεχηρίας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, επισημένοντας ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την επανεκκίνηση της πολιτικής μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας που αναπτύσσεται. Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
1: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λάβρο και την Αμάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24, ενώ στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι και το Εγάλιο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 4 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Υπεγράφει συμφωνία για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Νίκος Δένδιας και Μάρκο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή της υπογραφής της αμυντικής συνεργασίας. Η υπογραφή έγινε από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, Τζον Χάς. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε πως η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών υπογραμμίζει την στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο από την πλευρά του επανέλαβε το σημαντικό ρόλο της χώρας μας ως στρατηγικού συμμάχου στην περιοχή. Προηγήθηκε συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Χεραπετρίτη στο πλαίσιο και του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Σε συνθήκες αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας, ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η ενεργειακή συνεργασία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, ειδικά με τον κάθετο διάδρομο που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε θέση να μπορούμε να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρέχουμε ναυτική βοήθεια και στην περιοχή του Ορμούς, επισήμανε ο κύριος Γεραπετρίτης. Αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι η εξεύρεση λύσης για την επανένωση της Κύπρου είναι αναγκαία. Στις 6 το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην Πνίκα. Στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα, φρούριο θυμίζει η Αθήνα με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελεύθερους σκοπευτές σε υψηλά κτίρια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας, με βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του Συντάγματος να κλείνουν αναδιαστήματα. Παράλληλα, αναμένεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππο Καμπούρη, της συζύγου του και των υπόλοιπων κατηγορούμενων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Κατά περίπτωση, οι συλληφθέντες διώκονται μεταξύ άλλων για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση. Ως μάρτυρες για να καταθέσουν για την υπόθεση κλήθηκαν γνωστοί καλλιτέχνες. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου για τους επαγγελματίες αλλιείς ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους καλοκαιρινούς μήνες, με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Στο σπλί της Κροατίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής του σχήματος Μεντενέα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, το μεταναστευτικό καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε έξω από γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 12χρονο συμμαθητή τους, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν την πράξη τους και στη συνέχεια ανέβασαν το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις ανάμεσά τους μαθητές και γονείς. Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προετοιμάζονται αθόρυβα για το σενάριο μεγάλης υβριδικής επίθεσης που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο αρκετών πολιτών, σύμφωνα με το Πολίτικο. Πρόκειται για ενδεχόμενο που φαντάζει όλο και πιο πιθανό, σύμφωνα με 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικαλείται το δημοσίευμα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 το απόγευμα η αναμέτρηση ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας για το FIBA Basketball Champions League και στις 8 Άρης Μπούργος για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Λένα Βασιλάκου.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 βοφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και την Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24, ενώ στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι και το Εγάλιο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 4 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Γεια σας, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζουμε στον Alpha Radio 989 και την εκπομπή. Τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Μπούπας. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων είναι η Χριστίνα Μούγιου. Και πίσω από το μικρόφωνο μαζί σας ως τις 4 θα είναι η Λένα Βασιλάκου. Σήμερα η Χριστιανική Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, γιορτάζει τη μάτη μνήμη των Αγίων Σεργίου και Βάκχου, 7 Οκτωβρίου σήμερα. Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος υπηρετούσαν στις στρατιωτικές τάξεις του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, τους διέκρινε μεγάλη ανδρεία στα πεδία των μαχών, αλλά και σοφροσύνη στην καθημερινή του ζωή. Να πούμε χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζετε σήμερα ή έχετε γενέθλια. Βλέπω γενέθλια έχει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ρώσος Πρόεδρος. Χρόνια πολλά. Είναι και Παγκόσμια ημέρα βάμβακο σήμερα και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Για ένα κομμάτι ψωμί τραγουδούσαν οι αδερφοί Κατσιμίχα. Και κάπως έτσι είναι, γιατί οι μισθοί έχουν μείνει κολλημένοι εδώ και πολλά χρόνια. Αυξάνεται ο κατώτατος. Ο υποκατώτατος έγινε κατώτατος. Καταβάλλεται προσπάθεια, αλλά στην πράξη, με την ταχύτητα που πάει ο πληθωρισμός, δεν έχει νόημα. Δηλαδή και η αύξηση που δίνεται, τίποτα. Ψίχουλα. Peanuts, όπως έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί βέβαια το έχει με τα αγγλικά, έτσι, το έχει πάρα πολύ. Το έχουμε διαπιστώσει. Σήμερα είναι η ιστορική μέρα που ανακοινώθηκε η απόφαση από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων και για την δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα. Η ιστορική αυτή απόφαση ήταν εν μέσω COVID, απαγορεύονταν οι συναθρήσεις, αλλά ήταν μια μεγαλειώδη συγκέντρωση έξω από το εφετείο. Ήταν με μάσκες ο κόσμος, χιλιάδες κόσμου με μάσκες, στηρώντας τα μέτρα ασφαλείας, και στο άκουσμα της απόφασης οι αστυνομικές δυνάμεις έδωσαν εντολή. Έχει καταγραφεί σε βίντεο, δηλαδή δεν είναι βγαλμένο από το μυαλό κάποιου αυτό. Με το που ακούστηκε η απόφαση καταδικαστική για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, αμέσως γέμισαν, άρχισαν να εκτοξεύουν νερό και κατόρθωσαν και διαλύθηκε η μεγαλειώδης αυτή συγκέντρωση. Επίσης είναι η μέρα που η Χαμάς με μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση εκτόξευσε χιλιάδες ρουκέτες εναντίον της Ισραηλινής επικράτειας, διείσδησαν στο Ισραηλινό έδαφος και σκότωσαν περίπου 1.200 Ισραηλινούς. Έπιασαν και περίπου 240 ανθρώπους ομήρους στη διάρκεια του φεστιβάλ μουσικής, αυτή η σφαγή που έγινε εκείνη τη μέρα. Και έκτοτε, ή θελημένα ή αθέλητα, κάποιοι επιμένουν να κάνουν την παρεξήγηση και να παρερμηνεύουν. Είναι άλλο πράγμα ο Παλαιστινιακός λαός, η άμαχη και η σφαγή που γίνεται στην Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Η υποτιθέμενη εκεχηρία που έχει τεθεί σε εφαρμογή, αλλά καθημερινά έχουμε θύματα, παιδιά σε νοσοκομεία, γιατί εκεί υποτίθεται έχουν τις εγκαταστάσεις τους η Χαμάς, η τρομοκρατική οργάνωση. Και είναι άλλο πράγμα ο αντισημιτισμός, άλλο πράγμα ακόμα και οι Ισραηλινοί. Είδατε, σας μιλούσα και τις προάλλες για το ΝΑΖΑ, το ντοκιμαντέρ των βραβευμένων Ισραηλινών σκηνοθετών, Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σόρ, το οποίο για σήμερα στην χώρα μας αναβάλλονται οι προβολές. Το ζήτησαν οι ίδιοι οι δημιουργοί από τις νύχτες πρεμιέρας, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, αύριο πάλι. Είναι αίτημα των ίδιων των σκηνοθετών και απόφαση των ελληνικών εταιριών διανομής. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Σήμερα έτσι κι αλλιώς είναι η μέρα που επισκέπτεται τη χώρα ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέτρα ασφαλείας πολύ αυστηρά. Θα δούμε, θα ενημερωθούμε στη συνέχεια και για το ποιοι σταθμοί του μετρό θα κλείσουν. Θα σας τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα μιλήσουμε με την αρμόδια συντάκτρια, την αστυνομική συντάκτρια του Αλφα Ρέντιο 989, την Κατερίνα Μαστραντονάκη, στη συνέχεια για να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Θα πάμε όμως τώρα στην πρώτη είδηση της ημέρας. Το Νόμπελ Χημίας για το 2026 απονεμήθηκε στον Γάλλο Ανρί Κάγκαν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι. Γιατί? Για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Αυτό ανακοίνωσε η Επιτροπή των Βραβείων Νόμπελ, η οποία συνεδρίασε στη Στοκχόλμη. Και σαν σήμερα, το 1885, είχε βραβευτεί ο Δανός φυσικός με Νόμπελ. Το 1922 γεννήθηκε, το 1885 σαν σήμερα, και είχε βραβευτεί το 1922 με το βραβείο Νόμπελ για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία, που είναι και πολύ της μόδας, έτσι, το όρος κβαντικό. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και επανέρχομαστε.

0: Εδώ λοιπόν ακούσαμε Monsieur Minimal, έτσι, είναι, πήραμε τη μουσική ανάσα που οφείλαμε μετά από τόση ενημέρωση και πάμε να δούμε τα χρηστικά τώρα. Τι καιρό θα κάνει αύριο? Υποδεχόμαστε πάντως τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με ηλιοφάνεια. Πάρα πολύ ωραία.
1: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, τον Λαύρο και την Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24, ενώ στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι και το Εγάλιο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 4 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα, αυτά για τον αυριανό καιρό και σήμερα καλός ο καιρός. Εν τω μεταξύ, στις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας περιλαμβάνεται ότι από την προσεχή Δευτέρα τίθεται σε λειτουργία το νέο σύστημα ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών στον ΙΕΦΚΑ, στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος του συγκεκριμένου φορέα. Τώρα, σας είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε για τα μέτρα, τα αστυνομικά μέτρα, τα αυστηρά, τα δρακόντια όπως λέγεται μέτρα για την επίσκεψη που πραγματοποιεί στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και σήμερα είχε την συνάντηση βεβαίως και μίλησαν στον τύπο με οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, ο Έλληνας Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός, είναι με καταγωγή από την Κούβα, ναι, και μίλησαν για τη στρατηγική σημασία των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Αυτό υπογράμμισαν αμφότεροι οι Υπουργοί Εξωτερικών. Μάλιστα, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο που αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα, όπως είπε, επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
2: Είναι μεγάλη μου χαρά να σας καλωσορίζω εσάς και την εκπροσωπεία στην Αθήνα για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Η παρουσία σας εδώ αποδεικνύει τη σχέση των δύο χωρών μας και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν και οι δύο χώρες στο μέλλον αυτό. Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή, έως και απειλές για τη φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Οι επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Μεσόγειο, στον Ινδικό Ωκεανό, είναι όλες συμπληρωματικές των Αμερικανικών πρωτοβουλίων. Άρα δεν βρίσκονται σε κάποια κατάσταση αντίθεσης, αλλά περισσότερο συμπληρωματικότητας. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, έχει ηγετικό ρόλο στην παρουσία, ιδίως στην Ερυθρά Θάλασσα. Από την άλλη πλευρά, εάν καταστεί αναγκαίο, τότε είμαστε στην κατάσταση να μπορούμε να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι ώστε να παρέχουμε την αναγκαία ναυτική βοήθεια και στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, εφόσον η κατάσταση το επιτρέψει, εφόσον υπάρξει μια βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο ενδιαφέρον επειδή είναι ηγέτιδα δύναμη στην ναυτιλία, έχει ενδιαφέρον διότι πρωτίστως μέσω της ναυτιλίας διασφαλίζεται η εφοδιαστική αλυσίδα, διασφαλίζεται η ενεργειακή ασφάλεια και στο τέλος της ημέρας η ευημερία των λαών.
0: Μάλιστα, αυτά από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα πάμε στις δηλώσεις που έκανε σήμερα το πρωί ενώπιον του Έλληνα ομολόγου του Γιώργου Γεραπετρίτη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όμως θα το αλλάξουμε. Ήρθε ο Βίκτορ Σαμουήλ εδώ με όλη την, με ό,τι ζουν οι οδηγοί, ό,τι του έχουν μεταφέρει, έχει μιλήσει με την τροχιά, έχει μιλήσει με την Αττική Οδό, έχει εικόνα από το χάρτη, ξέρει τι γίνεται αυτήν την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Καλό σου μεσημέρι, Βίκτορ. Σε ακούμε.
14: Καλό μεσημέρι, Λένα. Η κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή και ειδικότερα στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Και στη λεωφόρο Κηφισίας, στην άνοδο από το Ψυχικό έως το Χαλάνδρη, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλυμο, στη Βουλιαγμένη στο ύψος της Αργυρούπολης, στην λεωφόρο Αθηνών. Στο ρεύμα προς Κόρινθο είναι αυτό από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και φυσικά στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο λόγω και της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ η κατάσταση εκεί είναι πολύ δύσκολη. Το λέμε και στο δελτίο, έτσι κι αλλιώς πρέπει να υπάρχει ειδικά σήμερα μια προσοχή. Ναι. Στο κέντρο.
0: Σήμερα πάντως από το πρωί δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη μέρα. Πολλοί και λόγω των μέτρων δεν επέλεξαν να κινηθούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα βεβαίως υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που μας αναφέρεις. Να δούμε και στη συνέχεια, γιατί δεν θα λειτουργήσουν κάποιοι σταθμοί του μετρό με
14: Επικοινωνήσαμε ναι, με τη στασή λίγο νωρίτερα. Προς ώρας όλοι οι σταθμοί είναι ανοιχτοί.
0: Ναι.
14: Οπότε να το μεταφέρουμε και αυτό.
0: Ναι. Μα έτσι κι αλλιώς στους σταθμούς που θα κλείσουν θα εξαιρείται ο σταθμός Ευαγγελισμός, επειδή γυτνιάζει με το ομώνυμο νοσοκομείο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βίκτορ. Καλή συνέχεια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε τι ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σήμερα το πρωί.
15: και έχουμε απόλυτη δέσμευση για να πετύχουν αυτές οι εργασίες και η ενέργεια που έχουμε και συγγνώμη, η φιλία που έχουμε την Ελλάδα και η συμμαχία είναι απόλυτα σημαντική για να πετύχουμε τους στόχους της ασφαλείας και τα θέματα αυτά τα αναφέρατε έχουν περιλαμβάνουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θα τα αντιμετωπίσουμε ανάλογα. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς, αλλά υπάρχουν θέματα στα διεθνή θέματα που δεν πρέπει να διαχειρίζονται σε συνεντεύξεις τύπους, αλλά με προσωπικούς διαλόγους. Και ο υπουργός σας είναι κάποιος που πάντα δουλεύει για να έχουμε πολύ καλούς διαλόγους και κάτι, είναι κάτι που το εκτιμούμε και το αναγνωρίζουμε.
2: Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι.
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σήμερα το πρωί ενώπιον του Ελληνομολόγου του Γιώργου Γεραπετρίτη. Μάλιστα υπήρξε και συνάντηση, αποτελεί ακόμη ένα βήμα εμβάθυνσης στη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς στη Φλόριντα. Αυτά έγιναν παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η συμφωνία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα και εντάσσεται στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος βρίσκεται έτσι σε μία, έχει μία ευρεία ατζέντα που περιλαμβάνει άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο, επενδύσεις. Όλα αυτά λοιπόν υπεγράφησαν σήμερα ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Δημήτρης Χούπης και ο διοικητής της Εθνοφρουράς στη Φλόριντα Τζον Χάς ήταν παρόντες στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, παρόντες βεβαίως Νίκος Δένδιας και Μάρκο Ρούμπιο. Και πάμε να δούμε τι ανέφερε στο θέμα, για το συγκεκριμένο θέμα, για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, στον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Αλφα Ρέντιο 989, ο Φίλιππος Συρίγος.
16: Η Αμερική θέλει να υπάρχει ησυχία και να κάνει τις δουλειές της. Δεν θέλει να υπάρχει ένταση μεταξύ των δύο πλευρών. Όποτε έχει παρέμβει τα τελευταία πολλά χρόνια, είναι ακριβώς για να πάψουν οι εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Σε αυτή τη λογική λοιπόν κινείται και τώρα, δεν πρόκειται να αλλάξει ξαφνικά.
17: Άρα τι κερδίζουμε εμείς πρακτικά τώρα από αυτή την επίσκεψη και την αναβάθμιση των σχέσεων?
16: Το πρώτο πράγμα το οποίο θα συζητηθεί είναι αυτά τα θέματα αμυντικής συνεργασίας και απόκτηση όπλων τα οποία θα δίνουν σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δυνατότητες που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πάρουμε το S-35. Θα συζητήσουμε να πάρουμε όσο πιο προηγμένα όπλα γίνεται. Το δεύτερο σημείο είναι η ενέργεια. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο ενεργειακά σχήματα τα οποία ενδιαφέρουν την Αμερική. Ένα είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος, ο οποίος θα διασυνδέσει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, αλλά και την κεντρική Ευρώπη σε βάθος χρόνου με το λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως. Και αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ευρύτερα, ο κάθετος διάδρομος να αναπτυχθεί και πέραν των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και σε οδικές και σε σιδηροδρομικές διασυνδέσεις. Άρα είναι κάτι που έχει γεωστρατηγική σημασία. Και το δεύτερο σκέλος είναι αυτό που θα συμβεί με την ExxonMobil νοτίως της Κρήτης. Το τρίτο θέμα είναι η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Το θέμα της ασφάλειας είναι ανοιχτό πάνω στο τραπέζι και εδώ είναι ο ρόλος της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Άγγελος Συρίγος και όχι κάποιος Φίλιππος Συρίγος που σας είπα νωρίτερα. Όλα λάθος.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κόψαμε το τραγούδι με τον Κωστή Μαραβέγια, γιατί καλωσορίζουμε στον Alpha Radio 989 και την εκπομπή τον καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο, πανεπιστημιακός βεβαίως, αλλά ποιος είναι ο λόγος που σας καλέσαμε? Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκου. Ευχαριστώ και εσάς για τον σταθμό. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Ο λόγος που σας κάλεσα είναι αυτό που είδα το άρθρο σχετικά με την εισφορά 6% υπέρ υγείας των ανθρώπων που έχουν αποβιώσει. Και αυτό το εισπράττει ο ΕΟΠΗ από τη συντάξη, είναι λίγο αθάνατο, απίστευτο και όμως ελληνικό.
2: Οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη ούτε ιατρών, ούτε νοσοκομείων, ούτε φαρμάκων, ούτε περίθαλψης.
1: Ναι.
2: Συμβαίνει όταν, και ο παραλογισμός, κυρία Βασιλάκου, ευχαριστώ για την τιμή, είναι το ότι όλοι οι συνταξιούχοι, κακώς λέω, διότι πληρώνουν καθόλου τον εργασιακό βίο, όπως και εσείς και όλοι οι ακροατές μας που έχουν σχέση εργασίας, ακόμη και οι ελευθεροπαγγελματίες, πληρώνουν υπέρ υγείας τους, υπέρ περίθαλψης, υπέρ ΕΟΠΗ.
1: Ναι.
2: Όταν έχουν εργασιακή σχέση ή όταν εισπράττουν σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Δούλεψαν, ασφαλίστηκαν, πληρώνουν για να έχουν περίθαψη.
1: Ναι.
2: Τώρα συμβαίνει η χείρα που όταν έχει σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, πλήρωσε, δούλεψε, πληρώνει το 6% κατά νόμο, αλλά όχι μόνο ο νόμος, της φέρνει και ένα επιπλέον 6% από τη σύνταξη χειρίας που την έχει πάρει όχι επειδή έχει δουλέψει αυτή, αλλά επειδή την πήρε από τον σύζυγο που απεβίωσε, καμιά φορά και από συγγενή άλλων που απεβίωσε. Έτσι λοιπόν πληρώνει 6% από το δικό της συνταξιοδικό δικαίωμα και 6% από την σύνταξη χειρίας του τεθνεώτος σύζυγου, και αν είναι ορφανό, του τεθνεώτος του τεθωμένου γονέα. Και αυτός είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Επαναλαμβάνω για να γίνω κατανοητός στους πολυπληθείς ακροατές σας, ότι δεν είναι αυτό που πληρώνει αυτός ο οποίος ζει. Δούλεψε, ασφαλίστηκε, συνταξιοδοτήθηκε, πληρώνει υπερπερίθαλψη.
1: Αυτό είναι λογικό.
2: Λογικό. Λογικό κατά νόμο, αλλά γιατί καθόλου τον εργασιακό βίο πληρώνει κάποιος για να τύχει περίθαλψης και όταν γίνει απόμαχος εργασίας. Αλλά αυτό το κρατάμε. Εδώ ο απόλυτος παραλογισμός που έχει οδηγήσει στο να πληρώσουν χείρες και ορφανά 2,5 δις ευρώ, το ξαναλέω, 2,5 δις ευρώ την δεκαετία από τότε που επευλήθη, που γενικεύτηκε από το 2016 έως το 2025, χείρες και ορφανά πλήρωσαν υπέρ υγείας τεθνεώτων γονέων και συζύγων, υπέρ υγείας τους πλήρωσαν 2,5 δις κατέτος. Όσο αυτό ισχύει, ο παραλογισμός, το να πληρώνει 6% η χείρα και το ορφανό, μάλιστα το ορφανό, τα ορφανά από μικρές συντάξεις.
1: Ναι.
2: Οι ορφανικές συντάξεις είναι 120, 150, 200, 250 ευρώ το πολύ. Παρακρατούν από το ορφανό 6% υπέρ υγείας του θανόντος γονέα και χάνει ένα τμήμα της σύνταξης. Θα μου πείτε, χάνει 12-15 ευρώ στο 200άρικο ή 6 ευρώ στο 100άρικο. Αλλά ο θεσμός είναι απαράδεκτος, είναι παράλογος, είναι παράνομος, είναι αντισυνταγματικός και δεν πρέπει, πρέπει να εκλείψει. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για αυτό που πληρώνει κάποιος που έχει δικό του
1: δικαίωμα. Ναι, το κατάλαβα.
2: Αλλά πληρώνει η χείρα για πεθαμένο σύζυγο και το παιδί για τεθνεότητα, για πεθαμένο γονέα. Αυτό είναι, και είναι πολλά τα χρήματα.
1: Αυτό
2: επευλήθη, κυρία Βασιλάκου. Επευλήθη μία φοροεισφορά επί των μνημονίων.
1: Ναι.
2: Αλλά το 2020...
1: Ο νόμος Κατρούγκαλου που...
2: Ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά συνεχίστηκε και με τον νόμο Βρούτση το 2020. Διότι εξυπηρετούσε η ίσπραξη των χρημάτων. Είναι πολλά τα χρήματα, τον ΕΦΚΑ και την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, ο νόμος Κατρούγκαλου το πρωτογενήκευσε σε όλους, όπου υπάρχει συρροή πλήωνος της μιας σύνταξης, όπως εξήγησα, η χείρα δική της, η χείρα του αημισθού, δύο συντάξεις. Και μάλιστα ο παραλογισμός γίνεται πιο μεγάλη, πιο μεγάλος όταν η χείρα έχει δική της κύρια και επικουρική, άρα πληρώνει δύο φορές,
1: δύο φορές.
2: Για τη δική της, και αν έχει ο αείμνηστος, αν είχε ο αείμνηστος κύρια και επικουρική, πληρώνει άλλες δύο φορές 6% και 6%, άρα πληρώνει η χείρα 4 φορές το 6%, 24%.
1: Ναι, ναι, είναι ασύλληπτο. Είναι,
2: όπως το ασύλληπτο.
1: Είναι ασύλληπτο, είναι μια αδικία που ελπίζουμε να διορθωθεί, όπως έγινε διόρθωση από την κυβέρνηση.
2: Μπράβο, με τη
1: συντήρηση. Ναι, ναι, ναι. Διορθώθηκε αυτή η αδικία, ναι. Οπότε και εμείς γι' αυτό αναδεικνύουμε αυτή τη διέξοδο. Γι' αυτό σας καλέσαμε, για να αναδειχθεί και αυτό το ζήτημα, που είναι ο απόλυτος παραλογισμός, εισφορές υπέρ υγείας, τεθνεόντων, λες και θα χρειαστεί στον Άγιο Πέτρο να κάνουν εξετάσεις. Δηλαδή.
2: Τώρα για τις χείρες που είπατε, είναι θετική ρύθμιση.
1: Ναι.
2: Καλώς η κυβέρνηση παρενεύει. Επίσης εδώ ένα σκληρό κεφάλαιο του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά άφησε και μία αδικία. Είπε ότι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις χείρες θα ισχύσουν μόνο από το καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου και δόθε. Δεν κατέλαβε η θετική ρύθμιση της κυβέρνησης προ 2 μηνών, δεν κατέλαβε τις χείρες προ νόμου Κατρούγκαλου. Και εδώ υπάρχει μία ανισότητα. 100.000 χείρες της παλιάς νομοθεσίας προ νόμου Κατρούγκαλου συνεχίζουν να έχουν περικοπή στη σύνταξη από το 70 στο 35% όταν δουλεύουν, όταν έχουν δική τους σύνταξη. Ενώ οι χείρες και οι χείροι μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα παίρνουν εφόρου ζωής 70%. Θα είναι ευνοημένες. Έτσι,
1: μάλιστα.
2: Ενώ η κυβέρνηση, η κυρία Βασιλάκου, έκανε καλό βήμα, θετικό βήμα, ευνόησε τη συντάξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, άφησε μεταξεταστές, δηλαδή συνεχίζουν να περικόπτονται οι συντάξεις κυρίας προ νόμου Κατρούγκαλου.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόοδο.
2: Ευχαριστώ για την τιμή. Ευχαριστώ.
1: Δική μας η τιμή.
2: Διάθεσή σας. Γεια σας. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να πούμε, τι να πούμε, αθάνατο ελληνικό δημόσιο, απόλυτος παραλογισμός, έτσι, μνήστητή μου κύριε, των και κοιμημένων δούλων σου. Είναι ασύλληπτο αυτό, το ότι πληρώνει, δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος, έχει έρθει εις γάμου κοινωνία, φεύγει από τη ζωή, μεταβιβάζεται στον ή στην σύζυγο η σύνταξη χειρίας, και το κράτος, προφανώς επειδή πιστεύει βαθιά στη μεταθανάτια ζωή, παρακρατά 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης πάνω σε αυτή τη σύνταξη. Και όμως συμβαίνει.

0: Εδώ είμαστε, εδώ, σταθερά, κοντά σας, Alpha Radio 989, το τηλεφωνικό κέντρο δεν σας είπαμε, το ξέρετε βέβαια, 212-214-800, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και το Viber μας στέλνετε γραπτά μηνύματα στο 6947-989-989. Το email του σταθμού, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι oner@alpharadio989.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού, μέσω διαδικτύου www.alpharadio989.gr. Θέλω και τα δικά σας μηνύματα σε σχέση με το θέμα αυτό που αναδείξαμε νωρίτερα με τις εισφορές 6% στον ΕΟΠΗ υπέρ υγείας, έτσι, ασύλληπτο πραγματικά. Είναι, δεν ξέρω, εντάξει, τις εισφορές, ναι, πράγματι είναι σημαντικό πράγμα, δεν είναι μόνο για τη δική μας υγεία, για τις ιατρικές εξετάσεις, για την περίθαλψη, είναι και για τους ανθρώπους που είναι απορροί και οφείλουμε ένα μέρος των εισφορών πηγαίνει στους ανασφάλιστους ανθρώπους που έχουν βεβαίως, είναι ανθρώπινα όντα και έχουν δικαίωμα περίθαλψης. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, θα τα ακούσατε φαντάζομαι και στο δελτίο ειδήσεων για το 12χρονο αγόρι το οποίο φέρεται να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από δύο συνομήλικους του. Και η επίθεση έγινε γιατί για να έχουν content, να έχουν περιεχόμενο, να αναρτήσουν το σχετικό βίντεο οι παλικαράδες στα κοινωνικά δίκτυα. Πλέον δηλαδή έχουμε πάει σε αυτή τη σφαίρα. Τι λέγαμε τις προάλλες, ότι καταναλώνουμε ειδήσεις. Ασχολούμαστε, ποιο θέμα είναι ο θάνατος του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πέφτουμε, ασχολούμαστε όλη τη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα κάποιοι άλλοι ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι και εύκολο αυτό το να κάνεις, ξέρω εγώ, να ασχολείσαι με την κόντρα του ζευγαριού, το συνθέτη και την τραγουδίστρια. Ναι, εντάξει. Τι γίνεται όμως. Αυτά τα θέματα της βίας των ανηλίκων έχουμε προγραμματίσει και θα μιλήσουμε μία από τις επόμενες μέρες με τους ειδικούς, γιατί αυτό φροντίζουμε να κάνουμε, να απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που το έχουν σπουδάσει το αντικείμενο. Μας έχουν πει λοιπόν στις συζητήσεις που έχουμε κάνει ότι ουσιαστικά η βία των ανηλίκων γεννιέται από τη βία των ενηλίκων. Ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον βίαιο ή σε ένα περιβάλλον που είναι αόρατο το παιδί, υπάρχει αδιαφορία πλήρης και παρκάρουμε το παιδί μπροστά σε μια τηλεόραση, μπροστά σε στα video games, δεν υπάρχει κριτήριο, δεν υπάρχει επιλογή, όσο πιο βίο τόσο πιο καλά, έτσι δεν είναι, πορώνεται το παιδί, παίζει, ξενιάζουμε εμείς, ησυχία, υπέροχα. Αυτό λοιπόν θέλει και πολλές φορές δεν θέλω αυτά τα τόσο σκληρά περιστατικά να τα περιγράφουμε γλαφυρά, γιατί είναι ένας κύκλος βίας, είναι σε λούπα αυτό και τροφοδοτεί, είναι φαύλος κύκλος πραγματικά. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, στις 7 το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα προηγηθεί μία ώρα νωρίτερα η ομιλία του στην Πνίκα για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την αστυνομική συντάκτρια του Alpha Radio 989, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Καλώς μεσημέρι, Κατερίνα. Ήθελα να μας μιλήσεις. Βεβαίως, θα ήθελα να μας ενημερώσεις για τα μέτρα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα.
7: Ακριβώς, κοίταξε, η Ελένα μου, η Αθήνα μοιάζει με ένα πραγματικό φρούριο. Έχει μετατραπεί σαν ένα πραγματικό φρούριο για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Και μάλιστα και μεγάλος πονοκέφαλος είναι η Πνίκα, γιατί είναι και σε ένα πολύ

0: Και σε όποια επιπλέον οδικά σημεία κρυφή απαραίτητο, οι δρόμοι θα ανοιγοκλίνουν σταδιακά και θα υπάρχουν αρκετές παρεμβάσεις από τους τροχονόμους.
1: Μάλιστα, έχουμε προσωρινές λοιπόν κυκλοφοριακές, διακοπή της κυκλοφορίας. Προσωρινές ανοίγουν και κλείνουν.
0: Ακριβώς, αναλόγως πώς θα κινηθεί ο Μάρκο Ρούμπιο. Θα ανοιγοκλίνουν. Υπάρχει να υπενθυμίσω απαγόρευση συγκεντρώσεων και μηχανοκίνητων χωριών στο κέντρο της Αθήνας. Η απαγόρευση αυτή θα ισχύει από σήμερα στις 6 το πρωί μέχρι και αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας με εντολή του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή. Δεν θα έχουμε συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες σε συγκεκριμένους δρόμους γύρω από το κέντρο της πόλης. Θέλω να σου πω ότι από αέρος πετούν drones, συνεχώς θα δίνει ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Αθληνικής Δότης Αττικής. Την ίδια στιγμή έχουμε πληροφορίες ότι υπάρχουν ακόμη και ελεύθεροι σκοπευτές. Έχουν προβοληθεί σε ψηλά κτίρια και στρατηγικά σημεία. Καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα πραγματικά είναι δρακόντια για τον υψηλό προσκεκλημένο της χώρας, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μαρκό Ρούμπιο. Βέβαια, αυτό που απασχολεί φυσικά και τους ακροατές μας είναι και οι στάσεις του μετρό. Καθώς σε όλη την περίμετρο του κέντρου θα ανοιγοκλίνουν κάποιες στάσεις του μετρό. Δηλαδή και να είναι προσεκτικοί όλοι όσοι θέλουν να κινηθούν στο κέντρο. Καλό θα ήταν πάντως, λέει, να εσύσταση και τις τροχές, αλλά και τη δικιά μας και τη δικιά μας είναι. Καλό θα είναι αν κάποιος δεν έχει μια απαραίτητη δουλειά, γιατρό, ας πούμε, που δεν μπορεί να τον αναβάλει, ναι, να μην κινηθεί προς το κέντρο, γιατί μπορεί και να ταλαιπωρηθεί, καθώς.
1: Έχουμε και στο μετρό, έτσι. Έχουμε και στο μετρό επίσης ανάλογη εικόνα με εντολή της αστυνομίας να κλείνουν σταθμοί και να ανοίγουν.
0: Ναι, ακριβώς, Ελένα, όπως ακριβώς το λες, δεν ανοιγοκλίνουν οι σταθμοί του μετρό. Μάλιστα. Ανάλογα με το που θα κινηθεί, θα ανοιγοκλίνουν. Και αυτές είναι με εντολή των αστυνομικών, ανάλογα δηλαδή πώς θα κινηθεί ο Μάρκο Ρούμπιο. Οπότε γενικά. Σήμερα μέχρι και αύριο το πρωί η πόλη των Αθηνών θα είναι σε μια γενική αναστάτωση.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε καλό θα είναι να προσέχουν οι πολίτες.
1: Βεβαίως.
0: Θα θέλουν να κινηθούν προς το κέντρο σήμερα. Καλό θα είναι να πάνε κάπου περιφερειακά, αν θέλουν να μπουν το σπίτι. Δεν είναι καλά.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ μας. Τα είπες όλα αναλυτικά. Σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ο Μάρκο Ρούμπιο, άκουγα το πρωί και την παρέμβαση του διευθυντή του Αλφα Ρέντιο 989, του Τάκη Χατζή, στο Γιώργο Ευγενίδη, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι επέκρινε τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, λέγοντας δεικτικά πως μεγάλη επιτυχία. Δεν δεσμεύτηκε ο Μάρκο Ρούμπιο, κάτι σαν Πόντιος Πιλάτος, ας πούμε, νύπτητας χείρας του. Δεν είπε κάτι για το κάθετο διάδρομο. Ειδικότερα είπε ότι κάποια από αυτά τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, τόσο ευαίσθητα ζητήματα είναι ίσως καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας και όχι σε μία συνέντευξη τύπου. Αυτά ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έχει επιλέξει στις 6 το απόγευμα να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, ένα χώρο με πολύ μεγάλο συμβολισμό για τη δημοκρατία, για την αθηναϊκή δημοκρατία. Μιλούσαν εκεί οι ρήτορες, έχει μιλήσει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης επίσης, αυτή η ιστορική ομιλία στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη. Ήταν να μιλήσει και ο Μπαράκ Ομπάμα όταν είχε έρθει, ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, παλιά. Αλλά ο καιρός του τα χάλασε και τελικά πήγε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και μίλησε. Βεβαίως έχει μιλήσει ο Γάλλος πρόεδρος με φόντο την Ακρόπολη και όχι μόνο, είχαμε Ελλάς-Γαλλία συμμαχία μέχρι στιγμής, τώρα θα μιλήσει απόψε στις 6, θα αρχίσει πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας να αποφύγετε την περιοχή εκεί, δεν είναι καλή ιδέα σήμερα να κινηθείτε εκεί, ναι, θα ταλαιπωρηθείτε χωρίς λόγο.

0: Να ανοίξω μόνη φτερά, σιγοτραγουδάει ο Θάνος Μπούπας, μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό, συνέβη και αυτό, δεν του αρέσει τώρα, γιατί χτίζει ένα άλλο προφίλ ο Θάνος και τώρα του το χαλάω αυτό, έχεις δίκιο Θάνο μου, σου ζητώ ταπεινά συγγνώμη, πραγματικά θα επαναληφθεί. Με πρώτη ευκαιρία. Λοιπόν, Θάνος Μπούπας ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Χριστίνα Μούγιου στην επιμέλεια των ηχογραφημένων. Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Βίκτορ Σαμουήλ με το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή θα σας κρατήσει συντροφιά και θα σας ενημερώσει για όλα στη δίωρη εκπομπή που ακολουθεί. Και εμείς να σας πούμε ότι θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Και σκεφτείτε το λίγο, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις αυτόν απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό επισκέψου το day.gr/fiber και μάθε περισσότερα. Η ώρα είναι λίγα δευτερόλεπτα πριν από τις 4. Αδειμονεί ο Θάνος Μπούπας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, για τα όμορφα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τη σκυτάλη της ενημέρωσης τώρα δίνουμε στο Βίκτορα Σαμουήλ. Καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέ από Κεσαριανή ως Βύρονα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Ιεροσάλυμο και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Την κοινή εταιρική σχέση Αθήνα-Ουάσινγκτον εξήραν στην κοινή συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο. Για ιστορικής φύσεως, συμμαχία με γερά θεμέλια, έκανε λόγο ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Συμφωνούμε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της γυραιάς Υπήρου. Η Ελλάδα το κάνει αυτό, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Δεν θέλουμε υπό ουδέ μία περίπτωση να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται από ατυχείς αποφάσεις, από αποτυχή αντιμετώπισης απειλών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, υπεγράφει συμφωνία για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην Πνίκα. Στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα, φρούριο θυμίζει η Αθήνα με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελεύθερους σκοπευτές σε ψηλά κτίρια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην Αθήνα, στο κέντρο, με βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του Συντάγματος να κλείνουν αναδιαστήματα. Παράλληλα, αναμένεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και των υπόλοιπων κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπρατε σε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Κατά περίπτωση, οι συλληφθέντες διώκονται μεταξύ άλλων για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση. Ως μάρτυρες για να καταθέσουν για την υπόθεση κλήθηκαν γνωστοί καλλιτέχνες. Την ανάγκη η Ευρώπη να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Split της Κροατίας κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του Σχήματος MED9. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ανάλογος και εφάμιλος των φιλοδοξιών της. Σχετικά με το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε τη θετική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών ή εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού και εκδήλωσης υβριδικών απειλών. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε έξω από γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 12χρονο συμμαθητή τους, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν την πράξη τους και στη συνέχεια ανέβασαν το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις ανάμεσα τους μαθητές και γονείς. Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προετοιμάζονται αθόρυβα για το σενάριο μεγάλης υβριδικής επίθεσης που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο αρκετών πολιτών, σύμφωνα με το Πολίτικο. Πρόκειται για ενδεχόμενο που φαντάζει όλο και πιο πιθανό, σύμφωνα με 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικαλείται το δημοσίευμα. Μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε άλλα άτομα σε σχολείο της Πολωνίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά. Ο δήμαρχος της πόλης, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, ανέφερε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 η αναμέτρηση ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας για το FIBA Basketball Champions League και στις 8 Άρης Μπούργος για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράγυρος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και την Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24, ενώ στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι και το Εγάλιο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 4 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Χαρά Θεού σήμερα, κυρίες και κύριοι. Τι υπέροχος ήλιος, τι υπέροχη Αθήνα. Να είναι καλά ο Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο. Απελευθερωθήκαμε οι άνθρωποι, περπατήσαμε όσοι ήταν να περπατήσουμε ελεύθερα. Και προσέξτε το χειρότερο, τέλειωσε και όλα η εισαγωγή μου. Τέλειωσε. Σε παρακαλώ, αφού τη διάλεξα λέω, θα μπω δυναμικά, χαρούμενα, με κλασικό ήχο, σε μετατροπή hip-hop βέβαια, γιατί είναι και η ώρα τέτοια. Μην αρχίσουμε μετά την Πέμπτη του Μπετόβεν, άλλη φορά θα την βάλουμε αυθεντική. Λοιπόν, είναι δυνατόν να βγαίνουν ακροατές ραδιόφωνα και να στέλνουν μηνύματα και να λένε και να παρακαλάνε να έρχεται πολύ συχνά ο Μάρκο Ρούμπιο, γιατί όσοι είχαν πραγματική ανάγκη και δέσμευση να κατέβουν στις δουλειές τους μόνο με αυτοκίνητο, γιατί δεν είχαν μέσα μαζικής μεταφοράς, κυκλοφόρησαν επιτέλους μετά από χρόνια σαν κανονικοί άνθρωποι. Είναι δυνατόν τελικά, ίσως και για πρώτη φορά, να μπήκαν τόσοι πολλοί στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έστω υποχρεωτικά. Ναι, έπεσε τρομερό στριμωξίδι, είχε φοβερή κίνηση το μετρό, κυρίες και κύριοι, που αποδεικνύει με τον πιο έτσι εμφαντικό τρόπο ότι εάν είχαμε προβλέψει πριν κάνουμε τις εκπληκτικές εθνικές οδούς που είναι οπωσδήποτε χρειαζόμενες, πριν δαπανίσουμε και ορθώς όλα αυτά τα πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια για να πηγαίνουμε ας πούμε στην Καλαμάτα σε 2 ώρες, μήπως θα έπρεπε να είχαμε ρίξει, όχι εμείς δηλαδή, οι κυβερνώντες διαχρονικά, όλα αυτά τα χρήματα να έχουμε υπόγεια συγκοινωνία που απεδείχθη σήμερα τόσο πολύτιμη και θα αποδειχθεί και αύριο, διότι μέχρι να φύγει ο Μάρκο Ρούμπιο που ήρθε για 2 μέρες φουλ επίσκεψη στην Αθήνα, έδειξε ότι μας λείπει ο τρόπος μετακίνησης με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά τα υπόγεια. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε, το πιο σημαντικό θέμα της ημέρας είναι αναμφισβήτητα, εδώ το τοπικό, η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Καλό είναι, έτσι που το γνωρίσαμε, ομολόγησε το παλικάρι ότι έρχεται για πρώτη φορά στη ζωή του στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Αθήνα όπως καταλαβαίνετε, και είναι ενθουσιασμένος γιατί είναι και πολύ τυχερός με αυτό τον καιρό, είναι η αλήθεια. Και καλό είναι να πιάσουμε κολεγές με το Ρούμπιο, γιατί από ό,τι λένε οι διεθνείς αναλυτές, ο Μάρκο Ρούμπιο, νυν υπουργός εξωτερικών αυτού του ακατανόμαστου, να μην λέμε και ονόματα τώρα και συγχυστούμε, ο υπουργός εξωτερικών εννοώ του ακατανόμαστου, ο Μάρκο Ρούμπιο, προβλέπεται ότι έχει πολύ δυνατή προοπτική να είναι ο επόμενος τουλάχιστον υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν μόλις σε 2 χρόνια. Άρα λοιπόν, επίσης ο Ρούμπιο, όπως μιλήσαμε χθες όσοι ακούσατε την εκπομπή με την πολύ ειδική στα διεθνή την Ινώ Αφεντούλη, η οποία είναι επιστημονική διευθύντρια του Κέντρου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Μάρκο Ρούμπιο από κοινού με τον καταδικασμένο βέβαια για μεγάλο σκάνδαλο τον Μενέντες, τον γερουσιαστή που στήριξε όσο κανείς άλλος τα ελληνικά δίκαια, ειδικά στο θέμα της συμπεριφοράς της Τουρκίας και κυριότερα στο θέμα των αμυντικών εξοπλισμών της χώρας μας, αναφορικά με τα F-35 κλπ. Ο Μάρκο Ρούμπιο γνωρίζει πάρα πολύ καλά όχι μόνο τα διεθνή, αλλά γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τις ανάγκες της Ελλάδας, που την αναγνωρίζει ότι είναι από τις πιο στέρεες συμμαχικές χώρες, και εμείς να προσθέσουμε από την πλευρά των Ελλήνων ότι όντως έχουμε, όπως και να το κάνουμε, μεγάλη ανάγκη αυτή τη στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους γνωστούς λόγους και που καταλαβαίνετε. Αλλά εδώ που τα λέμε, όσοι έχουμε ανοίξει διαδίκτυο από χθες το απόγευμα και το συνεχίσαμε και σήμερα,
Βλέπουμε ότι μεγάλο πλήθος από την σημερινή ελληνική κοινωνία δεν ενδιαφέρεται καν για τον απόϊχο και τα κέρδη από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, διότι εδώ έχουμε τη σφαγή, πώς θα το πω, όχι σφαγή τώρα κυριολεκτική, μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση, που είναι μείζον θέμα και με το οποίο ασχολείται ο μισός ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή, αν παρακολουθήσετε τις απόψεις του καθενός, τον καυγά αυτού του γνωστού πασίγνωστου καλλιτεχνικού ζευγαριού, που μας είχε πείσει όλα αυτά τα χρόνια πόσο αγαπημένοι είναι και πόσο η μεν η Άννα Βύση αναγνωρίζει πόσο τη βοήθησε στο δικό της ρεπερτόριο. Ο Δε Καρβέλας που αγαπούσε την μανούλα της κόρης τους, γιατί έχουν και κόρη, αυτοί τώρα που πλακώνονται έχουν και ένα κορίτσι όπως ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει κυρίες και κύριοι, αυτά θα τα αναλύσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Γιατί η διεθνής είδηση σήμερα, όπως και να το κάνουμε, είναι η τιμή που πρέπει όλοι να έχουμε ως καθήκον στη μνήμη των 1221 θυμάτων που σφαγιάστηκαν ανέτια από τους εγκληματίες τρομοκράτες της Χαμάς. 7η Οκτωβρίου είναι κάτι αντίστοιχο που σοκάρισε όπως και οι δίδυμοι πύργοι, είναι κάτι αντίστοιχο με τους δίδυμους πύργους, αλλά οι δίδυμοι πύργοι δεν επέφεραν τόσες φορές αλλαγές στο διεθνές σκηνικό παρά μόνο τη θωράκιση των ευρωπαϊκών και δυτικών χωρών σε μεγάλο βαθμό ως προς τα θέματα ασφαλείας, αεροπορικών μεταφορών κλπ. Κλπ. Η 7η Οκτωβρίου οδήγησε σε αυτά που ζούμε σήμερα κυρίες και κύριοι, γιατί και εμείς είμαστε θύματα αυτής της αγριότητας, οπωσδήποτε στο σφαγιασμό και μέρους του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, και σταμάτησε κάθε προσπάθεια συνεννόησης που είχε ξεκινήσει με τις όμορες χώρες, δηλαδή της Παλαιστίνης και του Ισραήλ, με τις όμορες χώρες αυτής της περιοχής που φλέγεται εδώ και 3 χρόνια, τις άλλες αραβικές χώρες, ως προς την υλοποίηση της περίφημης συνθήκης του Αβραάμ. Όλα αυτά έχουν να παίξουν ρόλο ακόμα και με αυτό που μας ταλανίζει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, την ακρίβεια στα καύσιμα, γιατί ήταν η Χαμάς υποχείριο και παραμένει του Ιράν. Όλα αυτά που έγιναν με τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ ήταν αναμφισβήτητα οργανωμένα από το Ιράν και βλέπουμε μετά τη συνέχεια και την πληρώνουμε. Εδώ λοιπόν, Θάνο Μπούμπα, νομίζω που θα πρέπει να μπούμε κάπως μουσικά στο κλίμα, γιατί σε λίγο, μετά τις 4:30, θα φιλοξενήσουμε τον Γιάννη Κουτσομίτη που είναι ειδικός στο να μας μιλήσει για την ημέρα εκείνη την αποφράδα, αλλά και για τις μετέπειτα συνέπειες που αγγίζουν όλους εμάς. Γιατί θα πρέπει να εξηγήσω ότι αυτή τη στιγμή πανηγυρίζουν πολλοί, δυστυχώς και στην Ελλάδα, για τη νίκη της Χαμάς εναντίον, με το σφάξιμο δηλαδή, τους βιασμούς, τις ομηρίες, τον εξανθρωποδισμό ολόκληρων οικογενειών, την εξαφάνιση εκατοντάδων νέων παιδιών που είχαν πάει απλώς για ένα μουσικό φεστιβάλ ειρήνης σε μια περιοχή του Ισραήλ όμορη με την Γάζα. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Κουτσομίτη,
Αλλά εγώ θέλω σήμερα να πω δύο λόγια για κάτι που ξεφεύγει από τους πάρα πολλούς, όχι αυτούς που πανηγυρίζουν και είναι φίλοι των Χαμασαίων, δεν με ενδιαφέρουν αυτοί, γιατί δεν μπορώ να τους κρίνω άλλωστε. Δεν μου επιτρέπεται να τους κρίνω, με την έννοια ότι αυτούς τους ανθρώπους τους κρίνεις με πάρα πολύ έτσι οξύ τρόπο και δεν έχω καμία διάθεση. Ακούστε λοιπόν αυτό το μουσικό που ακολουθεί την εκπομπή.

Εγώ θέλω να πω το εξής, κυρίες και κύριοι, και όποιοι και όποιες θέλετε να με παρακολουθήσετε. Αν στηρίζουμε το Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και εγώ, ο βασικός λόγος που στηρίζουμε το Ισραήλ αλλά ταυτόχρονα ασκούμε και σκληρή κριτική για τις ακρότητες του Νετανιάχου και όχι μόνο, στηρίζουμε το Ισραήλ γιατί είναι η μόνη δημοκρατική χώρα όπου υπάρχει ελευθερία πολιτική, υπάρχει ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, όσο περίεργο και αν σας ακούγεται. Και επέλεξα για να σας θυμίσω ότι από το 1998 το Ισραήλ, το οποίο κρατείται αυτή τη στιγμή σε σημαντικό βαθμό από τις Ελένες Λουκάδες του Ισραήλ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι δηλαδή η Ορθόδοξη πολεμοχαρής Εβραίοι, είναι και η Dana International.

Τα παιδιά που σφαγιάστηκαν από τους χαμασαίους πιθανόν να μην την είχαν προλάβει λόγω ηλικίας τώρα το 98, κάποια όμως την είχαν προλάβει και καταλάβαιναν ότι τουλάχιστον ζουν σε μία ελεύθερη χώρα που τολμάει στο διαγωνισμό της Eurovision, προσέξτε, το Ισραήλ το 98, να στείλει μία τρανς τραγουδίστρια, τότε που ο υπόλοιπος δυτικός κόσμος δεν γνώριζε καν τα δικαιώματα των τρανς.

0: Δηλαδή, το Ισραήλ έστειλε το 98, επειδή δεν είναι θεοκρατικό κράτος ή δικτατορικό, με συγχωρείτε, όπως όλοι οι όμοροι, έστειλε μία τρανς η οποία και απέσφασε με την εμφάνισή της και το τραγούδι της το πρώτο βραβείο της Eurovision το 98.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. Ότο Παύλα καταλύτες.gr.
3: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
4: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
3: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
5: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
3: Και τα Σαββατοκύριακα για αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
6: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
4: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
3: Star News. Ειδήσεις μαζί.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Θα συνεχίσω τις σκέψεις μου αναφορικά με το Ισραήλ και την πλευρά που δεν συνειδητοποιούν πολλοί, οι οποίοι κρίνουν μόνο και καλά κάνουν και κατακρίνουν, και εμείς κατακρίνουμε τις αγριότητες από την πλευρά ειδικά του Νετανιάχου, αλλά θα πρέπει να σκεφτόμαστε και πώς ξεκίνησαν όλες αυτές. Εν πάση περιπτώσει θα τα πούμε σε λίγο, γιατί η Vivian επικροτεί αυτό που πολλοί ακροατές από το πρωί δηλώνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι μαρκάρι να ερχόταν ο Μάρκο Ρούμπιο πιο συχνά, γιατί λέει 10 λεπτά Μαρούσι κέντρο τώρα. Καταλαβαίνετε. Επίσης, να συνεχίσω σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, γιατί πρέπει πριν βγάλουμε άποψη για οτιδήποτε, καλό είναι να είμαστε και βαθιά ενημερωμένοι. Το Ισραήλ, για να καταλάβετε, είναι το κράτος που αμέσως μετά τη σφαγή της Χαμάς, εκεί ξέρετε είναι επιστρατευμένοι μονίμως από τη γέννησή τους μέχρι το θάνατό τους όλοι οι άντρες και γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας, ανακοίνωσε, επειδή άρχισαν οι επιθέσεις εναντίον της Χαμάς, οι πολύ αιματηρές όπως καταλαβαίνετε, ανακοίνωσε η Βουλή και ΣΝΕΤ του Ισραήλ ότι δικαιούνται συντάξεως ακόμα και οι σύντροφοι και οι σύζυγοι ομοφυλόφιλων ζευγαριών. Δηλαδή σκοτώνονταν γυναίκες στρατιώτες του Ισραήλ, οι οποίες ήταν σε σχέση επίσημη βέβαια με κάποια άλλη γυναίκα, δικαιούνταν τη σύνταξη του ήρωα του Ισραήλ. Το ίδιο συνέβαινε και στους αρσενικούς. Άρα λοιπόν πρέπει αυτά να τα συνυπολογίζουμε. Γιατί πιστεύετε ότι η Ευρώπη, ο δυτικός κόσμος γενικά, ενώ ταυτόχρονα είναι εναντίον της πολιτικής συμπεριφοράς, μην πούμε της ηθικής του Νετανιάχου, στηρίζει το Ισραήλ, γιατί είναι η χώρα η οποία δεν έχει επιτεθεί ποτέ στις χώρες, τις όμορες χώρες, δεν είναι αυτή που ξεκινάει τον πόλεμο, είναι αυτή που δέχεται από το 1947 το Μάιο, που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, δεν μαζευτήκανε Εβραίοι, τραπεζίτες, πλούσιοι και ξέρω εγώ δεξιούρες να ιδρύσουν το κράτος του Ισραήλ. Είπε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και όλες οι τότε μεγάλες δυνάμεις που νίξαν το φασισμό και τον ναζισμό, είναι οι κίτριες δυνάμεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ότι πρέπει εκεί να γίνει, που είχε την εντολή η Βρετανία, εκεί να γίνει το κράτος του Ισραήλ. Την επόμενη μέρα, την επόμενη και όλα ημέρα, κυρίες και κύριοι, ομονόησαν όμορες χώρες και επιτέθηκαν. Να τα πάρουμε τώρα με τη σειρά, γιατί νομίζω έχουμε χρόνο. Βάλε και τη μουσική επένδυση από κάτω, Θάνο Μπούμπα, γιατί είναι ωραίο. Λοιπόν,

πέντε είναι οι Αραβο-Ισραηλινοί πόλεμοι. Δεν μετήχαν όλες οι, οι χώρες μαζί, οι αραβικές χώρες, αλλά πότε ήταν δίδυμα, πότε ήταν τρίδυμα, πότε ήταν ατομικά. Έχουμε λοιπόν πέντε βασικούς Αραβο-Ισραηλινούς πολέμους 1948, 1956, 1967, υψώματα Γκολάν και λοιπά να σας θυμίσω, 1973, 1982. Και προσέξτε, σε όλους αυτούς τους πολέμους έτυχε να νικάει το Ισραήλ. Και βλέπετε ότι η Χαμάς δεν είναι χώρα. Η Χαμάς είναι μία ομάδα που καταπιέζει τον Παλαιστινιακό λαό, τον σφάζει επίσης με τη δική της συμπεριφορά, εδώ και 25 περίπου χρόνια, που δυστυχώς οι ντόπιοι σε εκλογές την ψήφισαν και έκτοτε δεν ξαναγίναν ποτέ εκλογές. Είναι η επίσημη κυβέρνηση, η Χαμάς, αυτή που έσφαξε δηλαδή τις χιλιάδες, τραυμάτισε, απήγαγε, βίασε, έκαψε, ανασκολόπησε και τα λοιπά, είναι η επίσημη κυβέρνηση των ταλαιπωρημένων σήμερα και στο παρελθόν Παλαιστινίων, όπου δεν οργανώθηκε ποτέ από τους γηγενείς κάποια αντίσταση σε σχέση με άλλους λαούς που αντιστάθηκαν στο ισλαμικό, θεοκρατικό, κυβερνητικό καθεστώς της Χαμάς. Να τα λέμε όλα αυτά, διότι κυρίες και κύριοι, υπάρχουν, επαναλαμβάνω, πολλοί που πανηγυρίζουν, που στηρίζουν ανοιχτά τους Χαμασαίους, πιστεύοντας ότι όταν φορέσεις την Παλαιστινιακή σημαία γύρω, εσύ ο δυτικός που ζεις σε καθεστώτα ασφάλειας, στηρίζεις το λαό. Το λαό δεν τον στηρίζει στηρίζοντας τη Χαμάς. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά της μεγαλύτερης μερίδας του δυτικού κόσμου, η οποία αναγνωρίζει και ότι πρέπει να υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος, αλλά συνειδητοποιεί ότι μόλις αυτές τις αρνητικές και κακοποιητικές και τρομοκρατικές συμπεριφορές, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να δοθεί η δυνατότητα να υλοποιηθούν οι συμφωνίες όπως αυτή που σας ανέφερα προηγουμένως, στις συμφωνίες του Αβραάμ, αλλά και οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια έστω και από τον ΟΗΕ να δημιουργηθεί το κράτος της Παλαιστίνης, που πρέπει όπως και να το κάνουμε να ιδρυθεί. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Ποια είναι η διαφορά του δυτικού σε νοοτροπία, του αναθρεμένου με το δυτικό πολιτισμό και τις αξίες, από τον Χαχόλο που στηρίζει τη Χαμάς? Ότι ο δυτικός κόσμος κάνει διαδηλώσεις εναντίον του Νετανιάχου, κάνουν διαδηλώσεις οι πάρα πολλοί εκεί ντόπιοι στο Ισραήλ εναντίον του Νετανιάχου. Επίσης κατακρίνουν και σε ύψιστο βαθμό τη συμπεριφορά Νετανιάχου. Από την άλλη πλευρά, την καταδίκη της Χαμάς δυστυχώς έως σήμερα δεν την έχουμε ακούσει. Και τώρα έχουμε τους θαυμασές του Ρούμπιο. Η Μαρία Ερ, ρεκόρ. Νέα Σμύρνη Κυψέλη, 8 λεπτά. Αν είναι δυνατόν. Νέα Σμύρνη Κυψέλη, ναι, γιατί είναι σε ένα ξενοδοχείο και συνεδριάζει τώρα. Μόλις βγει από το ξενοδοχείο να πάει στην πνίκα, θα γίνει ο κακούλης χαμούλης, αλλά επειδή πολλοί δεν χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο όπως απεδείχθη, χρησιμοποιούν άλλα μέσα ή δεν κατέβηκαν κάτω στο κέντρο, δεν θα είναι τόσο αφόρητη η ταλαιπωρία.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Να πω την ταυτότητα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούπας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη. Από κοινού με τον Βίκτορα Σαμουήλ. 212-212-4800. Ο αριθμός Viber 6947-989-89-89. Το email του σταθμού On Air, παπάκι alpharadio989. Πριν έρθω στα μηνύματά σας, να σας θυμίσω ότι έχουμε ενημερώσεις από τη ΔΕΗ. Σκεφτείτε το λίγο, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπορεί και εσύ να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό, επισκέψου το day.gr, κάθετος Fiber και μάθε περισσότερα. Και στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, είναι δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής, βαθύτατος γνώσης των της Μέσης Ανατολής. Καλησπέρα Γιάννη.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ Φωτεινή για την πρόσκληση.
1: Έκανα προηγουμένως ένα πρόλογο εξηγώντας για ποιους λόγους το Ισραήλ μπορεί να κρίνεται και ορθώς κρίνεται στις ενέργειες αυτές που εξοργίζουν πολύ κόσμο, είναι η αλήθεια. Αλλά εξήγησα πρώτον ότι το Ισραήλ ποτέ δεν επιτέθηκε, δέχτηκε ήδη 5 βασικούς πολέμους από τις όμορες χώρες. Αλλά το κυριότερο είναι η μόνη χώρα με δυτικό πρόσημο, με μη φιλελευθερισμό, με δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα ενισχύει σε σχέση με όλες αυτές τις χώρες που το περιτριγυρίζουν. Μου λέει λοιπόν ο Ζόρζ, κυρία Πεπιλή, λέει, εγώ στηρίζω την ειρήνη, αλλά το σχόλιο που έχω για το Ισραήλ είναι το εξής. Είναι τόσο τρομερή πολεμική μηχανή που μετά από το ολοκαύτωμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βγήκε και κυνήγησε τους Ναζί έναν προς έναν. Μάχεται εναντίον του σκοταδισμού λόγω και μόνο γεωγραφικής θέσεως. Και έχω και άλλα μηνύματα. Γιάννη, σε ακούω.
2: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ Φωτεινή για την πρόσκληση. Λοιπόν, να πούμε, σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια οι τρομοκράτες μπήκαν μέσα στο Ισραήλ και ξεκλήρισαν οικογένειες, παιδιά, έκαναν τρομερά εγκλήματα. Λοιπόν, η δικαιολογία, ας την πούμε δικαιολογία, είναι ότι το Ισραήλ τους έχει αποκλείσει από το να έχουν δικό τους κράτος, όμως δικό τους κράτος θα μπορούσαν να έχουν σε μία σειρά διεθνών διασκέψεων από το 1993 μέχρι σήμερα, δεν δέχτηκαν ποτέ να έχουν κράτος μαζί με το Ισραήλ, δεν δέχονται να υπάρχει κράτος Ισραήλ στη Μέση Ανατολή και έγινε η επίθεση αυτή τον Οκτώβριο, στις 7 Οκτωβρίου του, πριν από 3 χρόνια και έχουμε όλα αυτά τα θύματα. Που ξεκίνησε μια τρομακτική σύγκρουση πολεμική, την οποία ζούμε ακόμη και σήμερα και πρέπει να πάρουμε θέσεις. Λοιπόν, οι θέσεις που πρέπει να πάρουμε είναι: δεν θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων να έχουμε ισλαμιστική επίθεση κατά της Δύσης και του Ισραήλ και από την άλλη θέλουμε οι Παλαιστίνοι να έχουν ένα δικό τους κράτος χωρίς να επιβουλεύονται την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ. Δεν το δέχονται οι Ισραηλινοί αυτό, δεν το δέχονται οι Παλαιστίνοι και αυτό είναι το πρόβλημα που ισχύει τα τελευταία 3 χρόνια.
1: Γιάννη, επειδή εσύ γνωρίζεις πολύ καλά τα της Μέσης Ανατολής, εγώ το έχω πει και άλλες φορές, αυτό που αναρωτιέμαι είναι, καλά, ο λαός ο οποίος είναι υπό τη Χαμάς στη Γάζα και στις άλλες περιοχές, εν πάση περιπτώσει στη λωρίδα της Γάζας, δεν έχει τη δυνατότητα να εξεγερθεί. Λέμε τώρα, γιατί εντάξει, άλλοι λαοί έχουν εξεγερθεί. Μέχρι τώρα δείχνουν να είναι ή συμπαραστάτες της Χαμάς ή να είναι υπόδουλοι της Χαμάς. Το θέμα είναι ότι στην διεθνή διασπορά υπάρχουν διακεκριμένοι και πολύ ισχυροί παράγοντες, Παλαιστίνοι οι ίδιοι, οι οποίοι ούτε καν έχουν σηκώσει το δακτυλάκι τους από ό,τι φαίνεται για να εξομαλύνουν την κατάσταση ή να εξολοθρεύσουν με τους δικούς τους τρόπους τη Χαμάς.
2: Είναι ένα ζήτημα το οποίο για εμάς τους Έλληνες πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Γιατί εμείς ως Έλληνες θέλουμε πάντα την εθνική συγκρότηση. Τι σημαίνει αυτό? Σιωνισμός. Ο σιωνισμός σημαίνει, θέλω να έχουμε τη δική μου πατρίδα στο χώρο που ήταν η προγονή μου.
1: Ειδικά αυτό, οι Έλληνες το έχουμε αυτό και έχουμε Έλληνες, παραδείγματα με τη Μακεδονία για παράδειγμα.
2: Οι Έλληνες στο χώρο που είναι η προγονή μας που πριν από 2000 χρόνια θέλουμε να έχουμε την πατρίδα μας. Αυτό λένε οι Ισραηλινοί. Οι Παλαιστίνοι λένε «Οκ, φύγατε πριν από 1900 χρόνια, σας πήγαν οι Ρωμαίοι σε διάφορες περιοχές around the world, στη Μεσόγειο, εμείς ήμασταν εδώ 2000 χρόνια και έρχεστε τώρα το 1948 με μια απόφαση του ΟΗΕ να μας πάρετε χώρους που εμείς ήμασταν πριν εδώ». Αυτό οι Ισραηλοί δεν μπορούν να το δεχτούν. Δεν μπορούν να το δεχτούν. Λοιπόν, δεύτερον, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει να κάνει ως εξής. Οι Ισραηλινοί από το 1992 δέχονται να υπάρχουν δύο κράτη, Ισραηλινό-Παλαιστινιακό, το οποίο το Παλαιστινιακό δεν θα επιβουλεύεται την κυριαρχία του Ισραηλινού κράτους. Αυτό οι Παλαιστίνοι δεν το δέχτηκαν σε καμία από τις διεθνείς συνθήκες και έρχονται το 2023 και εξαπολύουν μία επίθεση για να καταστρέψουν αυτό το κράτος, το Ισραηλινό, και λένε από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο δεν πρέπει να υπάρχει Ισραηλινό κράτος, να υπάρχει μόνο Παλαιστινιακό. Δεν μπορεί να ισχύσει αυτή η συνθήκη. Λοιπόν, αυτό που ζούμε σήμερα, 3 χρόνια μετά από την τρομερή τρομοκρατική επίθεση, πρέπει να μας βάλει πολύ μυαλό όλους, Ευρωπαίους, Άραβες, Ισραηλινούς, Παλαιστινίους, και να βρούμε μια συνθήκη που θα ζούμε όλοι ειρηνικά. Οι Ισραηλινοί έχουν απόλυτο δικαίωμα να έχουν μια πατρίδα εκεί που πριν από 2000 χρόνια τους εξόρισαν οι Ρωμαίοι που κατέλαβαν τη χώρα τους και τους πήγαν σκλάβους σε όλες τις χώρες της Μεσογείου. Και μετά από 2000 χρόνια η διεθνής κοινότητα το 1947 αποφάσισε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μια πατρίδα. Μια πατρίδα, μια μικρή πατρίδα που θα κυμαίνεται από το βορρά μέχρι τον νότο. Και οι Άραβες είπανε δεν τους θέλουμε εδώ. Τι δεν τους θέλουμε εδώ? Πού θα τους θέλουμε? Αλλού. Λοιπόν, συγγνώμη. Λοιπόν, οι Άραβες εκτείνονται από την Μέση Ανατολή μέχρι τα άκρα της Αφρικής. Δεν μπορούν να δώσουν μια πατρίδα σε αυτό το έθνος των Εβραίων, των Ισραηλιτών, και να πρέπει να ζούμε αυτή τη σύγκρουση εδώ και 70 χρόνια.
1: Η οποία σύγκρουση μας αγγίζει ανά πάσα στιγμή. Γιατί ποτέ
2: μας
1: δεν ξέρεις...
2: αγγίζει ανά πάσα στιγμή, διότι όλοι οι φίλοι μας, και είναι φίλοι μας οι Άραβες, είναι φίλοι μας. Γιατί δεν δέχεστε να έχουν μια πατρίδα οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες στη Μέση Ανατολή? Δεν θέλουν έδαφος. Δεν θέλουν περισσότερο έδαφος. Θέλουν μια πατρίδα, ένα έδαφος, να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στην πατρίδα τους και πάρτε το υπόλοιπο έδαφος να κάνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ένας... οι Ισραηλίτες στην πατρίδα τους έχουν κάνει τρομερά έργα για να έχουν ίδρυυση, τρομερά έργα για τεχνολογία, τρομερά έργα για οτιδήποτε άλλο. Αλλά οι Εβραίοι, οι ακραίοι του έθνους των Αράβων λένε όχι, δεν πρέπει να είσαι εκεί, διότι στην Ιερουσαλήμ, εκεί που έχει το τέμενος των ηρώων, εκεί ήταν ο Μωάμεθ και έκανε μια προσευχή.
1: Είναι αυτό... οπωσδήποτε η χρήσιμα αυτά που μας λες, επαναλαμβάνοντας ότι ο Γιάννης Κουτσομίδης ξέρει πολύ καλά τα της Μέσης Ανατολής, αλλά με την ευκαιρία για κάτι επίσης που δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ο πολλής κόσμος που δεν είναι ενημερωμένος, είναι ότι το Ισραήλ ακόμα και αυτή την περίοδο, την εμπόλεμη περίοδο, διοικείται από κοινοβουλευτικές, 13 διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες έχει η Βουλή του Ισραήλ, η Κισνέτ, όπου έχει ενδιαφέρον να πούμε το εξής. Υπάρχει μία παράταξη που είναι δεξιά εθνικιστική συντηρητική, είναι μία άλλη που είναι κεντρώα φιλοκοσμική, φιλελεύθερη και κοσμική, είναι μία άλλη που είναι αυτή η ακραία θρησκευτική υπερορθόδοξη, είναι μία άλλη υπερορθόδοξη, είναι μία εθνικοθρησκευτική δεξιά, είναι μία ακροδεξιά, μία κοσμική εθνική δεξιά, ένα αραβικό συντηρητικό κόμμα, ένα αραβικό αρχαιοκομμουνιστικό αραβοεθνικό κόμμα μέσα στη Βουλή του Ισραήλ, είναι μία κεντρώα, μία κεντροαριστερά, και μπας περιπτώσει είναι και υπάρχει αραβικός κόσμος που συμμετέχει στο κοινοβούλιο του Ισραήλ. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος, νομίζει ότι είναι μόνο αυτοί με τις μπούκλες που λέω εγώ, οι ακραίοι, οι υπερορθόδοξοι, αυτοί που είναι στο χρηματιστήριο της Ανβέρσας, τους θυμάμαι σαν
2: Φωτεινή,
1: τώρα.
2: Φωτεινή, είπες ακριβώς τι συμβαίνει τώρα και σε ένα μήνα θα υπάρχουν εκλογές. Το Ισραήλ έχει
1: μισό, πάμε τώρα για τις εκλογές που είναι πολύ σημαντικό. Να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα, Γιάννη, σε παρακαλώ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
4: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά. Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
5: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
6: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
5: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Alpha Radio 989. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: 13 λοιπόν κόμματα διαφόρων έτσι, ιδεολογικών αποκλίσεων και θρησκευτικών αλλά και εθνοτικών αυτή τη στιγμή λειτουργούν στη Βουλή του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και Άραβες βουλευτές. Και πάμε τώρα σε αυτό που ήδη είπε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα ο Γιάννης Κουτσομίτης, στις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για το αποτέλεσμά τους εκλογές του Μαρτίου, με έναν πρωθυπουργό που έτσι και τις χάσει πάει κατευθείαν στη φυλακή. Να το τονίσουμε και αυτό, ότι ο πρωθυπουργός είναι με ένα πόδι πριν τη φυλακή.
2: Υπάρχει μία ποινική δίωξη εδώ και 3 χρόνια για απολαβές δώρων από διάφορους χορηγούς, η οποία δίωξη είναι κρεμής εδώ και 3 χρόνια. Αλλά για τους ακροατές μας, για να καταλάβουν, έγινε μία τρομερή τρομοκρατική επίθεση πριν 3 χρόνια. Το Ισραήλ αντεπιτέθηκε γιατί έπρεπε να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών του στην Γάζα και στο Βόρειο Ισραήλ. Η Χαμάς δεν δέχτηκε ποτέ να κάνει συμβιβασμό και έλεγε ότι ο πόλεμος μας είναι ενάντια στο Ισραήλ. Δεν θα δεχθούμε τίποτε λιγότερο από την ήττα του Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ στο Λίβανο πολεμούσε το Ισραήλ και το Ιράν βομβάρδιζε το Ισραήλ με πυράβλους. Άρα το Ισραήλ είχε μια αντιμετώπιση 3 εχθρών, Ιράν, Χεζμπολάχ, Χαμάς, την οποία έκαμψε τα τελευταία 2 χρόνια. Και εμφανιζόμαστε αυτή τη στιγμή και λέμε ποια είναι η επόμενη μέρα αυτής της σύγκρουσης. Λοιπόν, η Χαμάς λέει

0: Και επειδή υπάρχουν 90.000 εκτοπισμένοι Ισραηλινοί από το Βόρειο Ισραήλ τα τελευταία 3 χρόνια λόγω των βομβαρδισμών της Χεζμπολάχ από το Λίβανο, 90.000 άνθρωποι με τις οικογένειές τους αναγκάστηκαν να φύγουν από το Βόρειο Ισραήλ διότι η Χεζμπολάχ τους βομβάρδιζε νύχτα, μέρα, μεσημέρι, βράδυ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και αυτοί δεν δέχονται να σταματήσουν εάν το Ισραήλ δεν δεχθεί ότι η Χεζμπολάχ θα παραμείνει στο Λίβανο κυρίαρχη χώρα.
1: Μέχρι να καταστρέψει τελείως το Λίβανο.
0: Δύναμη. Ναι. Λοιπόν, έρχεται τώρα η τρίτη δύναμη που είναι το Ιράν και λέει, κοιτάξτε, ήρθε η Αμερική, ήρθαν οι άλλες δυνάμεις να μας εξοντώσουν διότι εμείς ενισχύουμε τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς. Όχι. Θα χρησιμοποιήσουμε τους Χούθη, θα χρησιμοποιήσουμε όποιον θέλουμε, διότι αυτός ο πόλεμος είναι ο κυριαρχικός πόλεμος για την ύπαρξή μας. Αυτό οι Ευρωπαίοι δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν το έχουμε καταλάβει. Συγγνώμη. Δεν έχουμε καταλάβει ότι υπάρχουν δυνάμεις στη Μέση Ανατολή οι οποίες θέλουν να αναδιαρθρώσουν όλο το πεδίο, αν θέλει, στο γεωπολιτικό και να πούνε τι δουλειά έχετε εσείς εδώ, τι δουλειά έχει το Ισραήλ, τι δουλειά έχει η Ευρώπη, τι δουλειά έχει η Ορθοδοξία.
1: Το ξεχνάμε αυτό.
0: Και να φύγετε όλοι και εδώ είναι ισλαμικό μέρος. Όλη η Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε αυτό ως γενικά Δύση. Γιατί έχουν γίνει πόλεμοι εδώ και 1000 χρόνια. Σταυροφορίες, Βυζαντινοί, μετά
1: τον Παγκόσμιο
0: Πόλεμο, Ρωμαϊκοί, τα πάντα. Λοιπόν, και ας πούμε ότι δεν θέλουμε συγκρούσεις με τον αραβικό κόσμο. Θα αφήσουμε το εβραϊκό έθνος να είναι υποχείριο τρομοκρατικών επιθέσεων όλα αυτά τα χρόνια. Θα αφήσουμε τους ορθόδοξες κοινότητες στη Συρία, στην Ιορδανία,
1: στο Ισραήλ, Λίβανο.
0: Στο Λίβανο, παντού, να είναι υποχείρια τρομοκρατικών επιθέσεων. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, και εδώ χρειάζεται μια σοβαρή ηγεσία ευρωπαϊκή, όχι μόνο ελληνική, ευρωπαϊκή ηγεσία, να πει κύριε, okay. Λοιπόν, χριστιανικοί πληθυσμοί θα προστατευθούν, τέλος. Τέλος. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση 2000 ετών η οποία δεν μπορεί να αναστραφεί. Δεύτερον, Ισραήλ, αγάπες μου, λοιπόν, αυτή η χώρα που έχετε θα προστατευθεί, τέλος.
1: Αυτό Παλαιστινή.
0: Ναι. Παλαιστινή.
1: Θα πληρώσετε, ναι, το τίμημα.
0: Παλαιστίνη, ναι, Γάζα, Δυτική Όχθη, να έχετε μία αυτονομία με ασφάλεια. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία των περιπτώσεων οι περιοχές σας να γίνουν εφαλτήρια τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ και άλλων χωρών αντίστοιχα. Αυτό οι Παλαιστίνοι δεν το δέχονται, γιατί θεωρούν ότι η Γάζα και η Δυτική Όχθη είναι τα εφαλτήριά τους για να ανατρέψουν το status quo στην Μέση Ανατολή, το οποίο ποιο είναι, να φύγει και ο τελευταίος Ισραηλινός Εβραίος από την περιοχή. Και ο δυτικός.
1: Όχι μόνο δυτικός, επειδή εγώ γι' αυτό στον πρόλογό μου, αυτό θέλω να τόνισα στον πρόλογό μου, ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε από μακριά, αν δεν γνωρίζουμε, ότι είναι ο τελευταίος πυλώνας δυτικών αξιών, δημοκρατίας, φιλελευθερισμού, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ισραήλ, μέσα σε αυτή την τεράστια σφικοφολιά. Αυτό ως δυτική οφείλουμε να, τουλάχιστον να το γνωρίζουμε. Πες μας για τις εκλογές, τι πληροφορίες έχεις?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει μία σχετική δυσφορία για τη διακυβέρνηση της της ομάδας Νετανιαχού, γιατί υπάρχουν προβλήματα από τον πόλεμο, υπάρχουν προβλήματα από τον πληθωρισμό, υπάρχουν γενικά προβλήματα από την

0: άλλη υπάρχει το άλλο στρατόπεδο που είναι ανάντια στον Νετανιάχου, που είναι ας πούμε κεντροαριστερή, αλλά δεν είναι ενάντια στα συμφέροντα της Δύσης. Είναι και φιλέλληνες, αλλά θεωρούν ότι ο Νετανιάχου έχει κλείσει τη θητεία του. Εμείς δεν θα πάρουμε θέση, θεωρώ, δεν πρέπει να πάρουμε θέση σε αυτή
1: λόγο.
0: Την εσωτερική, αλλά σε κάθε περίπτωση είτε κερδίσει το μία παράταξη είτε η άλλη, το Ισραήλ είναι φίλοι μας.
1: Και καλά, αυτό μην το αναλύσουμε, πιστεύω το έχουν καταλάβει πολλοί πια, γιατί είναι και προστάτες μας λόγω της στρατιωτικής του μηχανής.
0: Παλεύουμε ενάντια στον Ισλαμισμό,
1: έτσι, ναι.
0: Παλεύουμε για να προασπίσουμε τα συμφέροντα του δυτικού πολιτισμού στη Μέση Ανατολή, και αν δεν το καταλάβουμε εμείς ως Έλληνες αυτό, οι Κύπροι το έχουν καταλάβει, είπατε. Λοιπόν, σας λέω τώρα, θα βγει η είδηση τις επόμενες 48 ώρες, η Μακάμπι Τελαβίβ, μπασκετική ομάδα, ναι, θα έχει έδρα το επόμενο χρόνο την Κύπρο. Διότι
1: για λόγους ασφαλείας,
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Και η Κύπρος λέει, σας θέλουμε εδώ. Σας θέλουμε εδώ.
1: Λέγω ένα λοιπόν, μήνυμα αυτό, του κυρίου Σάμου.
0: Αυτές είναι οι συνδικές μας άμυνες στη Μέση Ανατολή. Αν κάποιοι φίλοι μας, και καταλαβαίνω, και νιώθουν ανασφάλεια γιατί ο κύριος Ερντογάν εποφθαλμιά στα Δωδεκάνησα, στο Αιγαίο, αν δεν έχουμε συμμάχους στη Μέση Ανατολή ενάντια σε όποια κατάσταση θεωρεί ο κύριος Ερντογάν ή όποιος Τούρκος ηγέτης έρθει μετά από αυτόν, δεν έχουμε άλλον σύμμαχο. Οι Αμερικανοί λένε σήμερα είμαστε μαζί σας, αύριο μωρέ, πολλά ξοδεύουμε στη Μέση Ανατολή και στη πάμε να φύγουμε και τα λοιπά. Αυτά συζητάνε στην Αμερική. Αυτοί που θα είναι μαζί μας τα επόμενα 50, 100, 1000 χρόνια είναι Εβραίοι, Ισραηλίτες.
1: Εδώ έχω ένα μήνυμα.
0: Ποιοι είναι οι λαοί σε αυτή τη μεριά του κόσμου? Οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Έλληνες και οι Ισραηλίτες είναι σε αυτή τη μεριά του κόσμου εδώ και 2.000-3.000 χρόνια.
1: Και που βρίσκονται και σε συνεχή.
0: Μαζί, με ποιους θα συμπράξουμε?
1: Που κατά σύμπτωση συμπάσχουμε και οι δύο από τον ίδιο εχθρό. Έχω το μήνυμα και κλείνουμε του Παναγιώτη Στάμου. Καλησπέρα σας. Αφού θέλουν τη Μέση Ανατολή να ανοίγει καθαρά στο μουσουλμανικό κόσμο, τότε γιατί όλοι αυτοί θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη και στο δυτικό πολιτισμό, αλλά και να παίρνουν στοιχεία από το δυτικό πολιτισμό? Θέλουν πάρα πολύ καλά να μην υπάρχει δυτικός πολιτισμός. Αυτό εξηγεί με κάθε τρόπο ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης. Δεν ξέρω αν γινόμαστε κατανοητοί, Γιάννη.
0: Ναι, νομίζω, ναι. Αλλά λέω και κλείνω στο εξής. Εδώ και 2.500 χρόνια οι δύο πολιτισμοί, ελληνικός, εβραϊκός, έχουν περάσει τεράστιες δυσκολίες από κατακτητές, Ρωμαίους, Άραβες κτλ. Εάν δεν αντιληφθούμε ότι πρέπει να πολεμήσουμε για τα πάτρια εδάφη, για τα πάτρια εδάφη πολεμούν οι Εβραίοι, για τα πάτρια εδάφη πολεμήσαμε και εμείς τα τελευταία 200 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τι άλλο μπορώ να καταλάβω?
1: Θα τα ξαναπούμε. Ανενημέρωτοι και ανιστόρητοι είμαστε. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Κουτσομίτη. Βάλε λίγο μέχρι το δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορο Σαμουήλ, το Χάβα Ναγκίλα, που είναι πολύ ωραίο άκουσμα καθαρά εβραϊκής έτσι υφής. Και έχω ένα μήνυμα από τη Γαλλία. Τέλειο μάθημα ιστορίας, κυρία Πιπηλή. Και προσθέτει: το Ισραήλ ποτέ δεν αρχίζει τον πόλεμο, αλλά πάντα τον τελειώνει. Αυτό είναι που δεν τελειώνει κιόλα, να τελειώνουμε κι εμείς.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Την κοινή εταιρική σχέση Αθήνα-Ουάσιγκτον εξήραν στην κοινή συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο. Για ιστορικής φύσεως συμμαχία με γερά θεμέλια έκανε λόγο ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Συμφωνούμε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της γυραιάς Υπήρου. Η Ελλάδα το κάνει πράξη, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Δεν θέλουμε, υπό ουδέ μία περίπτωση, να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται από ατυχείς αποφάσεις, από αποτυχία αντιμετώπισης απειλών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, νωρίτερα υπεγράφει συμφωνία για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Νίκος Δένδιας και Μάρκο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή της υπογραφής της αμυντικής συνεργασίας. Η υπογραφή έγινε από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, Τζον Χάς. Στις 6 το απόγευμα, Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην Πνίκα. Στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μεγάρο Μαξίμου, ενώ στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Παρακινδυνευμένη και πολύ τολμηρή απόφαση, παραχώρηση του χώρου της Πνίκας για την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, αναφέρει από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια ώρα, φρούριο θυμίζει Αθήνα με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελεύθερους σκοπευτές σε ψηλά κτίρια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας, στους βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του Συντάγματος, οι οποίοι κλείνουν αναδιαστήματα. Παράλληλα, αναμένεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και των υπόλοιπων κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Κατά περίπτωση, οι συλληφθέντες διώκονται μεταξύ άλλων για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση. Ως μάρτυρες για να καταθέσουν για την υπόθεση κλήθηκαν γνωστοί καλλιτέχνες. Την ανάγκη η Ευρώπη να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Split της Κροατίας κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος ΜΕΝΤΕ-9. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ανάλογος και φάμιλος των φιλοδοξιών. Σχετικά με το μεταναστευτικό, Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε τη θετική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών ή εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού και εκδήλωσης υβριδικών απειλών. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε έξω από γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 12χρονο, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν την πράξη τους και στη συνέχεια ανέβασαν το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές, ανάμεσά τους μαθητές και γονείς. Μαθητής επιθέθηκε με μαχαίρι σε άλλα άτομα σε σχολείο της Πολωνίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 η αναμέτρηση ΑΕΚ Αλών Βίλπας για το FIBA Basketball Champions League και στις 8 Άρης Μπούργος για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λάβρο και την Αμάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24, ενώ στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι και το Εγάλιο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 4 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Εμείς λοιπόν που έχουμε την απόλυτη δημοκρατία, σε βαθμό δηλαδή που ενίοτε την εξευθελίζουν ορισμένοι, ακούσαμε και το εξής που συνέβη σήμερα το πρωί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ένα από τα καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, όπου αναγκάστηκε η Βρετανία να εκδώσει ένα πολύ σημαντικό δελτίο τύπου, όπου και ο ίδιος ο Βρετανής κατήγγειλε ότι το πρωί, στα καλά καθούμενα, ομάδα ατόμων αποφάσισε ότι πρέπει να ζητήσει συνάντηση με τον Βρετανή, προκειμένου να του θέσει διάφορα ζητήματα και αιτήματα κλπ. Ο Βρετανής, όταν ειδοποιήθηκε, είπε ότι ήταν διαθέσιμος να συναντηθεί μαζί τους και έδωσε στην υπηρεσία φύλαξη του Πανεπιστημίου των Πατρών την εντολή να διευκολύνει άμεσα την είσοδο στο γραφείο του 5 ατόμων από την αντιπροσωπεία των 40-50 ατόμων, 5 ατόμων. Και βεβαίως έγινε το εξής νεοελληνικό εκπαιδευτικό πολύ υψηλού περιεχομένου περιστατικό, όπου μπουκάρανε και οι 50, καταλαβαίνετε τώρα τους εργαζόμενους ή τους άλλους φοιτητές, τρεχάλισαν όλα τα σκαλιά εκεί να μπουνε, μπουκάρανε στο γραφείο του Βρετανή και έγιναν τα γνωστά ουρλιακτά, φωνές, προφυλακισμοί σε βάρος των εργαζομένων αφενός της φύλαξης εν συνεχεία στους εργαζόμενους μέσα στο πανεπιστήμιο, όπου μπήκανε μέσα στο γραφείο του Βρετανή και τοποθέτησε και ταινίες. Αυτές οι πορτοκαλί, τις απαγορευτικές δηλαδή, απέκλεισαν το χώρο της Βρετανίας και του Βρετανή και των εργαζομένων, κόλλησαν αφίσες, πέταξαν έντυπα, εν πάση περιπτώσει εχμαλώτησαν για αρκετό χρονικό διάστημα στο εσωτερικό του γραφείου τον Βρετανή και τους εργαζόμενους που ήταν εκεί, και η έξοδος είχε αποκλειστεί, δηλαδή αν διακινδύνευε κανείς να βγει θα τρώγανε και ξύλο, όπου έβγαλε ένα πολύ έτσι αυστηρό μήνυμα η Βρετανία, λέγοντας βέβαια και το αυτονόητο ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν αποτελεί ιδιοκτησία της εκάστοτε Βρετανικής αρχής, αλλά επίσης δεν αποτελεί ούτε πεδίο άσκησης επιρροής οποιασδήποτε παράταξης, οργάνωσης ή εξωπανεπιστημιακού μηχανισμού, γιατί όπως κατήγγειλε ο Βρετανής, μέσα σε αυτή την ομάδα που τραμπούκησε ήταν και εξωπανεπιστημιακοί, δηλαδή ήταν τα φιλαράκια απ' έξω που δεν έχουν καμία σχέση με την σπουδάσια νεολαία εκεί. Και εν πάση περιπτώσει ο κύριος Μπούρας, που θεωρείται από τους καλύτερους εν ενεργεία Βρετανής και τους πιο αποτελεσματικούς, διευκρίνησε ότι αυτά δεν γίνεται να επαναληφθούν και ότι πρέπει εν πάση περιπτώσει να αναλάβουν τις ευθύνες. Είναι και κάτι σπουδάζοντες, είναι και κάτι εκεί πανεπιστημιακοί νεαρής ηλικίας, οι οποίοι είναι πίσω σε όλα τα δημόσια πανεπιστήμια, είναι και οι γείτορες αυτών των εξτρεμιστικών έτσι εκδηλώσεων, και δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το κέρδος σε ένα πανεπιστήμιο που έχει βγάλει διεθνούς έτσι εμπειρίας πλέον εδώ και χρόνια επιστήμονες που διαπρέπουν και στο εξωτερικό, αυτό εννοώ, διακεκριμένους επιστήμονες, μια ομάδα χαβαλέδων, τραμπούκων, που μπορεί από χαβαλές να γίνεις εύκολα τραμπούκος και να τραυματίσεις και κόσμο, τα έχουμε δει και αυτά, επειδή καθοδηγούνται από συνδικαλιστές, εσωτερικούς συνδικαλιστές, αλλά κυρίως και από μερίδα των ιδίων των πανεπιστημιακών καθηγητών. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, επειδή είναι η εποχή που πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, για λόγους άθλησης, άσκησης, ευεξίας, κανονικής δηλαδή ευεξίας, φυσικής ευεξίας, αλλά και για λόγους ιατρικούς, επισκέπτονται τα δημόσια ή και ιδιωτικά κολυμβητήρια, όπου παρουσιάζονται διάφορα έτσι προβλήματα εν συνεχεία αν δεν λαμβάνονται τα εξαιρετικά αυστηρά μέτρα υγιεινής που επιβάλλονται για όλα τα δημόσια κολυμβητήρια. είτε είναι δημόσια, εννοούμε για το πληθυσμό, δεν λέμε για τη δική σου πισίνα που μπαίνει εσύ και η οικογένειά σου, αντί και δύο φίλοι σου που τους ξέρεις. Μιλάμε και για τα ιδιωτικά, δηλαδή που υπάρχουν διάφορες εταιρείες αθλητικές που διαθέτουν και εσωτερικά ή και εξωτερικά ακόμα κολυμβητήρια. Γι' αυτό και παρακάλεσα την κυρία Τάνια Βλαδένη, που είναι δερματολόγος και είναι η Διευθύντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής του Ανδρέα Συγκρός, ως πολύ ειδική, να μας δώσει μερικές οδηγίες. Καλησπέρα, κυρία Βλαδένη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροτές και ευχαριστώ, κυρία Πιπλή, για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, σας ακούω. Θα μας δώσεις οδηγίες.
1: Θα προσπαθήσω να εξηγήσω με απλά λόγια κάποια πράγματα, γιατί σε εμάς έρχονται οι ασθενείς ή ας πούμε οι άνθρωποι που θέλουν να χρησιμοποιήσουν πισίνα, ζητώντας το ειδικό χαρτί για να εγγραφτούν στην πισίνα. Και εκεί βρίσκουν μια ευκαιρία να τους πούμε κάποια πράγματα.
0: Τα κολυμβητήρια,
1: ναι,
0: ζητάνε πλέον, όλα. Για πείτε μας...
1: Συζητάνε ειδικό χαρτί εξέτασης από τον δερματολόγο που να πιστοποιεί ότι δερματολογικά εξωτερικά το δέρματος δεν έχει ούτε πληγές ούτε μεταδοτικά νοσήματα που μπορούν να δημιουργήσουν άλλα προβλήματα σε άλλους κολυμβητές. Έτσι δίνουμε αυτό το χαρτί αφού εξετάσουμε τις ορατές βλάβες του δέρματος και τους ορατούς λενογόνους, εμείς οι δερματολόγοι. Τώρα, από τη σειρά τους τα κολυμβητήρια ή δεξαμενές όπως λέγονται οι κολυμβητικές, πρέπει να τηρούν κάποιους κανόνες. Και οι ίδιοι κολυμβητές πρέπει να τηρούν κανόνες, αλλιώς δεν έχει σημασία. Ο δεκάλογος του καλού κολυμβητού είναι πολύ σημαντικός. Αλλά και οι πισίνες υπόκεινται σε κάποιες διατάξεις που αφορούν τη μέτρηση του νερού κατά τακτά χρονικά διαστήματα για να φαίνεται πώς είναι το pH, εάν είναι καλή η χλωρίωση και αν είναι απαλλαγμένο από μικρόβια. Αυτό πρέπει να είναι αναρτημένο πάντα στο κάθε κολυμβητήριο, ώστε οι άνθρωποι που πηγαίνουν να το βλέπουν ότι είναι η μέτρηση σωστή και υπάρχουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του νερού και δεν είναι βρώμικο, για να μπορούν να, δηλαδή υπάρχει χλωρίωση, η θερμοκρασία είναι σωστή, όπως και το pH του νερού, γιατί είναι συγκεκριμένα το pH στα κολυμβητήρια. Απ' την άλλη πλευρά, οι κολυμβητές πρέπει και αυτοί να έχουν κάποιες, να τηρούν κάποιους κανόνες για να μην ταλαιπωρούν και το δέρμα τους.
0: Αυτοί πρώτος είναι να κάνουν μπάνιο πριν μπουν σε δημόσια πισίνα.
1: Πρώτο και καλύτερο.
0: Εννοείται. Έχουν γίνει
1: δηλαδή,
0: καυγάδες.
1: Να μην μπαίνουν μέσα στο κολυμβητήριο όταν έχουν μία ανοιχτή πληγή, όταν έχουν ένα δερματικό πρόβλημα που έχουν κάποια ανοιχτή πληγή. Επίσης, να μην έχουν ακράτεια ούρων όταν μπαίνουν μέσα, να μην φοράνε πάμπερς, ας πούμε, κάποια τέτοια υλικά. Να σέβονται τους διπλανούς κολυμβητές τους, να φοράνε σκουφάκι, γιατί έτσι δεν φεύγουν οι τρίχες οι οποίες μπορεί να μολύνουν, αλλά και προστατεύονται τα μαλλιά τους από το χλώριο. Γιατί το
0: μισό, να μείνουμε εδώ μισό λεπτό.
1: Ναι,
0: από την τρίχα, μία τρίχα μπορείς να μολυνθείς?
1: Όχι, μπορεί να είναι όχι μία τρίχα, να είναι και αλλωνών τρίχες. Οπότε θα είναι πάρα πολλές. Όχι μόνο να μολυνθείς, να δημιουργήσεις πρόβλημα στην, γιατί κάνει μία υπερχείλη στο νερό και μαζεύονται. Ή να βγάλει
0: και
1: κύτταρα.
0: Και δεν είναι ωραίο το θέαμα, Παναγία μου. Ναι,
1: ναι. Πρέπει να σεβόμαστε την καθαριότητα, να βάζουμε τα γυαλιά όταν κολυμπούμε για να μην έχουμε προβλήματα στα μάτια.
0: Αν από το χλώριο.
1: Πούμε, παράδειγμα, ναι, όχι μόνο από το χλώριο, αλλά μπορεί να υπάρχει μία μόλυνση. Η ακάνθοαμοιβάδα είναι ένα πρωτόζωο. Αν κάποιο εκείνη τη στιγμή, κάποιο κολυμβητήριο έχει αυτή την μόλυνση από αυτό το πρωτόζωο που είναι πολύ σπάνιο, προκαλείται πρόβλημα στον κερατοειδή, στο χιτώνα του ματιού, οπότε θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα που δύσκολα θεραπεύονται.
0: Κυρία Βλαδένη, εκείνο που είναι πολύ σημαντικό και το παρατηρώ πάρα πολύ στις εξωτερικές πισίνες, ειδικά το καλοκαίρι, αυτό το μόνιμο λάθος που κάνουν πολλοί, οι οποίοι, προσέξτε, φοράνε τις αγιονάρες ή τα πέδιλα, διασχίζουν την άμμο επειδή καίει και για ένα περίεργο λόγο μόλις πάνε στην ντουσιέρα βγάζουν τα παπούτσια. Μεγαλύτερη συσσόρευση ασθενειών και βρώμας από τους λουτήρες νομίζω ότι δεν υπάρχει.
1: αυτό απαγορεύεται να βγάζουν τις σαγιονάρες, ας πούμε, τώρα. Βέβαια. Γιατί και να τις βγάζουν την ώρα που πάνε να μπουν στην πισίνα, όχι εκείνη την ώρα που στέκονται στο λουτήρα για να κάνουν το ντουζ, που επιβάλλεται αυτό. Ξέρετε, ναι. Το ντουζ το γράφουν πάντα. Δεν μπορείς να μπεις χωρίς να έχεις κάνει αυτό. Και επίσης πρέπει να ενημερώνουν τη διεύθυνση του κολυμπητηρίου για οτιδήποτε θεωρούν ότι απειλεί την ασφάλεια των άλλων. Αυτό είναι μέρος της, ας πούμε, του δεκάλογου του σωστού κολυμβητή. Όταν δει κάτι πρέπει να το αναφέρει ή να πει.
0: Να μου επιτρέψετε να κάνω εδώ το διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίσουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Του παιδιού μου τη χαρά. Αχ, με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Algofren. Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Algofren Compositum μόνο. Νέο Algofren Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Οδηγίες λοιπόν για τους λόμενους στις δημόσιες δεξαμενές από την κυρία Τάνια Βλαδένη, την δερματολόγο, διευθύντρια της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Δημόσιου Νοσοκομείου Ανδρέας Συγκρός. Μείναμε λοιπόν στο πόσο απαραίτητο είναι να φοράς πάντα τα παπούτσια σου και να τα βγάζεις μόνο όταν θα μπαίνεις στην πισίνα, αλλά ποτέ στο λουτήρα ξυπόλυτος.
7: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να μεταφέρεις διάφορα μικρόβια όπως μύκητες ας πούμε ή διάφορα άλλα κατά τη διάρκεια της διαδρομής στην πισίνα.
6: Στο νοσοκομείο σας δηλαδή τώρα έρχονται άνθρωποι για να πάρουν αυτό το απαραίτητο χαρτί για να εγγραφούν σε δημόσια κολληνητήρια.
7: Είναι απαραίτητο και διαρκεί ένα έτος από ό,τι ξέρω. Και οπωσδήποτε το παίρνουν και οι μητέρες οι οποίες συνοδεύουν τα παιδάκια στις κολληβητικές δεξαμενές γιατί ιδιωτικά, ιδιωτικά σχολεία επιτρέπουν τη μητέρα να κάνει κολύμπη με το παιδί όταν έχουν αφλοπαιδίες με βάση το νερό. Ναι.
6: Οπότε υποχρεωτικά ο συνοδός του παιδιού πρέπει και αυτός να υποστεί τις ανάλογες εξετάσεις. Υποψιάζομαι ότι θα κάνουν και άλλες εξετάσεις αν έχουν καρδιολογικά προβλήματα και τέτοια, κυρία Βλαδένη, όχι
7: αυτό
6: εσείς.
7: Είναι ναι, και από παθολογικά βεβαίως και καρδιολογικά. Γιατί αποφεύγονται οι δυσάρεστες εκπλήξεις, έτσι, και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτός ο έλεγχος του δέρματος. Επίσης, αν κάποιος χρησιμοποιεί το κολυμπητήριο και έχει ένα νόσημα τύπου ατοπικής δερματίτιδας, μπορεί να το επιδεινώσει, δηλαδή να κάνει ξηροδερμία. Γιατί αλλάζει ο φραγμός του δέρματος. Αυτό πρέπει να το ξέρουν και οι γονείς που συνοδεύουν παιδάκια με ατοπική δερματίτιδα, να μην είναι πολλές ώρες μέσα στο νερό και όταν βγουν να κάνουν πολύ καλό ντουζ, γιατί έτσι αφαιρείται το χλώριο από το δέρμα. Πρέπει και αυτό να το προσέχουμε, όχι μόνο πριν μπούμε και όταν βγούμε από την πισίνα χρειάζεται ένας πολύ καλός καθαρισμός με ένα ήπιο καθαριστικό να μην μας αφυδατώσει ακόμη περισσότερο και χρήση μιας ενυδατικής κρέμας.
6: Καλά, οπωσδήποτε. Θα τα ξαναπούμε, κυρία Βλαδένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες. Γιατί όλο και περισσότεροι καταφεύγουν, γιατί είναι η καλύτερη άθληση τώρα εδώ που τα λέμε την κολύμβηση χειμώνα-καλοκαίρι για πάρα πολλούς λόγους. Άρα καλό είναι να είμαστε ενημερωμένοι, ειδικότερα το χειμώνα που αναγκαστικά είμαστε και σε κλειστούς χώρους. Θάνο, παρακαλώ, μουσική, να πάμε στα επόμενα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Καλά, έχω πνιγεί στο γέλιο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, κάτι διάβασα, αλλά επειδή προέχει το σοβαρό θέμα που θα συζητήσουμε με έναν ειδικό, θα τα κρατήσω για το τέλος της εκπομπής. Μιλάμε δηλαδή, γίνεται της τρελής, παιδιά, όταν σας λέω της τρελής γίνεται πραγματικά, μακριά από εμάς όλα αυτά. Θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φώτη Σπυρόπουλο. Είναι δικηγόρος, ποινικολόγος, αλλά και επίκουρος καθηγητής ποινικού δικαίου και εγκληματολογίας στο Phillips University. Καλησπέρα, κύριε Σπυρόπουλε.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Πιτινή, σε εσάς και στον κρατέ σας.
1: Το θέμα μας είναι, ακούσαμε τις ανακοινώσεις από δύο συναρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Μιχάλη Χρυσογοίδη, αλλά κυρίως τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για διάφορα έτσι θέματα που έχουν να κάνουν με τη βία κατά των γυναικών, που πλέον είναι, μιλάμε για πανδημία, δεν μιλάμε για κάποια σημεία της εγκληματολογίας που υπήρχαν και στο παρελθόν. Και επειδή έχει έρθει η συζήτηση για το πώς πρέπει εφεξής να αντιμετωπίζονται ολιστικά, θα μου επιτρέψετε, αν και δεν τη χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη γιατί την απεχθάνομαι, γιατί χρησιμοποιείται στα πάντα, εννοώ μία αυστηρή νέα νομοθεσία που να κόβει από την αρχή χέρια και πόδια, εννοώ ποινικά όχι κυριολεκτικά, στους επίδοξους, βίαιους και κακούργους άνδρες.
2: Λοιπόν, η ερώτησή σας δεν είναι ολιστική, επιτρέψτε μου να πω. Είναι πολύ συγκεκριμένη, αλλά ανοίγει πάρα πάρα πολλά θέματα.
1: Αυτό και αυτό το είπα, χαριτολογώντας βέβαια.
2: Ναι, ξέρω. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
1: Ναι.
2: Καταρχάς, να πω, να δηλώσω σε προσωπικό επίπεδο, με την όποια επιστημονική εμπειρία διαθέτω, το μόνο που απογοήτευσή μου για τις αποσπασματικές ρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα στο σύνολο των διατάξεων του ποινικού κώδικα, και για να μην φανεί ότι κατηγορώ την τωρινή κυβέρνηση και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Δηλαδή βλέπουμε έναν ποινικό κώδικα ο οποίος έχει γίνει γεμάτος μπαλώματα.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Κάθε τρεις και λίγο μπαίνει και κάτι καινούριο ανάλογα με την επικαιρότητα.
2: Ακριβώς. Αυτό λέγεται ποινικός λαϊκισμός. Ο ποινικός κώδικας θα είναι ένα κουστούμι, και σκεφτείτε πώς θα με βλέπατε αν ερχόμουν με ένα κουστούμι που θα ήταν γεμάτο μπαλώματα. Δεν έχει σημασία, και δεν μιλάω από πλευράς οικονομικής κατάστασης, από πλευράς αισθητικής σε κάθε περίπτωση θα ήμουν αποτροπιαστικός. Έτσι λοιπόν, δυστυχώς αντιμετωπίζω τις ρυθμίσεις οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο του ποινικού λαϊκισμού. Και πάμε τώρα στην ενδοκονιακή βία. Η ενδοκονιακή βία τα τελευταία χρόνια πραγματικά φαίνεται να καταγράφει πολύ σημαντικά ποσοστά αύξησης.
1: Μιλάτε από hands free.
2: Ναι, μισό λεπτό.
1: Το τσάκωσα. Για βγάλτε τα.
3: Τώρα είναι καλύτερα μάλλον.
1: Άριστα, λοιπόν, προχωράμε.
3: Τώρα είναι καλύτερα και με συγχωρείτε και ζητώ συγγνώμη.
1: Παρακαλώ. Όχι, για όνομα του Θεού.
3: Λοιπόν, η ενδοκονιακή βία λοιπόν παρουσιάζει ποσοστά αύξησης. Ωστόσο και η έννοια των ποσοστών είναι συζητήσιμη, γιατί ξέρετε πολλές φορές καταγράφει η αστυνομία πολλά περιστατικά ως ενδοκονιακή βία, τα οποία όμως δεν έχουμε το follow-up, το τι έχουν γίνει, τι έχει γίνει στο δικαστήριο. Μπορεί να έχει αθωωθεί για οποιοδήποτε λόγο ο κατηγορούμενος εκεί. Μπορεί να ήταν μια ψευδής καταγγελία. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, ξέρετε.
1: Καλά, αναμφίβολα.
3: Αλλά θα πω ότι ξέρετε κάτι, αυτή η αύξηση είναι περισσότερο αύξηση ορατότητας. Δηλαδή, καταγγέλλονται περισσότερο τα περιστατικά αυτά, είναι πιο ευαισθητοποιημένη και η κοινωνία και οι αρχές, και έχει γίνει έργο, θα πω εγώ, στην καταπολέμηση της ενδοκονιακής βίας. Ωστόσο, το έργο αυτό παραμένει αναποτελεσματικό. Γιατί παραμένει αποτελεσματικό? Γιατί βλέπουμε ότι παρά τα τόσα μέτρα, τα τόσα πολλά μέτρα, βλέπουμε ακόμη περιπτώσεις στο Λαύριο, προχθές στην... και αλλού, παντού, που ούτε το panic button πρόλαβε να πατήσει η γυναίκα θύμα ανθρωποκτονίας, θύμα γυναικοκτονίας, ούτε τίποτα. Επομένως πρέπει να σχεδιάσουμε από την αρχή την πολιτική μας προς την πρόληψη, χωρίς επικοινωνιακές επιλογές, χωρίς επικοινωνιακές φανφάρες, επιτρέψτε μου να πω. Αυτό τώρα η πρόληψη είναι ένα, γι' αυτό σας είπα ότι η ερώτησή σας έχει ανοίγει πολλά θέματα, γιατί η πρόληψη είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα του πώς κάνεις πρόληψη, και πρόληψη κυρίως γίνεται, ξέρετε, με την εμπέδωση με την εμπέδωση των αρχών του σεβασμού προς τις γυναίκες, προς το άλλο φύλο, προς τις θηλυκότητες, θα πω εγώ, συνολικά, και όχι με αυστηρούς νόμους. Ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα από μένα, ότι διαχρονικά οι αυστηροί νόμοι ποτέ, μα ποτέ, δεν ήταν αποτελεσματικοί. Γι' αυτό είχαμε το παράδειγμα των δρακόντιων νόμων.
1: Όσο νόμοι... υπάρχει η Ελληνίδα μάνα, εγώ το έχω πει πολλές φορές γιατί ασχολούμαι παιδιόθεν με τα γυναικεία θέματα, όσο η Ελληνίδα μάνα ανατρέφει το γιώκα της ως τον κυρίαρχο του σπιτιού, της οικογένειας και της κοινωνίας, και πάντα του λέει από μωρό, πρόσεξε μη σε τυλίξει καμία, το λέω πολύ επιγραμματικά και λαϊκά, αλλά έτσι είναι, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Το ίδιο και οι μπαμπάδες. Στον άντρα, πρόσεξε, αυτή και τη βλέπω και φοράει μίνι, που λέει ο λόγος. Συνεννοηθήκαμε? Αλλαγή νοοτροπίας.
3: Συμφωνώ 100%. Η πρόληψη λοιπόν θα πρέπει να στοχεύει κατά βάση σε αυτό που μόλις τώρα εύγλωτα με ωραίο παράδειγμα περιγράψατε. Στην αλλαγή νοοτροπίας. Δηλαδή, προφανώς θα πρέπει να έχουμε νόμους, προφανώς θα πρέπει να επιβάλλονται οι νόμοι με τη δέουσα αυστηρότητα, αλλά και η υπερβολική αυστηρότητα δεν είναι η απάντηση. Ποτέ δεν ήταν η απάντηση. Σε κανένα έγκλημα δεν ήταν η απάντηση. Το κλασικότερο παράδειγμα όλων. Στην Αμερική έχουμε για τις ανθρωποκτονίες θανατική ποινή σε κάποιες πολιτείες. Και δεν έχουν σταματήσει οι ανθρωποκτονίες.
1: Ακριβώς. Είναι η αίσθηση της ιδιοκτησίας του θηλυκού. Τη θεωρούν αυτό, κτήμα τους. Τελείωσε.
3: Αυτό είναι αποτρόπαιο. Είναι πραγματικά τραγικό. Είναι πραγματικά τραγικό, και γι' αυτόν τον λόγο στοχεύουμε, όταν λέμε πρόληψη, πολλές φορές στοχεύουμε στους θεσμούς κοινωνικοποίησης, στην οικογένεια, στο σχολείο, σε άλλους θεσμούς κοινωνικοποίησης, στην εκκλησία, ενδεχομένως για όσους απευθύνονται εκεί. Δηλαδή, σε αυτούς τους πυρήνες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν αυτόν που λέμε, να το πω έτσι, μου έρχεται η αγγλική λέξη, το mindset. Ανθρώπων που μπορούν να καταδείξουν ότι η γυναίκα δεν είναι και δεν πρέπει να είναι και δεν μπορεί να νοείται κτήμα κανενός. Εκεί λοιπόν εγώ τέτοια μέτρα πλέον θέλω να ακούω και όχι μπαλώματα σε νομοθετήματα.
1: Όπως για παράδειγμα το πιο πρόσφατο που ακούγεται θετικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι για το βραχιολάκι. Τι έχετε να πείτε? Δηλαδή αυτός που ήδη έχει περάσει στα χέρια της δικαιοσύνης, δεν αρκεί να του λένε ναι, αλλά μην πλησιάζει για 100 μέτρα, σκασίλαρα του μεγάλη, έτσι έγινε και στο Λαύριο. Και τι, αυτός δεν πλησίασε στα 100 μέτρα, έβαλε και σκάλα και ανέβηκε και στον τρίτο όροφο, τόσο αποφασισμένος. Για το βραχιολάκι, να πάμε σε αυτό που είναι το καινούριο μπάλωμα σε εισαγωγικά.
3: Θα μπορούσε ίσως να λειτουργήσει, αλλά έχω κάποιους προβληματισμούς για την αποτελεσματικότητά του, αναφορικά ως προς τα εξής. Πρώτον, να σας πω ποιοι είναι, δεν ψάχνω να βρω προβλήματα, ξέρετε, παντού. Απλώς είναι απορίες που...
1: Εγκληματολόγος είστε, εν πάση περιπτώσει, το αντικείμενό σας. Να κάνουμε
3: τώρα. Θα βάλουμε λοιπόν σε κάποιον βραχιολάκι για να μην πλησιάζει στα 100 μέτρα το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας, τη σύζυγό του, ας πούμε. Να μην πλησιάζει στο σπίτι της. Δηλαδή, αν αυτή βγει έξω από το σπίτι της και πάει κάπου, πώς θα ξέρουμε αν θα φύγει? Θα πρέπει να φοράει και αυτή βραχιολάκι. Αλλιώς είναι σαν να έχουμε ένα θύμα καταδικασμένο μες στο σπίτι του. Δηλαδή, δεν ξέρω τεχνικά πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, καταλάβατε πώς το λέω.
1: Ναι.
3: Τελείως τεχνικά το λέω. Δεύτερον, έχουμε, ξέρετε, και ένα ζήτημα δικαιωμάτων. Πιστέψτε με, πολλές καταγγελίες ενδογενειακής βίας δυστυχώς δεν είναι αλήθειες. Εντάξει, δεν θα πω το πολλές, θα πω αρκετές. Δεν είναι αλήθειες. Γίνονται καταγγελίες ενδογενειακής βίας στο πλαίσιο άλλων αντιδικιών, αντιδικιών για διαζύγια, διατροφές κτλ. Και δεν είναι, ξέρετε, οι αναλυθείς καταγγελίες από γυναίκες και από άντρες έχουμε αναλυθείς καταγγελίες. Λοιπόν, και επομένως θα βρισκόμαστε σε περιπτώσεις που ένας άνθρωπος θα παρακολουθείται με βραχιολάκι ενώ δεν έχει ακόμη δικαστεί. Ενώ μάλιστα, χέρι του κοινωνικής όποιο και αν είναι αυτό και όποιος και αν είναι αυτός. Για μένα, ξέρετε τι ήταν πιο αποτελεσματικό από το βραχιολάκι. Τα εγκλήματα αυτά να βρεθεί ένας δικονομικός τρόπος να δικάζονται αμέσως. Αμέσως.
1: Νομίζω επιτόπου. Ότι είναι το πιο σωστό. Επιτόπου.
3: Χωρίς αναβολές. Χωρίς τίποτα. Επιτόπου. Ναι. Αυτόφορο του αυτοφόρου. Ένα αυτόφορο πιο αυτόφορο από το αυτόφορο. Προκειμένου να υπάρχει μια δικαιοδοτική κρίση, να έχει ένα δικαστής κάτι να πει. Που αν χρειαστεί να στείλει και κάποιον στη φυλακή, να το στείλει.
1: Από την αρχή, από την πρώτη στιγμή δηλαδή.
3: Από την πρώτη στιγμή. Καταλάβατε τη λογική.
1: Το κατάλαβα.
3: Δηλαδή να έχουμε αποτέλεσμα. Είναι τεράστια συζήτηση όπως καταλαβαίνετε και εδώ πέρα θα υπάρχουν σίγουρα, ακόμα και σε αυτή την πρόταση που διατυπώνω τώρα, θα υπάρχουν σίγουρα διαφωνίες. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και
1: μισό λεπτό. Στο δικαστήριο, εάν είναι για λόγους αντιδικίας η καταγγελία ψευδής, θα καταρρεύσει από την παρουσία των στοιχείων.
3: Ακριβώς. Και εκεί θα πρέπει, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μπει σε αυτή τη βάσανα. Αλλά θα κριθούν από το φυσικό δικαστή στη τελική ανάλυση. Και δεν θα δημιουργούμε προληπτικές έννοιες επικινδυνότητας για βραχιολάκι ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, είπατε και το εξής, ότι και το panic button σε πολλές περιπτώσεις δεν προλαβαίνει και να το προλάβει. Αν ο άλλος έχει μαχαίρι, θα τη σφάξει και ώστε να πάει η αστυνομία, άντε γεια.
3: Ακριβώς. Επομένως, θα πρέπει να δούμε λύσεις οι οποίες θα έχουν και την εγκυρότητα μιας δικαστικής κρίσης με εφαρμογή νόμων οι οποίοι δεν αλλάζουν κάθε Τρίτη και Πέμπτη.
1: Και με αποδείξεις. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ότι, και επαναλαμβάνω, σε ένα δικαστήριο ένας ειδικά έμπειρος, δεν θα βάλεις νεοδιοριστέτα δικαστή, ένας έμπειρος μπορεί να καταλάβει από τα 3 πρώτα λεπτά αν απλώς ο σύζυγος καθυστερεί τη διατροφή και τον καταγγέλει ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
3: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Οπότε στεκόμαστε σε αυτή την ιδέα, θα τα ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπατε μια ωραία ιδέα και θα το συνεχίσουμε το θέμα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πιπηλή. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, διάλειμμα τώρα, γιατί έχουμε παιδιά, έχουμε δράματα. Άσε Θάνο Μπούμπα, να σκάσω είμαι. Ματαιώνει τη λειτουργία του Αθηνών Αρένα η Άννα Βύση. Είπε στους μουσικούς, παιδιά, είστε ελεύθεροι, δηλαδή με δύο λόγια, παιδιά, πήγετε να βρείτε αλλού δουλειά, διότι μπλέξαμε, τώρα θα έχουμε με το θέμα του Μαζονάκη, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ, γιατί το θέμα του Μαζονάκη είναι κάτι που άγγιξε όλη την κοινωνία ως προς τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή αυτός ο άνθρωπος. Και οι λεπτομέρειες που βγαίνουν είναι πραγματικά ανατριχιαστικές. Αλλά εδώ με το θέμα Καρβέλα Βύση τουλάχιστον δεν θα έχουμε καμία στεναχώρια, θα τα παρακολουθούμε, θα λέμε τα σχετικά, θα ακούμε και τα σχετικά τραγούδια, αλλά τώρα θα ακούσουμε διαφημίσεις.
0: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manessis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manessis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
0: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε στο θέμα μας. Πρώτα απ' όλα πετάγονται έτσι κάτι ατάκες και μοιράζονται εκατομμύρια. 500.000 είχε ζητήσει ο Καρβέλας στην Άννα Βύση για τη μεγαλειώδη και πολύ επιτυχημένη εκδήλωσή της στο ΑΚΑ. Βγαίνει τη ΣΕΡΝΗ χθες τα μύρια όσα ότι αθέτησε τη συμφωνία και όχι μόνο αυτό, δεν τον άφησα να μπει με την παρέα του να κάτσει εκεί στα επίσημα του ΑΚΑ να παρακολουθήσει, μεταξύ των οποίων για να είμαστε ειλικρινείς, και την επιτυχία των δικών του τραγουδιών. Γιατί ξέρετε, προϋπήρξαν τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, τα οποία μετά αυτή η καταπληκτική όντως στάρ Άννα Βύση τα έκανε σουξέ, αλλά είχανε και τα υλικά από το μαγείρεμα του Νίκου Καρβέλα να γίνουν σουξέ. Δηλαδή τώρα πώς με βλέπεις να ασχολούμαι εγώ με την Άννα Βύση και τον Καρβέλα, ρε μπούπα, αλλά είμαι και εγώ της πιάσας, δεν μπορώ. Μ' αρέσει το θέμα, βάλε ένα τραγούδι τώρα, γιατί είναι ο τίτλος, είναι σημαδιακός του τραγουδιού που θα ακούσατε, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του διδήμου Καρβέλα Βίτσι, αλλά τώρα από αυτά που διαβάζω τίτλους που εμπεριέχονται στην ανταλλαγή των λεγόμενων της Βύση και του Καρβέλα, εγώ βρήκα δύο καινούριους στίχους. Κάτσε, κάπου τα έχω σημειώσει και δεν τα βρίσκω, ρε παιδί μου, μισό λεπτό. Α, πάμε να το δούμε, τα έχω σημειώσει. Λοιπόν, τα καινούργια τραγούδια θα λέγεται το ένα θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Δεν ταιριάζει για στίχος του Καρβέλα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Και ο άλλος τίτλος είναι «Συντριβή από την τροπή». Γιατί ο Καρβέλας είπε ότι νιώθει συντριβή από αυτά που του έγραψε η Βύση και του απάντησε η Βύση «Ντροπή». Άρα ωραίος τίτλος «Συντριβή από την τροπή». Πάμε.

Και εγώ έχω, έχω και κάτι ακροατές, ρε παιδί μου, με κάνουν να πνίγομαι στο γέλιο. Γράφει Αλέξανδρος από τη Λιόν της Γαλλίας, παρακαλώ, μας ακούει. Κομματάρα, σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Ενώ αν καθότανε με τον Αντώνη Σαμαρά, δεν θα είχε προβλήματα τώρα με τον Καρβέλα. Μα καλά, είναι δυνατόν τώρα, ειδικά τώρα σε προεκλογική περίοδο, του Αντώνη Σαμαρά να θυμόμαστε το μεγάλο δεσμό, τον οποίο μεταξύ μας τον έχω ζήσει εγώ προσωπικά. Αν γράψω κάποτε βιβλίο, θα σας πω πολύ σπαρταριστά ντοκουμέντα που δεν τα ξέρει κανείς παρά μόνο εγώ και οι πολλοί κολλητοί μου που μέναμε όλοι μαζί εκείνη την

0: περίοδο ο Αντώνης Σαμαρά, Άννα Σβήση. Λοιπόν, για να μην σε αφήνω εν μέρω τους, επαναλαμβάνω, η Άννα Βύση ακυρώνει τις εμφανίσεις της στις αναμενόμενες, πολύ αναμενόμενες στο Αθηνών Αρένα, διότι πλέον φτάσανε στα δικαστήρια, όπου η Άννα Βύση λέει για τον Νίκο Καρβέλα ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο να πάρει προκαταβολή για τις εμφανίσεις στις θριαμβευτικές της Άννας Βύση με δικά του τραγούδια κατά 98% στο ΑΚΑ, ότι τη ζήτησε 1,5 εκατομμύριο. Αυτός λέει ότι δεν του έδωσε 500.000 που είχαν προγραμματίσει. Η Άννα Βύση λέει ότι του τα έδωσε μέσω τρίτου προσώπου. Τώρα εκεί μπορεί να μπλέξει και η ΑΔΕ, παιδιά. Δεν ξέρετε, όταν ακούγονται διάφορα από επώνυμους ότι 1,5 εκατομμύριο άλλος, μισό εκατομμύριο ευρώ άλλος, δεν ξέρεις, ο Πιτσιλής καραδοκεί. Σου λέει, παιδιά, αυτά τα λεφτά για να δούμε μήπως δεν είναι φορολογημένα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και επίσης τώρα ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σπουδαίος ποινικολόγος όπως ξέρετε, έχει αναλάβει την Άννα Βύση. Έχω πληροφορίες εγώ ότι έχει πολύ πολύ πολύ ειδικό δικηγόρο και από την πλευρά του, δεν θα πω το όνομα, ο Νίκος Καρβέλας, όπου η κυρία Άννα Βύση ενημέρωσε, τώρα υπάρχει και το δυσάρεστο σε αυτή την ιστορία, ότι ενημέρωσε τους εργαζόμενους, καταλαβαίνετε τώρα, ανθρώπους που είχαν και κλείσει συμβόλαια εν αναμονή της πολύ αναμενόμενης έναρξης λειτουργία των Αθηνών Αρένα, τους ανακοίνωσε ότι δεν θα τους χρειαστεί γι' αυτό το χειμώνα ραντεβού από τον επόμενο χειμώνα. Αυτά είναι που γράφουν εδώ στο διαδίκτυο έγκριτα site. Και εν πάση περιπτώσει, παιδιά, τώρα τι να πούμε, έχουμε ωραίο θέμα βρει για να ασχολούμεθα με τα εκτός της καθημερινότητας που δεν είναι πάντα ευχάριστα. Είναι κρίμα, είναι η αλήθεια, γιατί αυτό το δίδυμο, ανεξαρτήτως του αν ήμασταν φαν ή δεν ήμασταν, είχε να κάνει με μια ολόκληρη μουσική περίοδο του τραγουδιού. Μία περίοδο που κυρίως χάρη στη μοναδική Άννα Βύση έχει κρατήσει ζωντανές σε πάρα πολλές γενιές. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο φαινόμενο η Άννα Βύση, πέραν αυτών των δυσάρεστων, γιατί είναι και ζευγάρι, έχουν και ένα παιδί μαζί, δεν είναι τόσο απλά τα θέματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, εγώ ολοκληρώνω τώρα το χρόνο της εκπομπής, σας ενημέρωσα και άφησα για το τέλος την ενημέρωση από τη ΔΕΗ που είναι πολύ χρήσιμη ενημέρωση. Λοιπόν, σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόρισες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο daily.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι, για μία ακόμα φορά. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ακολουθεί Βίκτορ Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 και ακολουθεί ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλό σας απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Κατασβέστηκε φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε αποθήκη με αναλώσιμα υλικά σε βάση του πολεμικού ναυτικού στο Κοτρώνη, στο Μαραθώνα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε κινδύνευσαν ελικόπτερα. Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού εξαιτίας τροχαίου, στο ύψος της οδού Δυραχείου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλιμο. Και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Σε εξέλιξη είναι η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο των συναντήσεων του στην Αθήνα έχουν βρεθεί ζητήματα ενέργειας, ασφάλειας, άμυνας, υψηλής τεχνολογίας και βέβαια οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ενώ ήδη έχουν υπογραφεί τρεις συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο πρόκειται να μιλήσει εντός ολίγου στην Πνίκα, ενώ αμέσως μετά θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και το βράδυ θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραχωρεί προς τιμήν του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους. Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω ευάνθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, υπεγράφει και επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρουσία και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Εκτός των παραπάνω, ανανεώθηκε και το Μνημόνιο Συνεργασίας για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Την ίδια ώρα, φρούριο θυμίζει η Αθήνα, με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελεύθερους σκοπευτές σε ψηλά κτίρια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας μέχρι και αύριο το πρωί. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των υπόλοιπων κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Κατά περίπτωση, συλληφθέντες δίωκονται μεταξύ άλλων για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων. Ως μάρτυρες για να καταθέσουν για την υπόθεση κλήθηκαν γνωστοί καλλιτέχνες. Την ανάγκη η Ευρώπη να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Split της Κροατίας κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος MED9. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ανάλογος και εφάμιλος των φιλοδοξιών της. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 η αναμέτρηση ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας και το FIBA Basketball Champions League και στις 8 Άρης Μπούργος για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 βοφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλιμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24, ενώ στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι και το Εγάλιο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 4 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Αλφαρίντο 98,9. Σήμερα είναι 5η 7 του Οκτώβρη. Είναι η μέρα του Μάρκο Ρούμπιο. Ακόμα και όσοι δεν ασχολούνται, τέλος πάντων, οι άνθρωποι δεν κοιτάνε τώρα ειδήσεις και τα λοιπά. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Καταλάβανε ότι κάτι συμβαίνει και έτσι μάθανε ότι είχαμε την επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών, γιατί πήγαινες Πετράλωνα Κυψέλη σε 7 λεπτά. Άδειοι δρόμοι. Ακόμα και ο Κηφισός τώρα που ερχόμουν, έλεγε τι έγινε, έχουν φύγει 15 Αύγουστο, κάτι έχει γίνει. Δηλαδή, εξηγείται αλλιώς. Άμα είναι να έρχεται μια φορά το μήνα, δύο φορές το μήνα, κάποιος αντίστοιχος, ας πούμε, να κλείνουν οι δρόμοι, να παίρνουμε και εμείς μια ανάσα, ερχόμαστε στη δουλειά μας κανονικά σαν άνθρωποι. Τώρα, αν με ρωτήσετε τι έχει γίνει ακριβώς με το Ρούμπιο, έχω πάρα πολύ ερωτηματικά, δεν έχω καταλάβει συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρω ότι μας αγαπάνε πάρα πολύ οι Αμερικάνοι, ο κάθετος άξονας για το LNG κτλ. Θα είναι μια χαρά, μας τυπάν στην πλάτη ότι είμαστε ο βασικός πυλώνας και φίλος της Αμερικής, ας πούμε, στην περιοχή και το ένα και το άλλο. Αυτά τα περίμενα περίπου. Εδώ όμως προκύπτουν ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, ο Μάρκο Ρούμπιο δεν πήρε θέση δημόσια για το καλώδιο. Φυσικά κάτι υπόθηκε έτσι μεταξύ τους, αποκλείεται να μην υπόθηκε, αλλά δημόσια δεν ήθελε να πάρει καμία θέση και είπε καλύτερα κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις. Επίσης το ίδιο υποστήριξε ότι δήλωσε άγνοια για αυτά που είπε η πρέσβυρα εδώ που έχουμε, η κυρία Γκυλφόιλ. Δεν πήρε χαμπάρι, ας πούμε, γιατί υπήρχαν δημοσιεύματα στη Wall Street Journal που είναι εκεί, όχι στην Washington Post, ναι, τα μπερδεύω αυτά τα πολύ έτσι αμερικάνικα μέσα προοδευτικά και τα λοιπά. Τώρα τι θα γίνει με το καλώδιο, αν η γεώτρηση της ExxonMobil, οι έρευνες νοτιάτης Κρήτης, τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ, που είναι μια αλυσίδα θεμάτων όλα αυτά, τι έχει γίνει ακριβώς, δεν έχω βγάλει συμπέρασμα. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, καλό είναι και οι δημοσιογράφοι, όταν δεν γνωρίσουν άριστα ένα αντικείμενο, να κρατάνε μικρό καλάθι και να μην το παίζουν εξερόλες, γιατί μπορεί να εκτεθούν. Εγώ τα θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν τα ξέρω καλά και των ελληνοαμερικάνικων σχέσεων σε γενικές γραμμές τα ξέρω. Γι' αυτό και σήμερα έχω φωνάξει έτσι, νομίζω, καλεσμένους που μπορείς να μας εξηγήσουν και αν αλλάζει και τι αλλάζει, μπορεί να αλλάξει κάτι τέλος πάντων στα μέχρι τώρα που ξέραμε, τι σημαίνει. Τι θα γίνει μάλλον με το καλώδιο, αν υπάρχει ένα σήμα προς την Τουρκία και αν μπορεί να υπάρξει ένα σήμα προς την Τουρκία ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε δουλειές να κάνουμε, δεν μπορείτε να εσείς, ας πούμε, να παρενοχλείτε, το λέω έτσι πως να κομψά, είναι μια χώρα η οποία είναι και αυτή μέλος του ΝΑΤΟ και τα λοιπά, ντροπής πράγματα, δεν λέει γίνεται αυτά πράγματα. Εδώ χαρακτηριστικά, γιατί έκατσα και είδα ΕΡΤ πολύ, ρωτήθηκε αν η Ελλάδα μπορεί να στηρίζεται, συγγνώμη, στις Ηνωμένες Πολιτείες σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας, ανάμεσα σε άλλα τη γεώτρηση της ExxonMobil, τις έρευνες στα νότια της Κρήτης, αλλά και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, Αίγυπτο, Ισραήλ κτλ. Για το οποίο υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Θα μπορούσε εδώ πέρα, τη γνώμη μου λέω, θα μπορούσε να δώσει ένα σήμα, ένα σινιάλο ή μια απόχρωση να πει ότι βεβαίως και όλα αυτά τα πράγματα θα ολοκληρωθούν και νομίζω σε ένα πνεύμα συνεργασίας και με τους συμμάχους μας και από την άλλη πλευρά και το ένα και το άλλο, θα μπορούσε να γίνει μια διατύπωση τέτοια. Το ότι δεν μιλάει δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Το ότι δεν ήθελε δημοσίως να πει το παραμικρό.

απάντησε ως εξής, και αυτό το συνεχίζω τώρα στην ίδια κατεύθυνση που λένε. Απάντησε ότι κάποια από τα ζητήματα αυτά, από αυτά που ανέφερα και εγώ, σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και ζωτικής σημασίας. Είναι καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω άλλης πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου. Πάρα πολύ ωραία το απέφυγε. Και να σας πω τώρα, υπάρχει μια άλλη πλευρά. Δηλαδή, μπορεί να συζητήθηκαν σοβαρά πράγματα τα οποία δεν ήθελαν να, με κάθε τρόπο να δώσει το παραμικρό στίγμα για το τι υπόθηκε. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Αλλά πολύ σύντομα, νομίζω, θα καταλάβουμε αν η έλευση του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών αλλάζει κάτι ή δεν αλλάζει. Έχετε αρχίσει εδώ τα σχόλια ότι η Ελλάδα θα κάσει στον κάθε άξονα και κάτι τέτοια, θα τα διαβάσω μετά, παιδιά. Αλλά σοβαρευτείτε, αυτά είναι σοβαρά θέματα τώρα. Δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε με την εξωτερική πολιτική, ούτε με τα υπόλοιπα τα ενεργειακά και αυτά, γιατί είναι δύσκολα θέματα. Εντάξει, καταλαβαίνω το χιούμορ, καταλαβαίνω. Υπάρχει μια πικρία στους Έλληνες γενικότερα και νομίζω ότι δεν είναι άδικη, ότι παρόλο που. Τέλος πάντων, όλες οι κυβερνήσεις ανεξαιρέτως ήταν φιλικές στον ένα ή στον άλλο βαθμό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπάρχει ένα παράπονο, έτσι το λέω, διατυπώνεται οριζόντια, ας πούμε, ότι ποτέ δεν στήριξαν τα συμφέροντά μας, ειδικά σε σχέση με την Τουρκία και τα λοιπά, και το ένα και το άλλο. Υπάρχει αυτό. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτή η επιλογή, αλλά όλοι το διατυπώνται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Βέβαια, στη Βουλή έγινε ένας χαμός κυριολεκτικά. Καταγγέλθηκε ακόμα και η ομιλία στην Πνίκα, αν δεν κάνω λάθος, από τη Ρένα Δούρου, που μίλησε τώρα πριν από λίγο. Γενικότερα υπάρχει ένα κλίμα, όχι το παλιό, το αντιαμερικάνικο, να το πω έτσι. Υπάρχει ένα κλίμα ενός απολογισμού που δεν είναι θετικός από την αντιπολίτευση. Από την κυβέρνηση θα τα δούμε τώρα. Είναι και με το Μητσοτάκη ο Σονούπο και θα βγάλουμε και άλλα συμπεράσματα. Τώρα δεν θέλω να εμπλακώ και με το άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο επισκιάζει μέχρι και την επίσκεψη του Ρούμπιο, και μιλάω για την ανοιχτή πλέον διαμάχη του κυρίου Καρβέλα και της κυρίας Βύση. Είναι άλλη ειδικότερη από μένα, δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Κατάλαβα ότι τσακώνονται για κάποια λεφτά της συναυλίας, κάποια χρήματα κτλ. Καλό είναι και ο κύριος Πιτσιλής εκεί πέρα να ρίξει καμία ματιά, γιατί διάβασα, εγώ δεν εντάξερα, ότι υπάρχουν εισιτήρια των 400 ευρώ να πάω στο Ολυμπιακό Στάδιο. 400 ευρώ εισιτήριο, αν είναι δυνατόν. Και ο Τζιμ Μόρισον, να μπορούσαμε να τον αναστήσουμε, ας πούμε, 400 ευρώ δεν το βάζει στο εισιτήριο. Κατεπήγοντα υπάρχουν άλλα θέματα, όπως αυτό που τραβάνε οι κάτοικοι στην Κυψέλη, που ζητούνε, περιμένουν και την απόφαση του πρωτοδικείου μάλιστα, η οποία είναι αύριο η απόφαση για το αίτημα προσωρινής διαταγής να μπλοκάρουν οι εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό στην περιοχή της Κυψέλης. Αυτό που φοβούνται και το λένε σήμερα με ανακοινώσεις τους και έχουν βγει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το υπογραμμίζουν, φοβούνται ότι είναι που είναι η κατάσταση δύσκολη, υπάρχουν ρογμές, υπάρχουν ορατές και ζημιές και στα σπίτια τους και στις πολυκατοικίες, και φοβούνται ότι το σαθρό υπέδαφος που έγινε πιο σαθρό από το Μετροπόντικα, έτσι, ο οποίος προφανώς έχει κάνει αστοχία τώρα, για να είμαστε συνονοημένοι που λένε ότι έρχονται, αν έρθουν βροχές και έχουμε τίποτα φαινόμενα σαν την Κρήτη και τα λοιπά, ούτε ψήλε στον κόρφο μας. Οπότε εδώ πέρα είναι ένα θέμα κατεπήγον, γιατί έχει διαπιστωθεί και οι καθυζήσεις συνεχίζονται και οι ρογμές μεγαλώνουν στα σπίτια.
Τώρα ο κύριος Καμπούρης του Λαός που έκανε την πολύ ωραίες κομπίνες, που άνοιγε μαγαζιά, έβαζε υπαλλήλους με 600 ευρώ και στις δηλώσεις τους υποχρέων να γράφουν 19.000 ευρώ εισόδημα κτλ. Λέει ότι εργαλειοποιείται για πολιτικούς λόγους, ας πούμε. Εγώ νομίζω ότι δεν ήξερα καν ότι είναι πρόεδρος του Λαός. Νόμιζα ότι το Λαός έχει τελειώσει με τον Καρατσαφέρη. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι συνεχίζει το Λαός. Είναι από τα πράγματα που μας διαφεύγουν κανένα φορά.

0: Σήμερα θα έχουμε τον Γιώργο τον Κυρίτση, τον πολύ καλό συνάδελφο, γύρω στις 6.30 να δούμε, να κάνουμε ένα μάζεμα, να το πω έτσι, της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, καθηγητή, να μας πει και αυτός πώς είδε την επίσκεψη και τα κρίσιμα θέματα που συζητήθηκαν, αν αλλάζει κάτι, δεν αλλάζει. Και βέβαια θα μιλήσουμε και με τον Παύλο Χριστίδη, βουλευτή και τομεάρχη εργασίας του ΠΑΣΟΚ, να έχουμε και την άποψη του ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά, αλλά και για άλλα πράγματα πολλά που αφορούν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο φαίνεται σιγά σιγά να ανακτά ένα χαμένο έδαφος. Και θα έλεγα ότι έχει βάσιμες ελπίδες και καλά κάνει. Τα στοιχεία το δείχνουν. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί τώρα το επόμενο διάστημα. Βέβαια, για να μην παρεξηγούμαστε, δεν έχει γίνει καμιά κοσμογονία. Έχει κερδίσει κανένα 1%. Φαίνεται να κερδίζει σε όλες τις δημοσκοπήσεις εκεί, από μισό έως 1,2. Δεν πρόκειται για κάποια ανατροπή, αλλά τέλος πάντων, από την κατηφόρα που είχε σε σχέση με την επανεμφάνιση Τσίπρα, κάτι είναι και αυτό. Δεν είναι λίγο. Πάμε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
4: Τι βλέπεις?
3: Το νόημα της ζωής.
4: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
5: μπουχός.
4: Αληθή.
3: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
6: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Αλφα Radio 98,9 και στη Λαϊκή Απογευματινή. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 και θα έχουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στο Μάρκο Ρούμπιο που μας επισκέφθηκε έτσι και πώς να το πω. Νιώσαμε και λίγο εθνικά υπερήφανοι τώρα, για κάτσε δηλαδή. Έχει συναντηθεί ο Ερντογάν με το Τραμπ δύο φορές, δύο σίγουρα, έτσι. Και την άλλη φορά πηγαίνα και μαζί βολτούλες, κάνα, ράνανε, είχε τη σύγκληση του ΝΑΤΟ εκεί ο Ερντογάν, ήταν μέσα στα κόλπα που λένε. Βέβαια περίμενε και αυτός τα F-35, αλλά δεν θα πάρει τίποτα. Έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο ο Τραμπ, έτσι, να σε σηκώνει στο Θεό και τελικά να μην παίρνει τίποτα, γιατί είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Το έχει και ο Τραμπ αυτό το ταλέντο. Αλλά τέλος πάντων χρειαζόμασταν και εμείς έτσι μια επίσκεψη, να σηκωθεί λίγο έτσι το φρόνημα, κάπως να νιώσουμε καλύτερα σαν Βαλκάνοι εδώ πέρα, ότι μας κοιτάνε και οι μεγάλοι λίγο. Όλα αυτά είναι ωραία και θα μας τα εξηγήσουν εδώ και οι καλεσμένοι, να δούμε τι έχουν καταλάβει και αυτοί, γιατί είναι άνθρωποι που ασχολούνται με τα θέματα. Εδώ ο Αναστάσιος μου γράφει: το ρώσικο φυσικό αέριο συνεχίζει να καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών της χώρας. Το μερίδιο του στην εγχώρια αγορά αγγίζει και ξεπερνά το 51%. Η Ελλάδα συγκαταλέγει τις ευρωπαϊκές χώρες που εξακολουθούν να βασίζονται σε αυτό για τη διατήρηση της ενεργειακής τους επάρκειας. Μάλιστα.

Λοιπόν, συνεχίζει γιατί γράφει και άλλα. Έχει ένα ενδιαφέρον σημείωμα εδώ ο Αναστάσιος, ο οποίος φαίνεται γνώση των πραγμάτων. Λέει, σύμφωνα με το επίσημο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει κλειδώσει σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρώσικου υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 και του αερίου μέσω αγωγών έως το φθινόπωρο του 2027. Η ελληνική πλευρά έχει δεσμευτεί να τηρήσει το ορόσημο του 2027, ωστόσο η αντικατάσταση αυτών των ποσοτήτων αποτελεί τεράστια πρόκληση. Η πλήρη στροφή σε εναλλακτικές πηγές όπως το αμερικάνικο LNG απαιτεί ακριβότερες υποδομές και ναύλους, γεγονός που συντείνει στο να παραμείνουν οι τιμές σε υψηλά επίπεδα. Είχε δεν είχε, στο τέλος έτσι μας είπε να περάσουμε από το ταμείο εδώ ο φίλος Αναστάσιος. Εδώ ο Ηρακλής διασκεδάζει με την κατάσταση, δεν μπορώ να καταλάβω το χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου. Λέει, στον κάθεν το άξονα θα κάτσει τελικά η Ελλάδα, ήδη έχει αρχίσει να κάθεται. Εντάξει, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εδώ ένας άλλος φίλος έχει τον καημό του με τη συντάξη. Μου λέει ότι η αύξηση που θα δώσει η κυβέρνηση συντάξεις θα είναι κατά πολύ μειωμένη στο καθαρό ποσόν λόγω της αριθμοποίησης φορολογικής κλίμακας. Η εισφορά 6% στις επικουρικές για περίθαλψη υπάρχει ακόμα χωρίς ανταποδοτικότητα. Είχαν πει όμως ότι θα καταργηθεί. Έλα και εσύ τώρα. Γκρινιάρι. Γκρίνια. Μιζέρια. Να, αυτά δεν μπορώ. Δηλαδή δεν μπορούν μια μέρα να μην ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Κάθε μέρα ασχολούνται με τη συντάξη, την ακρίβεια, τους μισθούς, τη στέγη, τα ενίκια. Εντάξει ρε παιδιά να πούμε. Δέστε και λίγο καρβέλα, βίση, τι να κάνουμε λέει τώρα. Υπάρχουν και αλλού προβλήματα δηλαδή. Για σκεφτείτε τώρα. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια παρατήρηση τώρα πριν πάμε, γιατί το σκεφτόμουν έτσι όπως ερχόμουν. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Είναι άσχετα θέματα μεταξύ τους, αλλά κατά τη γνώμη μου συνδέονται. Το πρωί πηγαίνοντας προς τον νέο κόσμο έχει ένα φανάρι στο φίξ. Και ενώ είναι άδεια η Αθήνα, αυτό το φανάρι, είτε είναι άδεια η Αθήνα, είτε δεν είναι, είναι ένα φανάρι που στρίβει κάθετα να πάει στη Συγκρού, για να περάσει μετά προς το Κουκάκι ή να κατέβει στη Συγκρού προς τον Παραλιακό. Αυτό το φανάρι, ρε παιδιά, είναι τόσο αρρύθμιστο, ανοίγει και κλείνει σε 30 δεύτερα μέσα και εκεί κατευθύνονται από 3 διαφορετικές κατευθύνσεις αυτοκίνητα. Είναι τόσο δύσκολο να πάει κάποιος να το δει, αφού τα βλέπουν τώρα με οθόνες, με drones και τα λοιπά, να ρυθμίσει ένα φανάρι. Αναστενάζει όλος ο νέος κόσμος και οι γύρω περιοχές από ένα φανάρι. Δεύτερον, επειδή παίρνω συνήθως τελευταία, άρχισα να χρησιμοποιώ πολύ τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε τι τεράστιο πρόβλημα υπάρχει που δεν χτυπάνε τα εισιτήρια και το ένα και το άλλο. Τώρα τα συστήματα που υπάρχουν, δεν μπορείς να μην χτυπήσεις εισιτήριο. Έτσι. Άρα, λέω εγώ, δεν θέλανε να έχουν, γιατί τώρα 2-3 χρόνια έχουν μπει, χτυπάς το εισιτήριό σου στην είσοδο και στην έξοδο, δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις ή να βγεις χωρίς χτυπημένο εισιτήριο. Λέγανε, ας πούμε, παλιά οι μετανάστες δεν κόβουν εισιτήρια, οι πιτσιρικάδες πηδάνε πάνω από τις μπάρες, κανένας τίποτα. Και το τελευταίο τώρα, να πούμε μια καλή κουβέντα για τον Κηφισό. Από τον Αύγουστο και μετά, στην άνοδο του Κηφισού εδώ προς, από το κέντρο της Αθήνας τέλος πάντων μέχρι εδώ, υπάρχουν ανά 1000-2000 μέτρα, υπάρχουν είτε μοτοσυκλέτες της τροχέας και κάθεται ένας τροχαίος εκεί και κοιτάει αυτοκίνητα να περνάνε, και ή περιπολικά ή ένα άλλο που είναι φορτηγάκι της τροχέας κτλ. Τι φυλάνε? Φυλάνε τη Λέα. Λοιπόν, παρόλο ότι εγώ αγανακτούσα στην αρχή όταν τους έβλεπα, γιατί έλεγα άντε να κλέψουμε λιγάκι να αποφύγουμε την κίνηση κτλ., πρέπει να ομολογήσω ότι φυλώντας τη Λέα δεν μπλοκάρει τουλάχιστον τα μεσημέρια. Τα μεσημέρια και τα απόγευμα δεν μπλοκάρει ο Κηφισός. Μπράβο. Αλλά δεν μπορούσατε τόσα χρόνια, 3 χρόνια παλεύουμε, δεν μπορούσατε, αν είναι αυτή η λύση, να πηγαίνατε 2 αστυνομικούς εκεί πέρα, τροχαίους, να, δηλαδή ήμαρτον.
Λοιπόν, βάζουμε ένα τραγουδάκι, βάζουμε το σήμα και θα υποδεχθούμε σε πολύ λίγο τον Γιώργο τον Κυρίτση, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, ειδικευμένο και για τα στρατιωτικά και τα διεθνή και τα γεωπολιτικά και για όλα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ στον Αλφαρίντιο 98,9 και στη Λαϊκή Απογευματινή, η ώρα είναι 6 και 33 πρώτα λεπτά και υποδεχόμαστε τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, γνώστη θεμάτων γεωπολιτικών, στρατιωτικών, διεθνών, ό,τι θέλετε, Γιώργο Κυρίτση. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Αντρέα. Όλα τα σπάζουμε, όλα να μαχαιρώνουμε.
0: Ναι, εμείς τι να κάνουμε, δηλαδή. Έχουμε και μια ιστορία, μια πορεία, δηλαδή. Εντάξει, τα μάθαμε όλα. Δεν ξέρω, θες να μας κάνεις λίγο σοφότερους, γιατί έχουμε πολύ βασικές απορίες. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε τώρα, μια, πώς το λένε, η συνάντηση και η έλευση τέλος πάντων του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να περάσουμε στον ντούκο. Ίσα-ίσα, πολλοί επενδύουν σε αυτή τη συνάντηση ότι θα λυθούν πάρα πολλά προβλήματα. Ο ίδιος βέβαια κράτησε πολύ κλειστά χαρτιά για μια σειρά θέματα. Και εδώ έχουν αρχίσει και ανησυχίες. Θες να τα πάρουμε από την αρχή, θες να κάνεις και εσύ μια εισαγωγή και να μιλήσουμε αργότερα, όπως θέλεις.
1: Εντάξει, όπως πάει η συζήτηση τώρα.
0: Ωραία. Δηλαδή, κάτσε να το πάμε διαφορετικά. Τι περιμέναμε εμείς από τον Μάρκο Ρούμπιο, τι θέλαμε?
1: Τι θα ήθελε η κυβέρνηση.
0: Ναι, αυτό εννοώ, ναι. Ως κυβέρνηση λέμε τώρα.
1: Δεν νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση, γνωρίζοντας περίπου τις διαθέσεις της Ουάσιγκτον, θα ήθελε πολλά ή δυνατόν θα ήθελε να έρθει εδώ να βγουν μια φωτογραφία με το Μητσοτάκη και να φύγει.
0: Τόσο λίγο.
1: Ναι, διότι από εκεί και πέρα αρχίζουν κάποια ζητήματα τα οποία είναι ίσως λίγο και τα εξοπλιστικά, αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάνε ζητήματα τα οποία... Είναι δύσκολα, όπως το ζήτημα του καλωδίου, ας πούμε, που είναι στην επικαιρότητα και στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δημοσίως δεν παίρνουν θέση. Τώρα, αν ιδιωτικώς πούν και υποσχεθούν ότι μπορούν να πούν καμία κουβέντα κτλ., αυτά είναι του παρασκηνίου. Όταν αυτά τα πράγματα έχουν κάποια πραγματική κρουσιμότητα, είναι δημόσια. Άρα δεν είχαμε κάτι που να έχει να κάνει με το κύριο σημείο τριβής ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά τώρα. Το δεύτερο είναι το γενικό αφήγημα. Δηλαδή, τι πουλάμε τώρα μαζί με τους Αμερικάνους ως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Παρότι πέφτουν κυβερνήσεις κατά τη διαδρομή του, τον κάθετο άξονα. Τι είναι αυτός ο κάθετος άξονας? Αυτός είναι μεταφέρει στην πραγματικότητα υγροποιημένο αμερικάνικο φυσικό αέριο από την Αλεξανδρούπολη προς τα πάνω, σωστά. Αυτό το πράγμα, το οποίο το πουλάμε εμείς ως φοβερή στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ομνίουμε στο όνομά του, είναι κάτι που όσο διαρκεί καταστρέφει την Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη δεν αντέχει να αγοράζει ακριβό φυσικό αέριο από τους Αμερικανούς, πρέπει να ξαναγοράζει κοινό από τους Ρώσους και να τα βρει. Άρα, αυτού του είδους η πολιτική και αυτού του είδους η στρατηγική είναι μια στρατηγική η οποία βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι παραγωγός χώρα, αλλά στρέφεται κατά της Ευρώπης. Άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ως μια στρατηγική κίνηση για το ελληνικό κράτος στην οποία θέλει να ποντάρει. Για τους προφανείς λόγους, γιατί αυτό για να δουλέψει προϋποθέτει πόλεμο με τη Ρωσία. Αν τα βρούμε με οποιονδήποτε τρόπο με τη Ρωσία να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα φτηνίνει το αέριο.
0: Ωραία.
1: Και θα μείνουμε το σωλήνα στο χέρι.
0: Μάλιστα. Και ωραία. Περίμενα λεπτάκι τώρα. Ναι. Εμείς κατά 50% χρησιμοποιούμε υγροποιημένο ρώσικο αέριο αυτή τη στιγμή, σωστά?
1: Τι εννοείς εμείς? Εμείς η Ευρώπη, εμείς η Ελλάδα.
0: Και η Ευρώπη, αλλά και εμείς. Δηλαδή ακόμα υπάρχει, δηλαδή συγκαταλέγεις ευρωπαϊκές χώρες που εξακολουθούν να διατηρούν μια ενεργειακή επάρκεια η οποία σχετίζεται και με το ρώσικο αέριο. Κάνω λάθος?
1: Σε πολύ μικρότερο βαθμό.
0: Δηλαδή η αποδέσμευσή μας, η πλήρης αποδέσμευσή μας είναι για το 27 το φθινόπωρο.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: και της Ευρώπης ουσιαστικά.
1: Okay, ναι.
0: Ναι, θέλω να πω... Ρε παιδί μου,
1: αυτό δεν είναι έργο. Αυτό δεν είναι έργο για να γίνει να δουλέψει τώρα για 6 μήνες να πιέσει τους Ρώσους.
0: Όχι, βέβαια, μα δεν ισχυρίζομαι εγώ αυτό. Ναι. Λέω ότι προφανώς θα υπάρχει μια μεταβατική κατάσταση μέχρι να έχουμε το LNG το αμερικάνικο, σωστά?
1: Όχι, έχουμε, παίρνουμε ήδη LNG. Έχουμε,
0: ναι ρε παιδί μου, αλλά να, όλη η παραγωγή να γίνεται σε αυτό το στάδιο, ας πούμε. Αν το λέω σωστά.
1: Ας πούμε, ναι, για πες μου που θέλει να καταλήξει για να καταλάβω.
0: Ναι, θέλω να καταλήξω ότι φεύγουμε τελείως από μια κατάσταση και πάμε ήδη σε μια καινούρια. Μου λες όμως ότι σε αυτή την καινούργια κατάσταση δεν είναι σύμφωνη η Ευρώπη. Εδώ περιπλέκεται το πράγμα.
1: Όχι, δεν σου λέω ότι δεν είναι σύμφωνη η Ευρώπη.
0: Α, τι μου λες?
1: Αυτό το οποίο λέω είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει υπερεπενδύσει στη λογική του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο θα έρχεται εδώ, θα αποθηκεύεται, θα απογειοποιείται, θα ξαναυγειοποιείται,
0: ωραία.
1: Θα φεύγει από εδώ για όλη την Ευρώπη. Mm. Αυτό το πράγμα είναι ασύμφορο γενικά. Γίνεται συμφέρον ή γίνεται υποχρεωτική επιλογή μόνο στο βαθμό και στο μέτρο που η Ευρώπη δεν καταλήγει σε μια συμφωνία με τη Ρωσία για την Ουκρανία. Εάν η Ευρώπη, αντί να πάει για πόλεμο με τη Ρωσία και κλάφτα χαράλαμπε, με κάποιο τρόπο τα βρουν στο θέμα της Ουκρανίας, κατευθείαν το αμερικάνικο υγροποιημένο αέριο δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει.
0: Γιατί είναι πολύ πιο ακριβότερο.
1: Είναι πολύ ακριβότερο. Βέβαια. Γιατί το ένα έρχεται από τη Ρωσία μέσω σωλήνα στην πραγματικότητα.
0: Δηλαδή μου λες με λίγα λόγια μπορεί να πατήσουμε και πεπονόφλουδα.
1: Είναι πολύ πιθανόν. Αυτό το οποίο βασικά λέω είναι ότι η κίνησή μας είναι μια κίνηση η οποία δεν συμβαδίζει.
0: Έχει ρίσκο.
1: Μια πορεία ειρηνική της Ευρώπης. Είναι μια κίνηση η οποία συμβαδίζει, ας πούμε, με πολεμικούς τυχοδιοκτισμούς.
0: Ότι δηλαδή θα αντασπάσει όλη η Ευρώπη τελείως με τη Ρωσία, θα είναι ενδεχομένως και σε μια εμπόλεμη κατάσταση, οπότε θα υποχρεωθεί όλη η Ευρώπη να χρησιμοποιεί το LNG.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σε αυτή τη φάση θα σου πει όμως κάποιος ότι οι Αμερικάνοι έχουν βάλει ηγέτη εδώ πέρα. Σε αυτή το κακό σενάριο. Είναι κακό και αυτό το σενάριο, αλλά εδώ πέρα σου λένε σε αυτό το κακό σενάριο. Ναι, μεν θα έχουμε ακριβότερο αέριο κτλ. Αλλά από σένα θα ξεκινάει η τροφοδοτησία της Ευρώπης.
1: Θα παίρνεις ένα ακόμη στρόντος. Όπως και αυτή τη στιγμή τα ελληνικά διελιστήρια, επειδή ως καθυστερημένη χώρα στα ζητήματα περιβαλλοντικά η Ελλάδα δεν τα έκλεισε, είναι από τα λίγα στην Ευρώπη και βγάζουν τα ντερά τους. Okay.
0: Ωραία, πάμε τώρα.
1: Πώς εντάσσεις ένα πράγμα, ας πούμε, στο αφήγημά σου για τα επόμενα χρόνια? Γιατί δεν είμαστε σε ανύποπτους καιρούς. Δεν είναι άντε μια μπίζ να βγει και δεν βγει και αχ, αυτή η επένδυση χάθηκε, άλλη μια χαμένη ευκαιρία κτλ. Εδώ τώρα βρισκόμαστε σε καιρούς δύσκολους, σε καιρούς ψυχρού πολέμου, ο οποίος έχει και θερμές εκφάνσεις. Mm. Άρα τα πράγματα δεν πρέπει να τα παίρνουμε αψήφιστα. Δεν παίζονται μόνο λεφτά, δηλαδή. Mm-hmm. Παίζονται διάφορα.
0: Πάμε τώρα στο καλώδιο. Κοίταξε, γενικότερα, θα έλεγα, έδειξε μία επιφυλακτικότητα, δεν ήθελε καθόλου να ανοίξει κανένα χαρτί ο Ρούμπιο. Θα μπορούσε ενδεχομένως να πει μια κουβέντα για το καλώδιο. Ένα καλώδιο, πώς να το πω, το οποίο δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη άδεια για να περάσει ένα καλώδιο, όταν μάλιστα δεν πέφτει πάνω στις τουρκικές, πώς τη λέμε, στην τουρκική υφαλοκρηπίδα ή τίποτα άλλο. Δεν, δηλαδή είναι εκτός ζώνης. Και παρόλα αυτά έχουμε προβλήματα.
1: Κοίτανε, παρότι ο Ρούμπιο δεν είναι Τραμπ στα ζητήματα αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι πιο φιλοϊσραηλινός και λιγότερο φιλοτούρκος. Δεν υπάρχει περίπτωση Αμερικάνος αξιωματούχος και η Αμερικάνικη κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να παρεύουν υπέρ της Ελλάδας στα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά. Και αυτά είναι απολύτως προφανές. Τι να κάνουμε τώρα. Το είπε και δημόσια ο Τραμπ, συμπαθεί τον Ερντογάν και δεν του χαλάει χατήρι. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Ναι, εδώ πέρα όμως, με συγχωρείς. Mm. Όχι, δεν είναι και μόνο θέμα της Αμερικής, είναι και της Ευρώπης. Η υπόντηση ενός καλωδίου που συνδέει από το Ισραήλ μέχρι την Κύπρο, την Αίγυπτο κτλ. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το εξαντλήσει η Τουρκία στην διένεξη, στη διαμάχη τέλος πάντων που προσπαθεί να κρατήσει με την Ελλάδα. Δηλαδή ξεφεύγει από τα όρια των δύο χωρών αυτό. Δεν είναι, πώς να το πω, μια αντιδικία που δεν υπάρχει αντιδικία βασικά, ας πούμε. Είναι ένας τσαμπουκάς της Τουρκίας. Απλά είναι ένας τσαμπουκάς.
1: Τσαμπουκάς είναι σε μια περιοχή η οποία είναι περιοχή ενδιαφέροντος, δεν είναι περιοχή ανύποπτη, στην οποία, την οποία η Τουρκία επιχειρεί να παρουσιάσει ως δική της. Είναι σταθή σύγκρουση, δεν είναι τσαμπουκάς. Τσαμπουκάς είναι μια υπέρπτυση με τουρκικά F-16 πάνω από το Αγαθονήσι.
0: Εντάξει, ναι, ωραία. Ναι.
1: Αυτό είναι τσαμπουκάς. Το άλλο είναι, πώς το λένε, σαφής και απτή προσπάθεια αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων και μάλιστα...
0: Μέσω του καλωδίου, λες, ξαναβάζουν όλο το πακέτο οι Τούρκοι.
1: Γιατί είχαν στείλει, τα καράβια στην Κάσο, γιατί τα στείλανε.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Μία-δύο, αλλά δεν ξέρω.
1: Να σου πω, επειδή λες είναι ευρωπαϊκή υπόθεση, ας το αναδεχθεί η Ευρώπη ως ευρωπαϊκή υπόθεση και στείλει εκεί τον ευρωπαϊκό στόλο, για να δούμε.
0: Ναι.
1: Και σου θυμίζω ότι ούτε η Κύπρη είναι ζεστή, ακόμα.
0: Για το καλώδιο.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί τους βάλανε να πληρώσουν μπροστά, αν θυμάμαι καλά.
1: Και για μια σειρά λόγους.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε στο τρίτο θέμα που είναι τα εξοπλιστικά. Εδώ υπάρχει ένα πράγμα το οποίο κυνηγάει τα ελληνικά εξοπλιστικά θέματα από τον προηγούμενο αιώνα. Δηλαδή,
0: για να μην διακόψουμε τη σκέψη, έλα, σου, δώσε ακριβώς ένα λεπτό για διαφημίσεις και το πάρουμε τα εξοπλιστικά από την αρχή.
1: Ναι, αμέ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
4: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
3: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
4: Full Hybrid, Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνεις συνέχεια να το φορτίσεις.
3: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
4: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
3: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
2: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr. Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο τον Κυρίτση, την τραβάμε λίγο παραπάνω, έχουμε και το θέμα των εξοπλιστικών. Γιώργος, ακούμε. Ναι.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι ήδη από τον προηγούμενο αιώνα υπάρχει ένα pattern στα ελληνικά εξοπλιστικά, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο και το βλέπουμε να συνεχίζεται. Δηλαδή, όταν η Ελλάδα πήρε το στρατηγικό καταδρομικό αβέρο, το μεθοδικό, δεν πήρε μαζί πυρομαχικά για τα πυροβόλα του και έτρεχε να τα αγοράσει μετά και πήγε στην Αγγλία το πλοίο από την Ιταλία που ναυπηγήθηκε για να αγοράσουν τα, τα πυρομαχικά για τα κανόνια. Αυτό συνεχίστηκε με τα F-16, ας πούμε, ήλυξα έναν αιώνα που...
0: Υπάρχει μια παράδοση, δηλαδή, τέτοια.
1: Για πάνω από 10 χρόνια πετούσαν χωρίς αυτοπροστασία, άρα πάρα πολύ ευάλωτα πάνω από το Αιγαίο. Και τώρα, κάνοντας άλλο ένα άλμα, πάμε στα F-35, τα οποία η Ελλάδα έχει παραγγείλει, χωρίς όμως να έχει εξασφαλίσει την αποδέσμευση των καταλλήλων όπλων. Mm. Δηλαδή, το F-35 για να είναι stealth δεν παίρνει, δεν μπορεί να του κρεμάσεις βόμβες όπως βλέπουμε τα...
0: Ωραία.
1: Τα συνηθισμένα τα αεροπλάνα, τα παίρνει από μέσα. Έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα.
0: Ναι, ωραία, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί τα αναφέρουμε αυτά τα παραδείγματα.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα με τα όπλα τα οποία θα φέρουν τα ελληνικά F-35. Η αεροπορία έχει ζητήσει από καιρό, δηλαδή από την πρώτη στιγμή, την αποδέσμευση κάποιων προηγμένων όπλων, βλημάτων, πυράβλων δηλαδή, τα οποία δεν έχουν αποδεσμευτεί ακόμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αν αυτή τη στιγμή, αύριο το πρωί ας πούμε, ήταν τα F-35 στην Ανδραβίδα έτοιμα και με πιλότους, δεν θα είχαν όπλα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μια τέτοιου είδους συζήτηση μπορεί να γίνεται. Δεν υπάρχει κάποιο ανοιχτό μεγάλο πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων ώστε να υπογραφεί κάποια μεγάλη συμφωνία που αφορά πλατφόρμες, όπως γράφεται τις τελευταίες ημέρες που μιλάνε για θηριώδες συμβόλαιο. Μου φαίνεται δύσκολο να σκεφτώ κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να ανακοινωθεί, κάτι το οποίο θα ήταν στα όρια της προβοκάτσιας. Αν συνέβαινε, θα ήταν να ακυρωθεί η αγορά τριών μεταγωγικών αεροσκαφών που έχει παραγγείλει η Ελλάδα από τη Βραζιλία του Λούλα εν ώψη του δεύτερου γύρου. Αλλά αυτό το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου. Οτιδήποτε δηλαδή τόσο εντυπωσιακό και εάν ανακοινωθεί, που δεν πιστεύω θα ανακοινωθεί, θα συνιστούσε ανατροπή ας πούμε της μέχρι τώρα εξοπλιστικής πολιτικής.
0: Ωραία. Ναι, νομίζω το πιάσαμε όλο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Εντάξει, θα βγάλουμε και συμπεράσματα για τις επόμενες μέρες, γιατί θα μαθαίνουμε και λεπτομέρειες, κάποια στόματα θα ανοίγουν, κάποιες εκτιμήσεις θα γίνονται παραπάνω κτλ. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Ανδρέα, για χαρά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν βγήκατε σοφότεροι ή πιο μπερδεμένοι. Τέλος πάντων, άκουσαμε κάποιες απόψεις και κάποιες εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε σαν δημοσιογράφοι και για το θέμα του υγροποιημένου αερίου του LNG και του κάθετου άξονα που η Ελλάδα θα είναι κόμβος για την υπόλοιπη Ευρώπη. Άκουσαμε και για το θέμα των εξοπλισμών που προφανώς συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν πράγματα, θα τα μάθουμε και αυτά. Και βέβαια όλη η ιστορία που απασχολεί τη χώρα με την πόντιση του καλωδίου, ένα θέμα το οποίο μας ταλανίζει 2-3 χρόνια τώρα. Θα έχουμε την δυνατότητα και αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής θα αφορά αυτή την επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο. Θα μιλήσουμε και με τον αναλυτή

θέλει, τα συνηθίζουν αυτά οι Αμερικάνοι και κάθε ξένος που έρχεται κάνει τις αναφορές ότι από εδώ, εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, εδώ γεννήθηκε και η πολιτική υπό Μάρκο Ρούμπιο και μια σειρά άλλα, έτσι, άλλες αναφορές δικές του, δείχνοντας ας πούμε και το σεβασμό προς την χώρα και μια σειρά τέτοια πράγματα. Βέβαια, αν πεις, καλός είναι ο σεβασμός, καλές είναι οι αναφορές στο ένδοξο παρελθόν και στους αρχαίους ημών προγόνους, αλλά πρέπει να δούμε και κάτι άλλο παρακάτω που λένε.

Ένα απόσπασμα που μου αρέσει τώρα που το βλέπω έχει αναρτηθεί. Είπε πριν από λίγο ο Μάρκο Ρούμπιο Σιμνίκα. Είπε: οι αρχαίοι Έλληνες ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική επιρροή στη μνήμη μας και 2,5 αιώνες μετά την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και στην άλλη άκρη του κόσμου, ως υπέξη είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Είναι χαραγμένη στην αρχή της κυβέρνησης, στην αρχή της κυβέρνησής μας, συγγνώμη, η πόλη που γεννήθηκε το Σύνταγμα, η Φιλαδέλφια, έχει ελληνικό όνομα. Και συνεχίζει λέγοντας: πολλά έχουν γραφτεί για την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη φιλοσοφία. Ακόμα και η λέξη πολιτική έχει τις ρίζες της εδώ. Αυτά που οφείλουμε στον τόπο αυτόν είναι πολύ βαθύτερα. Στους Έλληνες βλέπουμε θεμελιώδη χαρακτηριστικά της Δύσης. Οι Έλληνες μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία, αλλά μας τη χάρισαν. Ήταν οι πρώτοι που έστρεψαν το βλέμμα προς τα έξω, είπε ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών.

Τώρα πηγαίνοντας προς ειδήσεις, μια μικρή αναφορά να κάνω στην Γαλλία που είναι στους δρόμους, υπάρχουν και επεισόδια πάρα πολλά και έχουμε ένα παιδί το οποίο ακροτηριάστηκε, ένας 15χρονος, από μια χειρομοβίδα ακρότου λάμψης. Γίνονται πολύ μεγάλα επεισόδια, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ κόσμο στους δρόμους, δεν πρόκειται μόνο για μαθητές. Ξεκίνησα τους μαθητές, αλλά εδώ πέρα έχει πάρει μαζικές διαστάσεις όλη αυτή η διαμαρτυρία στη Γαλλία για μια σειρά θέματα. Δεν πάει καθόλου καλά η οικονομία, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και στην υγεία και στην παιδεία και σε μια σειρά άλλα θέματα που αφορούν το λεγόμενο κοινωνικό κράτος, έτσι όπως το έχουν κάνει οι Γάλλοι. Έχουν διαλύσει κυριολεκτικά την οικονομία. Θα βέβαια θα μου πεις, μεγάλη χώρα, ποιος θα τις επιβάλλει τώρα και οι Ρώσεις και τα λοιπά, αλλά έχει τη σημασία του αυτό, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά μαύρα σύννεφα πάνω από την Ευρώπη όσον αφορά την οικονομία της, η οποία με όλα αυτά που λέγαμε και με τον Γιώργο προηγουμένως, τον Κυρίτση, δεν πηγαίνει καθόλου καλά και δεν ξέρω τι μπορεί να μας συμβεί τα επόμενα 5-6 χρόνια, ίσως είναι και μακριά τα 5-6 που λέω, να αποφύγουμε κάποια κρίση η οποία θα είναι αντίστοιχη της κρίσης του 2008, αντίστοιχη σε έκταση, γιατί θα είναι αλλού η κρίση πια, δεν θα είναι κυρίως στις τράπεζες. Λοιπόν, πάμε. Έρχεται σε 3 λεπτά ο Βίκτορ Σαμουλή να πει το δελτίο ειδήσεων. Εμείς σε πολύ λίγο θα είμαστε πίσω.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Από την πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκφωνεί αυτή την ώρα ομιλία για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία, μας την χάρισαν, τόνισε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που έστρεψαν το βλέμμα προς τα έξω. Στο επίκεντρο των συναντήσεων του στην Αθήνα έχουν βρεθεί ζητήματα ενέργειας, ασφάλειας, άμυνας, υψηλής τεχνολογίας και βέβαια οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ενώ έχουν ήδη υπογραφεί τρεις συμφωνίες. Στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους. Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, υπεγράφηκε η επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρουσία και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Την ίδια ώρα φρούριο θυμίζει η Αθήνα με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελεύθερους σκοπευτές σε ψηλά κτίρια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των υπόλοιπων κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπρατε σε βάρος του ΕΙΕΦΚΑ. Κατά περίπτωση, οι συλληφθέντες διώκονται μεταξύ άλλων για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση. Ως μάρτυρες για να καταθέσουν για την υπόθεση κλήθηκαν γνωστοί καλλιτέχνες. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου για τους επαγγελματίες αλλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Την ανάγκη η Ευρώπη να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Split της Κροατίας κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος MED9. Σχετικά με το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε τη θετική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών ή εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού και εκδήλωσης υβριδικών απειλών. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε έξω από γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου στο Λαθσίθι. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 12χρονο συμμαθητή τους, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν την πράξη τους και στη συνέχεια ανέβασαν τα βίντεο στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις ανάμεσά τους μαθητές και γονείς. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 η αναμέτρηση ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας και το FIBA Basketball Champions League και στις 8 Άρης Μπούργος για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 βοφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λάβρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24, ενώ στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι και το Εγάλιο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 4 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα, Αλφα Ρέντιο 98,9. Η Λαϊκή Απογευματινή θα στροφέψει ακόμα μία ώρα. Θα παραμείνουμε στα θέματα μας εδώ με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Μια σημαντική επίσκεψη και ακόμα σε εξέλιξη είναι, όπου να είναι θα συναντηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω κιόλας αν άρχισε η συνάντηση, αν ξεκίνησε. Εμείς σε αυτό το σημείο να υποδεχθούμε τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη. Καλησπέρα κύριε Αδαμίδη, είσαστε αναλυτής από τη σχολή Ευελπίδων, αν τα λέω σωστά.
1: Καθηγητής
0: της σχολής Ευελπίδων. Θα ήθελα έτσι το πρώτο σχόλιο σας, δεν έχει τελειώσει η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, αλλά τέλος πάντων τι σηματοδοτεί η επίσκεψή του, αν μπορούμε να έχουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα, οι επιδιώξεις μας ποιες ήταν, τι θα θέλαμε να αποκομίσουμε εμείς.
1: Να πούμε κύριε Πετρόπουλε καταρχήν ότι η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ αυτή καθ' αυτή είναι ένα σημαντικό γεγονός. Δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε Υπουργό Εξωτερικών που ούτως ή άλλως έχει ένα σημαντικό θεσμικό ρόλο στο πλαίσιο της κατανομής και ισορροπίας εξουσιών στις ΗΠΑ, αλλά μιλάμε για μια προσωπικότητα και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά γενικά της πολιτιακής αρχής και της σχετισμού δυνάμεων στις ΗΠΑ, του Μάρκο Ρούμπιο. Έχει διαδρομή ήδη, μεγάλη διαδρομή πολιτική μέχρι σήμερα και λέγεται ότι είναι ένας από τους πιθανούς, αν όχι ο πιθανότερος διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ ως υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Συγγνώμη. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα που δεν εξαντλείται η παρουσία και η σημασία της επίσκεψής της σήμερα μόνο με το ότι βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά έχει πολιτική διαδρομή να διανύσει. Σαφώς θα μας ενδιαφέρει και θα μας απασχολήσει και την Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα φυσικά τις διεθνείς σχέσεις και το διεθνές σύστημα εξουσίας για τα επόμενα έτη. Αυτό λοιπόν το ένα. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό το γεγονός ότι μια τόσο σημαντική προσωπικότητα του πολιτικού κατεστημένου των ΗΠΑ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι σημαίνει αυτό από πλευράς προσδοκιών ή, εν πάση περιπτώσει, στοχεύσεων της εθνικής μας πολιτικής, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα, σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση μας με τις γύρω χώρες και βέβαια σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα για την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Να πούμε φυσικά ότι μια επίσκεψη από μόνη της δεν είναι το σημείο αναφοράς που επιβραβεύει αντίστοιχα διαψεύδει τις όποιες προσδοκίες. Σαφώς και είναι αποτέλεσμα απόρρια μιας προεργασίας που πρέπει να έχει προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Και το ότι ανακοινώνεται φυσικά στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης είναι αντίστοιχα αντικείμενο μιας επίπονης προσπάθειας, μιας συστηματικής επεξεργασίας, μιας αθέατης εργασίας, μιας άχαρης ενδεχόμενης εργασίας. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα στην διεθνή σκηνή, ότι τα σημαντικά γεγονότα για να φτάσουμε στο να τα αναγγέλουμε έχουν προηγηθεί πολλές ώρες εργασίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, το γεγονός ότι έχει υπογράψει τρεις συνθήκες ο Μάρκο Ρούμπιο με την άφηξή του στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα μιας προεργασίας που έχει λάβει τώρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σαφώς και μας ενδιαφέρει εμάς, μέσω της παρουσίας του, να τονίσουμε για μια ακόμα φορά ότι έχουμε την ψήφο εμπιστοσύνη των ΗΠΑ σε σχέση με την πρόσβασή μας στα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς και μιλάω πάντα φυσικά για τα F-35, ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται ως στρατηγικό πλεονέκτημα, ως προοπτικό σύστημα σε σχέση πάντα με την Τουρκία. Αυτό είναι με το άμεσο. Το σημαντικό σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο μηνυμάτων και φυσικά ενδιαφερόντων, αμοιβαίων ενδιαφερόντων, αλλά και τον κύριο λόγο προτεραιότητα των ΗΠΑ, έχει να κάνει με το ενεργειακό και βέβαια με τις συμμαχίες και τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Το ενεργειακό, καταρχήν, μην δεσμονούμε ότι εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα οι ΗΠΑ έχουν επιλέξει τη χώρα μας και επεξεργαζόμαστε αυτή την κατεύθυνση στο να αποτελέσουμε μια πύλη εισόδου του υδροποιημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ. Του υγρού LNG δηλαδή, στην Ευρώπη μέσω του γνωστού κάθετου διαδρόμου όπως αυτός διαμορφώνεται. Άρα λοιπόν το έχει πει εξάλλου αυτό και ο Μάρκο Ρούμπιο, ότι υπάρχουν προσδοκίες για τον ρόλο που θα επιτελέσει η χώρα μας στην ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης και φυσικά βέβαια στην πρόοδο των Αμερικανικών συμφερόντων.
0: Να σας διακόψω.
1: Μπορεί να υπάρχει συμφέρον.
0: Ωραία. Να σας διακόψω. Για μια απορία. Νομίζω έλεγε. Αν η χώρα λοιπόν αναλαμβάνει να έχει ένα στρατηγικό ρόλο στην τροφοδοσία όλης της Ευρώπης με το αμερικάνικο αέριο, είναι δυνατόν η ίδια χώρα που θα αναλάβει μια τέτοια δύσκολη αποστολή και μάλιστα θα έλεγα μπαίνει μπροστά? να έχει αυτές τις παρενοχλήσεις και να μην ικανοποιούνται, θα έλεγα, πολύ εύλογα θέματα που έχει με την Τουρκία.
1: Να διαχωρίσουμε και διαχωρίσουμε κάποια ζητήματα.
0: Να τα διαχωρίσουμε τα ζητήματα, αλλά
1: για να, μισό λεπτάκι. Για να πούμε κάτι, κυρία δεν είναι ότι αναλαμβάνουμε ένα ρόλο και ζητάμε ασυλία έναντι τον τρίτο.
0: Με ακούτε λίγο.
1: Τι συμβαίνει κάτι,
0: με ακούτε λίγο. Ναι, εσείς μπορεί να έχετε μία ανάλυση δική σας και να έχετε δίκιο. Ο κόσμος εύλογα όμως, γιατί το βλέπω και σε μηνύματα τώρα, έτσι, λέει αυτό, ωραία. Μας επιλέγουν οι Αμερικάνοι και επιλέγουν την Ελλάδα ως στρατηγικό σύμμαχο κτλ. Και να φτιάξουμε και όλο αυτό τον αγωγό και να τροφοδοτούμε όλη την Ευρώπη. Είναι δυνατόν μια τέτοια χώρα κομβικής σημασίας και για τα Αμερικάνικα συμφέροντα να δέχεται τέτοιες πιέσεις ακόμα και για την πόντιση ενός καλωδίου? Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα.
1: Θα έλεγα ότι το ένα δεν έχει σχέση με το άλλο.
0: Μα τι σημαίνει, ναι, αλλά η ίδια χώρα
1: όταν
0: είναι.
1: Όχι, σαφώς και είναι η ίδια χώρα, αλλά δεν επιλέγεσαι για να προσφέρεις κάτι εθελοντικά. Κάνεις κάτι το οποίο αφενός μεν θα εξυπηρετήσει κάποια συμφέροντα, από την άλλη όμως προσφορίζει και σε εσένα κάποια ωφέλη.
0: Μα προφανώς, δεν είπε κανένας ότι δεν θα έχουμε όφελος.
1: Ανταμείβεσαι γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε λίγο. Ναι. Άρα λοιπόν έχεις ήδη μια ωφέλη από το γεγονός ότι εκ των πραγμάτων αναδεικνύεις και ενισχύεις σημαντικότητά σου και γίνεσαι πολύ σημαντικός.
0: Σωστά.
1: Για κάποιους
0: τρίτους. Το ερώτημα είναι, μπορεί να συνεχίζει να απειλείται αυτή η χώρα?
1: Δεύτερο, απάντα, κοιτάξτε να δείτε. Δεν αποκτάς ασυλία εκ του γεγονός ότι γίνεσαι σημαντικός.
0: Μα είναι ασυλία όταν θέλουν να ποντίσω ένα καλώδιο και δεν με αφήνουν.
1: Σε πολλές περιπτώσεις, είναι στο χέρι σου πια από ένα σημείο και μετά, όταν γίνεσαι σημαντικός και όταν αποκτάς σημασία και σπουδαιότητα για μια τόσο σημαντική χώρα όπως οι ΗΠΑ, αλλά και ευρύτερα για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, αυτό και μόνο λειτουργεί διτά. Αφενός μεν σου δίνει μέσα, δηλαδή κέρδη από τον ρόλο αυτό τον οποίο επιτελείς, και από την άλλη βέβαια, εκ των πραγμάτων, σε καθιστά πολύ σημαντικό για να επιτρέψει κάποιος να αποτύχεις. Είναι αυτό που λέμε too big to fail, άμα το αποδώσουμε αυτό στην αγγλική ορολογία και σε σχέση πάντα με τους οικονομικούς παράγοντες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εκ των πραγμάτων και του αποτελέσματος θα υπάρξει μια τέτοια κατάσταση. Ιδάλλως, σε μια διαφορετική περίπτωση, το να λες ότι ξέρεις, άρα έχω κάποιες εξυπηρετήσεις, αλλά και εσύ προστάτευσέ με, με συγχωρείτε κύριε Δετρόπουλε, αλλά ανάγκη προστασίας και τέτοιο ρόλο προστάτη έχουμε για να κάνουμε με ρόλους που δεν προσυδειάζουν την διεθνή σκηνή, προσυδειάζουν σε άλλες καταστάσεις που η χώρα μας δικαίως όλα αυτά τα χρόνια και επί δεκαετίες αγωνίζεται να μην χαρακτηρίζεται και να μην αντιμετωπίζεται ως την αθώα και την ανυπεράσπιστη κορασίδα που ζητά προστάτες.
0: Μα δεν είναι θέμα προστασία. Τέλος πάντων, δεν το βάλαμε αυτή τη διάσταση εγώ. Αντίθεση υπογράμμισα.
1: Άρα λοιπόν, γιατί μην ξεχνάμε εξάλλου ότι και μια σειρά από άλλες χώρες επιτελούν στρατηγικά, εξυπηρετούν στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ποτέ κανείς αποκτά ασυλία εναντί οδήποτε. Οι ίδιες ακόμα οι ΗΠΑ, μια τόσο σημαντική χώρα, δεν έχει ασυλία εναντί τρίτων. Μπορεί κάποιοι πραγματικά να εξυπηρετούν τα συμφέροντά της, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και μια σειρά από άλλες χώρες, οι οποίες αμφισβητούν αυτά τα συμφέροντα ή υπονομεύουν αυτά τα συμφέροντα ή βάλουν κατά αυτών των συμφερόντων. Και αν θέλουμε να πούμε ότι η Τουρκία, ξέρετε, είναι η χώρα η οποία, και είναι η χώρα η οποία προκυβαίνει σε αυτές τις διαρκείς παρενοχλήσεις, ελάτε και από την άλλη πλευρά της Τουρκίας, που θα ισχυριστεί με την πλευρά της, ξέρετε, εμείς εδώ και δεκαετίες προσφέρουμε σημαντικές βάσεις στις ΗΠΑ και επιτελούμε ρόλο χωροφύλακα σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη γεωπολιτική περιοχή. Λίγα λοιπόν λογική θα έρχονταν και η Τουρκία και θα έλεγε: προστατεύστε μας και εμάς από αυτά που θεωρούμε ότι είναι κατακτητικές αξιώσεις των Ελλήνων και δώστε μας αυτά τα οποία ζητάμε σε σχέση με το Αιγαίο. Δεν θέλουμε να πούμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Το ρόλο του καθένα, τη σπουδαιότητά του.
0: Το ακούω αυτό που λέτε, το ακούω.
1: Την επιβεβαιώνει στην πράξη και όσα περισσότερα αποκτά κανείς μέσα από την διπλωματία του, μέσα από τις ισορροπίες που διαμορφώνει, μέσα από τους ελιγμούς του, είναι όλα αυτά ατού τα οποία αξιοποιεί σε δεδομένη στιγμή. Και όπως είπα και πριν, γίνεται πολύ σοβαρός, πολύ σημαντικός και πολύ χρήσιμος, ούτως ώστε να επιτρέψει κάποιο άλλο να αποτύχει. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά τη μία διάσταση που είπα προηγουμένως για το συμφέρον των ΗΠΑ. Η δεύτερη έχει να κάνει με τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή. Οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να είναι σε έναν πόλεμο, σε μια ρήξη, σε μια σύγκρουση στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Και σαφώς έχουν ανάγκη πάντοτε να στηρίζουν ή να στηρίζονται από συμμάχους τους με συνέπεια. Και η χώρα μας αυτή τη στήριξη την παρήχε όλο αυτό το περαπτωχτικό διάστημα με συνέπεια. Mm-hmm. Και να μην συμφωνούμε επίσης ότι η πρωταρχική φροντίδα και μέρη των ΗΠΑ της Αμερικής στην περιοχή είναι το Ισραήλ. Είναι το Ισραήλ, η χώρα η οποία θεωρείται ότι είναι το προπύργιο της Δύσης στην περιοχή και είναι η χώρα που οι ΗΠΑ έχουν ανακηρύξει και έχουν διακηρύξει πάντα τρόπο και μέσο ότι στηρίζουν. Ναι. Άρα λοιπόν οι ΗΠΑ και με την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα αναγνωρίζουν το ρόλο και τη στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στο Ισραήλ. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο με την Τουρκία, γιατί όπως ξέρουμε η Τουρκία όχι μόνο δεν στηρίζει το Ισραήλ, αλλά αποτελεί και διακηρύσει ο πρόεδρος Ερντογάν ότι αποτελεί ένα διαρκή κίνδυνο, μια διαρκή απειλή για το Ισραήλ. Άρα λοιπόν η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιτελεί και αυτό το ρόλο σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα, την ισορροπία, την ασφάλεια και την ειρήνη.
0: Όπως σας ακούω όμως.
1: Είναι και σημαντικό επίσης, και να το πω εγώ αυτό και να ολοκληρώσω σε αυτή την τοποθέτηση. Είναι σημαντικό ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στην Ελλάδα σήμερα 7 Οκτωβρίου, που είναι και η θλιβερή τραγική επέτειος της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι βρισκόμενος στην Πνίκη και στην Ελλάδα τίμησε την επέτειο αυτή και τα θύματα της επέτειου της 7ης Οκτωβρίου του 2023.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Θα ότι η 7η Οκτωβρίου του 2023 είναι η μέρα
0: σωστή, ναι. Εγώ να τις ακούω όλες τις επισημάνσεις που κάνετε. Μου γεννήθηκε μια απορία, μπορεί να κάνω και εγώ λάθος, αλλά έτσι όπως σας άκουγα. Μιλάτε για τη στενή διασύνδεση πια της Ελλάδας με το Ισραήλ, που λέτε με κάποιο τρόπο την επιβραβεύει και η παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε λέω ότι επειδή είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα και είμαστε σε διασύνδεση περισσότερο με το Ισραήλ και με την Αμερική, μπορεί να βρεθούμε, θα έλεγα εγώ, αύριο μεθαύριο, σε μια αντίφαση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που μπορεί να χαράξουν κάτι άλλο.
1: Ποιες είναι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες που θα χαράξουν κάτι άλλο?
0: Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία,
1: δηλαδή, η Ιταλία. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία θα χαράξουν κάτι άλλο σε σχέση με τις ΗΠΑ, τα συμφέροντα της Δύσης στην περιοχή, σε σχέση με την Ελλάδα και τις ΗΠΑ.
0: Μέχρι χθες είχαν στενέ σχέση με τη Ρωσία στο θέμα του φυσικού αερίου, για παράδειγμα.
1: Άλλο αυτό, τρομεκάτερο.
0: Αυτό λέω.
1: Και σαφώς. Και ήταν μια αμοιβαία αποφελή συμφωνία αυτή.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν νομίζω ότι. Ναι, αλλά είναι κάτι διαφορετικό η Ρωσία και είναι κάτι διαφορετικό.
0: Και αν τελειώσει, θα πει κάποιο, αν τελειώσει ο πόλεμο στην Ουκρανία και γίνουν καλές πάλι σχέσεις της Ευρώπης με τη Ρωσία και υποφελείς.
1: Μα κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση και η χώρα μας, όπως και κάθε χώρα, αξιοποιεί τις ευκαιρίες. Καλά είναι τα διεθνή συμφέροντα, καλές είναι οι διεθνείς σχέσεις και οι ισορροπίες, αλλά τιμιότερο όλων και σημαντικότερο όλων και αληθέστερο όλο είναι το εθνικό συμφέρον. Ναι. Αλλήμον αν μια χώρα δεν κοιτάζει πρώτος να αξιοποιήσει τα δικά της συμφέροντα και να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα. Σαφώς και η χώρα μας, εάν υπάρχει ειρήνη, θα πρέπει να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν σε περίπτωση ειρήνης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το συζητεί αυτό κανένας. Αν κανείς εναντίον έλεγε ότι ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσονται τα διεθνή πράγματα, εμείς έχουμε κληρονομιά εχθρούς ή προαιώνιους εχθρούς με τους οποίους πρέπει να βρισκόμαστε προαιώνια αντιπαλότητα, ανεξάρτητα από το ποια θα είναι τα εθνικά μας συμφέροντα, τότε υπάρχει ένα διπλό πρόβλημα. Αφενός, σημαίνει ότι δεν ξέρουμε να προσδιορίζουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Αφετέρου, δε, η αιμονή σε κληρονομικούς εχθρούς σημαίνει αδυναμία ανάγνωσης των διεθνών σχέσεων και διεθνών σχετισμών. Άρα λοιπόν, αδυναμία κάποιων ανθρώπων να εκδηλώσουν την αποστολή τους. Και μιλάω πάντα για τις τέσσερις πολιτικές ηγεσίες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κλείνοντας, θέλετε να προσθέσετε κάτι για τη σημερινή επίσκεψη?
1: Θα έλεγα ότι η σημερινή επίσκεψη, όπως είπα και πριν, είναι ένα σημαντικό γεγονός, αλλά δεν είναι ο καταλυτικός παράγοντας που διαμορφώνει μια νέα προοπτική για τη χώρα. Δεν θα μπορούσε να είναι έτσι τα πράγματα. Οι διεθνείς σχέσεις έχουν τη δυναμική τους. Στην πορεία λοιπόν αυτή, καλό είναι πάντα να διαμορφώνουμε προϋποθέσεις για να αξιοποιούμε καταστάσεις για την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα είναι ένα ατού στα χέρια μας, το οποίο δημορφώνει μια υποθήκη για το μέλλον. Δεν είναι η καταλυτική, δεν είναι η μοναδική, είναι όμως μια καμπή σε αυτή τη διαδρομή των ελλοαμερικανικών σχέσεων.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δαμίδη, για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εφτά και 24 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Αλφα Radio 98,9. Συνεχίζουμε την ενημέρωση και τη δική σας και με τις εκτιμήσεις σχετικά με την επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο. Θα μιλήσουμε τώρα με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Θα μπούμε και για τα άλλα θέματα φυσικά, δεν θα περιοριστούμε σε αυτό. Με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Παύλο Χριστίδη και το Μεάρχη Εργασίας, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα, κύριε Χριστίδη.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν κάνετε ποτέ λάθος.
0: Δεν κάνουμε λάθη εμείς. Σωστά το λέτε. Θέλετε ένα πρώτο σχόλιο για την επίσκεψη. Τώρα πρέπει να, λογικά να έχετε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Ναι, κοιτάξτε, πιστεύω ότι κάθε τέτοια επίσκεψη έχει τη σημασία της, ειδικά σε μια εποχή πολύ μεγάλης ρευστότητας, και μάλιστα θα έλεγα ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας υπουργός εξωτερικών ο οποίος είναι πολύ κινητικός, και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί σε αυτά τα οποία βλέπουμε στον παγκόσμιο χάρτη η σταθερότητα και η σοβαρότητα παίζει πάντοτε έναν κρίσιμο ρόλο. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι αν αφήσουμε τα συνθήματα και πιάσουμε την ουσία του ζητήματος, υπάρχουν δύο θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη γύρω από την εμπλοκή ελληνικών λιμένων σε όλες αυτές τις επιλογές που σκοπεύει να κάνει, ενδεχομένως σκοπεύουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από εδώ και μπρος γύρω από την κρίση στην Μέση Ανατολή. Και το δεύτερο σχετίζεται με το καλώδιο και την τοποθέτηση την οποία έκανε ο κύριος Ρούμπιο πριν από λίγη ώρα, που εγείρει προβληματισμούς γύρω από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προχωρήσει και να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο.
0: Αν δεν κάνω λάθος, πάντως απέφυγε να απαντήσει ουσιαστικά.
10: Αυτό ακριβώς είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ανησυχία. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να το αναλύσουμε.
0: Θα και μπορούσε όμως τώρα δημοσίως σε μια συνέντευξη τύπου να αναφερθεί σε αυτό.
10: Κοιτάξτε κύριε Πετρόπουλε, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά τα ζητήματα λύνονται δημοσίως, αλλά καταλαβαίνετε ότι και η μία απάντηση είναι μία απάντηση, όπως ακριβώς ο κύριος Ρούμπιο επέλεξε να έρθει στην Ελλάδα και να μην πάει στην Τουρκία, και αυτό είναι μία σημειολογία. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κάποια πράγματα αποτελούν ένα συμβολισμό που κρύβει από την απάντηση πολύ μεγάλο νόημα. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία πολλά χρόνια έχουν μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και αυτή είναι της ενίσχυσης του ρόλου της Ελλάδας και στην Μεσόγειο και στα Βαλκάνια και φυσικά μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι πολύ πιο επιδραστική και αποτελεσματική. Επομένως, εμείς θέλουμε η Ελλάδα να είναι ισχυρός παράγοντας στις εξελίξεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιτελούμε και επιτελούμε με το δικό μας ρόλο μέσα και έξω από τη Βουλή. Και νομίζω ότι πιο πολύ ουσία έχουν τα πρακτικά αποτελέσματα για τον κόσμο και ο ρόλος της πατρίδας μας όταν θα προκύπτουν διάφορες κρίσεις, παρά να λέμε τώρα γύρω από την επίσκεψη του κ. Ρούμπιο σχόλια τα οποία, ξέρετε, πολλές φορές γίνονται και για τα μάτια του κόσμου.
0: Μάλιστα. Μια διευκρίνηση, αυτό που είπατε για τον κύριο Γεραπετρίτη και την διάθεση ελληνικών λιμένων, πού αναφέρεστε?
10: Σήμερα το πρωί ρωτήθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης γύρω από την Σούδα και την πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να ζητήσουν και την χρήση και άλλων ελληνικών λιμένων. Και
0: μήπως και για το Λαύριο αυτό που ακούστηκε?
10: Αυτό αφορά ενδεχομένως και άλλες περιοχές. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ τώρα αν έχει να κάνει με το Λαύριο ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Λοιπόν, η απάντηση του είναι μία απάντηση η οποία, κατά την άποψή μας, τροποποιεί, διαφοροποιεί την κεντρική θέση την οποία έχει η Ελλάδα διατυπωμένη και επί Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη μη εμπλοκή της σε τέτοιου είδους ενέργειες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το επισημαίνω με συγκεκριμένους τόνους. Δεν είμαστε εδώ, ξέρετε, για να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε τους τόνους μικροπολιτικά, αλλά οφείλω να επισημάνω ότι ένα κομμάτι όσων ακούστηκαν είναι κάτι που ακούγεται πρώτη φορά.
0: Μάλιστα.
10: Το επισήμανε άλλωστε και ο αρμόδιος κοινοβουλευτικός μας, ο Δημήτρης Μάντζος, με δικιά του ανακοίνωση πριν από 4-5 ώρες.
0: Ωραία. Εγώ ήθελα να... ως Πασόκ τώρα, εδώ θα έχουμε τον κάθε του άξονα, η Ελλάδα θα είναι τροφοδότης της Ευρώπης στο αμερικάνικο υγροποιημένο αέριο. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Δηλαδή, βλέπετε ότι υπάρχει μια αναβάθμιση της χώρας, όπως λένε οι Αμερικάνοι, ή κάποιοι άλλοι λένε ότι ενδεχομένως αυτό μας δημιουργήσει πρόβλημα αργότερα με την υπόλοιπη Ευρώπη, αν γίνουν άλλες επιλογές εννοώ?
10: Πρώτα απ' όλα να πω ότι η Ευρώπη λειτουργεί με πολύ χαμηλές ταχύτητες και επιτρέψουν να πω και με πολύ χαμηλά αντανακλαστικά μπροστά σε μια κρίση η οποία είναι πολύ μεγάλη και την οποία πληρώνει η Ευρώπη και ως πλαίσιο αξιών και ως πλαίσιο πολιτικών μετά από 50 χρόνια στα οποία είχε πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Δηλαδή η κατάρρευση και της κεντροδεξιάς μετά την κεντροαριστερά που συνέβη την τελευταία δεκαετία, 15 ετία, και η άνοδος της ακροδεξιάς στις μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία, είναι όχι καμπανάκι, είναι μια υπερκαμπάνα την οποία δεν γίνεται αυτοί που αποφασίζουν στις Βρυξέλλες να μην τη λαμβάνουν υπόψη τους. Υπ' αυτή την έννοια, το γεγονός ότι κάποιοι θεωρούν μια κανονικότητα ότι ένας άνθρωπος πρέπει να κρυώνει μέσα στο σπίτι του, ή θεωρούν μια κανονικότητα το γεγονός ότι πρέπει ένας άνθρωπος να σταματήσει να μετακινείται και αυτό να επιδρά και στην υγεία του και στην ψυχική του υγεία και στην καθημερινότητά του, είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τον πυρήνα τους που τις τελευταίες δεκαετίες έπαιξαν κομβικό ρόλο στη σύγκληση και όχι σε αυτό το οποίο τώρα συμβαίνει στη διεύρυνση των ανισοτήτων. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι κάθε ρόλος ο οποίος ανατίθεται στην Ελλάδα, όπως είναι ο ρόλος του κάθε του άξονα, έχει μεγάλη σημασία. Γιατί? Γιατί προφανώς αναβαθμίζεται η δικιά μας περιοχή, προφανώς αναδεικνύεται ως ένας κόμβος ο οποίος είναι ενεργειακός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε μια περίοδο, όπως είπαμε και προηγουμένως, πολύ μεγάλης αβεβαιότητας, ειδικά στον ενεργειακό κλάδο. Από εκεί πέρα η Ελλάδα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα και στη μεγάλη εικόνα που είναι αυτή που συζητάμε, αλλά και στη μικρότερη εικόνα, κύριε Πετρόπουλε, διότι εμείς έχουμε εκλεγεί από ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν εάν σε ένα μήνα από τώρα θα μπορούν να βάλουν πετρέλαιο. Εάν σε ένα μήνα από τώρα θα τους φτάνουν τα χρήματα για να πληρώσουν ρεύμα. Και ξέρετε, επειδή έχουμε ζήσει πολλά την τελευταία δεκαετία, οφείλω να πω ότι ήταν ο κύριος Χατζηδάκης εκείνος ο οποίος έβγαινε στις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα και έλεγε ότι τα πολύχρωμα ημολόγια θα βοηθήσουν τους πολίτες. Τελικά τρέχουν όλοι σε σταθερό, γιατί τα πολύχρωμα δεν βοήθησαν καθόλου. Ήταν η Νέα Δημοκρατία εκείνη η οποία έλεγε ότι δεν θα υπάρχουν αυξήσεις στο ρεύμα και ξέρουμε όλοι που βρίσκονται σήμερα τα πράγματα. Εδώ λοιπόν πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχει μια πολύ σκληρή πραγματικότητα που μαζί με το κόστος στέγης, με το ιδιωτικό χρέος, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια στην αγορά, δημιουργούν μια ορολογιακή βόμβα στην κοινωνική ειρήνη της χώρας μας.
0: Μάλιστα. Το καταγράφουμε αυτό που λέτε και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
10: Να σας πω, κύριε Πετρόπουλε, ναι, γιατί δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Έχουμε,
10: Θέλω να σας πω ότι εμείς ακριβώς στη συνέχεια αυτών που συζητάμε τώρα και μετά την συνάντηση που έκανε και ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους αλληλείς, θα καταθέσουμε αύριο μια τροπολογία η οποία αφορά το πετρέλαιο των αλληλείων, διότι ο ανταγωνισμός τους με τους Τούρκους αλληλείς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό
0: τρόπο. Έδωσε πάντως διπλάσιο, διπλασίασε, συγγνώμη, την... το ΠΑΣ, να το πω έτσι, για τους αλληλείς, ναι, η κυβέρνηση.
10: Εδώ χρειάζεται και πιο συστημικό μέτρο. Υπάρχουν κάποια ευρωπαϊκά εργαλεία τα οποία θα τα παρουσιάσει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αύριο που θα τοποθετηθεί στη Βουλή. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι φέρνουμε μια πρωτοβουλία η οποία έχει να κάνει με τα νησιά της χώρας μας που είναι μέχρι 3.000 κατοίκους, 3.100 κατοίκους, για να τις στηρίξουμε πραγματικά μέσω του τουρισμού και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να στηριχθεί η τοπική οικονομία. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και η ερημοποίηση, υπάρχει επί της ουσίας και ο αφελληνισμός ταυτόχρονα και η ερημοποίηση, και αυτό δημιουργεί επίσης μια πολύ δύσκολη κατάσταση στα νησιά μας.
0: Δώστε μου ακριβώς 30 δεύτερα, έχω ακόμα μια ερώτηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα τη συζήτησή μας με τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Διάβαζα τώρα στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας που είχατε και μίλησε και ο κύριος Ανδρουλάκης. Διαβάζω μια φράση: δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να παραχαράσει την ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Λίγο πολύ επιθετικό αυτό. Και λέει δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αλλά όλους τους πολιτικούς χώρους, έτσι όπως είναι διατυπωμένο.
10: Ναι, κοιτάξτε, αυτό αφορά, σήμερα είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ανάλυση, ναι, για μια πρόταση νόμου την οποία θα καταθέσουμε την επόμενη εβδομάδα, ναι, γύρω από το ιδιωτικό χρέος.
0: Ωραία. Και εντάξει, επειδή αυτό ο χρόνος μας,
10: η διατύπωση αφορά το γεγονός ότι στην πιο δύσκολη περίοδο της πατρίδας μας τα τελευταία 50 χρόνια, που ήταν η περίοδος του 2010, η επιλογή, η πατριωτική επιλογή της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου ήταν να στηρίξει την πρώτη κατοικία έναντι όλων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει καταγραφεί στην ιστορία, ακόμα και αν κάποιοι προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως νόμο ενός προσώπου, π.χ. της κυρίας Κατσέλη, λέω εγώ τώρα. Η συζήτηση είναι μια συζήτηση που αφορά την επιλογή που έκανε το ΠΑΣΟΚ το 2010. Άρα, 15 χρόνια μετά, όταν έχουν κυβερνήσει και η Νέα Δημοκρατία 7 χρόνια και ο κύριος Τσίπρας τα χρόνια τα οποία κυβέρνησε, και ξέρουμε όλοι τι έγινε και με τους πληστηριασμούς και με την προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτό το οποίο συζητάμε και σε αυτό το οποίο αναφέρει το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει να κάνει με την ανάγκη και σήμερα να προστατευτεί η πρώτη κατοικία.
0: Άρα ήταν για την υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας και του νόμου Κατσέλη.
10: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και για μας πάρα πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Και ένα σχόλιο μικρό τώρα, γιατί βλέπω κόσμος πάει στο ΠΑΣΟΚ. Όχι πάει και έρχεται. Ερχόταν παλιά, τώρα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά πάει και ένας κόσμος από το ΠΑΣΟΚ που είχατε βάλει κι εσείς μια διαχωριστική γραμμή. Άλλους τους αποκαλούσατε, όχι εσείς, κάποιοι άλλες στελέχοι, ακόμα και γενίτσαρους και τα λοιπά, που φύγαν και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βλέπουμε μια μαζική μετακόμιση από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα οι τελευταίες έτσι επιστροφές που έχουν γίνει έχουν και μια κασελαγική, πώς να το πω έτσι, προέλευση.
10: Ναι, κοιτάξτε, θέλω να είμαι πολύ σαφής στο εξής. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με ρίζες, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει τον τόπο για δεκαετίες, αλλά σήμερα είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ταυτότητα, ύφος, περιεχόμενο και πολλά πρόσωπα τα οποία έρχονται και από το χθες, αλλά είναι και στο σήμερα παρόντα.
0: Ωραία. Επομένως, ναι, αλλά τώρα είναι κάποια έρχεται, πρόσωπα που παλιότερα κάνατε παρατηρήσεις, ναι, πολύ.
10: Όποιος έρχεται, είναι αυτονόητο ότι αποδέχεται το αξιακό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η παράταξή μας. Και φυσικά αποδέχεται πλήρως και τη στρατηγική της αυτόνομης πορείας.
0: Επομένως, κρίνονται και για τα επόμενα τους βήματα. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
10: Δεν το συζητάμε και από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται στο δημόσιο λόγο.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστίδη. Να είστε καλά.
10: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης εργασίας, μας είπε και για την επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήσαμε και για τα υπόλοιπα θέματα και για το ΠΑΣΟΚ και για τις νέες μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι διαβάζω, είναι θέμα ορών, να το πω έτσι, να πάει στο ΠΑΣΟΚ, θα θυμηθώ το όνομά της τώρα, και η κυρία Μυρτώ Κοροβέση, που πήρε την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ και είπε η ίδια σήμερα, μιλώντας, είπε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ με όρους συμπόρεσης και συστράτευσης και τα λοιπά, άρα ετοιμάζεται και η κυρία Κοροβέση, θα την ανακοινώσει αύριο μεθαύριο ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, θα προσχωρήσει και αυτή στο ΠΑΣΟΚ. Τραγουδάκι.

Λοιπόν, εδώ τώρα θα τα μαζέψουμε. Θα κάνουμε μια σούμα σε όλα όσα ακούσαμε. Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας που είναι πάρα πολλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει εδώ που μπαίνετε στα θέματα και τα συζητάμε και παρέα μέσα από τα μηνύματα. Μισή μουσική, Ανάση, επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 17 λεπτά πριν από τις 8. Να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση μια δήλωση του Γιώργου Χαρατζαφέρη, του ιδρυτή του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, όπως καθιερώθηκε, αν θυμάμαι καλά, ως κόμμα το 2004-2005, κάπου εκεί. Λοιπόν, να σημειώσω ότι ο κύριος Χαρατζαφέρης, μιλώντας σήμερα στη τηλεόραση, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Μητσοτάκης θα εξακολουθεί να είναι πρωθυπουργός και σε ένα χρόνο από σήμερα. Αλλά μίλησε τώρα και για το κόμμα του. Τον έχει διαγράψει μάλιστα ο κύριος Καμπούρης, που συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης, που έχει συλληφθεί και κατηγορείται για μια σειρά αδικήματα, φεσώνοντας τον ΕΦΚΑ και την εφορία κτλ. Τον έχει διαγράψει τον κύριο Καρατζαφέρη, ο οποίος λέει τώρα ότι θα πάρει πρωτοβουλίες, προανήγγειλε δηλαδή πρωτοβουλίες για την επόμενη μέρα, λέει, του Λαϊκού Συναγερμού. Πρέπει να προφυλάξω το κόμμα και θα πάρω πρωτοβουλίες να μην αφήσω το κόμμα εκεί που το έχουν πάει τα λύματα, είπε. Τώρα για τον κύριο τον Καμπούρη, είπε, έχω την αίσθηση ότι πάρα πολύ καιρό προκαλεί με διάφορα πράγματα, ακόμα και εμένα με έχει διαγράψει από το κόμμα. Έχει μια ενδιαφέροντα ότι ο κύριος Καρατζαφέρης εκτιμά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραμείνει στο Μαξίμου. Μάλιστα, εκτιμά ότι θα έχει πάνω από 35% στις εκλογές. Και λέει κάτι άλλο, λέει ότι το βασικό ρήγμα στη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στα δεξιά της. Δεν φοβάμαι, λέει, απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία από την πλευρά του κέντρου. Έχει μετατεθεί η όχθη, πρώτα ήταν μια όχθη η Νέα Δημοκρατία και απ' την άλλη το ΠΑΣΟΚ, τώρα η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν μια σειρά πραγμάτων κοινή θέση. Το ρήγμα είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ρήγμα που πρέπει να δει κανείς πως θα το διαχειριστεί. Δεν φοβάμαι εγώ απώλειες από τη Νέα Δημοκρατία από την πλευρά του κέντρου, φοβάμαι όμως απώλειες από τη δεξιά πλευρά, στην οποία ήδη συνοθούνται 4 κόμματα, δηλαδή του Κυριάκου Βελόπουλου, του κυρίου Κασιδιάρη, όπως λέει, του κυρίου Σαμαρά. Για την κυρία Λατινοπούλου δεν βλέπω να λέει κάτι, λέει, όχι, δεν λέει κάτι, μάλλον δεν την έχει αξιολογήσει την κυρία Λατινοπούλου ο κύριος Καρατζαφέρης. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις εμείς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: γιος μας, ο μεγάλος.
1: Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε, έχουμε 12 λεπτά μέχρι τις 8. Εδώ στον Αλφα Ρέντιο 98,9 μίλησαν αρκετοί για την επίσκεψη του Ρουμπίου το πρωί. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Συρίγο, να δούμε τι είπε. Έχουμε κι άλλους.
2: Η Αμερική θέλει να υπάρχει ησυχία και να κάνει τις δουλειές της. Δεν θέλει να υπάρχει ένταση μεταξύ των δύο πλευρών. Όποτε έχει παρέμβει τα τελευταία πολλά χρόνια, είναι ακριβώς για να πάψουν οι εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Σε αυτή τη λογική λοιπόν κινείται και τώρα, δεν πρόκειται να αλλάξει ξαφνικά.
3: Άρα τι κερδίζουμε εμείς πρακτικά τώρα από αυτή την επίσκεψη και την αναβάθμιση των σχέσεων?
2: Το πρώτο πράγμα το οποίο θα συζητηθεί είναι αυτά τα θέματα αμυντικής συνεργασίας και απόκτηση όπλων τα οποία θα δίνουν σε ελληνικές ενόπλες δυνάμεις δυνατότητες που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πάρουμε το S-35. Θα συζητήσουμε να πάρουμε όσο πιο προηγμένα όπλα γίνεται. Το δεύτερο σημείο είναι η ενέργεια. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο ενεργειακά σχήματα τα οποία ενδιαφέρουν την Αμερική. Ένα είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος, ο οποίος θα διασυνδέσει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, αλλά και την κεντρική Ευρώπη σε βάθος χρόνου με το λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως. Και αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ευρύτερα, ο κάθετος διάδρομος να αναπτυχθεί και πέραν των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και σε οδικές και σε σιδηροδρομικές διασυνδέσεις. Άρα είναι κάτι που έχει γεωστρατηγική σημασία. Και το δεύτερο σκέλος είναι αυτό που θα συμβεί με την Exxon Mobil νοτίως της Κρήτης. Το τρίτο θέμα είναι η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Το θέμα της ασφάλειας είναι ανοιχτό πάνω στο τραπέζι και εδώ είναι ο ρόλος της Ελλάδας ως παράγοντας σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
1: Μίλησε όμως και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μάτζος. Για να τον ακούσουμε και αυτόν.
4: Καλό είναι να ενισχυθούμε.
3: Ναι, σωστά το λέτε.
4: Εφόσον στην άμυνα και στην ενέργεια και ιδίως στην ενέργεια, στο παρελθόν είχαμε δει συμβάσεις τις οποίες δεν τις γνώριζε ούτε καν η ίδια κυβέρνηση όταν τις έφερνε στη Βουλή. Καλό είναι, αναγκαίο είναι να γνωρίζουμε απολύτως τι συμφωνούμε. Μάλιστα. Και γιατί και τι προστιθέμενη αξία παράγεται για την πατρίδα μας. Τώρα, στα θέματα τα ελληνοτουρκικά, αληθές είναι ότι δεν είδα ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου των δύο υπουργών. Για δε το ερώτημα που δέχθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο, για το GSI, το καλό διεκτική της Ελλάδας Κύπρου, κατανοώ ότι δεν επιθύμησε, δεν θέλησε να έχει μια ρητή θέση υποστήριξης των ελληνικών θέσεων. Ποτέ δεν αρνηθήκαμε πρώτοι εμείς ότι αυτό είναι ζητήματα ευαίσθητα που προκαλούν ευαισθησίες κυρίως σε εμάς, γιατί εμείς είμαστε και οι φορείς των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Περιμέναμε και περιμένουμε από την Αμερικανική διοίκηση μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και άρα της ελληνικής
3: δημοκρατίας. Λέτε ότι δεν είστε ικανοποιημένος από αυτή τη διατύπωση?
4: Επειδή η συνάντηση και η επίσκεψη είναι σε εξέλιξη, θα περιμέναμε πριν φύγει ο κ. Ρούμπιο περισσότερα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πρέπει η ελληνική πλευρά να θέσει στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών την τουρκική προκλητικότητα στις πραγματικές της διαστάσεις, προφανώς περιμένοντας από την Αμερικανική διοίκηση να μην ξεπαγώσει τα F-35.
1: Λοιπόν, από ότι αυτή τη στιγμή είναι στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, έχει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αμέσως μετά δηλαδή την ομιλία του στη Μνήκα πήγε κατευθείαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Να θυμίσω ότι πραγματοποιήσε μια ομιλία για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, όπου χαρακτηρίζει την Ελλάδα υπόδειγμα συμμάχου, έστειλε μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις για την ανάγκη για μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Θα ήθελα εδώ να πω ότι νομίζω ότι το είπε ο κύριος Αδαμίδης, ότι είναι πολύ πιθανό να είναι ο επικρατέστερος σε περίπτωση αποχώρησης του Τραμπ κάποια στιγμή ο κύριος Ρούμπιο για την ως πρόεδρος των αρχηγός των Ρεπουμπλικάνων, θεωρείται ο πιο πιθανός να διαδεθεί τον Ντόναλντ Τραμπ, και έστειλε και μια σειρά άλλα μηνύματα. Καλά, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας, διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και μια σειρά τέτοια πράγματα. Να δούμε τώρα και στην συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νομίζω εκεί θα υποθούν και τα πράγματα, μάλλον θα γίνει μια σύνοψη σε όλα όσε συναντήσεις υπήρχαν και θα υπάρχει και ένα φιξάρισμα συγκεκριμένων σημείων. Δεν θα το μάθουμε εμείς. Μπορεί να το μάθουμε από κάποιες πληροφορίες αύριο μεθαύριο, από κάποιες διαρροές. Και θα το έχουμε να συζητάμε αρκετά για αυτή τη συνάντηση που όντως ήταν σημαντική. Να πω τώρα, γιατί έχω παρατήσει εδώ τους φίλους, στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα. Είσαστε πολύ αντιδραστικοί όμως. Κακή η πράση

το 1974 και καταλήγει λέγοντας, γράφοντας μάλλον, όταν η ιστορία δεν συμβαδίζει με τις αυτοπάτες μας, τόσο το χειρότερο για την ιστορία. Πας και θυμάσαι και εσύ, θυμίσου και καμιά καλή στιγμή δηλαδή, όλες τις άσχημες θυμάσαι, δηλαδή, εντάξει, μη μας ρίχνεις το ηθικό και εμάς, δηλαδή, τι να γίνει. Εδώ ο Χρήστος γράφει ότι πριν 40 χρόνια που υπήρχε μόνο η ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ, ακούγαμε, βλέπαμε ειδήσεις που και που, που αναφέρονταν σε κάποιο κακό νέο, τροχαίο, δολοφονία κτλ. Τώρα ακούμε, βλέπουμε μόνο σκοτωμούς, τροχαία, ακρίβεια, πολέμους, που και που και καμιά είδηση. Πόσο να αντέξουμε πια? Τι ας πω, νομίζω θα αντέξουμε, θα το αντέξουμε και αυτό. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να σας πω, να θυμηθείτε ότι όλα τα παιδιά του κόσμου μπορούν να είναι χαρούμενα και να ευχηθείτε κι εσείς σήμερα με την Αβίν που στηρίζει το έργο Make a Wish Ελλάδας, και με ένα απλό πάτημα του κουμπιού στην εφαρμογή της Αβίν μπορείτε να κερδίσετε και να κάνετε ένα παιδί πολύ χαρούμενο. Προσφέρετε απλά μερικούς από τους πόντους που έχετε μαζέψει με τις αγορές στην Αβίν και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει και κάνει πραγματικότητα τις ευχές των παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα Τετάρτη, που ήταν όλη η εκπομπή αφιερωμένη στον Μάρκο Ρούμπιο. Τι να κάνουμε, αύριο θα επανέλθουμε που λέμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Θα ασχοληθούμε και με τα υπόλοιπα εδώ, τα δικά μας, της γειτονιάς τα θέματα, άντε και λίγο Ευρώπη ας πούμε, εδώ. Λοιπόν, εντάξει, καλά να είμαστε, να αντέξουμε, που λέει και ο Χρήστος εδώ πέρα, που έχει παράπονα ότι λέμε όλο κακές ειδήσεις. Τι να κάνουμε, αυτές οι ειδήσεις υπάρχουν, τι να κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο εμείς 6 και 4 εδώ, Πέμπτη αύριο, ωραία μέρα, περιμένοντας την Παρασκευή είναι η Πέμπτη. Ακολουθεί τώρα ο Βίκτορ Σαμουήλ για το δελτίο ειδήσεων των 8. Μετά έχουμε μουσικούλα, DJ. Ωραία.

γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

στες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στο Μεγάρο Μαξίμου βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπου συναντάται με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στο Μεγάρο Μαξίμου μετά την ομιλία του στην Πνίκα, όπου παρουσίασε το όραμά του για το μέλλον της Δύσης και αναφέρθηκε εκτενώς στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας υπογράμμισε ότι, σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Στο επίκεντρο των συναντήσεων του στην Αθήνα έχουν βρεθεί ζητήματα ενέργειας, ασφάλειας, άμυνας, υψηλής τεχνολογίας και βέβαια γεωπολιτικές εξελίξεις, ενώ έχουν ήδη υπογραφεί τρεις συμφωνίες. Στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κυραπετρίτης και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους. Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, υπεγράφηκε επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρουσία και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Εκτός των παραπάνων, ανανεώθηκε και το μνημόνιο συνεργασίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποιείται αυτή την ώρα έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, παρά τις απαγορεύσεις περί συγκεντρώσεων που είχε εκδώσει η ελληνική αστυνομία με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί περιμετρικά της Ισραηλινής πρεσβείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην περιοχή του Ψυχικού, ενώ στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι και αύριο το πρωί. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν, εκτός των άλλων, έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας για την υπόθεση με τον ΕΦΚΑ. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή ζήτησαν ο Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την ίδια υπόθεση με απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ. Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία αναφέρεται ότι στόχος είναι να μετακυλιστεί το όφελος της επιδότησης στο σύνολό της στους τελικούς καταναλωτές. Τα δηληστήρια και οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων προβλέπεται να λειτουργούν ως ενδιάμεση φορείς μεταφοράς της ενίσχυσης χωρίς να διατηρούν οικονομικό όφελος από αυτή. Την ανάγκη η Ευρώπη να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Split της Κροατίας κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος MED-9. Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023, κατά την οποία σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και 252 απήχθησαν ως όμηροι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 βοφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, τον Λαύρο και την Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24, ενώ στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι και το Εγάλιο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 4 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
2: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
0: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ συνάντηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή την ώρα η ελληνική πλευρά παραθέτει δείπνο στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Συζητήθηκαν ακόμη τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, εξήραν το ρόλο της ελληνικής κοινότητας στις ΗΠΑ ως γέφυρας κατανόησης και φιλίας μεταξύ των δύο χωρών. Νωρίτερα στην ομιλία του στην Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη, μια εικόνα που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει αν, εκτός των άλλων, έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή ζήτησαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την υπόθεση με τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ. Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία αναφέρεται ότι στόχος είναι να μετακυλιστεί το όφελος της επιδότησης στο σύνολό της στους τελικούς καταναλωτές. Την ανάγκη η Ευρώπη να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Split της Κροατίας κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος MED9. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ανάλογος και φάμιλος των φιλοδοξιών της. Σχετικά με το μεταναστευτικό, Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε τη θετική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών ή εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού και εκδήλωσης υβριδικών απειλών. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023, κατά την οποία, σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και 252 απήχθησαν ως όμηροι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 βοφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, τον Λαύρο και την Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24, ενώ στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι και το Εγάλιο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 4 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πέθανε η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Εκδιώχθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από το διαμέρισμά της στο κέντρο της Μαδρίτης και πέθανε σήμερα, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Από τη στιγμή της έξωσης ήταν στο νοσοκομείο, αν και είχε καταλήξει σε συμφωνία που της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της μόλις λάμβανε εξιτήριο. Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την αυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Συζητήθηκαν ακόμη τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση σε Ουκρανία, Ιράν και Μέση Ανατολή. Η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο από την Πνίκα με φωτό την Ακρόπολη και περισσότερο το περιεχόμενό της για τις δυτικές αξίες σχολιάστηκε εκτενώς από διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως το Bloomberg και η Washington Post. Όπως αναφέρει σε ανάλυση του το πρακτορείο Bloomberg, στην ομιλία του από την Πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε κάποια χώρα, αλλά οι προειδοποιήσεις του προς την Ευρώπη παραπέμπουν σε επικρίσεις που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν η κυβέρνηση Τραμπ και έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στους Ευρωπαίους συμμάχους. Από την πλευρά της, η Washington Post εστιάζει στις ευρύτερες φιλοδοξίες πίσω από την ομιλία του Ρούμπιο, που δεν είναι άλλες από την Προεδρία των ΗΠΑ με φόντο τις προεδρικές εκλογές του 2028. Την προσεχή Κυριακή θα απολογηθούν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ζητεί από την ανακρίτρια να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, η δικαστική λειτουργός θα διερευνήσει αν έχουν αποκριβεί φόροι ή εισοδήματα που δεν έχουν δηλώσει οι κατηγορούμενοι ή αν έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία για να επιστραφεί ο ΦΠΑ. Τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας τάχθηκαν υπέρ της επίσπευσης της αποδέσμευσης περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, όπως είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Μάρτιο, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δάσος των Φραγκίστα Ευρυτανίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023, κατά την οποία, σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και 252 απήχθησαν ως όμηροι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ κέρδισε με 95-93 τη Σαλόν Βίλπας για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Ζατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός. Καλό σας βράδυ.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι νότιο-δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 βοφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24, ενώ στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι και το Εγάλιο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 4 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Do you feel all right?

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε και καλησπέρα. Είπα να κάνω την εισαγωγή στην αρχή-αρχή του κομματιού στις πρώτες νότες, αλλά λέω άσε τώρα, άστο να παίξει το κομματάκι και παραμένω σε αυτή τη λογική. Άστε να παίξει το κομματάκι. Η ώρα είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά. Θα μείνουμε μαζί στα μεσάνυχτα με την πολύτιμη βοήθεια της Γενικής Διευθύντριας στη Γενική Διεύθυνση στο cockpit. Η συντρόφισσα Πόπι Μαντζίκα, παρακαλώ.

απόψε πραγματικά δεν θα σας ζαλίσω στον πυρι-πυρι. Έχω κατεβάσει όλες τις σημειώσεις, όλα τα αποκόμματα των εφημερίδων από χτες και σήμερα. Έχω και κάτι από βιβλία, κάτι τσιτάτα που έχω αντιγράψει και θέλω να σας τα παρουσιάσω κάποια στιγμή, να σας τα εκφωνήσω, να σας τα γνωστοποιήσω. Αλλά εντάξει, η ζωή είναι μπροστά, να με χρόνο έχουμε.

Συνεχίσαμε ανοίγοντας τις πόρτες με τις πόρτες, με τα Αμερικανάκια, τους Doors, που δεν υπάρχουν πια. Υπάρχουν κάποιοι από το συγκρότημα, αλλά δεν μπορεί να βρεθούν να παίξουν. Πρώτα απ' όλα ο Jim Morrison έχει πετάξει πολύ μακριά και πολλά χρόνια πριν. Μπήκαμε λοιπόν με τους Doors και συνεχίζουμε με τους James, English Beefcake. Το κομμάτι είναι ωραίο, ρυθμικό και έτσι σε συνεπέρνει κάπως.

Καλησπέρα μπουμπούκια μου και ευχαριστώ πολύ για τη συμπαράσταση και τις ευχές και καλή εκπομπή και δώσε και χώσε και πες και μίλα και αυτό και τα λοιπά. Φιλιά στον Αλέξανδρο, στον Κώστα, στη Μαρία. Καλησπέρα σε όλους και στα παιδιά από το chat που ανταλλάσσουν απόψεις για διάφορα και για διάφορους. Ναι, καλά πάμε. Η Κλέ, η Μαρία, ο Πάνος, η Ξανθήπη, ο Χρήστος, ο Κωνσταντίνος, η άλλη Μαρία, η Λιάννα, ο Τζι Μις, ο Μιχάλης, η Φωτεινή, φιλιά σε όλους.

Ο Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη, μίλησε στην Πνίκα, συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Όλα πήγαν καλά, είπε πολύ καλά λόγια για τους αρχαίους, για τους αρχαίους προγόνους μας, για την Ελλάδα, για τη σημασία της Ελλάδας, για την προσφορά της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό και για τις ιδιαίτερες στενές και αγαπησιάρικες σχέσεις που έχει η Ελλαδάρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Πολύ ωραία, μια χαρά, ωραία, εντάξει, αύριο πάει στο χωριό του και θα μείνουμε εμείς στο χωριό μας. Εδώ όμως θα είχε ενδιαφέρον να έρχεται κάθε 15 μέρες, μια φορά το μήνα ή κάθε 15 ακόμα καλύτερα, ακόμα πιο πολύ καλύτερα να έρχονταν κάθε εβδομάδα κάποιος υψηλόβαθμος αξιωματούχος από Αμερική, από Αγγλία, από Γαλλία, από Γερμανία, Ισπανία, από, ξέρω, από την Ευρώπη, από την Κομισιόν, να έρχεται μια φορά τη βδομάδα, γιατί αδειάζει η πόλη από αυτοκίνητα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή αυτή η κίνηση που σήμερα, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας ήτανε ουχουχου, τρέχα γύρευε. Πήγαινες όπου ήθελες μέσα σε 5-10 λεφτά, αρκεί να μην έπεφτες σε δρόμο που τον είχαν κλείσει τελείως. Λίγοι ήταν οι δρόμοι που έκλεισαν τελείως. Και μάλιστα δεν ήταν συγκεκριμένοι, γιατί έτσι πρέπει. Δεν λέμε ότι θα κλείσουμε αυτούς τους δρόμους γιατί από εκεί θα περάσει ο τάδε. Έτσι, δεν ειδοποιούμε. Οπότε, όμως το όλο πακέτο ήταν σαν να γιορτάζουμε μια μέρα χωρίς αυτοκίνητο, κάτι τέτοιο, και σήμερα και χθες. Και αυτό δεν είναι άσχημο, αρκεί να βρούμε τύπους, εθελοντές, αξιωματούχους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κομισιόν, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους πολλούς και αγαπητούς και αγαπημένους συμμάχους μας, να έρχονται μια φορά το μήνα έστω. Πιο συχνά θα ήταν ακόμα καλύτερα, για να αδειάζει έτσι η πόλη από αυτοκίνητα. Τι ωραία που είναι άδεια η πόλη. Είχα να πάω σε διάφορα μέρη σήμερα να κάνω διάφορες δουλειές, ενδοκεντρικές, δηλαδή μέσα στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, και δεν πήγα πουθενά. Σκέφτηκα να πάρω το λεωφορείο. Πήρα το λεωφορείο, πήγα μέχρι την Ακαδημία και μετά ξαναγύρισα πίσω, λέω, άστο ρε, ξέχασέ το, χαλαρά, δεν μας κυνηγάει κανένας. Και ξαναγύρισα και παρακολουθούσα τα τεκτενόμενα, έτσι, χαλαρά, από τον καναπέ, από την καρέκλα, από τον μπαλκόνι, μια χαρά. Μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Μακάρι να καθιερωθεί καθημερινή, να είναι μάλιστα. Έρχεται, δεν έρχεται επίσημος αξιωματούχος. When you wake, you shall have cake. Ένα υπέροχο ακουστικό κομμάτι χωρίς πολλά ηλεκτρικά όργανα. Όλα τα υπέροχα, τα πανέμορφα άλογα είναι κάπως έτσι αγροτικής κατεύθυνσης το κομμάτι, και μάλιστα από τις αγροτικές περιοχές της των Ηνωμένων Πολιτειών, από την Αριζόνα πιο συγκεκριμένα, γιατί εδώ είναι η Καλέξικο, φίλη μου. Η Καλέξικο που περιγράφουν τοπία από την έξω Αμερική, δηλαδή ό,τι τραγουδάνε και παίζουν Καλέξικο και πολλά άλλα συγκροτήματα, δεν αφορούν κυρίως τη Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο, το Λος Άντζελες, το Σικάγο, το Ντιτρόιτ. Είναι για παραέξω, για τους ανοιχτούς ορίζοντες. All the pretty horses από τους Καλέξικο. Με υπέροχες κιθάρες και διάφορα μουσικά υπονοούμενα.

0: Να έρχονται, να έρχονται, λέει η Μαρία Άντζελα, η φιλενάδα μας, λέει καλησπέρα, να είμαστε καλά, καλές εκπομπές, μπλα μπλα μπλα. Να έρχονται, λέει, τίποτα επίσημοι, τίποτα αξιωματούχοι, να αδειάζει πολύ από αυτοκίνητα και να αδειάζει και από σκουπίδια. Γιατί όπου περνάνε οι επίσημοι αξιωματούχοι, Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, από όπου και αν έρχονται, καθαρίζει η πόλη. Είναι πεντακάθαρη, δεν έχει ούτε ξεχυλισμένους κάδρους, ούτε σκουπίδια, ούτε χάμο πεταμένα. Μιλάμε ότι η πόλη μας τα τελευταία 2-3 χρόνια, εδώ η Αθήνα δηλαδή μιλάμε τώρα, είναι χωματερή κανονικά. Είναι πολύ, πολύ βρώμα και μπίχλα και δυσοδεία δηλαδή, και δεν αξίζει ούτε στην Αθήνα, ούτε στην Πνίκα, ούτε στην Ακρόπολη, ούτε τιμή στους αρχαίους ημών προγόνους είναι το σκουπιδαριό που ξεχυλίζει η πόλη από δάφτο. Με την ευγενή υποστήριξη βεβαίως του Δημάρχου. Να είναι καλά ο άνθρωπος και να φροντίζει την πόλη έτσι, τη Σκουπιδόπολη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
3: Star System. Με την Άση Μπιλιού. Κάθε πρωί στις 9. Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι αυτή που μας αρέσει. 22 και 22 και 22. Εντάξει, εντάξει. Και η πόλη, καλή, μια χαρά. Ωραία Σκουπιδούπολη. Ωραιότατη και πολύ φροντισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο, πάρα πολύ. Και τα χαιρετίσματα της Μαριάντζελας μαζί με, με τις ευχές να έρχονται τίποτα επίσημοι ξένοι, μήπως λιγοστέψουν τα αυτοκίνητα και η κίνηση, και μήπως καθαρίσουμε και την πόλη που βρωμάει και ζέχνει. Με την ευκαιρία είχαμε ένα κομματάκι, είχε γράψει ο φίλος μας ο Ηλίας Κανέλης στα Νέα πριν από μερικές μέρες. Το κομματάκι αυτό έχει τίτλο «Οδός Φιλελλήνων». Είναι ακριβώς πάνω στο θέμα αυτό της Βρωμούπολης. Πήρα απίστευτα, λέει ο Ηλίας, πολλά μηνύματα για τη βρώμικη όψη της πρωτεύουσας. Παραθέτω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, γράμμα, που το έχω επιβεβαιώσει, λέει, αυτοπροσώπως για όλα τα πράγματα που περιγράφει, και τα στοιχεία του αποστολέα του γράμματος είναι στη διάθεση της εφημερίδας, λέει σε παρένθεση ο Ηλίας Κανέλης. Εισαγωγικά. Ο δρόμος ονομάστηκε η οδός Φιλελλήνων, ο δρόμος αυτός ονομάστηκε προς τιμήν των Φιλελλήνων που στάθηκαν στο πλευρό μας στον αγώνα για την ανεξαρτησία μας. Μπορεί όμως κάποτε να εκτιμήσαμε τους Φιλέλληνες, αλλά όπως και σήμερα αποδεικνύεται, δεν σεβόμαστε ούτε τους Φιλέλληνες, ούτε τους εαυτούς μας, ούτε τους επισκέπτες, ούτε τους Έλληνες, ούτε τίποτα. Από όποιο πεζοδρόμιο και να ανέβεις ή να κατέβεις την οδό Φιλελλήνων, την μπόχα δεν την γλιτώνεις. Μόλις περάσεις από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο, από την Όθωνος και Φιλελλήνων απέναντι το περίπτερο, τον υπαίθριο πάγκο με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, στη γωνία Όθωνος και Φιλελλήνων, ακριβώς στα περίπου 20 βήματα συναντάς ένα άλλο περίπτερο κλειστό. Αν δεν περνάς συχνά από εκεί και συνεχίσεις να αναπνέεις, για τα επόμενα 10 βήματα ο αέρας που εισπνέεις γίνεται βαρύς και ασήκωτος από τη μυρωδιά των ούρων. Κατηφορίζουμε προς το Σύνταγμα από το απέναντι πεζοδρόμιο. Ανάλογες, υπέροχες μυρωδιές. Στη γωνία απέναντι από το σύγχρονο περίπτερο είναι οι μεγάλοι κάδοι στους οποίους πετούν τις σακούλες με τα απορρίμματα τα κινέζικα εστιατόρια της γειτονιάς. Απορώ πώς στέκεται ο περιπτεράς στη θέση του στο μεγάλο ανοιχτό περίπτερο. Στο κλειστό περίπτερο, αυτοί που πάνε από πίσω και κατουράνε, δεν τους ενοχλεί κανένας, ούτε ενοχλούν κανέναν, ούτε νοιάζεται κανένας για αυτούς ή για το περιστατικό, για το φαινόμενο. Λυπάμαι πολύ, λέει ο επιστολογράφος του Ηλία Κανέλη, λυπάμαι πολύ, αλλά η εικόνα της πόλης αυτής, που είμαστε περήφανοι για την Αθήνα και τον πολιτισμό μας, αυτό ακριβώς που ζούμε και βλέπουμε, είναι ακριβώς απέναντι από αυτό που υποτίθεται ότι διδάξαμε όλο τον κόσμο. Τον πολιτισμό, την παιδεία, το ήθος και την αισθητική. Δεν έχουμε καμία σχέση με τίποτα από όλα αυτά. Το ξέρετε κι εσείς, το ξέρω κι εγώ, το ξέρουμε όλοι, ότι ζούμε σε μια πόλη δύσκολη που έχει βιαστεί από διάφορους δημάρχους, τοπικές αυτοδιοικήσεις, κυβερνήσεις κλπ. Έχουμε γκρεμίσει υπέροχα κτίρια που υπήρχαν στην πόλη, το πόσημα της πόλης αυτής, υπέροχα διόροφα, τριόροφα, τετραόροφα, νεοκλασικά κλπ. Και ιστορικά κτίρια, όπως ήταν οι φυλακές Αβέροφ, όπως ήταν η Βίλα Μαργαρίτα στην γωνία Μεσογείων και Βασιλής Σοφίας, στους Αμπελόκηπους, όπως ήταν πολλά κτίρια στην Πατησίων, στην 3η Σεπτεμβρίου, στην Αχαρνών, στην Αιώλου, στην Αθηνάς, υπέροχα καταπληκτικά κτίρια, στην Πειραιώς, τα οποία τα έχουμε γκρεμίσει και έχουμε φτιάξει κάτι άθλια κατασκευάσματα στη θέση τους. Και πολλά από αυτά που έχουν γλιτώσει και δεν γκρεμίστηκαν, περιμένουμε να γκρεμιστούν από μόνα τους. Διότι ανήκουν, δεν ξέρω εγώ σε ποιους ανήκουν, αλλά είναι κουφάρια. Είναι κάτι κτίρια ωραιότατα που ουδείς ενδιαφέρεται να τα φτιάξει, να τα συμμαζέψει και να τα αξιοποιήσει. Και αυτό ακριβώς είναι αυτό που βρίσκεται εντελώς απέναντι από τον πολιτισμό που διδάξαμε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν διδάξαμε τους εαυτούς μας, δεν στείλαμε το μήνυμα στους καθρέφτες μας. Οδός φιλελλήνων και πολλές οδοί χαλασμένων Ελλήνων, τελίτσες. Red Hot Indians. Ένα υπέροχο κομμάτι από ένα συγκρότημα που προέρχεται από τη Γερμανία και που λέγεται Κονσέρβα. Το συγκρότημα Κονσερβοκούτι. Καν, C-A-N. Ένα υπέροχο συγκρότημα, δεν υπάρχει πια. Εξαιρετικός ντράμερ, τα κρουστά, όλη η ατμόσφαιρα των κομματιών τους είναι εξαιρετική. Το κομμάτι λοιπόν είναι Καυτερή Κόκκινη Ινδιάνη. Εμείς είμαστε κάτι καυτεροί, γαλάζιοι, ελληνοειδείς. Γρεκή. Ελληνοφρενής. Ελληνοειδής. Shifts,

0: δούμε τώρα μια που πιάσαμε την κουβέντα που δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Είναι ακραίως δυσάρεστη. Αλλά παρακολουθώ κατά καιρούς και αργά το βράδυ και τα ξημερώματα, άμα βρεθώ στους δρόμους, τα απορριμματοφόρα του Δήμου, τα οποία είναι πιο βρώμικα και από τα σκουπίδια που κουβαλάνε. Τους καημένους, τους φουκαράδες που εργάζονται, που άλλοι είναι Έλληνες, συνήθως δεν είναι Έλληνες, είναι άντρες και γυναίκες, είναι από άλλες φυλές, μετανάστες, λαθρέοι που ενσωματώθηκαν και νομιμοποιήθηκαν στο χωριό μας, είναι πρόσφυγες, είναι δεν ξέρω τι είναι, και από την Ευρώπη λίγοι, αλλά περισσότεροι είναι από Αφρική, είναι Αραβοειδείς, είναι από Μέση Ανατολή ή από πιο πέρα, Πακιστάν, Μπαγκλαντές κλπ. Φοράνε αυτά που μοιράζει ο Δήμος Αθηναίων, τα φωσφοριζέ γυλεκάκια, τα κιτρινόμαυρα ή πορτοκαλί μαύρο ή κίτρινο μπλε κλπ. Και μαζεύουν τους κάδους, τους φερμάρουν απάνω στη δαγκάνα του απορριμματοφόρου, η οποία γυρίζει τον αδειάζει τον κάδο. Τα 3/4 των σκουπιδιών πέφτουν μέσα στο απορριμματοφόρο, τα υπόλοιπα πέφτουν στο δρόμο. Βάζουν τον κάδο στη θέση τους, κλωτσώντας και σπρώχνοντας. Μπορεί να χτυπήσει και κανένα αυτοκίνητο που είναι εκατέρωθεν τις θέσεις του κάδου, έτσι που το σπρώχνουν τον κάδο για να φύγουν γρήγορα, να τελειώνουν. Κοπανάει και ένα αυτοκίνητο, δεν πειράζει. Οχ, εντάξει, βαριέσαι, ποιος ασχοληθεί. Και φεύγει το απορριμματοφόρο, ανεβαίνουν απάνω στα σκαλάκια τους ο κύριος και η κυρία που κάνουν αυτή την τρομερά δύσκολη, επίπονη και δουλειά που κανείς από εμάς δεν θα την έκανε, και γι' αυτό και δεν την κάνουν καθόλου τίποτα φίλοι και δικοί μας. Κανένας δεν είναι Έλληνες, ένας στους 100. Πρέπει να είναι κάποιος Έλληνας συμπατριώτης μας σε πολύ χάλια κατάσταση για να κάνει αυτή τη δουλειά. Όλοι οι άλλοι είναι ανεμομαζώματα, ανθρωπομαζώματα. Λοιπόν, κάνουν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Θαυμάζω απεριόριστα το κουράγιο τους, αλλά έχουν ανάγκη μια δουλειά να κάνουν οι άνθρωποι και κάνουν έστω αυτήν. Ποιος παρακολουθεί το πώς γίνεται αυτή η δουλειά, η συγκομιδή των απορριμμάτων σε όλη την πόλη? Μήπως κάποιος από το Δήμο Αθηναίων? Δεν το νομίζω. Μόνο ο Θεός τα βλέπει αυτά. Αλλά τι να σου κάνει και αυτός ο καημένος πνίγεται στη δουλειά. Έχει ένα σωρό τρεχάματα. Εδώ δεν ασχολείται με εμάς, με την πόλη, με τη χώρα, με τους ανθρώπους, θα ασχοληθεί με τα σκουπίδια μας. Μόνο εμείς αν ασχοληθούμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Πάντως για να το κλείσουμε το θεματάκι, ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

Ένα υπέροχο τραγουδάκι από το πολύ βαθύ παρελθόν, που οι περισσότεροι από εσάς που ακούτε δεν είχατε γεννηθεί όταν παίζονταν αυτό το τραγούδι, τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60. Είναι οι Χελώνες το συγκρότημα, The Turtles, και το κομμάτι βέβαια που είναι πασίγνωστο, ακόμα και αν δεν το είχατε ακούσει, γιατί δεν υπήρχατε όταν κυκλοφόρησε. Από τότε που το ακούτε, είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Happy Together. So

τα χάπια μας. Happy together, το χαρίζουμε με πολύ αγάπη στον δήμαρχο, τον Δούκα του Δουκάτου των Αθηνών, τον δήμαρχο Αθηναίων, τον σύντροφο Δούκα. Μπράβο δήμαρχε, είσαι και γαμό τους δημάρχους, μπράβο. Και έχει και όνομα βαρύ, Δούκας. Έτσι, δεν είναι τίποτα κανένας πληβίος, κανένας ήλωτας. Δούκας, ένας Δούκας είναι, ένας Βούξ. Και έχει και διάφορους άλλους εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι έτσι με αξιώματα, είναι Μαρκίση και τα λοιπά. Πρίγκιπες, how is the weather?

υπέροχος δήμαρχος Βούκας του Βουκάτου των Αθηνών, ο υπέροχος φίλος μας ο Χάρης. Μπράβο, Χάρη!

Άλλο ένα τραγουδάκι από αυτήν την υπέροχη εποχή, από τα μισά της δεκαετίας του 60. Μετά τις χελώνες είναι οι μαϊμούδες. Εδώ είναι οι Monkeys. Και το υπέροχο κομμάτι που έχει τον τίτλο I'm a Believer. Πιστεύω εις ένα Θεό, πιστεύω εις ένα Δήμαρχο, πιστεύω εις ένα Περιφερειάρχη, πιστεύω εις έναν σπουδαίο πολίτη αυτής της υπέροχης χώρας. Πιστεύω γενικώς. Πίστευε, πίστευε, πίστευε.

Εγώ προσωπικά πιστεύω σε όλα αυτά. Πιστεύω στο Θεό και σε όλους τους υπόλοιπους θεούς. Το έχουμε εξηγήσει το κόλπο αυτό γιατί το κάνουμε. Και πιστεύουμε σε όλους. Για τον απλούστατο λόγο ότι μας ξεφύγει κανένας και γίνει καμία στραβή και πάμε σε καμιά κόλαση στο τέλος. Να μην ξέρει τι γίνεται. Πιστεύουμε σε όλους τους θεούς, σε όλους τους ηγέτες, σε όλους τους δημάρχους, σε όλους τους περιφερειάρχες, σε όλους τους αξιωματούχους. Μπράβο, μπράβο τους. Και πιο πολύ από όλους πιστεύουμε στο σοφό λαό που ξέρει και επιλέγει. Αρκεί να κατεβάσουμε μία λίστα με όλους τους πρωθυπουργούς, υπουργούς, βουλευτές, δημάρχους και περιφερειάρχες που έχουμε ψηφίσει εμείς με τα χεράκια μας σε εκλογές παντός είδους και παντός τύπου, αρκεί να κατεβάσουμε τη λίστα με τα ονόματα, να δούμε τι έχουμε κάνει και πόσο σπουδαίες και σοφές ήταν οι επιλογές μας, τουλάχιστον κατά 70%. Ενδιαφέρον έχει να πάρεις ένα εισιτήριο αεροπορικό και να την κάνεις σαν το κομμάτι εδώ.

Παίρνεις ένα εισιτήριο για να φύγεις, αλλά μέχρι να φύγεις σου είχε στείλει η κοπέλα το γράμμα. Άμα πάρεις γράμμα, πώς να φύγεις? Και αν φύγεις πριν έρθει το γράμμα, πώς θα το διαβάσεις? Βρε, δώσε ένα εισιτήριο αεροπορικός να την κάνουμε και ας έρθει το γράμμα μετά και ας έχει ό,τι θέλει, ας λέει. Εκτός αν ήταν πριν που είχε έρθει το γράμμα και σου λέγε ηγόμενα, πάρε το αεροπλάνο και έλα να με βρεις. Οπότε τότε δικαίως και πολύ λογικός, σκεπτόμενος, παίρνεις ένα εισιτηριάκι και παίρνεις το αεροπλάνο και πας στο Μαϊάμι, στη Χαβάη, στη Χονολουλού, στα νησιά Κέιμαν, ξέρω, κάπου εξωτικά, εκεί που είναι το μπομενάκι που σου στείλε το γράμμα. Η υπέροχη box tops, δηλαδή οι ακμές από κουτιά, οι ακμές από κύβους, οι κορυφές κουτιών, έτσι. The Box Tops, ένα υπέροχο συγκρότημα που έκανε 2-3 πολύ μεγάλες επιτυχίες και μετά εξαφανίστηκε, όπως και τα υπόλοιπα που ακούσαμε πριν. Αφού πρώτα άφησαν όμως το στίγμα τους και άφησαν σημάδια ότι κάτι έκαναν σε αυτή τη ζωή, και αυτοί εδώ που ακούμε άφησαν κάτι σημάδια τα οποία τα έχουμε ακόμα και τα... Δηλαδή δεν υπάρχει περιοχή στον κόσμο που δεν έχει σημαδευτεί από τα σημάδια των πιτσιρικάδων που ακούμε εδώ.

είναι και ανορθόγραφα γραμμένο, είναι σκαθάρια αλλά γραμμένο με ένα τρόπο περίεργο. Λοιπόν, πολλά είπαμε. Αρκετά.

Λέγει ο Γιώργης, βέβαια λέει, και όταν έρχεται κάποιος επίσημος γίνονται πολλά πράγματα. Μεταξύ αυτών είναι ότι παίρνεις το λεωφορείο που χτυπάς την κάρτα, δεν χτυπάς την κάρτα, ρίχνεις ένα ειστήριο, δεν ρίχνεις, παίρνεις το λεωφορείο, αλλά πάντως δεν χαλάς 10 και 20 και 30 ευρώ για να βάλεις βενζίνη, για να πας από εδώ εκεί και να γυρίσεις κτλ. Και γλιτώνεις και τη φθορά του αυτοκινήτου, συνεργεία, αυτά, λάδια, φίλτρα, μπουζί, πλατίνες, δεν ξέρω εγώ τι, αν έχετε πετρέλαιο, μπέκ κτλ. Γλιτώνεις πολλά πράγματα και κάνεις οικονομία, άρα δικαιώνεται, λέει. Ο κουρκουμπίνας ή κουλκουδίνας ή κουρκουντίνας ή δεν ξέρω πώς ακριβώς να το εκφέρω και πώς να τον...

8 μέρες τη βδομάδα. Ωραίο τραγουδάκι, θα γίνει επιτυχία αυτό και νομίζω και αυτό το συγκρότημα, το ανορθόγραφο, μπορεί να κάνει καριέρα τελικά. Ωραία ήταν, μπράβο, μπράβο.

Look what you've done. Κοίτα τι έκανες. Παλιό μα... άχρηστε. Κοίτα τι έκανες. Καραγκιόζη. Και συγγνώμη, όχι. Ζητώ συγγνώμη, ζητώ ταπεινά συγγνώμη από το φίλο μας τον Καραγκιόζη, ο οποίος είναι ένας ταλαιπωρημένος τυπάκος, αλλά είναι πολύ τίμιος, πολύ εξηγημένος, με χιούμορ ιδιαίτερο. Καμία σχέση με τους, με αυτά τα τσουβάλια που αποκαλούμε Καραγκιόζηδες. Κακός, και προσβάλλουμε τον κύριο Καραγκιόζη. Κοίτα τι έκανες. Το τραγουδάκι το χαρίζουμε στον στο σύντροφο μου, ρε, που έχει γενέθλια σήμερα. Κλείνει τα 74 χρόνια του, νομίζω. Είναι γεννημένο στο 52, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω κλείνει τα 74. Είναι ένας ξανθός, γυμνασμένος, είναι πολύ άντρακλας, με κοντοξυρισμένο κεφάλι, κοντοκουρεμένο μαλλί, και παλιά είχε πάρα πολλούς φίλους, αλλά δεν ξέρω γιατί πέφτανε από τα μπαλκόνια, από τις ταράτσες, πίνανε κάτι τσάγια παράξενα, κάτι ανθρακούχα, ποτά, και τώρα δεν έχει φίλους. Ένα φίλο έχει μόνο στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένας, και αυτός είναι για τα μπάζα που λέμε, ένας πορτοκαλής. Άιντε, άιντε. Βαρεμένος κι ο ένας, βαρεμένος κι ο άλλος. Τα έχουν βρει και κάνουν παρέα. Τηλεφωνική, αλλά κάνουν παρέα.

0: Χρόνια πολλά, έλεγε.
1: Μια, ένα μηνυματάκι σε ανάλογη περίπτωση μου είχαν στείλει κάποτε στο ραδιόφωνο που λέει χρόνια πολλά και να τα περάσεις στο κρεβάτι του πόνου, εννοούσε. Αλλά δεν κάνει να λέμε τέτοια πράγματα. Ή θα ευχόμαστε κανονικά, ή εντάξει, μπορεί να λέμε καμιά βλακεία, μπορεί να πετάμε καμιά σπόντα, αλλά εντάξει, μην λέμε χοντράδες τώρα. Να μη σώσεις και να μη φτάσεις και τέτοια, και ότι πιάνεις να γίνεται κάρβουνο και να σου φτώ και να σου πάθει και να σου καεί το λάπτοπ και να μην καταργιόμαστε. Εξάλλου ο άνθρωπος, ο εορτάζων σήμερα, είναι εκλεγμένος με δημοκρατικές διαδικασίες και μάλιστα στις τελευταίες εκλογές δεν πήγε και πολύ καλά, 57% πήρε μόνο, ενώ κάτι άλλοι φίλοι του παλιότεροι και παλιότερα παίρνανε 85, 92, 98%. Αυτός ο καημένος πήρε 57%. Τι να πω τώρα, τίποτα, κάνουμε διαλυματάκι μου, τι να κάνουμε τώρα, άστο. Μην μπούμε άλλες ευχές.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η Άννα Πολιτκόφσκαγια χαρακτήριζε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ακριβές αντίγραφο του Ακάκη Ακακίεβιτς, του φτωχού ασήμαντου και γκρίζου δημόσιου υπάλληλου της τσαρικής Ρωσίας που πρωταγωνιστεί στο παλτό του Νικολάη Γκόγκολ. Η Άννα Πολιτκόφσκαγια ήταν μια δημοσιογράφος στη Μόσχα, στη Ρωσία, αλλά δεν ζει πια. Έγραφε για τον σύντροφο Πούτιν, η Άννα Πολιτκόφσκαγια, έγραφε: «Έχει τη μουντή προσωπικότητα του αντισυνταγματάρχη που δεν κατάφερε ποτέ να γίνει συνταγματάρχης και έχει τους τρόπους ενός πράκτορα των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών που έμαθε να κατασκοπεύει, αλλά όχι άλλους κατασκόπους, να κατασκοπεύει τους φίλους και τους συναδέλφους του». Σήμερα ο Πούτιν γιορτάζει τα 74ª γενέθλιά του. Σαν σήμερα, στη γιορτή του Πούτιν, πριν από 20 χρόνια, δολοφονήθηκε έξω από το ασανσέρ του σπιτιού της η Άννα Πολιτκόφσκαγια. Ήταν η 13η δημοσιογράφος που έπεφτε θύμα πληρωμένων δολοφόνων στη Ρωσία, η 13η από το 2000. Ήταν 2006 όταν έγινε αυτό. Το 2000 ήταν η χρονιά που ανέλαβε ο Πούτιν την εξουσία. Στο πρώτο σχόλιο που έκανε 3 μήνες αργότερα κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής του στη Γερμανία, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι όπως θα έπρεπε να γνωρίζουν οι δημοσιογράφοι και κατανοούν απολύτως οι ειδικοί, η επίδρασή της στην πολιτική ζωή της Ρωσίας ήταν ασήμαντη, είπε για την Άννα Πολιτκόφσκαγια ο πρόεδρος της Ρωσίας, που δεν είχε καμία σχέση με τη δολοφονία της. Καμία σχέση. Ήταν προφητική η Πολιτκόφσκαγια. Τα μισά από τα 751 άρθρα που έγραψε στο Νοβάια Γκαζέτα, όπου έπιασε δουλειά από το 1998, ήταν για την Τσετσενία. Και όποιος τα διαβάζει σήμερα να τριχιάζει, σχολιάζει η εφημερίδα Μοντ, η γαλλική. Όχι μόνο λόγω των ακροτήτων του ρωσικού στρατού που συνέβησαν στην Τσετσενία, που περιέγραφε και ως αυτόπτης μάρτυρας η δημοσιογράφος, η Πλιτσιέσκαγια, η Πολιτόφσκαγια, αλλά και επειδή όλα μα όλα όσα αποκάλυπτε θα επαναλαμβάνονταν 20 χρόνια αργότερα και στην Ουκρανία. Τα βασανιστήρια, οι λαιλασίες, οι βιασμοί, οι απαγωγές παιδιών, η μεθοδική και ολοκληρωτική καταστροφή πόλεων και χωριών, η ομαδική τάφη όπου ρίχνονταν οι εχθροί ή οι Ρώσοι στρατιώτες που δεν ήταν αρκετά πειθαρχημένοι και επιθύνιοι. Ήταν άμεση στο γράψιμό της η Άννα Πολιτκόφσκαγια. «Τα πιστεύετε αυτά που διαβάζετε?» ρωτούσε τους αναγνώστες. «Τι κρίμα! Τα πιστεύετε, δεν τα πιστεύετε? Κρίμα που δεν τα βλέπετε με τα μάτια σας αυτά που σας περιγράφω», έγραφε η πεισματάρα η Άννα Πολιτκόφσκαγια. Αυτά γράφει στη στήλη αγιογραφίες ο Μιχάλης Μητσός στην σημερινή εφημερίδα στα Νέα. Ήταν πολύ πεισματάρα. Το καλοκαίρι του 2006, όταν οι θανατικές απειλές που δεχόταν για τα ρεπορτάζ που έκανε είχαν πολλαπλασιαστεί επικίνδυνα, ο συνιδρυτής της εφημερίδας, στην οποία δούλευε και, μετέπειτα νομπελίστας ειρήνης, ο Ντμίτρη Μουράτοφ, τη ζήτησε να μην ξαναπάει στην Τσετσενία, να μην ξαναδώσει ανταποκρίσεις από εκεί και να μην γράφει αυτά τα τερατώδη πράγματα που έβλεπε και έγραφε. Η μικρή αυτή δημοκρατία έχει επιζήσει από 2 αιματηρούς πολέμους. «Δεν θα την εγκαταλείψω τώρα», του απάντησε το αρχισυντάκτη και διευθυντή της η Άννα Πολιτκόφσκαγια. Μια έντονη αψιμαχία είχε εκείνες τις μέρες και με την Τατιάνα Λόξινα από το Human Rights Watch, που τη γνώριζε καλά. κατηγορούσε τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι δεν ήταν αρκετά αποφασιστικοί, ότι πνίγουν ορισμένες ευαίσθητες υποθέσεις και δεν αποκαλύπτουν τα ονόματα των θυμάτων. Μας χαρακτήριζε συνένοχους σε ένα είδος συνωμοσίας με στόχο την αλλίωση ή τη συγκάλυψη της αλήθειας. Έγραφε. Λίγους μήνες αργότερα η Άννα Πολιτόφσκαγια έπεσε νεκρή στην ηλικία των 48 ετών έξω από το ασανσέρ του σπιτιού που έμενε. Οι άνθρωποι που διέταξαν την εξόντωσή της δεν βρέθηκαν ποτέ. Σε έναν από τους δολοφόνους της, ο Πούτιν απένει με χάρη στις 14 Νοεμβρίου του 23, επειδή πολέμησε στην Ουκρανία ο τύπος, που φερόταν ως να είναι ένας εκ των εκτελεστών της που δεν βρεθήκανε ποτέ. Α, χρόνια πολλά, Βλαδόλφε. Χρόνια πολλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά και... Εντάξει. Αν νομίζεις ότι προσφέρεις, μπορείς να προσφέρεις κι άλλα στον υπέροχο λαό. Στον υπέροχο λαό σου. Μπράβο σου ρε Βλαδίμηρε ή Βλαδόλφε, όπως μερικοί σε αποκαλούν. Ανήμερα των γενεθλίων του Βλαδιμίρ Πούτιν, που σήμερα γιορτάζεται 74 γενέθλια και τότε γιόρταζε τα 50.

του Βλαδίμηρου Πούτιν. Χρόνια του πολλά με την ευκαιρία. Στην Ελλάδα έχουμε μεγάλους κορυφαίους θαυμαστές του Βλαδιμίρ Πούτιν. Πάρα πολλούς. Και αρχηγούς κομμάτων και υπέροχους τύπους, πολιτικούς και πολιτικάντιδες και καλλιτέχνες πολλούς, πάρα πολλούς καλλιτέχνες, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, τραγουδιστές, συνθέτες, λογοτέχνες που θαυμάζουν τον Βλαδιμίρ Πούτιν, την σύγχρονη Ρωσία, και βλέπουν στον ύπνο τους την λαμπερή Μόσχα. Υπάρχουν και 5-6 κόμματα στην Ελληνική Βουλή που είναι πολύ πολύ πολύ πολύ φύλα προσκύμενα στον Βλαδιμίρ Πούτιν, τον θαυμάζουν και τον λατρεύουν, αλλά συχαίνονται τη Δύση, την Αμερική, τον Μάρκο Ρούμπιο, το Κογκρέσο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις Βρυξέλλες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη, την Κομισιόν. Ξερνάνε με όλα αυτά, αλλά λατρεύουν τον Βλαδιμίρ Πούτιν και τους μουλάδες του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστας και πολλούς άλλους εκλεκτούς τέτοιους καλλιτέχνες της πολιτικής. Χρόνια τους πολλά και στους εορτάζοντες και στους θαυμαστές τους. Μερικοί από τους θαυμαστές του Βλαδιμίρ Πούτιν που τον λατρεύουν βγήκαν στους δρόμους για να κράξουν τον Πολοαμερικάνο, τον Υπουργό Εξωτερικών που ήρθε εδώ πέρα, να πούμε στο διάλο οι Αμερικάνοι, έξω τώρα οι Αμερικάνοι, και εμπρός λαέ μη σκύβει στο κεφάλι και τέτοια, με ωραία συνθήματα, μικρές ωραίες κόκκινες σημαίες με τεράστια παλούκια να κρατάνε το σημαίακι και να προχωράνε και για να κράξουνε τον Αμερικάνο, ρε, αυτόν τον άχρηστο, τον άθλιο άνθρωπο που ήρθε εδώ πέρα να μας κουνήσει το δάχτυλο, να μας πει, να μας κάνει τι, να μας πει αυτόν. Να ερχόταν ο Βλαδιμίρ Πούτιν, εντάξει, να πάμε να του πετάξουμε λουλούδια. Ωραίοι τύποι είμαστε, ρε. Βγήκανε κάτι εκατοντάδες άνθρωποι να κράξουν ένα Αμερικάνο υπουργό εξωτερικών που ήρθε και βλέπουνε τον Βλαδιμίρ Πούτιν με τα χιλιάδες πτώματα που τον συνοδεύουν στο σύννεφό του, και τον βλέπουνε και τον θαυμάζουν και τον λατρεύουνε, και δεν έχουνε κάνει ούτε μία συγκέντρωση έξω από τη Ρώσικη πρεσβεία, ούτε για τον πόλεμο που εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας, ούτε για τα εγκλήματα που έχει κάνει, ούτε για τίποτα. Ποτέ δεν έχουν κάνει ούτε μία συγκέντρωση έξω από τη Ρώσικη πρεσβεία. Πάνε κατά καιρούς και πετάνε λουλούδια στη Ρώσικη πρεσβεία, αλλά κάνουν αγριεμένες πορείες και διαδηλώσεις έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ και της Κολοαμερικής, να πούμε. Αυτοί οι προοδευτικάροι, οι θαυμαστές και οι χρόνια πολλάδες του Βλαδίμηρου.

αλλά η Άννα Πολιτκόφσκαγια ήταν πεισματάρα. Είχε ένα πείσμα για την αλήθεια και για να πει τα πράγματα με το όνομά τους στους συμπατριώτες της, οι οποίοι ξύνουν τα παπάρια τους με την τζουγκράνα και φοβούνται και χέζονται. Φοβόντουσαν τους Τσάρους, φοβόντουσαν τους Μπολσεβίκους, φοβόντουσαν τον Τρότσκι, φοβόντουσαν τον Στάλιν, φοβόντουσαν τον Λένιν πιο πριν, φοβόντουσαν τον Μπρέζνιεφ, τον Χρουτσόφ, τον Μπρέζνιεφ, τον αρχιμεθύστακα που προηγήθηκε του Βλαδόλφου Πούτλερ. Τους φοβόντουσαν, μωρέ. Φοβιτσιάριδες οι καημένοι.

δεν διδάχτηκαν τίποτα από τους μεγάλους λογοτέχνες που έχουν παγκόσμια λάμψη, τους μεγάλους Ρώσους λογοτέχνες και τους ποιητές σαν τον Μαγιακόφσκι. Αυτά με τους χρονιαπολάδες του Βλαδόλφου Πούτλερ. Αυτή ήταν η ιστορία της Άννας Πολιτικόφσκαγια που έγραψε σήμερα για αυτήν ο Μιχάλης Μητσός στη στήλη του Αγιογραφίες, στα νέα. Αυτά για την πρώτη ώρα. Να είμαστε καλά. Ναι, βέβαια το Γέλτσιν εννοούσε τον αρχιμεθύστακα πριν από τον Πούτιν. Εννοείται. Ημίχρονο.

0: Alfa Radio 989.
1: Πρέπει να πάρω μια σφυρίχτρα για να σφυρίζω το ημίχρονο.

0: μια διπλή επέτειος είναι σήμερα λοιπόν. Είναι η αποφράδα ημέρα που οι δολοφόνοι της Χαμάς που υποδίονται τους Παλαιστίνιους, αυτοί οι φανατισμένοι Ισλαμοφασίστες αραβοειδείς τύποι που αποτελούν τις τρομοκρατικές οργανώσεις της Μέσης Ανατολής, τη Χαμάς, τη Χεσμπολάχ, τους Χούθη, με διαφορετικές καταβολές και καταγωγές κάθε ομάδα. Αυτοί οι αλυταράδες, οι δολοφόνοι λοιπόν της Χαμάς, έκαναν την εισβολή στο Νότιο Ισραήλ, στο φεστιβάλ Supernova, που κάτι νέοι άνθρωποι, αγόρια και κορίτσια, άντρες και γυναίκες και ηλικιωμένοι, από, όχι μόνο από το Ισραήλ, από πολλές χώρες, έκαναν ένα φεστιβάλ για να γιορτάσουν την ελπίδα τους για την ειρήνη, για να ζητήσουν ειρήνη στη Μέση Ανατολή, για να ζητήσουν ειρηνικά να ζουν στις χώρες τους και στα εδάφη τους και στα σπίτια και στα χωριά και στις πόλεις τους, οι Εβραίοι και οι Άραβες, οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι, οι Ισραηλοί και οι Άραβες στη Μέση Ανατολή, και εκεί που γιόρταζαν Γερμανοί, Σουηδέζες, Γαλλίδες, Άγγλοι, Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί, νέοι και νέες αλλά και ηλικιωμένοι από πολλές χώρες του κόσμου μπούκαναν μέσα, και οι χαματζίδες, και είναι αυτή η σφαγή. Απήγαγαν, δεν ξέρω εγώ πώς, 350 ομήρους, αποκεφάλισαν, βίασαν και ξεκύλιασαν δεκάδες νέους ανθρώπους, πανηγυρίζοντας τους κουβάλαγαν και τους σέρνανε πάνω από τα αυτοκίνητα που είχαν κουβαληθεί εκεί. Και οι προοδευτικάροι της Δύσης δεν έβγαλαν άχνα για αυτό το μαζικό έγκλημα, για αυτή τη μαζική δολοφονία, που είναι από τις πιο μαζικές δολοφονίες που έχουν γίνει στην ιστορία, μέσα σε μία μέρα. Μέσα σε μία μέρα, σε λιγότερο από 24 ώρες, σφαγιάστηκαν, βιάστηκαν, αποκεφαλίστηκαν και απήχθησαν πάνω από 1500 άτομα. Και οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης και της Αμερικής δεν έβγαλαν άχνα. Οι χρονιαπολάδες οπαδοί και θαυμαστές του Πούτιν, του Βλαδόλφου Πούτλερ, δεν είχαν βγάλει άχνα όταν έκανε την εισβολή ο Πούτιν στην Ουκρανία. Παρά μόνο αυτοί οι προοδευτικάροι, διάφοροι κομμουνιστές, σοσιαλιστές, νεοναζί, ακροδεξιοί, όλοι μαζί, αποκαλούσαν τους Ουκρανούς νεοναζί. Και τον Βλαδίμηρο Πούτιν τον είχανε μαζί με την Παναγία και τον Χριστό στο εικονοστάσι τους. Το Βλαδίμηρο, τον ξανθό αδελφό μας. Δεν είχαν βγάλει άχνα όταν έκανε ο Πούτιν την εισβολή στην Ουκρανία. Δεν είχαν βγάλει άχνα όταν έκαναν οι δολοφόνοι οι σφαγείς, οι χασάπιδες της Χαμάς, όταν έκαναν το έγκλημα σαν σήμερα, ακριβώς σαν σήμερα, πριν από 3 χρόνια στο Νότιο Ισραήλ. Αυτοί όλοι δεν έβγαλαν άχνα. Αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους για να φωνάξουν για τον άνθρωπα και λαέ μη σκύβει στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αυτό και η αντίσταση και πάλι και μπούρου μπούρου, αυτοί, όλοι αυτοί δεν βγάλανε άχνα, ούτε όταν έκανε την εισβολή ο Πούτιν στην Ουκρανία, ούτε όταν έγινε η σφαγή στο Supernova από την Χαμάς. Άχνα δεν είχε βγάλει κανένας πουθενά. Βέβαια κάποιοι καλλιτέχνες, όταν αριστεροί προοδευτικοί καλλιτέχνες, δεν ήταν τίποτα φασισταριά, είχαν μαζευτεί στα προπήλαια όταν έγινε η εισβολή στην Ουκρανία, και κάποιοι είχαμε μαζευτεί για να διαμαρτυρηθούμε στο Σύνταγμα. Είχε γίνει μια μεγάλη συναυλία στα προπήλαια του Πανεπιστημίου και είχαν μαζευτεί καλλιτέχνες, θέλω να σας πω τα ονόματά τους, οι οποίοι δεν διαμαρτύρονταν για την εισβολή στην Ουκρανία, κάναν συναυλία για τον άνθρωπο, όχι για καμιά μπεκάτσα, για τον άνθρωπο διαμαρτύρονταν. αποκαλώντας το Ζελένσκι νεοναζί, φασίστα κτλ. Αποκαλώντας τους Ουκρανούς πρώην συνεργάτες των Χιτλερικών και τέτοια, και θαυμάζοντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τραγουδούσαν για τον άνθρωπα.
1: Ήθελα να ξέρεις πόσο σ' αγάπησα. Για την πάρτι σου έχασα την μισή ζωή μου.
0: Να ξαναθυμίσω τα ονόματα των τραγουδισταράδων που συμμετείχαν σε εκείνες τις συναυλίες για τον άνθρωπο.

ο φίλος μας ο Νίκος Γιώγαλας με ένα ωραίο τραγουδάκι, έτσι ρυθμικό και πολύ λαμπερό και γελαστερό και με ωραίο μπαγλαμαδάκι από πίσω. Είναι της ροκ οικογένειας αλλά με μπαγλαμάδες.

γιορτή προοδευτική, χρόνια πολλά δες. Όπως λέει και ο Αλέξανδρος ο φίλος μας, όχι μόνο κάνουν συναυλίες για τον άνθρωπα, όχι μόνο δεν διαμαρτύρονται για τη σφαγή που έχει με το μπουμπούκαρ, τη σφαγή που οργανώνει και συνεχίζει η Ρωσία στην Ουκρανία, τις τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς, της Χεσμπολάχ, των Χούθη, όχι μόνο δεν έχουν διαμαρτυρηθεί ποτέ για αυτά, από μέσα τους πανηγυρίζουν, όπως πανηγύρισαν όταν χτυπήθηκαν οι δίδυμοι πύργοι στη Νέα Υόρκη και λέγανε «Α, καλά να πάθουν οι κολοαμερικάνοι». Αυτά λέγανε από μέσα τους και απ' έξω τους πολύ προοδευτικάροι που είναι εκεί στις γειτονιές του Περισσού, της Αχαρνών, της Μεσογείων, της Χαριλάου Τρικούπη, του Πειραιός, σε πολλούς δρόμους της Αθήνας υπάρχουν τέτοιοι τύποι, οι οποίοι και όταν μπούκαραν οι χαματζίδες στο νότιο Ισραήλ και έσφαξαν τον κόσμο και έκαναν απαγωγές και τα λοιπά, όχι μόνο δεν έβγαλαν άχνα, αλλά από μέσα τους πανηγύριζαν και έλεγαν «Α, οι βρωμοεβραίοι καλά να πάθουνε, καλά τους κάνουνε οι Παλαιστίνοι αγωνιστές της Φριγκάζα και της Φριπλαστελάιν». Τέτοια σκέφτονταν. Ακριβώς έτσι σκέφτονται ακόμα. Θαυμάζουν τον Πούτιν, το Ιράν, τις τρομοκρατικές οργανώσεις, συχαίνονται τους Αμερικάνους και τους κολοευρωπαίους που είναι λυκοσυμμαχία και όποιος είναι ευρωπαϊστής είναι ευρωλιγούρης και οι Αμερικανοτσολιάδες και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι διάφοροι τέτοιοι που τους ξέρετε, εκπρόσωποι τους είναι στην Ελληνική Βουλή δεκάδες τέτοιοι τύποι. Τι δεκάδες, πάνω από τη μισή Βουλή. Πάνω από τη μισή Βουλή έχουν καταλάβει με δημοκρατικές διαδικασίες τέτοιοι τύποι. Ρωσόδουλοι, λακέδες, πουτινόφιλοι, μαριονέτες του κάθε ολοκληρωτισμού κλπ.

υπέροχη Μιρέλα, που είναι το όνομά της φτιαγμένο από νότες. Μιρέλα. Και με το φίλο της παίζανε πιάνο, αυτή έμπαινε στη θέση, ο άλλος έμπαινε στην άρση. Είχαν πολλές διαφορές, άλλα όργανα έπαιζε ο ένας, άλλα η μία. Μίλα ρε, Μιρέλα και τα λοιπά, παίζει με τις νότες, ένα υπέροχο τραγουδάκι. Και ο... λέει ο φίλος μου ο Γιώργης, να με προσέχεις εμένα, γιατί 40 χρόνια στο κουρμπέτι ξέρω πολλά. Και ξέρω και από τον Ξύριζα πάρα πολλά, γιατί ήμουνα 12 χρόνια διευθυντής στην ιστοσελίδα του συνδικαλιστικού βραχίωνα του Ξύριζα. Τώρα φίλε Γιώργη, ξύριζες δεν ξύριζες, ο καιρός πέρασε. Πέρασε και ο Ξύριζα και ο Σφύριζα και ο Τσύριζα. Τέλος, έκλεισε η αυλαία. Τώρα έχουμε Ελλάς και άλλα ενδιαφέροντα. Ελλάς, ρεύση, λιμευρύση, λύση, μίση. Αφήστε τα μίση και αρχίστε Μιτσουμπίση. Για τον άνθρωπο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μιλάμε για ό,τι ζούμε, ό,τι ακούμε, ό,τι μας λένε, ό,τι βλέπουμε και ό,τι δεν βλέπουμε, δεν ακούμε, δεν μας λένε και για τα μεν και για τα δεν. Ο σύντροφος ο Γιώργης λέει, που έλεγε 40 χρόνια στο κουρμπέτι, πρόσεξε τι λες, γιατί εγώ ήμουν διευθυντής στην ιστοσελίδα του συνδικαλιστικού βραχίουνα του ΞΥΡΙΖΑ και έχω γνωρίσει, λέει, πολλούς οσφιοκάμπτες και γλυψιματίες, λέει ο σύντροφος. Γεια σου, έχουμε περάσει πολλά, πολύ, όχι μόνο εσύ, πολλά έχουμε περάσει πολύ. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι ανήμερα των γενεθλίων του Βλαντιμίρ Πούτιν έκαναν την εισβολή με τη σφαγή οι χαματζίδες στο φεστιβάλ Σούπερνόβα στο Ισραήλ. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Την ημέρα που έγινε η σφαγή από τους δολοφόνους, τους χασάπιδες της Χαμάς, στα παιδιά που γιόρταζαν στο φεστιβάλ Ειρήνης στο Ισραήλ, η σφαγή αυτή, η εισβολή, η άγρια εισβολή και η σφαγή έγινε την ημέρα που είχε τα γενέθλιά του ο Βλαδόλφος Πούτλερ. Τυχαίο, τυχαίο, αλλά συμβολικά κάτι λέει, ε? Ένα υπέροχο υπηρετικό τραγούδι

0: Θοδωρής Ρέλος παίζει σαξόφωνο εδώ πέρα, είναι η Μότ Πλαγκάλ. Η Πικροδάφνη είναι ένα υπέροχο υπηρώτικο.
1: Λίγο ύπνο για να πάρω, είδα όνειρο μεγάλο.
0: Κιθάρες παίζει ο Κλέοντας, αν θυμάμαι καλά. Ο Σιγανίδης παίζει μπάσο.

της πικροδάφνης στον Ανθό από τους Mod Plagal. Η ώρα είναι 23 και 23 και 23, ρε φίλε.

Μοντ Φλαγκάλ είναι ένα υπέροχο ελληνικό σχήμα παραδοσιακής, ελληνικής, λαϊκής, rock, jazz. Όλα αυτά μαζί. Και είναι εξαιρετική μουσική, ο ένας καλύτερος από τον ίδιο. Αλλά τώρα πια νομίζω έχουν αποσυρθεί. Είναι στη σύνταξη. Βγήκαν στη σύνταξη, δεν ξέρω, μάλλον δεν συμπλήρωσαν τα ένσημά τους όλα, νομίζω. Μειωμένη την πίεση.

δεν το κόβω, έτσι, ούτε μιλάω τίποτα, να το απολαύσετε. Εχάλω αρκετά, είπαμε. Και δεν θέλω να φορτώσω άλλο με τους χρονιαπολλάδες και τους προοδευτικάριους των προοδευτικών δυνάμεων, αυτούς τους που αγωνίζονται για τον άθρο

Θοδωρής έπαιζε και ωραία μπάλα. Ήταν μέγας μπαλαδόρος. Και μιλάμε τώρα δεκάρι, έτσι. Όχι center back και πλάγιος και χαφ, αμυντικό χαφ και τέτοια. Δεκάρι κλασικό.

αυτά τα γκρουπάκια τα ελληνικά που είναι της ελληνικής μπερδεμένης παραδοσιακό ροκ τζαζ, κάποια μέρα θα πρέπει να τα παρουσιάσουμε, θέλουμε να τα παρουσιάσουμε το ένα μετά το άλλο, γιατί είναι και 2-3 από την Αθήνα, ένα από την Πάτρα, ένα από την Κρήτη και είναι και 3-4 από τη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ, που είναι εξαιρετικά. Το ένα

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ένα άλλο σπουδαίο συγκρότημα, εκτός από τους Mod Plagal και 3-4 άλλα που θα σας τα φέρω όλα μαζί, μια μέρα να κάνουμε μια ειδική ώρα, στη δεύτερη ώρα, ένα τέτοιο αφιέρωμα στα ελληνικά jazz rock παραδοσιακά συγκροτήματα. Ένα άλλο σπουδαίο συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη που το θυμηθήκαμε τώρα γιατί ο Μιχάλης Σιγανίδης έπαιζε μπάσο και εδώ, είναι η Γουτού Γουπατού. Η Γουτού Γουπατού είναι μουσική που έχουν παίξει και με τους Mont Blancal και με τους Χειμερινούς Κολυμβητές και από εδώ και από εκεί. Θεσσαλονικιώτικο συγκρότημα, η Γουτού Γουπατού, που διάλεξαν τον τίτλο, το όνομα του συγκροτήματος από τον τίτλο ενός μυθιστορήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Θα ακούσουμε μια μέρα δείγματα από τους Γουτού Γουπατού. Και εδώ είμαστε, Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη. Γιώργος Καζαντζής έχει γίνει πολύ γνωστός από μουσικές και τραγούδια σε τηλεοπτικές σειρές, πολύ καλές μουσικές και τραγούδια. Αυτό είναι το βάλς της ουτοπίας.

Γιώργος Καζαντζής είναι αυτής της βορειοελλαδίτικης σχολής, από τις οποίες πρόκυψαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες και τραγούδια, όπως ο Νίκος Παπάζογλου, ο Σοκράτης Μάλαμας, από τη Λάρισα, ας πούμε, από πιο κάτω ο Θανάσης Παπα-Κωνσταντίνου και άλλοι πολλοί από την Μακεδονία, την ευρύτερη Μακεδονία.

γράψει πολύ ωραία τραγούδια ο Γιώργος Καζαντζής. Εδώ είναι αυτό το βαλσάκι, είναι ένα, πώς να το πούμε, ένα μουσικό κομμάτι που έχει πολύ Ελλάδα μέσα και κυρίως Βόρεια Ελλάδα περισσότερο, παρόλο που δεν έχει χάλκινα πνευστά και τέτοια που συνηθίζουν οι Μακεδόνες.

Α989 λοιπόν. Η Πόβη Μαντζίκα είναι στο κοκπίτ, στο διευθυντήριο. Ο Γρηγόρης Ψεριανός μαζί σας για 25 λεπτά ακόμα. Βραδάκι που πάμε από την 7η του μήνα προς την 8η. Το νουμεράκι μας στο Viber για να στέλνετε κανένα μηνυματάκι όσοι δεν το ξέρετε είναι 6947-989-989. Και χθες παίξαμε ένα κυκλοφόρητο κομμάτι του φίλου μας του Γιώργου Ρωμανού που ήταν από κάτι παραμύθια που είχε γράψει ο Γιάννης Ευσταθιάδης στα λόγια. Το τραγούδι το χθεσινό ήταν το χθεσινό, το σημερινό είναι το σημερινό. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε άλλο ένα ανέκδοτο τραγούδι παραμύθι του Γιάννη Ευσταθιάδη και του Γιώργου Ρωμανού που είναι για μια αλίκη. Σαν την αλήκη των θαυμάτων, ε?

ήταν η ιστορία μιας μυστικής, μυθικής και μυστηριώδους αλίκης με την Ελένη Δήμου, ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Ευσταθιάδης με τον Γιώργο Ρωμανό. Και ακούστε τώρα το τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ και έχουμε να το παίξουμε πολύ καιρό, δηλαδή πάνω από εβδομάδα. Ένας Μακεδόνας στην Αγοριανή. Δεν είναι τίτλος τραγουδιού, είναι το ψευδώνυμο του τραγουδιστή. Είναι ο Κώστας Μακεδόνας. Ένας Μακεδόνας στον Παρνασσό.

0: ήξερα, κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά για να μάθεις άλλη φορά.
1: Έκλαψα για σένα πικρά.
0: Ένα υπέροχο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, λόγια και μουσική, με τον εξαιρετικό Κώστα Μακεδόνα. Έχουμε ξαναπεί, ο Σταμάτης Κραουνάκης, εκτός από άλλες αηδίες που έχει κάνει, έχει γράψει δεκάδες εξαιρετικά τραγούδια. Δεκάδες εξαιρετικά τραγούδια έχει γράψει και ο Βαγγέλης Κορακάκης, βέβαια, έτσι. Ακούσουμε δύο από αυτά με το Γεράσιμο Ανδρεάτο που είχαμε την ίδια μέρα γενέθλια στις 2 Οκτωβρίου. Απλώς είναι 50 χρόνια νεότερος ο Γεράσιμος.

αυτό και το προηγούμενο είναι σαν παράξενα λαϊκά βαλσάκια. Δεν είναι βαλς, αλλά φέρνουν λίγο έτσι σε ένα περίεργο λαϊκό βαλσάκι στριφογυριστό, έτσι δεν είναι κάπως. Μακάρι να ξέρω δηλαδή, ας ήταν και να ήξερα.

0: Αραχνιασμένες ιδέες ρετρό κόμματα του Σάκη Μουμτζή. Πριν από 52 χρόνια ο Κωνσταντίνος Καραμανλής άφησε πίσω του ένα μέρος της ΕΡΕ, πήρε μαζί του ένα μέρος του προδικτατορικού κέντρου, της Ένωσης Κέντρου, και ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Λίγο αργότερα διεύρυνε το άνοιγμά του προς τον κεντρό χώρο, εξασφαλίζοντας συγχρόνως τη μετάβασή του από την Πρωθυπουργία στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο Ευάγγελος Αβέροφ είχε μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή: να αποτρέψει την κατάρρευση της παράταξης από τη Μεγάλη Ήττα του 81. Τότε το 35,88% που έλαβε η Νέα Δημοκρατία ήταν ταπεινωτικό, σε συνδυασμό και με το 48% του Πασόκ. 13 μονάδες απάνω ήταν το Πασόκ στις εκλογές του 81. Ο Ευάγγελος Αβέροφ, για να την ανασυγκροτήσει, έπρεπε να την περιχαρακώσει ιδεολογικά και τα κατάφερε. Παρέδωσε στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μια Νέα Δημοκρατία σφριγηλή πολιτικά και οργανωτικά, παρόλο που ο Μητσοτάκης δεν προερχόταν από τη δεξιά. Μια Νέα Δημοκρατία όμως του παρέδωσε έτοιμη να επανέλθει στην εξουσία. Το σύνθημα εκείνης εποχής, «Εδώ και τώρα απαλλαγή», αποτύπωνε την αισιοδοξία που επικρατούσε το 85, την χρονιά που κέρδισε ο Ανδρέας Παπανδρέου τις δεύτερες εκλογές με πρώτο το Πασόκ. Έκτοτε συνέβησαν πολλά και κοσμογονικά, πρωτίστως σε όλο τον πλανήτη, φυσικά και στην πατρίδα μας. Έτσι, όποιος επαγγέλλεται την επιστροφή σε εκείνες τις εποχές χωρίς την ανανοηματοδότηση των βασικών αξιών, απλώς έχει στο μυαλό του ένα αραχνιασμένο πρότυπο μακριά από τις ανάγκες της εποχής μας. Εννοεί ο Σάκης Μουμτζής ότι όσοι μιλάνε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ότι έχει εγκαταλείψει τις ρίζες και ότι έχει φύγει από την ψυχή της παράταξης, η ψυχή της παράταξης ήταν μια αραχνιασμένη πανάρχια ΕΡΕ που δεν υπάρχει ούτε ίχνος από το φαντασμά της, συμπληρώνουμε εμείς. Να επικαλείσαι το 74, όταν το ετούμενο είναι ένα σχέδιο στην πορεία προς το 2040, περιορίζει το λόγο σου στα όρια της ΣΕΧΤΑΣ, μιας μικρής ομάδας δηλαδή, που είναι περικλειστή και περιχαρακωμένη σε παλιές αραχνιασμένες μεθόδους και ιδέες. Η νοσταλγία είναι ένα μοιραίο σύνδρομο μιας παρέας άνω των 70 ετών, δεν μπορεί όμως να αποτελεί ιδεολογικό και πολιτικό πρόταγμα ενός ηγέτη. «Το θυμάσαι τότε» αποτελεί το μοτίβο των συζητήσεων κάποιων ασπρομάλιδων, το ρετρό όμως βρίσκεται έξω από το χώρο της πολιτικής. «Μου θυμίζει», λέει ο Σάκης Μουμτζής, «το κλασικό σχόλιο μιας ανδροπαρέας στη θέα μιας καλοστεκούμενης εβδομηντάρας. Τι θυμάσαι ρε αυτή στα νιάτα της, όπο πο πο, περπατούσε και έτριζαν τα πεζοδρόμια». Σήμερα όμως το στοίχημα θα το κερδίσει όποιος ηγέτης παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος για τα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια, λέει ο Σάκης Μουμτζής. Κάτι το οραματικό που θα ξετυλίγεται σε βάθος χρόνου, αλλά και συγκεκριμένο για να είναι αξιόπιστο. Και αν μπορεί όλο αυτό το πακέτο να το συνοψίσει σε ένα σύνθημα ή σε μια λέξη, τότε ακόμα καλύτερα θα το καταστήσει ηγεμονικό μέσα στην κοινωνία. Κλασικό παράδειγμα ήταν η λέξη «αλλαγή» για τον Ανδρέα. Τα πολιτικά της καύσιμα κράτησαν πάνω από μια δεκαετία της λέξης «αλλαγή». Σήμερα η κυβερνούσα παράταξη δεν χρειάζεται να αναζητήσει καμιά χαμένη ψυχή της. Αυτό ας το κάνουν οι κυνηγοί της χαμένης κυβωτού. Η κοινωνία μας αλλάζει και όποιος αδυνατεί να παρακολουθήσει αυτές τις αλλαγές ώστε να παρεμβαίνει και να τις επηρεάζει, περιθωριοποιείται. Η πολιτική ζωή της πατρίδας μας είναι γεμάτη από κόμματα, πτώματα, ηγέτες, ναυαγούς. Το να αφουγκράζεται μια παράταξη άμεσα τη μυστική βοή των πλησιαζόντων γεγονότων της δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι σε όλους αυτούς που ζουν κολλημένοι στο παρελθόν, σε κάποιες ρίζες, σε κάποιες σέχτες, σε κάποια παλιά ψυχή μιας παλιάς παράταξης και μένουν κολλημένοι σε αυτό το παρελθόν και είναι απέναντι στους τελειωμένους και δίπλα σε κάτι τελειωμένους αυτοί οι τελειωμένοι. Αυτά γράφει ο Σάκης Μουμτζής, που μας άρεσε το κομμάτι γιατί και ο τίτλος είναι πιασάρικος. Αραχνιασμένες ιδέες, ρετρό κόμματα. Και δεν αφορούν μόνο τη δεξιά, αυτά οι αραχνιασμένες ιδέες και τα ρετρό κόμματα αφορούν και μερικές αριστερές μετασυγχωρήσεως.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ας ήταν να ήξερα, λέγονταν το προηγούμενο του Βαγγέλη Κορακάκη, με το Γεράσιμο Ανδρεάτο και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που λέγεται «Η Βασίλισσα». Η Βασίλισσα είναι αφιερωμένη σε όλες τις βασίλισσες, στα ρεμπετάδικα και στις μουσικές σκηνές που τραγουδάνε και χορεύουνε, και είναι έτσι πολύ έξω καρδιά και έξω και άλλα πράγματα.

Γεια σας βασίλισσες, γεια σας βασίλισσες, βασιλοπούλες και πριγκίπισσες. Πιάστη η Βύση με τον Καρβέλα να πλατώνει.

δεν έχουμε κάνει πραγματεία στις μεγάλες μουσικές σκηνές, στα σκυλάδικα και στα παραλιακά και στα αυτά, στα μεγάλα κέντρα με τα μεγάλα προγράμματα. Κάτι ξέρουμε, κάτι έχουμε δει, αλλά δεν έχουμε κάνει πραγματεία σε αυτά. Έχουμε κάνει πραγματεία στα λαϊκορεμπετάδικα, σε μικρές λαϊκές σκηνές, μουσικές σκηνές, με υπέροχα σχήματα που τραγούδαγαν ο Κορακάκης, ο Ανδρεάτος, ο Μπάμπης Σέρτος, ο Αγάθανας Ιακωβίδης Θεοσχορέστων, ο Μπάμπης Γκολές επίσης Θεοσχορέστων, ο Γιώργος Τζόρτζης και πολλοί άλλοι εξαιρετικοί καλλιτέχνες που συνηθίζουν να τραγουδάνε και να παίζουν χωρίς μικρόφωνα και χωρίς ηλεκτρικές διασυνδέσεις στα όργανά τους, σε μικρές λαϊκές σκηνές που είναι υπέροχες και που όσο περνάνε τα χρόνια δυστυχώς λιγοστεύουν. Θα μπορούσα να σας αναφέρω μερικά τέτοια παλιά λαϊκά μαγαζιά, αλλά δεν έχει νόημα τώρα, γιατί άμα τα ψάξετε δεν τα βρείτε. Έχουν αλλάξει ονόματα, ατμόσφαιρες, εποχές, έχουν κλείσει.

Ήταν ένα τραγούδι για τη βασίλισσα που χορεύει. Αυτό είναι ένα τραγούδι για μια βασίλισσα που τραγουδάει. Είναι η Ζανέτα. Είναι τραγούδι του Ηλία Λιούγκου με τη Μόρφο Τσαϊρέλη.

με τη Μόρφο Τσαϊρέλη και εδώ πάμε προς το τέλος σιγά σιγά. Η συντρόφισσα Πόπη Μαντζίκαντερ μαζί μας στους ήχους και στα χρώματα, και τα τελευταία χρώματα και οι τελευταίοι ήχοι είναι από τα 6 τραγούδια του Άκη Πάνου που έχει τραγουδήσει ο Στέλιος Καζαντζίδης. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το ωραιότερο από τα 6 τραγούδια. Ξέρουμε όλοι το «Η ζωή μου όλη» και τα διάφορα τα άλλα 4. «Η ζωή μου όλη» είναι η μεγάλη επιτυχία του Άκη Πάνου με τον Καζαντζίδη. Όμως το ωραιότερο τραγούδι του Άκη Πάνου που έχει πει ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα και που έχει τίτλο «Μίσος». «Ίσως έγινε η αγάπη μίσος». Άκης Πάνου, Στέλιος Καζαντζίδης, καλό βράδυ, να είστε καλά. Ποτέ μην μας συμβεί πάλι αυτό που συνέβη στα παιδιά του φεστιβάλ στο Ισραήλ πριν από 3 χρόνια, από τους δολοφόνους χασάπιδες της Χαμάς, τους δίθεν αγωνιστές, αυτούς τους μισάνθρωπους, άθλιους τύπους. Και ελπίζουν να λιγοστεύουν συνεχώς οι οπαδοί και οι φίλοι τους και αυτών των άθλιων και του εορτάζοντος σήμερα Βλαδόλφου Πούτλερ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο στις 10. Ίσως έγινε η αγάπη μίσος. Άκης Πάνου, Στέλιος Καζαντζίδης, χάρηκα που τα είπαμε, καλά Χριστούγεννα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

credo tu venga.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.